Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

γυναίκα εξομολογήθηκε στον πατέρα Θανάσιο. Μεταξύ των άλλων τη ρώτησε: «Παιδί, γιατί δεν έρχεται ο άνδρας σου στην εκκλησία?» «Πάτερ, είμαστε φτωχοί, δεν έχει ρούγα να φορέσει και ντρέπεται». Ο γέροντας έβγαλε από την τσέπη του κάποια χρήματα λέγοντάς της: «Πάρτα να του αγοράσεις ένα κουστούμι». Και ο άνθρωπος αυτός έγινε τακτικός εκκλησιαζόμενος και μόνον από την αγάπη του γέροντα.

Η γάμα ταφ πνευματικό του παιδί αρρώστησε και επισκέφθηκε ένα γιατρό. Η θεραπεία που της έδωσε δεν ήταν αποτελεσματική. Κατέβηκε στον πατέρα Θανάσιο και διηγήθηκε το πρόβλημά της. Ο γέροντας, σαν στοργικός πατέρας, τη μάλωσε. «Γιατί παιδί πήγες εκεί και δεν με ρώτησες? Θα σε στείλω εγώ σε πολύ καλό γιατρό και τίμιο. Αυτός θα σε γιατρέψει», όπως και πράγματι έγινε.

Ιδιαίτερη ήταν η μέρημνά του για τις ανάγκες των νέων. Τους βοηθούσε ποικιλότροπα, τους έβρισκε δουλειές, τους έστελνε να μάθουν κάποια τέχνη κλπ. Στο αναλόγιο της Νερατζιώτισσας συνήθως έψελναν νέοι άνθρωποι, εργαζόμενοι ή φοιτητές. Θυμούνται με ευγνωμοσύνη την τόσο διακριτική αλλά και τόσο σημαντική βοήθεια του γέροντα. Ο κύριος ΚΓ δικηγόρος διηγείται. «Περνούσα τότε δύσκολες μέρες. Ήμουν μόνος και άνεργος. Σπούδαζα και είχα πολλές ανάγκες. Χωρίς να του ζητήσω, ο πατήρα Θανάσιος με βοηθούσε. Κάθε μήνα έβλεπα στο αναλόγιο ένα φακελάκι με χρήματα. Απ' έξω έγραφε το όνομά μου. Αλλά και αν στα μέσα της εβδομάδος είχε κάποιο μυστήριο που λόγω σπουδών δεν μπορούσα να παρευρεθώ, ο γέροντας έβαζε το μερίδιό μου πάλι σε φακελάκι και το άφηνε στο αναλόγιο. Ήταν για μένα μια σημαντική βοήθεια. Μετά από χρόνια άρχισα να εργάζομαι και τακτοποιήθηκα οικονομικά. Έτσι, όταν μια Κυριακή βρήκα το καθιερωμένο φακελάκι στο αναλόγιο, δίχως να το ανοίξω, πήγα κατευθείαν στο ιερό, του το παρέδωσα και του είπα «Πατέρα Αθανάσιε, σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνατε μέχρι τώρα. Εργάζομαι πλέον και από εδώ και πέρα να το δίνετε στα υπόλοιπα παιδιά που το έχουν ανάγκη». Ο πατήρ Αθανάσιος ενθουσιάστηκε, με ασπάστηκε και μου είπε «Κάπα παιδί μου, ήξερα ότι κάποτε θα μου το πεις αυτό όταν θα έρθει η ώρα». Και ήρθε η ώρα.

Παρόμοια βοηθήματα έπαιρνε και ο κύριος Γάμα, νυν στρατηγός εν αποστρατεία, που διακονούσε και αυτό το αναλόγιο. «Δεν μπορώ να ξεχάσω», λέει, «το πατρικό του ενδιαφέρον. Χάρη σε αυτό το βοήθημα, εγώ μπόρεσα να σπουδάσω και ό,τι έγινα σε αυτόν το οφείλω. Τον θυμάμαι πάντα και τον ευγνωμονώ».

Το ενδιαφέρον του γέροντα στρεφόταν ακόμα και σε θέματα γάμου, ειδικά για τα φτωχά κορίτσια που εύκολα μπορούν να πέσουν θύματα. Τον ενδιέφερε να πάρουν ένα σωστό και πιστό άνθρωπο. Η ΕΑ διηγείται: «Είμαστε φτωχή και πολυμελής οικογένεια και είχαμε πολλές δυσκολίες. Κάποτε μου πρότειναν κάποιον. Δεν τον γνώριζα και δίσταζα. Πήγα να συμβουλευθώ τον πατέρα Θανάσιο, που είχαμε σαν πατέρα. Ήταν ο άνθρωπος που του εμπιστευόμαστε τα πάντα. Ενδιαφέρθηκε πολύ. Δεν έμεινε μόνο στα λόγια και στις συμβουλές. Μου είπε χαρακτηριστικά: «Περίμενε, παιδί, να μάθουμε τι άνθρωπος είναι». Την άλλη μέρα πήγε ο ίδιος στα Μελίσια, ερεύνησε, ρώτησε ανθρώπους που τον ήξεραν. Από όλους άκουσε καλά λόγια και χάρηκε, ιδίως όταν άκουσε ότι ήταν και ψάλτης. Με κάλεσε και μου είπε: «Παιδί, να τον παντρευτείς. Είναι καλό παιδί και μάλιστα είναι και ιεροψάλτης».

Ο πατήρ Αθανάσιος είχε δώσει εντολή στους κατά καιρούς νεοκόρους, όταν βλέπουν κάποιον άνθρωπο στεναχωρημένο, προβληματισμένο κλπ, να τον ειδοποιούν αμέσως, έστω και αν είναι μεσάνυχτα. Πράγματι, κάποιο βράδυ ο νεοκόρος είδε ένα νέο σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τον πλησίασε, του μίλησε και έτρεξε να ειδοποιήσει το γέροντα. «Πάτερ, είναι ένας νέος και βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Θέλει να πέσει στις γραμμές του τρένου και να αυτοκτονήσει. Αμέσως να τον φέρεις εδώ». Μπήκε ο νέος με δάκρυα στα μάτια. «Τι σου συμβαίνει, παιδί?» «Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα.

απαντάει: «Καλύτερα να αυτοκτονήσεις παρά να την πάρεις. Καταλαβαίνετε την κατάστασή μου». Συνηθισμένο το περιστατικό στα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Ο γέροντας σκέφτηκε λίγο και με ρωμαλαίο τρόπο προχώρησε σε δυναμική λύση. Παρόλο που σε άλλες περιπτώσεις ζητούσε από τα παιδιά να έχουν την ευχή και τη συμπαράσταση των γονέων, στην προκείμενη περίπτωση ενήργησε διαφορετικά. Δηλαδή με διάκριση, γιατί κατάλαβε ότι το λάθος βρισκόταν στη μητέρα. «Άκουσε παιδί, κατ' εντολή δική μου, δηλαδή του Κυρίου, δεν θα ακούσεις τη μητέρα σου, γιατί δεν έχει δίκιο. Να νυμφευθείς την κοπέλα. Πήγαινε να βγάλεις άδεια, να φέρεις τα στέφανα και ένα κερί να ανάψουμε, τίποτε άλλο. Και θα έρθείτε, αν γίνεται, και αύριο κιόλας, για να σας στεφανώσω εγώ». Ο νέος του φίλησε πολλές φορές το χέρι, τακτοποίησε τα χαρτιά του και ο γέροντας τέλεσε το μυστήριο. Έκανε μάλιστα και πολύ καλή οικογένεια.

Το ενδιαφέρον του στρεφόταν και στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους νέους και νέες που βρέθηκαν στη φυλακή. Κάποια πνευματικά του παιδιά εργάζονταν στις φυλακές και τους καθοδηγούσε στο πώς να συμπεριφέρονται, αλλά και πώς να γίνουν μέσα στον ευαίσθητο χώρο των φυλακών κυνηγοί ψυχών. Οι φυλακισμένοι συνεκκινούντο από την τόσο διαφορετική συμπεριφορά και άλλαζαν στάση ζωής. Με την έμπνευση και προτροπή του γέροντα, τα πνευματικά του παιδιά αναλάμβαναν πρωτοβουλίες αξιοθαύμαστες. Υπήρξαν περιπτώσεις που με τις δικές τους ενέργειες νέοι άνθρωποι αποφυλακίστηκαν νωρίτερα και δεν έχασαν τη ζωή τους στους τέσσερις τείχους των φυλακών. Αλλά και μετά την αποφυλάκησή τους, ο πατήρ Αθανάσιος μεριμνούσε για την κοινωνική τους αποκατάσταση. Τους έβρισκε δουλειά. Τους βοηθούσε να παντρευτούν και βέβαια μεριμνούσε με την πνευματική τους προκοπή, εξομολογώντας, νουθετώντας, στηρίζοντας. Η κυρία Έψιλον Γιώτα, που πολλά χρόνια εργάστηκε στις φυλακές γυναικών, θυμάται με πολύ ευγνωμοσύνη το πόσο τη στήριζε ο πατήρ Αθανάσιος. Διορίστηκα ως αρχιφύλακα στις φυλακές. Οι δυσκολίες πάρα πολλές. Ήθελα να φύγω. Ο γέροντας επέμενε. Όχι παιδί, θα κάνεις υπακοή και υπομονή. Δεν θα φύγεις. Εκεί σε έταξε ο Θεός. Οι δυσκολίες ήταν έντονες και από πλευράς προϊσταμένων. Ένας μάλιστα ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Δήλωνε και άθεος. Με ειρωνευόταν, με ταλαιπωρούσε. Ο γέροντας με ενίσχυε. «Πρόσεξε», έλεγε, «γιατί έχεις εγωισμό. Χρειάζεται να ταπεινωθείς. Ό,τι και να σου λένε, θα το αντιμετωπίζεις με προσευχή. Νίκα το κακό δια του καλού. Κοίταξε να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Ο Θεός έστειλε εκεί

για να δοκιμαστείς και για να προσφέρεις. Πέρασαν τα χρόνια. Όταν ο άνθρωπος αυτός πέθανε, τον είδε στον ύπνο μου και μου είπε, «Όποτε μπορείς, άναβέ μου κανένα κερί». Παραξενεύτηκα. Το ανέφερα στον πατέρα Θανάσιο και μου είπε, «Ναι παιδί, να του ανάβεις κερί. Μπορεί πράγματι να ήταν αληθινό το όνειρο και επειδή σε είχε πολύ ταλαιπωρήσει, να το έχει ανάγκη». Με προτροπή του πατρός Αθανασίου, δημιουργήσαμε στις φυλακές πρόνοια και πολλά πνευματικά του παιδιά έφερναν ρούχα, τρόφιμα και άλλα πολλά και τα μοίραζαν στους φυλακισμένους. Μέχρι και σε αυτό το τομέα ενδιαφερόταν ο πατήρ Αθανάσιος. Έτσι σιγά σιγά το κλίμα στις φυλακές είχε πολύ αλλάξει. Οι φυλακισμένες είχαν ενθουσιαστεί. Κάποτε που πήγαν για δουλειά στο αγρόκτημα μου είπαν, «Έπειτα από τόσα που έκανες για μας, εμείς θα κάνουμε το χώμα αλεύρι. Αν δεν είχα τον πατέρα Θανάσιο να με συμβουλεύσει και να με στηρίζει, δεν θα άντεχα με τόσο δύσκολη εργασία».

0: Ο γέροντας διατηρούσε αλληλογραφία με αρκετά πνευματικά του παιδιά που κατήχαν σπουδαίες θέσεις και βρίσκονταν μακριά, κυρίως όμως με ανθρώπους αφιερωμένους σε κάποια εκκλησιαστική ή κοινωνική διακονία και χρειάζονταν πνευματική καθοδήγηση και στήριξη στις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Μεταφέρουμε κάποια αποσπάσματα επιστολών του που αποπνέουν άρωμα πνευματικής ευωδίας και αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για όλους και ειδικά για όσους διακονούν εις παν έργων αγαθών. Στις επιστολές αυτές ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει την πατρικότητά του, τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για τα πνευματικά του παιδιά, την αγωνία του και το ανίστακτο ενδιαφέρον του για την πνευματική τους πορεία. Οι τρεις πρώτες απευθύνονται στην κυρία Έψιλον Ιώτα. Οι υπόλοιπες στην κυρία Έψιλον Σίγμα. Επιστολή πρώτη. Αποσπάσματα. Ένα Μαρουσίο, 24 Απριλίου 1953. Πνευματικών μου τέκνων, Χριστός Ανέστη. Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε. Ήθε ο Αναστάς Κυριός μας να αναστήσει τας ψυχάς μας από την άρκην που ευρίσκονται ως επιτοπλίστων και να μας καθοδηγεί εις μίαν καινούργιαν ζωήν πνευματικήν σύμφωνα με την φωνήν του ουρανοβάμονος Παύλου ή να εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν και συμφώνος της κλίσεως εις συνεκλήθημεν και αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Διότι μόνον δι' αυτής της οδού θα εύρωμεν ανοιχτήν την θύραν της επουρανίου βασιλείας και αιωνίου μακαριότητος. Αμήν. Και μεταξύ σας θα τα εξετάζετε εν πνεύματι Αγίω και ευρίσκετε πάντοτε μία σχετική λύση εάν με ψυχραιμίαν και υπομονήν τα εξετάζετε. Είναι ανάγκη να καταφύγεις την θερμήν προς τον Κύριόν μας προσευχήν και να παρακαλείς να σου διανοίξει τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής και να σε φωτίσει να ζητείς τα πρέποντα ή μάλλον να ζητείς να γίνεται εν πάση το θέλημα του Θεού το αγαθόν και τέλειον, διότι εμείς οι άνθρωποι δεν ξεύρωμεν καλά-καλά τι ζητώμεν. Ουκ είδατε τι ετίστε. Είσαι ελευθέρα να εκλέξεις ό,τι θέλεις. Πλην μη εμπιστεύεσαι εις τον εαυτόν σου, ο οποίος μοιάζει με καλάμιον υποανέβου σαλευόμενον, διότι αργότερα θα μετανοήσεις.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχαιώνα λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη σχηνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου, επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην κατά του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ό,τι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσχία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
10: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον τα σωτήριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπή ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος η τονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
8: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
7: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
10: Αμήν.
7: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
10: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
10: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
10: αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς,
10: αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
11: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
12: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
13: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
14: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
11: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
12: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
15: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Να είμαστε και πάλι εδώ στα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου σας προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Ιερά καταφύγια» του πατρός Χρυσόστομου Θεοτοκάτου, προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας, σε απόκριμνες πλαγιές, σε σπηλιές και πέτρινα ερημητήρια, σε ξεχασμένες σκήτες και ησυχαστήρια, η Ελλάδα φυλάσσει ως πολύτιμο μυστικό μια παράδοση που σιωπά αλλά δεν σβήνει την ασκητική ζωή. Το έργο αυτό είναι ένα οδηπορικό στην αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και αναλυτική καταγραφή, ο αναγνώστης οδηγείται σε τόπους όπου η προσευχή γίνεται πνοή και η απομόνωση κοινωνία με το Θείο. Ασκηταριά από τη Μακεδονία ως την Κρήτη, σκήτες από το Άγιον Όρος ως τη Μάνη, εγκαταλελειμμένα καλύβια, λαξευμένα εκκλησάκια, μορφές που διάλεξαν το δρόμο της σιωπής, όλα συνθέτουν ένα ψηφιδωτό πίστης, ταπείνωσης και πνευματικής αναζήτησης. Αυτό το βιβλίο είναι πρόσκληση, όχι απλά να δεις, αλλά να αφουγκραστείς με τα μάτια της ψυχής και να περπατήσεις νοερά στα βήματα εκείνων που είδαν το φως εν το φωτί σου. Και όχι μόνο νοερά, αλλά και πραγματικά μπορεί να περπατήσει κανείς σε αυτά τα μονοπάτια, στα ιερά καταφύγια και προσκυνητάρια και ασκηταριά, αν επιθυμεί. Είναι προσβάσιμα αρκετά από αυτά. Ιερά καταφύγια λοιπόν, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Καλή σας ακρόαση.

μείνει στους 10 λεπρούς και στα θαύματα που έγιναν μετά από αίτημα των Πασχόντων. Δεν μπορώ βέβαια να εξαντλήσω εδώ αυτό το θέμα, λέει ο Μακδόναλντ. Δεν θέλω όμως και να παρεξηγηθώ. Αυτό που λέω είναι πως, παρότι κάθε άνθρωπος στέκεται μόνος ενώπιον του Θεού, δύο ή πολλοί άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν εν Θεό κατά έναν μοναδικό τρόπο. Μάλιστα, μόνο εν Θεό μπορούν δύο ή πολλοί να συναντηθούν αληθινά. Και μόνο στο μέτρο που αναγνωρίζουν την ενότητά τους με το Θεό, μπορούν να ενωθούν ο ένας με τον άλλον. Αντιμετωπίζοντας τον κάθε άρρωστο, κατά τρόπο ιδιαίτερο, ο Ιησούς έκανε τα έργα του Πατέρα του με τον ίδιο τρόπο που τα κάνει και ο Πατέρας του. Γιατί το Πνεύμα του Θεού μιλάει στο πνεύμα του ανθρώπου και η πρόνοια του Θεού διευθετεί τα πάντα με σκοπό το μεγαλύτερο δυνατό όφελος του κάθε ατόμου ξεχωριστά, αριθμεί μέχρι και τις τρίχες της κεφαλής του. Κάθε άνδρας είχε τη δική του ιδιαίτερη θεραπεία, το ίδιο και κάθε γυναίκα. Για όλους ίσχυε η ίδια αρχή, αλλά η εφαρμογή αυτής της αρχής ήταν μοναδική για τον καθέναν. Αυτό ήταν το θεμέλιο της αληθινής εκκλησίας. Κι όμως, τα μέλη αυτής της εκκλησίας θα προσπαθήσουν να χωριστούν επί τη βάση των ατομικών και αναπόφευκτων διαφορών τους. Για άλλη μια φορά επανέρχεται το ερώτημα. Γιατί, λέει, τόσο συχνά στους θεραπευμένους «Η πίστη σου σε έσωσε»? Δεν αρκούσε που αυτός ο

σε τους πάντες, γι' αυτό και δεν αρνήθηκε ποτέ σε κανέναν. Η θεραπεία ήταν κυρίως υπόθεση του ανθρώπου που τη ζητούσε, αφού αυτή δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα του, εάν αυτός δεν της άνοιγε τις πόρτες του. Η θεραπεία ήταν εκεί, αρκεί ο άνθρωπος να την έπαιρνε ή μάλλον αρκεί να επέτρεπε στον Ιησού να του την απονείμει. Εξού και η ερώτηση, αλλά και ο έπαινος για την πίστη του κάθε αρρώστου. Δεν υπήρχε τότε ο κίνδυνος της αρρωστημένης αυτοεπίγνωσης που στις μέρες μας διαρκώς ρωτάει «Έχω πίστη, έχω πίστη». Μια αυτοεπίγνωση που στην πραγματικότητα αναζητά έδαφος για αυτοπεποίθηση μακριά από τη μόνη πηγή που αναβλύζει εμπιστοσύνη, τη γενέτειρα της δύναμης και της αγάπης. Η πίστη, φίλοι ακροατές, μπορεί να γεννηθεί μόνο όταν ο πιστός στρέψει το βλέμμα του προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αρρωστημένη ενδοσκόπηση δεν ήταν κάτι από το οποίο υπέφεραν οι Ιουδαίοι, ούτε ήταν κάτι που μπορούσε να συμβεί ενώ ο Κύριος ήταν σωματικά παρόν. Έτσι, ο έπαινος για την πίστη ενός ανθρώπου δεν μπορούσε να τον βλάψει, μόνο χαρούμενο τον έκανε και ενίσχυε την πίστη του. Αυτή η ασθένεια χρειάζεται το άγγιγμα του θεραπευτικού του χεριού περισσότερο από όλες τις λέπρες της Ιουδαίας και της Σαμάριας. Στην κατηγορία θαυμάτων που εξετάζουμε σε αυτό το κεφάλαιο ανήκουν και δύο θεραπείες τυφλών. Η πρώτη περίπτωση, καταγεγραμμένη από τον Ματθαίο, είναι αυτή με τους δύο τυφλούς που ακολούθησαν τον Ιησού φωνάζοντας «Σπλαχνίσου μας, Ιε του Δαβίδ». Τους ρώτησε εάν πίστευαν ότι μπορούσε να κάνει αυτό που του ζητούσαν, ερώτηση με την οποία πιστεύω έκανε ακόμη πιο δυνατό το δεσμό που τους έδαινε μαζί του. Αυτοί αποκρίθηκαν ότι το πιστεύουν. Ευθύς αμέσως ο Ιησούς άγγιξε τα μάτια τους. Όπως στην περίπτωση του τυφλού που εξετάσαμε πρωτήτερα, χρησιμοποίησε και εδώ τη σωματική επαφή, η οποία ήταν απαραίτητη ειδικά στις περιπτώσεις των τυφλών, για να συνδεθεί η θεραπεία με τον θεραπευτή. Υπάρχουν όμως διαφορές ανάμεσα στα δύο περιστατικά. Ο τυφλός που δεν ζήτησε να θεραπευτεί υποβλήθηκε κατά κάποιον τρόπο σε μια πιο μακρά διαδικασία θεραπείας, προκειμένου νομίζω να εξασκηθούν η πίστη και η βούλησή του. Και η σωματική επαφή ήταν πιο στενή προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της πίστης και της βούλησής του με τον πυλό που ο Ιησούς έβαλε στα μάτια του και την εντολή να πάει να τον ξεπλύνει. Όπου όμως το αίτημα και η ομολογία πίστης αποκαλύπτουν μια ήδη υπάρχουσα πνευματική επαφή, η θεραπεία είναι άμεση. Ο Κύριος είπε «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Παρόμοια με το λεπρό, ο Ιησούς τους έδωσε την εντολή να μην πουν τίποτε σε κανέναν, εντολή που δυστυχώς ούτε αυτοί τήρησαν. Το γεγονός ότι μπήκε στο σπίτι και τους επέτρεψε να τον ακολουθήσουν εκεί, προτού τους θεραπεύσει, δείχνει ότι στην περίπτωση τους προφανώς λόγω των συνθήκων, ήθελε να αποφύγει τη δημοσιότητα, επιθυμία που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η χαρά τους, εάν όχι η ευγνωμοσύνη τους, κατανίκησε τη μεγάλη πίστη που εκφράζεται στην υπακοή. Η επιστροφή του ενός εκ των 10 λεπρών για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του δεν ήταν παρά μια καθυστέρηση στην τήρηση της εντολής. Η ευγνωμοσύνη όμως, που παρακούει μια απαγόρευση, όταν ο άνθρωπος κάνει αυτό που του ζητήθηκε να μην κάνει, προκαλώντας έτσι κάτι ανεπανόρθωτο, είναι μια αρετή που χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, σχεδόν μεταμόρφωση. Στη δεύτερη θεραπεία υπάρχει κάποια μικρή σύγχυση στις αφηγήσεις. Ο Λουκάς λέει ότι ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία καθώς έμπαινε στην Ιεριχώ. Ο Μάρκος λέει ότι την έκανε καθώς έφευγε από την Ιεριχώ. Και μάλιστα δίνει το όνομα και την καταγωγή του τυφλού Ζητιάνου. Πράγματι, η δική του περιγραφή είναι πιο λεπτομερής από ό,τι στα άλλα Ευαγγέλια. Ο Ματθαίος συμφωνεί με τον Μάρκο σχετικά με το πότε έγινε η θεραπεία, αλλά λέει ότι υπήρχαν δύο τυφλοί. Εδώ θα ακολουθήσουμε την αφήγηση του Μάρκου. Ο Βαρτίμεος είχε καταλάβει το λόγο για τον οποίο έφτανε στην ακοή του τόσο στόρυβος από ανθρώπινα βήματα. Όπως και οι δύο προηγούμενοι τυφλοί άνδρες, κράβγασε προς τον ιό του Δαβίδ να τον σπλαχνιστεί.
και στις δύο αυτές

περιπτώσεις η κραυγή είναι προς τον ιό του Δαβίδ. Αναρωτιέμαι εάν αυτό σημαίνει ότι αυτή η προσφώνηση είχε καθιερωθεί ως ο σωστός τρόπος για να απευθυνθεί κανείς στον νέο προφήτη. Όμως, οι περιπτώσεις είναι πολύ λίγες για να οδηγηθούμε έστω και σε μια εικασία γενίκευσης. Το πλήθος αποδοκίμασε τις κραυγές του. Υποθέτω ότι πρέπει να έκανε πολύ φασαρία, αφού η αδυναμία του να δει μάλλον τον έκανε ακόμη πιο ανυπόμονο, μια συμπεριφορά που το πλήθος θεώρησε άκοσμη. Ίσως πάλι η επίπληξή τους να είχε ως αιτία αυτή την κοινή αγανάκτηση που αισθάνεται το πλήθος για όποιον θέλει να τραβήξει υπερβολικά την προσοχή του ηγεμόνα πάνω του, κάτι που θα ήθελαν και οι ίδιοι, αλλά δεν τολμούν. Ο Κύριος όμως στέκεται και λέει στους παριστάμενους να τον φωνάξουν. Κάποιοι, είτε επειδή ήταν φίλοι του, είτε επειδή άλλαξαν τη στάση τους όταν είδαν ότι ο σημαντικός επισκέπτης τον πρόσεξε, αρχίζουν να τον συγχαίρουν και να τον εμψυχώνουν. Εκείνος μέσα στη λαχτάρα του πετάει το πανοφόρι του, σηκώνεται και οδηγείται μέσα από το πλήθος μπροστά στον Κύριο. Για να τον γνωρίσει προσωπικά, προτού τον θεραπεύσει και για να εδραιώσει την πίστη του, αρχίζει μαζί του μια σύντομη συζήτηση με τόνο φωνής γεμάτο από τη ζωή του Θεού, έναν τόνο που μόνο η οξυμένη ακοή ενός τυφλού μπορούσε να ερμηνεύσει πλήρως. «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Ο Μάρκος και ο Λουκάς, των οποίων οι αφηγήσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες, δεν αναφέρουν ότι ο Ιησούς άγγιξε τα μάτια του τύφλου. Ο Ματθαίος, ωστόσο, που κατά τα άλλα περιγράφει το θαύμα μέσα στις ίδιες συνθήκες, λέει ότι ο Ιησούς άγγιξε τα μάτια των δύο τυφλών ανδρών. Μπροστά σε ένα πλήθος που τους γνώριζε, νομίζω ότι το άγγιγμα ήταν λιγότερο απαραίτητο από ότι θα ήταν σε μια πιο ιδιωτική περίσταση. Όμως δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε αυτή την αφήγηση που φαίνεται να είναι και η πιο σωστή. Ο Μάρκος και ο Λουκάς ίσως παρέλειψαν ένα γεγονός. Ίσως πάλι ο Ματθαίος να συνδύασε τη θεραπεία αυτή με εκείνη των δύο τυφλών στην οποία αναφερθήκαμε πρωτύτερα, περιστατικό που διασώζει μόνο αυτός. Σε κάθε περίπτωση έχουμε νομίζω μόνο δύο καταγεγραμμένες περιπτώσεις τυφλών που ζητούν τη θεραπεία τους. Το πιθανότερο είναι ότι υπήρξαν περισσότερες, ίσως πολύ περισσότερες. Τα περιστατικά αυτής της κατηγορίας, δηλαδή θεραπείες μετά από αίτημα των πασχόντων, μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε γενικά το θέμα της οικεσίας προς τον Θεό. Ο Ιησούς έκανε τα έργα αυτού που τον έστειλε. Ο τρόπος που ενήργησε ο Ιησούς είναι ο τρόπος που ενεργεί ο Πατέρας.

Μέχρι τώρα δεν έχω συναντήσει κάποιο ισχυρό επιχείρημα ενάντια στην αποτελεσματικότητα της προσευχής. Πάντως, όλα τα επιχειρήματα αυτού του είδους προέρχονται από μια στενή αντίληψη για τη Θεία Φύση. Εάν δεχτούμε ότι ο Θεός υπάρχει, είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι οι τρόποι που ενεργεί είναι τέτοιοι που καταστρέφουν από τη δική του πλευρά την ύψιστη σχέση που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε εκείνον και στα πλάσματά του. Εννοώ να καταστρέφουν τη σχέση ανάμεσα στο θέλημα του δημιουργού και στο ατομικό θέλημα του πλάσματός του. Η σκέψη ότι ο Θεός θα έπρεπε να δεσμεύσει τον εαυτό του μέσα στο ατσάλινο δίχτυ των νόμων του, ότι οι νόμοι του πρέπει σε κάθε περίπτωση να τον δεσμεύουν, γιατί δεν είναι παρά η φύση του εν δράση, είναι αρκούντος παράλογη. Η σκέψη ότι αυτοί οι νόμοι θα έπρεπε να παρεμβάλλονται στη βαθύτερη σχέση του Θεού με τα δημιουργήματά του δεν συνάδει με τις υψηλότερες αξίες αυτής της δημιουργίας, η οποία άλλωστε είναι το πλαίσιο που του συμπεριέχει. Εξίσου παράλογη είναι και η σκέψη ότι το θέλημα του Θεού είναι σε διαμάχη με τις ενέργειες του Θεού, για να μην πω με την ίδια τη φύση του Θεού. Γιατί αυτό προκύπτει εάν δεχτεί κανείς ότι ο Θεός έχει φυλακίσει για πάντα τις υψηπετείς προσδοκίες της ανθρώπινης βούλησης μέσα στο κλουβί μιας αδιασάλευτης υλικής τάξης αιτίου και αιτιατού, μιας βούλησης που έχει φτιάξει κατ' εικόνα της δικής του βούλησης, μιας βούλησης που η φυσική της ροπή είναι η ελευθερία της μέσα στη δική του βούληση. Τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί παρά να είναι αποκοιήματα μυαλών που αδυνατούν να συλλάβουν ή το κάνουν κατά τρόπο εξαιρετικά αόριστο και ατελή τη σχέση ανάμεσα στο δημιουργό και τα πλάσματά του. Θεωρώ αποκρουστικά εξωφρενική τη σκέψη ότι ο Θεός δεν επιτρέπει στον εαυτό του ελευθερία βούλησης αναφορικά με τα πλάσματά του, στα οποία ο ίδιος έχει δώσει την αίσθηση του καθήκοντος, την ελευθερία να κάνουν λάθος, τη θέληση να στραφούν προς τα πάνω, να προσευχηθούν και να ελπίσουν. Είναι πολύ ευκολότερο να πιστέψουμε ότι εφόσον αυτά τα δύο, οι νόμοι της φύσης και η ανθρώπινη βούληση, εκπορεύονται από την ίδια αιωνίως αρμονική σκέψη, βρίσκονται και μεταξύ τους σε αρμονία. Και η τέλεια λειτουργία του ενός δεν παραβιάζει την τέλεια λειτουργία του άλλου. Ενώ αυτό που φαίνεται σαν παραβίαση αποκαλύπτεται σε μια βαθύτερη γνώση και των δύο ως τέλεια αρμονική συνεργασία. Το ότι ξέρουμε πολύ λίγα για τη φύση και τον άνθρωπο δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι ότι με κάθε καινούργια ανακάλυψη καμωνόμαστε ότι τώρα ξέρουμε τα πάντα. Δεν έχουμε αρκετή ταπείνωση για να είμαστε πιστοί, ούτε αρκετή πίστη για να είμαστε ταπεινοί. Ανίκανοι να συλλάβουμε οποιαδήποτε ολότητα, αλλά με μια έμφυτη ιδέα για το όλον, που σκοπό έχει να μας διασφαλίζει μια αδιάκοπη όθηση προς την ενότητα, διαρκώς ονομάζουμε ολότητα την κάθε νέα μερικότητα, νομίζοντας ότι έχουμε ανακαλύψει τη μεγάλη ιδέα, και έτσι παραδεινόμαστε στον αυτοδοξασμό. Ως συνέπεια, η έμφυτη ανάγκη για ενότητα διαστρέφεται από την έπαρσή μας και γίνεται η καταστροφή μας. Πιστεύουμε διαρκώς ότι έχουμε βρει τη μεγάλη ιδέα, ενώ δεν έχουμε βρει τίποτα. Γι' αυτό και αρνούμαστε με ευκολία κάθε σκέψη και κάθε γεγονός που, εάν γίνει δεκτό, θα θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή του συστήματος που έχουμε κατασκευάσει. Οι σκέψεις και τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν μέσα τους το σπόρο της ζωής και της αλήθειας, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, εφόσον αυτά απειλούν να καταστρέψουν τη Βαβυλώνα που έχουμε χτίσει. Άλλωστε, οι δομές της Βαβυλώνας μας είναι μεγαλοπρεπείς και δίκαιες και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξουν μεγαλοπρεπέστερες και δικαιότερες. Το σκεπτικό εδώ είναι το εξής. Αυτό που δεν είναι καλό για τον άνθρωπο, εάν του το δώσει ο Θεός, προτού το ζητήσει, το ίδιο ακριβώς
δεν θα είναι απλώς καλό, αλλά άριστο, εάν το λάβει όταν το ζητήσει. Όταν ο Θεός ενεργεί, το καλό και το άριστο ταυτίζονται.

Πιστεύω, λέει ο Μακδόναλντ στο βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», ότι στην εκπαίδευση που μας παρέχει ο Θεός, το πρώτο μέρος αφορά τα αιτήματά μας, ενώ το δεύτερο, το σημαντικότερο, έχει να κάνει με τις δωρεές Του. Γιατί ο Θεός δίνει κάτι μόνο όταν ο άνθρωπος είναι ικανός να το δεχτεί, αυτό που εάν του δινόταν νωρίτερα δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Πώς μπορούν να δοθούν οδηγίες για την αρμονία των χρωμάτων και των χρωματικών τόνων σε κάποιον που δεν μπορεί ακόμη να διακρίνει τις αποχρώσεις και τους χρωματικούς τόνους? Διάκριση πάνω στην οποία βασίζεται όλη η χρωματική αρμονία. Ο άνθρωπος, για να πάρει κάτι, πρέπει κάποιος άλλος να του το δώσει, και δεν μπορεί κανείς να δώσει κάτι εάν κάποιος άλλος δεν το δεχτεί. Μπορεί μόνο να το προσφέρει. Αναμφίβολα, ο Θεός δουλεύει με κάθε άνθρωπο. Διαφορετικά ο άνθρωπος δεν θα είχε ροπή προς το Θείο, δεν θα είχε πού να στρέψει το πρόσωπό του. Στην καλύτερη περίπτωση, το μόνο που θα είχε θα ήταν μια αίσθηση ανέχειας. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος παραδίδεται στο Θεό, το πνεύμα για το οποίο προσεύχεται αρχίζει να εργάζεται μέσα του, μαζί του, όχι εναντίον του, όπως συνέβαινε πριν. Κάθε γονιός, στοιχειωδός άξιος της γονεϊκής σχέσης, γνωρίζει ότι υπάρχουν στιγμές που οι παροχές του γονιού είναι το φυσικό επακόλουθο στα αιτήματα του παιδιού. Κατά τρόπο λοιπόν απείρως υψηλότερο του ανθρώπινου, και επειδή τα πάντα προέρχονται από το Θεό, ο Θεός δίνει στον άνθρωπο αυτό που ζητάει, ακριβώς επειδή το ζητάει, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος θα έπαιρνε μόνο το περίβλημα του δώρου και θα πέταγε το περιεχόμενό του. Ένα περίβλημα που χωρίς το περιεχόμενο γίνεται δηλητηριώδες, αλλά μαζί με αυτό είναι ευεργετικό και παρηγορητικό. Όμως κάποιοι θα πούν, μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα λάβουμε όλα όσα ζητάμε. Όχι. Δόξα τω Θεώ, σίγουρα όχι, λέει ο Μακδόναλντ. Δεν θα λάβουμε τίποτε που δεν είναι για το καλό μας. Τίποτε που και εμείς οι ίδιοι, εάν είχαμε ορθή κρίση και αντίληψη, δεν θα επιλέγαμε για τον εαυτό μας. Και όταν ο Θεός παραχωρεί κάτι που δεν φαίνεται καλό, είναι για να θεραπεύσει την άμετρη και επιβλαβή επιθυμία μας. Η παραβολή του πατέρα που μοίρασε την περιουσία του στους δύο γιους του μετά από αίτημα του μικρότερου δείχνει αυτό που συμβαίνει με τα επίγεια τέκνα του Θεού, αυτό που συνέβη με τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες δηλαδή. Ο Θεός κάποιες φορές ικανοποιεί τέτοια αιτήματα επειδή γνωρίζει ότι οι χείροι και τα ξυλοκέρατα θα στείλουν το παιδί του πίσω με ένα εντελώς διαφορετικό αίτημα στα χείλη του. Ο αναγνώστης ίσως να αντιτείνει, και ποιο το όφελος να ζητάω εάν δεν πρόκειται να συμβεί αυτό που θέλω εγώ? Μπορώ μόνο να του απαντήσω, πρέπει να το μάθεις από μόνος σου, ακόμα και αν χρειαστεί να το μάθεις μέσω της δύσκολης οδού. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα πράγματα που ζητούν οι άνθρωποι στις προσευχές τους. Στα μάτια του Θεού, στο ανθρώπινο αίτημα για φυσική ευεξία, υπάρχει κάτι καλό. Το ίδιο και στο αίτημα για επάρκεια τροφής και ενδυμασίας. Στην αναζήτηση όμως του πλούτου καθεαυτών, δεν υπάρχει τίποτε καλό. Ένας άνθρωπος μπορεί να ζητήσει χρήματα για να πληρώσει τα χρέη του, ή τη θεραπεία μιας ασθένειας που τον καθιστά ανίκανο να εργαστεί πολύ και δημιουργικά, ή μια δίκαιη αντιμετώπιση εκ μέρους των συνανθρώπων του με μια εντελώς διαφορετική πεποίθηση από εκείνον που ζητάει σκέτο πλούτο, ή σωματική δύναμη για να ξεπεράσει τους άλλους. Η εκδίκηση για όσους δεν τον αντιμετώπισαν έτσι όπως πίστευε ότι του άξιζε. Όμως η ψυχή που έχει το Θεό μέσα της θα αναφωνήσει μαζί με τον Σωτήρα, εάν είναι δυνατό. Όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός δίνει μόνο το καλύτερο. Και πάλι κάποιοι θα πούν, ο Θεός δεν θεραπεύει όλους όσους του το ζητούν, ούτε στέλνει πάντοτε όλα όσα εσύ λες ότι είναι καλό να ζητάμε.
Ο Χριστός δεν θεράπευσε όλους τους αρρώστους της Ιουδαίας. Όμως αυτούς που θεράπευσε ήταν πραγματικά άρρωστοι και είχαν πραγματική ανάγκη. Φαίνεται ότι ορισμένοι από τους ασθενείς που τον συνάντησαν σωματικά ήταν έτοιμοι να δεχτούν την αγαθότητα που εκπορευόταν από εκείνον. Ας μάθουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν και ας διδαχθούμε ότι αυτός που ζητάει χρήματα για καλό σκοπό ή για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του, ενώ παράλληλα εργάζεται τίμια και φιλότιμα, δεν θα μείνει χωρίς βοήθεια. Και για εκείνους που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, πιστεύω σίγουρα ότι κάποια μέρα όλα θα ξεκαθαρίσουν και οι απορίες τους θα ικανοποιηθούν. Γιατί ο Θεός δεν οφείλει να ικανοποιεί τις κρίσεις των ανθρώπων. Όλες τις πεπιθήσεις και αντιλήψεις που έχουν προτού γνωρίσουν το θέλημά του, που είναι ο καλύτερος, ο εντιμότερος και ο πιο μεγαλειώδης τρόπος να γίνονται τα πράγματα. Εάν ο Θεός, φιλιακρότες, έδινε στους ανθρώπους όλα όσα θέλουν, θα ήταν σαν να έδινε κάποιος τον ζητιάνο και περιπλανόμενο αλκοόλ να μεθάει, ενώ θα μπορούσε να τον πάρει στο σπίτι του και να του προσφέρει εργασία. Πιστεύω πάντως ότι πολλά από τα δεινά για τα οποία οι άνθρωποι παραπονιούνταν θα θεραπεύονταν αμέσως εάν έκαναν από τη μεριά τους αυτό που πρέπει να κάνουν. Εάν ο παράλυτος δεν είχε σηκώσει το κρεβάτι του όταν του το ζήτησε ο Κύριος, θα είχε γίνει και αυτός αυθεντία μαζί με τους γραμματείς και τους αρχιερείς εναντίον της αποστολής του Ιησού. Η δύναμη να εργάζεται κανείς είναι θείο δώρο, μεγαλύτερο και από τη μεγαλύτερη κληρονομιά. Ωστόσο, αυτές είναι προσωπικές υποθέσεις ανάμεσα στο Θεό και το κάθε παιδί του. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν γενικεύσεις, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Όμως, το κοινό σημείο τότε και τώρα, εκεί και εδώ, είναι η έλλειψη πίστης. Μπορεί να πει κάποιος, πώς μπορώ να έχω πίστη? Απαντώ, πράγματι, πώς θα μπορούσες, εσύ που κάνεις όλα αυτά που ξέρεις ότι δεν πρέπει να κάνεις και δεν έχεις ακόμα αρχίσει να κάνεις αυτά που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις. Πώς θα μπορούσες να έχεις πίστη? Δεν είναι για το καλό σου να θεραπευτείς ακόμα. Δεν είναι ωφέλιμο για τους ανθρώπους να θεραπεύονται προτού το ζητήσουν και εσύ δεν ζητάς. Υποθέτω ότι ο άνθρωπος που έχει προσευχηθεί πολύ ελάχιστα αμφιβάλλει εάν ο Θεός ακούει τις προσευχές τώρα όπως άκουγε ο Ιησούς τα αιτήματα τότε. Η αμφιβολία είναι αναμενόμενη, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα στο στερέωμα της αμιγούς πίστης. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος που πιστεύει και προσεύχεται τώρα λαμβάνει απαντήσεις στα αιτήματά του καλύτερες από αυτές που έλαβαν οι άρρωστοι στην Ιουδαία. Μολονότι αυτοί ευνοήθηκαν από τη σωματική παρουσία του Ιησού, πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού που πλαταίνει τα κανάλια του εδώ και 1900 χρόνια για μας περισσότερα, μπορεί τώρα να ρέει με μεγαλύτερη αυθονία και πλούτο. Συνεπώς, οι απαντήσεις στις προσευχές όχι μόνο έχουν τώρα διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά είναι και καλύτερες, γιατί τώρα έρχονται πιο κοντά στην καρδιά του αναγκεμένου, είτε αυτός το συνειδητοποιεί είτε όχι. Αυτό που άλλαξε βέβαια δεν είναι ο Θεός που πάντοτε παραμένει ίδιος απέναντι στα παιδιά του, αλλά η ικανότητα του ανθρώπου να δέχεται αυτό που στέλνει ο Θεός. Άπειρος μιλάει και ενεργεί με άπειρους τρόπους ανάλογα τον κάθε άνθρωπο και το στάδιο ανάπτυξης και αλλαγής στο οποίο βρίσκεται. Μόνο έτσι μπορούν οι άνθρωποι να δεχτούν το πλήρωμα αυτού που γίνεται τα πάντα για όλους, παραμένοντας αναλύωτος. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, σε μια κατάσταση ατελούς πίστης και κατανόησης. Συνεπώς το ερώτημα γύρω από τις ηκεσίες μας αναπόφευκτα περιβάλλεται από ομίχλη και από την πιθανότητα λάθους. Μόνο ο άνθρωπος που προσεύχεται και ελπίζει μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα που βρίσκεται τόσο ψηλά και εμπεριέχει τόσες άγνωστες σε μας παραμέτρους που μας είναι αδύνατο να το αναγάγουμε σε δικές μας κατηγορίες. Ο Θεός ενεργεί μόνο το καλύτερο και ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος αλλά και πιο ενδεής από όσο μπορεί να αντιληφθεί. Ο Χριστός λέει ότι όποιος ζητάει θα λάβει
και μάλιστα από τα καλύτερα. Ωστόσο, η σημαντικότερη υπόσχεση, αυτή που εμπεριέχει και όλες τις άλλες, είναι η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος σε όσους το ζητήσουν. Όποιος έχει το Πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό μέσα του, έχει τη ζωή μέσα του, κατέχει την τελική θεραπεία κάθε ασθένειας, έχει μέσα του την απάντηση σε κάθε αληθινή προσευχή.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, τα θαύματα του Χριστού, το βιβλίο που διαβάζουμε, και πάμε στα θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα τρίτων. Εάν δεχτούμε ότι οι προσευχές που αναπέμπουμε για τον εαυτό μας εισακούονται, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι εισακούονται και αυτές που αναπέμπουμε για λογαριασμό άλλων. Δεν συνάδει με το πνεύμα του χριστιανισμού που έχει θεμελιωθεί πάνω στη θυσία του ιδρυτή του να εισακούονται μόνο οι προσευχές που κάνουμε για τους εαυτούς μας. Στην προηγούμενη κατηγορία θεραπειών, η πίστη ήταν ουσιαστική προϋπόθεση για τη θεραπεία του πάσχοντος. Το ίδιο ισχύει και στην κατηγορία θαυμάτων που θα εξετάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, μόνο που εδώ η πίστη δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αυτόν που θεραπεύεται, αλλά για αυτόν που ζητάει τη θεραπεία του πάσχοντος. Εδώ η ύπαρξη ή όχι πίστης δεν επηρεάζει καθόλου την επενέργεια της δύναμης του Ιησού, αναφορικά με τη σωματική θεραπεία του ασθενή, αν και η ύπαρξή της σίγουρα βοηθάει. Ωστόσο, είναι απαραίτητη για την ψυχική ίαση, την ανώτερη αυτή ίαση χάριν της οποίας ο Κύριος επιτελούσε τις σωματικές θεραπείες. Και στις δύο κατηγορίες, το προαπαιτούμενο της πίστης αφορά αυτόν που ζητά τη θεραπεία, είτε για τον εαυτό του, είτε για κάποιον δικό του άνθρωπο. Είναι η απαραίτητη πνοή, το φύσημα που ανάβει τη φλόγα στο λιχνάρι που καπνίζει, ο δρόμος που μας φέρνει κοντά στον Κύριο. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς χωρίς οι ίδιοι να έχουν πίστη, όπως ο πατέρας του διαρκώς θεραπεύει χωρίς να του το ζητήσουν. Μια θεραπεία μπορεί να γεννήσει μέσα στον θεραπευμένο προσευχή και πίστη. Γι' αυτό κάποιες φορές ορισμένοι θεραπεύονται ως απάντηση στην προσευχή τρίτων. Πέραν αυτού, βλέπουμε πόσο συνδεδεμένοι είναι μεταξύ τους οι άνθρωποι. Τίποτε καλό δεν συμβαίνει σε κάποιον που να μην το μοιράζονται όλοι. Τα παιδιά υποφέρουν για τον πατέρα. Ο πατέρας υποφέρει για τα παιδιά και όλοι μαζί είναι ευλογημένοι. Εάν ένα πνευματικό δώρο έλθει άνωθεν στην καρδιά του ηγέτη ενός έθνους, όλος ο λαός πρέπει να πανηγυρίσει, γιατί θα γίνει κοινωνός αυτού του άρρητου δώρου. Η αύξηση της πίστης του πατέρα μπορεί να σημαίνει πολύ περισσότερα για την πίστη του παιδιού, το οποίο θεραπεύτηκε ως απάντηση στην πατρική προσευχή, από οτιδήποτε συμβαίνει απευθείας στο παιδί. Να, πώς μπορούμε να αγαπάμε τα παιδιά μας, όχι με δράση μόνο απευθείας απέναντι σε αυτά που οπωσδήποτε χρειάζεται, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά και με την προσευχή μας, κυρίως στο Θεό για τα παιδιά μας, φίλοι ακροατές, ανεξαρτήτως ηλικίας αυτών. Με την πίστη του πατέρα διευρύνεται μέσα στο παιδί το κανάλι δια του οποίου ρέουν τα θεία δώρα. Πράγματι, αυτά τα δώρα αρχικά ρέουν προς τους ανθρώπους μέσα από τις καρδιές και τις ψυχές των συνανθρώπων τους που βρίσκονται πιο κοντά στον πατέρα. Έτσι, μέσω των δεύτερων καταφέρνουν τελικά και οι πρώτοι να μιλήσουν στο Θεό οι ίδιοι προσωπικά. Όταν ο άνθρωπος στρέφει το πρόσωπό του προς τον πατέρα και στέκεται μόνος ενώπιον του δημιουργού του και μοναδικής προϋπόθεσης της ζωής του, τις στιγμές που κατορθώνει την υψηλότερη πνευματική όραση και συνειδητοποιεί καθαρά ποιος είναι ο προορισμός του, τότε που βρίσκεται μέσα στο ενδόμηχο δωμάτιο της λατρείας του προς τον πατέρα, παρότι με οδύνη αντιλαμβάνεται πόσο διαφορετικός είναι από όλους όσους αγαπά πολύ, ταυτόχρονα νιώθει πολύ πιο κοντά με καθέναν από αυτούς, πολύ περισσότερο από ότι όταν τους βλέπει με τα μάτια του ή όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί τους με συμπόνια και ενσυναίσθηση. Η ανθρώπινη ψυχή, που έχει πολλά όργανα και τρόπους για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο, συχνά νιώθει σαν φυλακισμένο μέσα σε κλουβί πουλί που έχει χάσει το κελαϊδισμά του. Ακόμα και με όλα τα όργανα της σε πλήρη λειτουργία και απόδοση, η ανθρώπινη ψυχή δεν μπορεί να πλησιάσει τον συνάνθρωπο τόσο όσο το καταφέρνει όταν προσεύχεται προς τον πατέρα σε ένα ερημικό μέρος μακριά από τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, ανάλογα με την καθαρότητα της προσευχής του, γίνεται μια πνευματική δύναμη
ένα νεύρο που ξεκινά από τον θείο εγκέφαλο, μέσω του οποίου η δύναμη του Θεού έρχεται ξανά προς τους συνανθρώπους του. Ανακατανέμει τη θεία ευλογία, όχι με βάση το δικό του θέλημα, αλλά ως αδελφός με ανιδιοτέλεια και αγάπη για το Θεό, υιοθετώντας μια στάση απέναντι στους ανθρώπους παρόμοια με αυτή του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον, για τη σύζυγο ή το παιδί του, τη μητέρα ή τον πατέρα του, την αδελφή, τον αδελφό ή το φίλο του, ο σύνδεσμος που δημιουργείται μεταξύ τους είναι τόσο στενός, εν Θεό, που η ευλογία που ζητείται ίσως να φτάσει άνωθεν προτού καλά-καλά ολοκληρωθεί η προσευχή. Έτσι ο άνθρωπος που προσεύχεται για τους άλλους γίνεται σε πολύ μικρότερη κλίμακα, όπως ο Κύριος του, ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος, συνήγορος των ανθρώπων ενώπιον του Πατέρα. Φέρνει το φίλο του ενώπιον του Θεού, ή τουλάχιστον πολύ κοντά, έτσι ώστε να επικοινωνήσει με το Θεό έστω και έμεσα. Η πρώτη περίπτωση θεραπείας σε αυτή την κατηγορία θαυμάτων συνέβη στην Κανά, στο κέντρο της Γαλιλαίας, εκεί που συνέβη και το πρώτο θαύμα. Είναι το δεύτερο θαύμα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και είναι ο μόνος που το καταγράφει. Τα δύο αυτά θαύματα σίγουρα σήμαιναν πολλά για τον Ιωάννη. Η μετατροπή του νερού σε κρασί και η απόδοση του γιου στον πατέρα του. Η πατρότητα του Θεού δημιούργησε την ανθρώπινη πατρότητα. Η αγάπη του Θεού την ανθρώπινη αγάπη. Τι θα κάνει λοιπόν ο Θεός για έναν πατέρα που έχει γιο αλλά κινδυνεύει να τον χάσει? Και ο πατέρας, ο αξιωματούχος του βασιλιά, που έχει μια καρδιά γεμάτη από θεϊκή αγάπη για το γιο του που σβήνει, τι μπορεί να κάνει? Μα τι άλλο θα μπορούσε να κάνει παρά να αναζητήσει τον άντρα για τον οποίο είχε ακούσει ότι κάνει θαύματα? Η Τιβεριάδα, από όπου ήρθε ο πατέρας κομίζοντας την οικεσία του, απέχει από την Κανά γύρω στα 20 μίλια. «Ο γιος μου είναι ετοιμοθάνατος», είπε ο πατέρας. «Αν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε», είπε ο Ιησούς. «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδάκι μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου, ο γιος σου σώθηκε». Ακόμη και αν κατάλαβε ο αξιωματούχος το σχόλιο του Κυρίου, δεν είχε διάθεση εκείνη τη στιγμή να ασχοληθεί με ζητήματα αρχών. Με σεβασμό του αντιτείνει ότι με τα λόγια χάνεται πολύτιμος χρόνος, ενώ η ανάγκη είναι κατεπίγουσα. Ο ήλιος της ζωής του βυθιζόταν στο σκοτάδι. Ίσως να σκέφτηκε ακόμη και να επιπλήξει τον Ιησού, όμως ούτε γι' αυτό υπήρχε χρόνος. «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδάκι μου». Ό,τι και αν εννοούσε ο Κύριος με το σχόλιο του, δεν επέμεινε. Στέλνει τον πατέρα στο σπίτι του με τη διαβεβαίωση ότι ο γιος του έχει σωθεί, χωρίς να του δείξει κανένα από τα σημεία και τέρατα για τα οποία είχε μιλήσει. Επιστρέφοντας ο πατέρας, διαπίστωσε ότι ο γιος του είχε γίνει καλά, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο σημάδι θαύματος ούτε εδώ. Εάν ήταν άνθρωπος που αδυνατούσε να πιστέψει, σταδιακά θα επέστρεφε στην προηγούμενη αδιαφορία που κυβερνούσε τη ζωή του. Αντί γι' αυτό όμως, όταν άκουσε ότι το αγόρι άρχισε να γίνεται καλύτερα την ώρα που ο Ιησούς είπε τα λόγια, κάτι που εύκολα θα μπορούσε να παραβλέψει κανείς ως σύμπτωση, πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Φαίνεται ότι ήταν η πραγματική κεφαλή του σπιτικού του, αυτός που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον επηρέαζε όσους έμεναν μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να πιστέψει και να υπακούσει στον ανώτερό του, γι' αυτό και οι υφιστάμενοι του τον υπολόγιζαν και τον εμπιστεύονταν. Υπ' αυτή την έννοια ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος να μεσολαβήσει για το γιο του και ο καταλληλότερος για να προετοιμάσει όλους τους οικείους του να πιστέψουν. Φαίνεται ότι η οικογένειά του δέχτηκε, όπως και εκείνος, την ίαση ως απόδειξη του θαύματος, χωρίς να δουν σημεία και τέρατα. Άλλωστε οι άνθρωποι πάντοτε δέχονται εκείνες τις αποδείξεις που έχουν την προδιάθεση να πιστέψουν. Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι σε κάθε περίπτωση οι οικείοι του αξιωματούχου θα έπρεπε να έχουν σκεφτεί τα πράγματα από μόνοι τους, ανεπηρέαστοι. Απαντώ. Το να σκέφτεται κανείς ελεύθερα και ανεξάρτητα δεν είναι κακό. Ωστόσο, πολλές φορές αυτό που ονομάζουμε ελευθερία της σκέψης δεν είναι παρά ένας υποκειμενικός ισχυρισμός με τον οποίο προσπαθούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι τάχα είμαστε ελεύθεροι,
χωρίς ωστόσο να κοιτάμε την οδυνηρή πραγματικότητα της αγνοίας μας και της ροπής να ενδίδουμε στις επιθυμίες μας. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος, αλλά δεν είναι. Η διεκδίκηση της ατομικότητας δεν συνεπάγεται πάντοτε ελευθερία. Κάποιες φορές μπορεί να σημαίνει την απόλυτη σκλαβιά. Όμως, εάν ο αξιωματούχος ήταν άνθρωπος της πίστης, πώς εξηγούνται τα λόγια του Κυρίου «Αν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε»? Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως να ήταν μια επίπληξη προς τους Ιουδαίους μαθητές του. Πιθανόν ο άνδρας να ήταν αξιωματούχος του βασιλιά Ηρώδη, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως δεν ήταν γέννημα θρέμα Ιουδαίος. Άρα το νόημα των λόγων του Κυρίου ίσως πρέπει να αναζητηθεί σε δύο άλλα πιο ξεκάθαρα περιστατικά. Αυτά της ιδωλολάτρησας γυναίκας και του Ρωμαίου εκατόνταρχου που θα εξετάσουμε παρακάτω. Δηλαδή, αν δεν δείτε εσείς οι Ιουδαίοι σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε. Αλλά αυτός ο άνδρας που δεν είναι Ιουδαίος πίστεψε. Αυτή η ερμηνεία ωστόσο φαίνεται να σκοντάφτει στο γεγονός ότι ο Ιησούς απευθύνει τα λόγια του στον άνδρα προσωπικά. Μια άλλη υπόθεση είναι ότι ίσως αυτός να ήταν ο τρόπος που ο Κύριος επέλεξε για να ξεχωρίσει τον αξιωματούχο, έναν εθνικό ή μη γνήσιο Ιουδαίο, και να του αναθέσει το ρόλο εκείνος να επιπλήξει τους μαθητές. Μόνο που η αγάπη του άνδρα για το γιο του μπήκε στη μέση, καθώς εκείνος δεν μπορούσε να σκεφτεί ή να μιλήσει για κάτι άλλο πέρα από το γιο του. Εγώ πάντως προτιμώ μια άλλη ερμηνεία που θα παρουσιάσω παρακάτω. Άλλωστε η παραπάνω ερμηνεία ταιριάζει καλύτερα στα δύο περιστατικά που ανέφερα, ενώ αυτή που προτείνω παρακάτω έχει πιο καθολική εφαρμογή και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία για μας σήμερα, αφενός για τους ανθρώπους της επιστήμης και αφετέρου για τους ανθρώπους της δυσιδαιμονίας. Θα δούμε τι έχει να προτείνει, ποια είναι η ερμηνεία του σε επόμενη εκπομπή. George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς, από την Ιερά Μητρόπολη Πρεβέζης, μια ενορία που φροντίζει εκεί με αυτές τις πολύ όμορφες εκδόσεις από παλαιότερα και νεότερα βιβλία, να μας κάνει να εμβαθύνουμε στην ορθόδοξη πίστη μας, τη χριστιανική πίστη και ζωή. Να είστε καλά, φίλοι ακρότες, χαίρετε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή, ονόματι Τατιανή, της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφίσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους

Αναστάσα Μαρία μου, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου, και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Άσκηση στα βουνά του Καυκάσου κοντά στους Έλληνες. Τα βουνά του Καυκάσου, όπως και η Αιγυπτιακή έρημος, χρησιμεύαν από παλιά σαν τόπος για τους ασκητικούς αγώνες των χριστιανών που είχαν αφιερώσει πλήρως τον εαυτό τους στον Θεό. Αυτό το μέρος ήταν εξαγιασμένο από το Αποστολικό Κήρυγμα και το μαρτυρικό τέλος του μαθητού του Χριστού, του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Κανανίτου. Πέρασαν χρόνια, άλλαξαν οι αιώνες, αλλά αυτά τα βουνά ήσαν πάντα το επιθυμητό καταφύγιο για τις ψυχές εκείνες που διψούσαν για την ησυχία και την προσευχή. Κρυμμένοι οι ασκητές στα σπήλαια ή σε στενά, ξύλινα παραπήγματα, ένιωθαν ότι ζούσαν στη φύση, σε αυτό το άγιο τεράστιο κελί, το οποίο χωρούσε και το δάσος και τα ορμητικά ποτάμια και τις κορφές των βουνών και όπου κάθε δημιούργημα του Θεού ασταμάτητα δόξαζε τον Δημιουργό του. Ο πατήρ Ζινόβιος ταξίδεψε ως το Σοχούμι, αλλά δεν του έδωσαν άδεια διαμονής παρά το γεγονός ότι εκεί ήταν το σπίτι του. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια, ασφαλώς μόνο η ησυχαστική ερημική ζωή επέτρεπε να διατηρήσει κανείς τον μοναχικό τρόπο ζωής. Πέρα στα βουνά, ο πατήρ Ζινόβιος ίδρυσε μια μικρή μοναστική κοινότητα. Μεταξύ των μοναχών ερημητών θεωρήθηκε πνευματική αυθεντία και πολλοί απευθύνονταν σε αυτόν για πνευματικές συμβουλές. Κατά αυτήν την περίοδο της ζωής του, ο πατήρ Ζινόβιος αισθάνθηκε την ευλογία μιας ιδιαίτερης εγκύτητος προς τον Θεό. Οι γέροντες της Μονής του Γκλίνσκ, μετά το κλείσιμο του μοναστηριού τους, ασκήθηκαν στα βουνά της Αβχαζίας. Έτρεφαν πνευματικά τους ερημίτες, οι οποίοι στα χρόνια των διωγμών της Εκκλησίας του Χριστού έφευγαν για την Αβχαζία και κατοικούσαν κοντά στη λίμνη Άμπτκελ. Από τους γέροντες της Μονής του Γκλίνσκ, μαζί με τον πατέρα Ζινόβιο, ασκούνταν ο πατήρ Σεραφείμ Ρομαντσόφ, ο πατήρ Ανδρόνικος Λουκάς, ο αρχιμανδρίτης Πιμίν, ο αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Κουντίνοφ, ο ιερομόναχος Νικόλαος και άλλοι. Οι ερημίτες αποξήρυναν παξιμάδια και τα θρηματίζανε σε πολύ μικρά κομμάτια για να μπορούν ευκολότερα να τα συντηρήσουν. Πριν τα χρησιμοποιήσουν, τα περιέχυναν με ζεστό νερό ή τσάι. Εκεί ασκούνταν όχι μόνο οι γέροντες της Μονής του Γκλίνσκ, αλλά και γέροντες από την Πετσέρσκαγια Λαύρα του Κιέβου, από τη Λαύρα Ποτσάεφ και από άλλα κοινόβια. Ο επίσκοπος Ζινόβιος σε όλη του τη ζωή διατηρούσε στη μνήμη του τις ημέρες που πέρασε στα βουνά του Καυκάσου και όταν βρισκόταν πλέον στην Τυφλίδα βοηθούσε τους ασκητές που αγωνίζονταν εκεί. Αργότερα, όταν οι Μπολσεβίκοι ανακάλυψαν και διασκόρπισαν τη μοναστική κοινότητα, ο πατήρ Ζινόβιος έζησε για κάποιο διάστημα στα ελληνικά χωριά που ήσαν κοντά στο Σοχούμι. Όντας καλά εκπαιδευμένος στο εργαστήριο ραπτικής της Μονής του Γκλίνσκ, έραβε δωρεάν τα ρούχα των κατοίκων της περιοχής και γι' αυτό οι Έλληνες τον αγαπούσαν. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι κατά τον χρόνο που πέρασε ο πατήρ Ζινόβιος στα ελληνικά χωριά, έμαθε την ελληνική γλώσσα και μπορούσε να τη μιλάει καλά.

στη φωλιά της αρκούδας. Όταν ο επίσκοπος ζούσε στο ελληνικό χωριό Γεώργιεφ, του συνέβη κάποιο περιστατικό, το οποίο αργότερα επανειλημμένα διηγείται στους κοντινούς του ανθρώπους. Κάποτε, που κρυβόταν στο δάσος για να γλιτώσει τον κατατρεγμό, βρήκε ένα αναπαυτικό μέρος για διανυκτέρευση και χωρίς να υποψιαστεί ότι είναι φωλιά αρκούδας, μπήκε μέσα και κοιμήθηκε. Ξύπνησε από το τρίξιμο των κλαδιών και το θρόισμα των φύλων. Ήταν η αρκούδα. Τρομαγμένος ο γέροντας άρχισε να μαζεύει γύρω του ξερά κλαδιά. Τα σπίρτα ήσαν υγρά και δεν μπορούσε να ανάψει φωτιά, αλλά το τελευταίο σπίρτο έκανε τη δουλειά του. Ο πατήρ Ζινόβιος άναψε φωτιά και άρχισε να προσθέτει κλαριά, ενώ ταυτόχρονα προσευχόμενος παρακαλούσε τον Θεό να τον βοηθήσει. Μόνο τότε κατάλαβε ότι εκείνο το αναπαυτικό μέρος ήταν φωλιά αρκούδας. Συνήρθε από την έκπληξη ότι του μίλησε ένα παιδί, ο γιος του νοικοκύρη που τον φιλοξενούσε. Του έφερε φαγητό και του είπε ότι ο πατέρας του τον καλούσε να πάει στο σπίτι τους. Την ώρα που έπαιρναν το πρωινό τους, ο πατήρ Ζινόβιος διηγήθηκε αυτό που του συνέβη. Ο πατέρας της οικογένειας που ήταν κυνηγός του είπε γελώντας ότι μάλλον το είχε φανταστεί. Ο παππούλης επέμενε στο δικό του. Για να τον μεταποιήσει ο κυνηγός, του πρότεινε να περπατήσουν έως εκείνο το μέρος. Όταν φτάσανε, ο κυνηγός, βλέποντας τους σπασμένους και τσαλαπατημένους θάμνους και τις ακαθαρσίες της αρκούδας, πίστηκε ότι ήταν αληθινά όσα του ανέφερε ο πατήρ Ζινόβιος και του είπε: «Ναι, πάτερ Ζινόβιε, σε έσωσε από αυτό ο Άγιος Νικόλαος. Μόνο με την παρουσία και την προστασία του έμεινες ζωντανός. Σε όλη μου την κυνηγητική εμπειρία, τούτο είναι μοναδική περίπτωση. Μια αρκούδα να φύγει από τη φωλιά της χωρίς να τιμωρήσει τους υβριστές της». Το γεγονός αυτό συνέβη τη νύχτα της 21ης Μαΐου, την παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και του Οσίου Σίο ή αλλιώς Σιμεών του Γεωργιανού,

Εκείνα τα χρόνια ήταν άρρωστος και δεν εργαζόταν. Εμείς όμως καταλαβαίνουμε πολύ καλά σε τι δύσκολα χρόνια ζούσε. Γι' αυτό στην αυτοβιογραφία του γενικά δεν έγραφε ότι βρισκόταν τότε εκεί. Η παραμονή των μοναχών στα βουνά ήταν πολύ γνωστή στον Γεωργιανό Καθολικό Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, καλλίστρατο Τσιντσάντζε, 1866 με 1952, και σε αυτόν που τον διαδέχθηκε, τον Πατριάρχη Μελχισεδέκ Πχαλάντζε, 1952 με 1960. Όλοι γνωρίζουν ότι οι πατριάρχες αυτοί εκτιμούσαν σε μεγάλο βαθμό την άσκηση των ερημητών και συνεχώς προσεύχονταν για αυτούς.

Διακονία στην Τυφλίδα, το Σοχούμι και το Βατούμ της Γεωργίας. Ο ιερομόναχος Ζινόβιος ήρθε στο Σοχούμι, αλλά εκεί δεν πέτυχε να πάρει άδεια παραμονής. Και εδώ όμως η Θεία Πρόνοια όλα τα οικονόμησε σοφά και θαυμαστά. Ο πατήρ Ζινόβιος πήγε στην Τυφλίδα για νοσηλεία. Εκεί τον λίστεψαν, του άρπαξαν τα χρήματα και τα χαρτιά του και το χειρότερο, επειδή δεν είχε διαβατήριο, τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί του έκαναν έρευνα και βρήκαν το κομποσχήνι του. Ο διοικητής του τμήματος, βλέποντάς το, είπε «Τους εγκληματίες πρέπει να συλλαμβάνουμε, αλλά αυτός είναι μοναχός. Ποιον μου φέρατε εδώ?» Άφησαν ελεύθερο τον πατέρα Ζινόβιο, αλλά έπρεπε να μείνει στην Τυφλίδα μέχρι ότου ξαναφτιάξει τα χαρτιά του. Και αυτό ήταν τότε μια ασυνήθιστα δύσκολη υπόθεση. Στην Τυφλίδα έμεινε στα σπίτια των πνευματικών του παιδιών, συγκεκριμένα των μοναχών Νίνας και Ευγενίας, οι οποίες επίσης είχαν υποφέρει την περίοδο των διωγμών και τότε ζούσαν στην Γεωργία. Η Μάτους Κανίνα, ακόμη και στην εξορία, έχερε δικαιολογημένου σεβασμού γιατί είχε δυνατή πίστη, ήταν ακριβής και εργατική. Ο διοικητής των φυλακών τη σεβόταν για την τιμιότητα και την ομολογία της πίστεώς της. Γι' αυτό και την έφερε στο σπίτι του προκειμένου να ετοιμάζει το φαγητό για την οικογένειά του και να συγυρίζει. Όσο ήταν στην Τυφλίδα, την καλούσαν επιφανείς παράγοντες του τόπου για δουλειές στα σπίτια τους και φροντίδα των παιδιών τους. Όταν ο πατήρ Ζινόβιος ήταν εκεί, η μοναχή Νίνα εργαζόταν στο σπίτι του καθηγητού Μουσχελισβίλη. Αυτός χρησιμοποίησε την αυθεντία του προκειμένου ο πατήρ Ζινόβιος να ανανεώσει τα προσωπικά του έγγραφα. Περιμένοντας τα καινούρια του έγγραφα και ζώντας την Τυφλίδα, ο γέροντας σύχναζε και προσευχόταν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σιών. Εκεί τον είδε ο Πατριάρχης Καλίστρατος και του πρότεινε να υπηρετήσει εκεί ως έκτακτος εφημέριος. Ο Πατριάρχης έτρεφε βαθύ σεβασμό για τον πατέρα Ζινόβιο και αργότερα στην επιθανάτιο κλίνη του συνέστησε στον διάδοχό του να χειροτονήσει επίσκοπο τον αρχιμανδρίτη Ζινόβιο, πράγμα πολύ περίπλοκο, καθώς καθ' όλη την ιστορία της Εκκλησίας της Γεωργίας ήταν η μοναδική περίπτωση που άνθρωπος μη γεωργιανής εθνικότητος έγινε εκεί αρχιερεύς. Από το 1942 έως το 1945, ο πατήρ Ζινόβιος υπηρέτησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σιών στην Τυφλίδα και στη μονή της Αγίας Όλγας στην Στέχη, όπου ήταν πνευματικός. Από το 1945 έως το 1947 διορίστηκε προϊστάμενος του ναού του Αγίου Νικολάου στο χωριό Κύροβο του Στεπάνοβνο της Αρμενίας. Η διακονία του πατρός Ζινοβίου προσήλκησε πολλούς χριστιανούς. Η φτωχή ενορία ζωντάνεψε και οι άνθρωποι με ζήλο συνέρεαν στο ναό. Για τη δύναμη της προσευχής του μαρτυρεί το ακόλουθο γεγονός. Στον Στεπάνοβνο ζούσε μια γυναίκα που ασχολούνταν με τη μαγεία. Ήταν φανερό ότι ο πατήρ Ζινόβιος την εμπόδιζε και εκείνη του έκανε μάγια για να πεθάνει, αλλά τίποτε δεν γινόταν. Κάποτε που ο πατήρ

Νόβιος έβγαινε από το ναό, έτρεξε κατά πάνω του με μανία και άρχισε να κραυγάζει. «Τι άνθρωπος είσαι εσύ, τίποτε δεν σε πιάνει, ό,τι κι αν σου έκανα. Δεν έχουμε μαρτυρίες για το πώς τελείωσε αυτή η ιστορία, αλλά είναι γνωστό ότι από τη μαγεία αυτής της γυναίκας πέθανε η κόρη της και ότι η ίδια πολύ βασανίστηκε πριν πεθάνει». Από το 1947 έως το 1950 ο πατήρ Ζινόβιος ήταν προϊστάμενος του Ναού του Αγίου Πνεύματος, ενός κημητηριακού ναού στο Βατούμ. Από αυτόν ο ναός αναστηλώθηκε πλήρως και διακοσμήθηκε με πολλές εικόνες. Τον Οκτώβριο του 1943, μετά την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ των δύο τοπικών εκκλησιών, της Ρωσικής και της Γεωργιανής, ο πατήρ Ζινόβιος τοποθετήθηκε από τον Γεωργιανό Πατριάρχη Επίτροπος των Ρωσικών Ινωριών στη Γεωργία και την Αρμενία, που εδόθησαν ως ένδειξη ειρηνεύσεως στην δικαιοδοσία του Γεωργιανού Πατριαρχείου. Προς τον πατέρα Ζινόβιο φέρονταν με πολύ σεβασμό και αγάπη οι Ρώσοι Πατριάρχες Σέργιος και Αλέξιος. Αυτήν την περίοδο ο πατήρ Ζινόβιος με τη στάση και τις ενέργειές του με κάθε τρόπο προσπαθούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους στην Εκκλησία του Χριστού, υποδεικνύοντάς τους ότι η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, η τήρηση των εντολών του, τα καλά έργα και η φιλανθρωπία προς τον πλησίον είναι αυτά που μας οδηγούν στη σωτηρία και όχι η εθνικότητα του καθενός.

Ο πατήρ Ζινόβιος ως επίσκοπος. Ο πατριάρχης Καλίστρατος αγαπούσε τον πατέρα Ζινόβιο σαν αληθινό παιδί του. Τον καιρό της βαριάς του αρρώστιας δοκίμασε τη δύναμη των προσευχών του γέροντος και συνδέθηκε πνευματικά μαζί του. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1956, η μέρα εορτής των Αγίων Προπατώρων, με εντολή του Πατριάρχου Μελχισεδέκ, ετελέστη η χειροτονία του Αρχιμανδρίτου Ζινοβίου σε επίσκοπο. Ο επίσκοπος Ζινόβιος αγαπούσε με όλη του την καρδιά την Αγία Ιβυρία, τον κλήρο της Μητέρας του Θεού. Απέκτησε πνευματική συγγένεια με αυτή τη χώρα, γνώρισε την εκκλησιαστική της ιστορία, προσκύνησε τους Αγίους της Εκκλησίας της Γεωργίας και αγάπησε όλα τα πνευματικά της τέκνα. Όμως διατηρούσε το πνευματικό του σύνδεσμο και με τη Μονή του Γκλίνσκ, που τον ανέθρεψε πνευματικά. Αλλά και η αδελφότητα της Μονής πάντα έβρισκε καταφύγιο στον δεσπότη Ζινόβιο, παρηγορία και πνευματική τροφοδοσία. Τον Οκτώβριο του 1958 επισκέφθηκε ξανά το μοναστήρι για να τελέσει την κηδεία του αγαπητού πνευματικού του αδελφού, του προϊσταμένου του κοινοβίου Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Αμέλιν, ο οποίος εκοιμήθη στις 18 Οκτωβρίου. Τον Μάρτιο του 1957, ο επίσκοπος Ζινόβιος ορίστηκε δεύτερος βοηθός του Πατριάρχου Γεωργίας με τον τίτλο του επισκόπου Στεπανοβάνσκι και από το 1960 τοποθετήθηκε επίσκοπος στο Τέτρι Τσκάρο, μια μικρή πόλη κοντά στην Τυφλίδα, όπου υπάρχει ναός του Αγίου Νικολάου, ενώ το 1972 ονομάστηκε Μητροπολίτης.

Η δύναμη της προσευχής του επισκόπου, κάποια θαύματά του. Ο επίσκοπος έλαβε πολλές εκκλησιαστικές τιμητικές διακρίσεις, αλλά δεν ήσαν αυτές που απεδείκνυαν τον ζήλο που είχε στην διακονία του Κυρίου, της Παναγίας Μητρός του και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εξαιτίας της πίστεως και του κατά Θεόν ζήλου του, αξιώθηκε μιας ανεκφράστου δωρεάς του Θεού. Τον επισκέφθηκε στο κελί του η ίδια η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτό συνέβη το 1972 κατά τη διάρκεια μιας βαριάς του ασθένειας. Ένα συμβούλιο γιατρών που συνήλθε διέγνωσε πως του απέμεναν μόνο 2 ημέρες ζωής. Όμως ο επίσκοπος Ζινόβιος, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, έστρεψε το βλέμμα του προς τη θαυματουργή εικόνα της Μητέρας του Θεού, στην οποία εικονιζόταν να θεραπεύει έναν νέο και παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού και την Υπεραγία Θεοτόκο, οικετεύοντάς την για τη θεραπεία του. Και τότε η ίδια η Πάναγνος Δέσποινα εμφανίστηκε στο κελί του και τον ευλόγησε. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως το κρυφό αυτό θαύμα της εμφανίσεως της Παναγίας, γιατί ο Δεσπότης το κρατούσε κρυμμένο στην καρδιά του και μόνο στους πιο κοντινούς του ανθρώπους αποκάλυψε την επίσκεψή της, μετά από την οποία απρόσμενα για όλους άρχισε να αναρρώνει. Μετά από αυτό έζησε άλλα 13 χρόνια και μάλιστα μετά τον θάνατο όλων των γιατρών που συμμετείχαν σε εκείνο το συμβούλιο και είχαν προβλέψει τον γρήγορο θάνατό του. Η προσευχή του ήταν ασυνήθιστα δυνατή. Ένας ιερεύς του μίλησε για κάποιον πειρασμό του. Συγκεκριμένα, μόλις στεκόταν σε προσευχή, εμφανιζόταν ένα φοβερό, απέσιο κεφάλι που του προξενούσε φρίκη. Έφτασε στο σημείο να φοβάται να μείνει μόνος. Τότε τον συμβούλευσαν να απευθυνθεί στον επίσκοπο Ζινόβιο. Ο δεσπότης τον άκουσε με πολύ καλή διάθεση και του είπε να πάει ήσυχα στο σπίτι του, υποσχόμενος ότι από εκείνο το βράδυ θα αρχίσει να προσεύχεται για αυτόν. Από εκείνη τη στιγμή τίποτε παρόμοιο δεν επαναλήφθηκε στον ιερέα. Κάτι θαυμαστό συνέβη με τις προσευχές του επισκόπου σε μία γυναίκα στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην Τυφλίδα. Στη γαστρική της κοιλότητα βρέθηκε μια μεγάλη κίστη που απαιτούσε εγχείρηση. Η γυναίκα αυτή όμως ήταν έγκυος. Απευθύνθηκε στους γιατρούς και αυτοί της είπαν ότι το παιδί δεν θα μπορέσει να ζήσει γιατί θα το πνίξει η κίστη. Εκτός αυτού, υποστήριξαν ότι έστω και αν γεννηθεί θα είναι άρρωστο και τη συμβούλευσαν να κάνει έκτρωση. Η γυναίκα πίστεψε σε αυτά τα συμπεράσματα και αρχικά είχε συμφωνήσει να κάνει ό,τι της έλεγαν. Όμως γρήγορα μετανόησε που απευθύνθηκε στους γιατρούς χωρίς την ευλογία του Στάρετς και που δέχθηκε την ολέθρια για την ψυχή της απόφαση. Με δάκρυα έπεσε στα πόδια του επισκόπου Ζινοβίου, ο οποίος την επιτίμησε και άρχισε να προσεύχεται για αυτήν. Στον ορισμένο χρόνο η γυναίκα γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι και η κίστη εξαφανίστηκε. Οι γιατροί βέβαια δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το γεγονός. Μια κοντινή συγγενής του διακονητή του επισκόπου, η αδελφή της μητέρας του, στα 70 χρόνια της αρρώστησε βαριά. Υποψιάστηκαν κακοήθη όγκο. Θα ακολουθούσε εγχείρηση και πιθανώς η συνηθισμένη κατάσταση των καρκινοπαθών. Ήταν πολύ στενοχωρημένη και ζήτησε από την αδελφή της να τη φέρει σε επαφή με τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος της όρισε μια μέρα να τον επισκεφθεί και αυτό το διάστημα προσευχόταν στον Θεό για την αποκατάσταση της υγείας της. Μέσα σε έναν μήνα είχε γίνει καλά. Όπως φαίνεται όμως κατόπιν υποδείξεως του Στάρετς, μέχρι τέλος της ζωής του δεν είπε σε κανέναν πως έγινε αυτό. Είπε μόνο ότι της συνέβη ένα θαύμα. Αυτή η γυναίκα ζει ακόμη σήμερα. Ένα ακόμη περιστατικό. Ο αρχιμανδρίτης Αλέξιος Φρολόφ, νυν αρχιεπίσκοπος Κοστρομά και Γκαλίτς, διηγείται. «Μου συνέβη κάποιο περιστατικό στην Τυφλίδα που με αναγκάζει ακόμη πιο πολύ να ευλογούμε στον Δεσπότη. Κάποτε έμεινα για μερικές μέρες στην Τυφλίδα και ένα πρωί ένιωσα πολύ άσχημα. Το βράδυ μου τελείως χάλια και τράβηξα για το παρεκκλήσιο. Εδώ έγινα χειρότερα, άρχισα να κάνω εμετό και με φρίκι είδα ότι έβγαζα πάρα πολύ αίμα.
πιθανόν επρόκειτο για διάτρηση στομάχου. Φοβήθηκα πολύ και κάλεσα τον επίσκοπο. Εκείνος με μάλωσε γλυκά, επειδή δεν του είπα νωρίτερα πως ένιωθα. Έπειτα έφυγε. Σύντομα μετά την αναχώρησή του αποκοιμήθηκα. Το πρωί ένιωσα τόσο καλά που ήμουνα σε θέση να συνεχίσω το δρόμο μου. Από εκεί επέστρεψα τελείως υγιής.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

Περνώντας και βλέποντάς μας, ο γέροντάς του Νικηφόρος του είπε να μας πει να φύγουμε. Το έκανε δίχως δικαιολογίες αμέσως. Παρότι είχε πάθει αμνησία, του έκανε όπως λένε τυφλή υπακοή σε όλα. Γι' αυτό χαριτώθηκε. Ταπεινώθηκε πολύ. Μας είπε να επιστρέψουμε στους καλούς Δανιηλαίους εν σιωπή. Τηρήσαμε βέβαια τον κανόνα με δυσκολία, αλλά τον τηρήσαμε. Πρώτη φορά είχαμε έναν τέτοιο κανόνα. Δεν είχαμε κάτι σπουδαίο να πούμε, αλλά εν τούτης θέλαμε κάτι να πούμε. Τι σου είναι ο άθλιος ο άνθρωπος. Αργότερα στη Σιμονόπετρα, αυτός ο γίγαντας του πνεύματος, ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, μας μιλούσε με τη βροντόδη φωνή του για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον οποίο θαύμαζε ως νέο νηπτικό πατέρα, τον οποίο σεβόταν, εκτιμούσε και άκουγε προσεκτικά για τους δύσκολους γεροντάδες του, για τις ασθένειές του, για τις πλάνες των ζηλωτών, για την υπακοή κυρία, για την προσευχή θέρμα, για την ταπείνωση, για τη διάκριση, τη διόραση και την προόραση και πώς τα απέκτησε και τα ζούσε με μια απλότητα, φυσικότητα και ταπεινότητα που σε αφόπλιζε σαγηνευτικά.

Την άλλη μέρα κατεβήκαμε στα φρικτά καρούλια. Είχε μια ζέστη φοβερή και ανυπόφορη. Οι βράχοι ζεματούσαν. Οι λίγες φραγκοσικές λιποθυμισμένες. Κατεβήκαμε με τις αλυσίδες στους απότομους καυτούς βράχους σε ένα ερημητήριο κοντά στη θάλασσα που είχε για σκεπή σκουριασμένες λαμαρίνες, ξυλωμένες, σκεπασμένες με πέτρες. Παντού πέτρες και σταυροί. Χτυπήσαμε την ξεχαρβαλωμένη και δίχως κλειδονιά θύρα. Εξήλθε σε λίγο ένας πολύ ισχνός μοναχός, σκελετωμένος, με ένα καφετί ζωστικό και μια λεπτή ζώνη, με ένα πρόσωπο αποστεωμένο τελείως και ένα χρώμα κυτρινοπό χρυσαφή. Ίσως να έχει και το σηκώτη του. Μας πέρασε στα αρχονταρίκη του. Ένα διάδρομο με χαμηλά καθίσματα και χωμάτινο δάπεδο. Μας πρόσφερε νερό σε σκουριασμένα κονσερβοκούτια για ποτήρια και σταφίδες σαν στραγάλια. Διστάσαμε να πιούμε το νερό, μα διψούσαμε πολύ. Το πιάμε δίχως φυσικά να πάθουμε τίποτε. Θαυμάζαμε τον άκρο ασκητικό βίο αυτού του ανθρώπου. Στη δίπλα σπηλιά είχε λίγη δροσιά. Μας μίλαγε λίγο. Δεν είχε φαίνεται όρεξη για πολλές κουβέντες. Δεν θέλαμε να τον κουράσουμε. Μας μιλούσε όμως και δίχως να μας μιλά. Έτσι αναχωρήσαμε θαυμάζοντας πολύ. Αργότερα μάθαμε πως ανεβαίνοντας ο μοναχός Παχώμιος στις σκάλες και τις αλυσίδες των βράχων, με περασμένα στα χέρια του σαν βραχιόλια, τα καλάθια που εργοχειρούσε και έτσι εκ της πολύσεώς του ζούσε, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε ο φτωχός πλουσίος.

Πήγαμε στον Παπαστέφανο τον Σέρβο, τον Αχτένιστο, τον Ξυπόλυτο με τα σπασμένα ελληνικά, που μάζευε στα χέρια του τα πουλιά. Μας έδειχνε σαν παιδί εικόνες και φωτογραφίες το εκκλησάκι του και έλεγε «Αγγέλους βλέπω, λίγκους, δαίμονες πολλούς». Περάσαμε στον Σιμεών και στον Μάρκο με το καφέ ζωστικό και χοντρό μεγάλο κομποσχήνι. Μιλούσε πολύ, ήταν ζηλωτής, μας έλεγε πολλά για το ημερολόγιο. Μας έφτιαξε ένα κακάο πικρό και αρχαίο, μπαγιάτικο σε ένα σκοτεινό και ανάστατο δωματιάκι. Απολαύσαμε την επίσκεψή μας στον Γέροντα Χριστόδουλο και τον καταπληκτικό υποτακτικό του Καλλίνικο. Το λιτό καλύβι τους, η παρουσία τους, η στάση τους, η σχέση τους, η ομιλία τους θύμιζε παλαιά γεροντικά και λαυσαϊκά. Ο Καλλίνικος με έναν υπέροχο σεβασμό στον γέροντά του. Ο γέροντας με μια ωραία αυστηρότητα συγκινητική και σπάνια. Επρόκειτο για αληθινούς ανθρώπους του Θεού, χαριτωμένους, ευλογημένους, όσιους. Μας άφησαν μια αλυσμόνητη καλή εντύπωση. Τα λίγα λόγια τους και η θέα τους ήταν ένα διδακτικό, ολάνοιχτο βιβλίο για μας, τους βιαστικούς άσοφους. Οι Δανιηλαίοι μας φιλοξένησαν περίφημα και επιβεβαίωσαν τις εντυπώσεις μας. Ο Παπαμόδεστος δειλά μας πρότεινε να κοινοβιάσουμε εκεί. Όταν θελήσαμε και μπορέσαμε να αρνηθούμε, μας είπε να πούμε σε κάποιο φίλο μας. «Θα πούμε», είπαμε. Τα εράσμια κατουνάκια και τα φοβερά καρούλια μένουν πάντα αλυσμόνητα. Για την άσκηση, την ακτιμοσύνη, την αναχώρηση, την ξενιτία, τη φυγή, την αγάπη στο Θεό, τη μεγάλη, την ακέραια, την ολοκληρωμένη. Άμπελος είναι η φύτευση η δεξιά του υψίστου. Ο ήλιος έγνου την δύση αυτού.

Κωνσταμονίτη και Ευωδία. Εισερχόμενοι στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο, εισερχόμεθα σε ένα λαμπρό κοινόβιο, απομονωμένο και σαν απολυσμονημένο, αλλά διόλου από το Θεό. Ο βιβλιοθηκάριος Γέρον Μόδεστος Κρητικός μας ξεναγεί ευχάριστα στη βιβλιοθήκη. Το λεκτικό του ιδίωμα χαρακτηριστικό και λίαν χαριτωμένο. Έχει αγνά στοιχεία λογιότητος, εκκλησιαστικότητος, αγιορείτικου ήθους. Γνωρίζει τις σελίδες παραπομπών της φιλοκαλίας σε θέματα προσευχής. Ιστορικές μνήμες παλαιότερες και νεότερες, σύγχρονες αγιορείτικες διηγήσεις, εγκομιασμός δίκαιος συγκοινοβιατών του. Εδώ έχουμε τον Γερονίφωνα, απομονωμένο, γιατί όλη νύχτα κλαίει. Δεν θέλησε να γίνει ποτέ παπάς και ηγούμενος, που τόσο αλήθεια το άξιζε. Πήγε νέος, λέει, στον πόλεμο και μπορεί με καμιά σφαίρα κάποιον αφώνευσε και δεν κάνει να ιερωθεί. Χρόνια τώρα άξιος προσφοράρης, φυλακόλουθος. Πάσχα ήταν και έκλαιγε για τους κολασμένους στον Άδη. Ο Αγλάιος και αυτός ολοκλαίει και μνημονεύει τον επερχόμενο θάνατο. Ο Ησύχιος πορτάρης ήσυχος. Ο Σπυρίδων ασθενή. Ο Παπαντώνης εφημέριος ευλαβής. Ο Παχώμιος γυροκομούμενος. Ο Γρυγέντιος τραπεζάρης, λίγο τσιγκούνης ο ευλογημένος. Το αρχονταρίκι κάπως απεριποίητο, με αλουστράρι στα ξύλα και διαφόρων χρωμάτων λαδομπογιές. Στο κημητήρι η κυτρινίζουσα κάρα του μακαριστού ηγουμένου φιλάρετου, του όντως φιλάρετου. Γύρω μερικά σαν εγκαταλειμμένα κελιά. Το καλτερίμι, το δάσος, τα πουλιά, το νερό, ο αέρας. Το Άγιον Όρος έχει μύριες ομορφιές. Διαφορετικά τοπία, διάφορες μορφές, ένας κόσμος αποκαλυπτικός, μια ζωή ευλογημένη. Η χαρά μεγάλη, μυστική, σπουδαία. Εμνίστην του ονόματός σου και η φράνθην. Ως γλυκαία τα λογιά σου το λαρίγγι μου, γλυκύτερα υπερμέλη και κυρίουν.

Κοινόβιο του Αϊ Νικόλα. Στην ιερώμενη Μονή Γρηγορίου ήταν ασθενής ο δραστήριος ηγούμενος Βυσαρίων. Τα γεροντάκια στο ναό ήταν υποδειγματικά στα στασίδια τους. Συνέχεια στις ζώσες μορφές με των τοιχογραφιών. Δύο-τρεις νέοι μοναχοί αικίνητοι να εξυπηρετούν, να προλαβαίνουν, να διακονούν, να τρέχουν, να σημαίνουν το τάλαντο, να ανάβουν καντήλια, να σκουπίζουν, να γυροκομούν στο μαγειρίο και τον αρσανά παντού και πάντοτε. Ο γέρον Αυξέντιος έχει μόνιμα το τριμμένο κομποσχήνι στο ροζασμένο χέρι του. Τυφλός, νηπτικός, σπουδαίος. Ο γυραιός Ησύχιος, χρόνια διακονητής κυπουρός. Ο καλός παπά Εφραίμ, ο αυστηρός Παπαδιονύσης, ο δραστήριος γέρον Ανδρέας και τόσοι άλλοι. Οι περισσότεροι Μωραΐτες. Εδώ ήταν ο περίφημος ηγούμενος Αθανάσιος που είχε φάει την εικόνα της Παναγίας από τους πολλούς ασπασμούς. Όλους τους φυλάει ο Αϊ Νικόλας, ο Θαλασσομάχος, ο Καραβουκύρης, ο Θαυματουργός. Δίνεται μεγάλη προσοχή στα τυπικά, στις νηστείες, στην τάξη, την παράδοση. Εμείς εδώ έτσι κάνουμε, συνέχεια ακούς. Επικρατεί το θαλασσί χρώμα. Ο Γερομακάριος, υποδειγματικός αρχοντάρης, ως πρώην ξενοδόχος στην Αθήνα. Τα αρχονταρίγκη δίπλα στη θάλασσα μοιάζει με καράβι που ταξιδεύει. Ο μετέπειτα ηγούμενος Γεώργιος, μια ξεχωριστή αξιοσέβαστη μορφή κοινοβιάρχη. Το βιβλίο εντυπώσεων γέμει άξιο θαυμασμό από αξιωματικούς, παπάδες, δάσκαλους, δικαστές και γυρολόγους. Τα μοναστήρια και οι σκήτες και τα κελιά φυλάγουν άφθονη αρετή. Αυτός είναι ο σκοπός, το έργο, το νόημα. Αρετή καθαρή, τίμια, αγωνιστική, μακρά, αγαπητή. Αρετή με δάκρυα και υδρότες. Με πόλεμο, αγρυπνία και αγωνία. Αρετή θεάρεστη και δαιμονοκτυπημένη. Αρετή ευώδη, θυσία μυστική, άδοξη, αδιαφήμιστη. Ο πατήρ που βλέπει και αγαπά τα κρυφά θα αποδώσει στα φανερά. Η αρετή δεν είναι εξαγοράσιμη και δεν έχει μέσα της φτωχή ή στερόβουλη διάθεση, αλλά υπάρχει από γλυκιά, ειρηνική, ελεύθερη, ωραία αγάπη. Αγάπη στο Θεό, όπου ηγείται κανείς σκύβαλα όλα τα του κόσμου και αυτοφυλακίζεται γενναία στα κάστρα αυτά της προσευχής για μια μόνιμη ηκεσία στον κτίστη του κόσμου, τον Κύριο και Θεό, τον επιβλέποντα επί τους πράγους και ταπεινού στην καρδιά.

σιμονοπετρίτες γέροντες. Ανεβαίναμε για την τολμηρή σιμονόπετρα από το ανηφορικό μονοπάτι, αφού περάσαμε τον γρηγοριάτικο μήλο και το προσκυνητάρι πάνω από το κελί του Αγίου Σάβα και την Παναγίτσα. Πρόκειται για το τολμηρότερο οικοδόμημα του Αγίου Όρους. Πράγματι μεταξύ ουρανού και γης. Μετάρσιοι οι μοναχοί, ουρανοβάμονες, ουρανοπερπάτητοι, ουρανοπολίτες. Στα αρχονταρίκη τα πορτρέτα των αηδήμων ηγουμένων νεοφύτου, του νεότερου κτήτορα, με την λίαν αυστηρή μορφή, Ιωαννικίου του διαδόχου του, αλλά όχι για πολλά χρόνια, και του λίαν εναρέτου Ιερονίμου, που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήμουν ο μελλοντικός βιογράφος του. Όλοι μικρασιάτες. Είχε αυτή την παράδοση το μοναστήρι. Ο επάρατος τοπικισμός δυστυχώς για μια μακρά περίοδο είχε επηρεάσει αρκετά και το Άγιον Όρος, που για αιώνες αποτελεί πρότυπο οικουμενικό κέντρο, όπου επί 10 και πλέον αιώνες συμβίωσαν αγαστά Ρώσοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Σικελοί, Γεωργιανοί, Αρμένοι κλπ. Έτσι στη Γρηγορίου ήταν μόνο Μωραΐτες, στη Διονυσίου κυρίως Θεσσαλοί, στην Αγίου Παύλου Κεφαλονίτες, στην Κοτλουμουσίου Ζακύνθη και Λευκάδη κλπ.

0: μαγευτική θέα από τα αιωρούμενα μπαλκόνια της Ιμονόπετρας σε συναρπάζει. Φοβάσαι στην αρχή, δηλιάζεις, πιάνεις τον τοίχο, αισθάνεσαι μετέωρος, σου διηγούνται το θαύμα της ανοικοδομήσεως και το πιστεύεις αμέσως. Γιατί μόνο θαύμα μπορεί να ενδυνάμωσε τους τεχνίτες για να φτάσουν σε αυτή την τόσο τολμηρή κατασκευή. Τα γεροντάκια αξιοσέβαστα για την υπομονή τους, το κουράγιο, τη δύναμη και την απαντοχή τους. Ο Παπανεόφυτος, με την ηλαρή μορφή που κατέληξε στην Εσφυγμένου, εφημερεύει. Ο παρετημένος της ιεροσύνης, συμπαθέστατος Παπασίμων, ψέλνει αργά και ξεροβήχοντας. Ο Ευστράτιος, διαβαστής. Ο Παντελεήμων, Μπαινοβιένιος ο νεότερος, που από χρόνια όμως έχουν ασπρίσει τα γένια του. Ο Παπαχαραλάμπης, ο τελευταίος ηγούμενος, πριν λίγο καιρό εκοιμήθη μακάρια, ο γνήσια ταπεινός και απλός αυτός άνθρωπος του Θεού. Η τράπεζα φτωχική. Είναι και μέρα νηστείας. Φασόλια αλάδωτα, ελιές, ψωμί, νερό και ένα φρούτο. Μας λένε να μείνουμε. Αρνούμεθα ξανά. Να μείνουμε για πάντα. Έχουν ανάγκη. Το θερμό χέρι της Αγίας Μαγδαληνής ευωδιάζει. Το ποδαράκι του Αγίου Τρίχρονου Μάρτυρος Κυρίκου. Η κάρα του Αγίου Παύλου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τον οποίο έπνιξαν οι Αριανοί με το ομοφόριό του μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι προστάτης για τις ασθένειες του λαιμού, λέει ο Καλοκάγαθος Παπασίμων Οχιώτης και Μικρασιάτης. Ο Γεροκάλιστος συνέχεια σεργιανίζει με το βαρύ ραβδί του στο διάδρομο. Ο Παπαχρυσόστομος, μεγαλόσωμος, πάντα σοβαρός και σιωπηλός. Ο Μελέτιος συνήθως πρόθυμος να σε εξυπηρετήσει. Ο Αρσένιος μόνιμα ησυχάζει. Ο Ησύχιος ασθενεί λίγο. Η Σιμονόπετρα αναμένει, αναμένει.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπώλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πανταχού παρόντα, πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέει και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγιο σε αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγιο σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρουμένος και τον σώφυλλα το δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τύπον ημος και είναι η πολιτεία. Τους εκτήρμους σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχειν την συν όπλων ειρήνης αή των τρόπεων. Και νυν και αίκιο σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδεις αγαθήτας και εσύες ημών πανήμπτε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόφτη νίκην, διότι έτεκες των Θεών ημών οι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τι δεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτού εν του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύρωνε και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μοιριάδων λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας τους εκθερεντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επιστήριξας επε με την χείρα σου. Ου και στην ίαση σαν τσαρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ο μη μου υπηρεάν κεφαλή μου σου φορτούν βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέν. Προσώρησαν και σάψανε μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενη. Ότι εψώε με πλήσανε μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση σαν τσαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ωραιόμενα προς την άμμο της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον αιμό μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξαναντίες μου έγκυσαν και έζησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν έζησαν. Και εξεβιάζω το ειστούντες στην ψυχή μου και ειστούντες στα κακά με λάλη σαματεότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκον και ως άλλα λούς ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, λειψάς, εις άκουσε, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρούσε μια εχθρή μου και εντός αληθινή πόδας μου επεμέ, εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αληθών μου ενώπιόν με στη διαπαντούς. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέα εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά, αντί αγαθών, εδιαβαλών με επικατεβείο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό ορθρίζω, έδειψε σε ψυχή μου, ως απλώς εισάξει με γύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως ανταγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξη σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενεύσεις είσαι. Ούτω ως ευλογήσω σε ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτα χείρα μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλεστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επί της ρομνής μου εντισόρθωσε μελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και της σκέπτων τερίγος αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραθύσεις εις χείρας τρομφέας με τη Θεσσαλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επερεθίσεται πας ο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλάλλουν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εσέ, ότι έγινε εις βοηθός μου και εν της σκέπτων τον τερίγος σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεούς. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεούς. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεούς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασα και έκραξα και ενεκτήν αντίον σου. Εις ελφέ τον οποιόν σου προσευχή μου κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθέμοντες εν τάφο, ον ουκ εμνησέτη και αυτοί εκ της χειρός απόσταν. Έθεντο μελάκο κατ' οτάτων εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθε θυμό σου και πάντας τους μετέρους μου σου επίγεξε επεμέ. Εμάκνας τους γνωστούς με επεμού έθεντο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογιστοντέσι. Μη διηγήστε έτσι εν το τάφο του λαιό σου και την αδελφιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εντός σκότα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου αγία πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ή να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψε εκ νεωτός μου υψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεθάραξάν με. Εκύκλος άλμος είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξα και ενεκτήν αντίον σου. Εις ελφέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα στα ανταποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου. Τον λυτρούμενον εκθορά τη ζωή του, αφάνοντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα εν αγαθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότ σου. Ποιόν έλεμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωδού αυτού το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω κυριμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όσον απέκουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε η Κύριος φοβμένος αυτών, ότι αυτός έγνε το πλάσμα ημών εμνηστεί ότι κούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό και ούχι υπάρξει, και ούχι επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ιήσιον της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ήτιμας των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιον στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες του θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δεήσιν με ανταληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενεμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημασι των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξέλεπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστώ μου ποιησό μου το πρώτο λέω σου επί σύ ήλψα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κυρία, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, τ' αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, τ' αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεούς. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεούς. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεούς. Η ελπίση μου.

0: Οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας

0: έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε δεηθόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσημον

0: Ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: πίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Στη λογέγονα ζηλώσε του προπάτορα σώσιε τον Ιώβεν τη πάθηση, τον Ιωσήφεν τη πείρασμη και τη των ασωμάτων πολιτείαν υπάρχουν εν σώματι. Σημεών πατήρ ημών οσίε πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε

0: Etiketin rindu kirivdei thomen
1: Kirivdei so
0: Adilavus ως ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασίλεια.

εισήλθες εν το σκάματι του μαρτυρίου πιστός, καλείστε κηρύττουσα συν της δυσήν αδελφής Χριστού του Θεόν ημών. Πόθο γαρθρεψαμένη είναι ο αεράς και διούντος της Χριστού Εκκλησίας απετέλεσας τούτους, διό και συνειρμός της αυτής μάρτης

και την πίστη τηρήσασε, όθες ημερών περιχαρός εφημούμεν αξιάγαστη την ιεράνη μνήμη.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σε εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθείς εν ζλόι σου και νικείς εν το κνεστέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες είναι λήφθη και εν αμαρτίες εκείς με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανεγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικού στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχους.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, άσομεν πάντες Χριστό Δίου συνέστη τα πάντα, και ενώ διατελεί αδιάπτωτα όσα εξανάρχου φύντη Θεού Πατρός, εν υποστά το λόγο, οδύν επινίκιον, ότι δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Άσομεν πάντες Χριστό το πατρική ευδοκία επιφανέντη εκ παρθένου και κηρύξαντι εν αυτών Κυρίου δεκτών, ημίν εις απολύτερος συνοδύν επινίκιον, ότι δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εν Ναζαρέτ σε θόνο παροχεύς του νόμου, εν ημέρες ο Σαββάτων εν δίδασκε νομοθετών Εβραίης, την ελεύσιν αυτού την άφρατον, διήσωσε δε ημών σώσει το γένος ημών. Υπεραγία Θεοτόκιωσον ημάς, άδοντες πάντες πιστή την υπερθαύμαστον κόρην, την των Χριστών την οικουμένη αντίλασαν και χαρά στα πάντα πληρώσασαν, της αηδίου ζωής αείαν ημνήσωμεν ότι δεν δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, πρεσβεύσατε περιμόν. Στερός των αντίπαλων κατηγονήσαστε μάρτυρες, ασκήσει με πρώτερον, έπειτα δεύτερον, τη διέματος αθλήσει δια τούτων ημών τα μνημόσυναν πίστη γεραίρομεν. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Τροθήσε το έρωτο του Δημάς υπομείνοντος σταυρώτα και θάνατον τούτου της σύχνεσιν, οικολούθησαν οι Αγίε γυναίκες αρκώτην ασθένειαν επιλαθόμενοι. Αγία του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, ελιών θρησκεύματα και των δαιμόνων ιδρύματα, το όπλο της πίστεως κατεδαφίσατε και προσήχθητε ναό επ' ουρανίου, κοιμήλια έμψυχα μάρτυρες πάνσεμνε. Υπεραγία Θεοτόκιωσον ημάς, ρωστήσε τη χάρη του εκ της του ανατήλαντος νηδίος Πανάμω με κόρε νεάνιδες, διεκρούσαν το βασάνων τρικυμίαν και σου απεινέθησαν ο πίσω χαίρουσε.
0: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, δίδουμε εν οργάνω γλώτης αθρώ, ο Θεοφόρης ημεών, το την οδύνση πλέκονται τες δεήσεις οι τεσσές γνώσεως φως Θεοδίδακτον. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έγνωσα στη Σοφία Πάτερ της ειν Πέρσε, Αιθίωπε, Συνδίκε, Σκήτε και Αράβων πληθείς, και δόξα σαν Χριστόν των διασού δοξαζόμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, χάρη τους επιρρόδους πνευματικής πνευματικών γαρ εξικών, ως Ιακώβ, Δαβίδ και Μωσής, αρχηγέτης λογικών, όφθης τρεμάτων μακάριε, και νίκαια οίκης τους αιώνας των αιών να μην. Άχραντα Θεοτόκε, χαίρεσε μνή ή των αχώρητων Θεών, εν σιγαστρή χωρίσασα, μητροθύνε των δεινών, έτσι τους ανυμνούντα σε. Στερέωσον με Χριστέ επί την άσης των πέτρων των εντολών σου και φώτισον με φωτί του προσώπου σου που και στην καράγιο πλην σου φιλάνθρωπε. Δόξα σου, Θεός ημών δόξα σοι. Στερέωσον αγαθέιν κατεφύτευσε πόθο επί τη γη σε δεξιά σου κατά καρπον άμπελων φυλάτων σου την εκκλησία παντοδύναμε. Δόξα σου, Θεός ημών δόξα σοι. Ενέργης πνευματικής θεοτερπέσει κομώντας το έτος τούτο διαγαγήν καταξίωσον Κύριε τους πίστης εμέλποντας Θεών του παντός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ως μόνην υπερφυός την υπεράνθρωπο χάρη να την γαστρήσου δεξαμένη να τρέπτου σκηνώσαντα Χριστόν των Θεών ημών αείσαι δοξάζομεν. Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ρώμη πανσθενήρων ημένε την των αντιπάλων κατεπαλέσατε δύναμην. Δια τούτο ως νικηφόροι προς Χριστού εστεφανώθητε. Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Όφθη των θυρών τα χάσματα θεία δυναστεία του Χριστού ανενέργητα και ερίστε τη θεοφόρια βλαβίστεων γερέλουσε. Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Νεύση προς Θεόν Θεούμενε της Πολυθεΐας των κρημών απεκρούσαστε και προς θάλψην της άνω δόξης αφληφόρη κατηντήσατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γνώντες ευσεβώς κηρύττωμεν σε επαναληφθή Θεού Μητέρα επανάμουμε, δια σου γαριμήν ο πλάστης, ομιλήσε κατηξίωσεν.
1: Πόσε του Θεού πρέσβε περιμόν, οξέως φυγών την υφετόδιν φοράν, των πνευμάτων προσωτήριων ηφτομόλησας μονήν Σημεών, εξής και την αγύρω ζωή είναι καρπόσο. Όσε του Θεού πρέσβε περιμόν, υπέκλεινα σχέρον την πυθύνιον ακοήν σου παμακάρισε το δεσπότη μακαρίζονται και μακαριζωμένην έβρες πολιτείαν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι του Λόγου δεξάμενος στα σπέρματα της καρδίας σου τες άβλαξη των δακρύων εμπλήσε Χριστό, πολύχουν στάχην αρετών εδρέψω. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιωναμήν. Αρήτως συνέλαβες Θεόνι φέτος σωτήρατε και Κύριο των λυτρούμενων ημάς των δεινών, τους εν σε αληθείας επικαλούμενος. Αρήτως συνέλαβες Θεόν, Θεόνι φετοσωτήραντε και Κύριον των λυτρούμενων των ημάς δεινών, τους εν αληθεία, επικαλούμενος.

0: ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα μου να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τάνος ζητών της κάτω συναπτώμενος και άρμα πυρός των στήλων εργασάμενος δι' αυτού συνόμιλος των αγγέλων γέγονα σώσει συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών. Του Σημεών των άμεμπτων βίων, ποια γλώσσα ανθρώπων εξαρκέσει ποτέ προς έπαινον εξηγήσαστε. Όμως υμνής ο Θεού Σοφία, τα του ήρωος άφλα και τους αγώνας, του ενδυγίος φωστήρος φανέντος της πάση βρωτής και μεγάλου στην καρτερία το χορό των αγγέλων εκλάμψαντος, συν τούτης γάρ ψάλων απάστος Χριστό, πρεσβεύων ουπάβει υπερ πάντων ημών.
1: Υπερζέσαστη πίστη, Πάτερ σοφέ και προς καιρόν απάντων υπερίδων Χριστό, οικολούθησας τη δυνάμη του Πνεύματος, εγκρατεία τίξας το σώμα σου όσιε, ουρανών την δόξα να η προωρώμενος.

0: μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό.

Ότον αιώνων ποιητής και δεσπότης θέτων όλων υπερούσιοντος, την ενιάψεων ευλόγησον περίοδων, σώζον το ελέησου το απείρο εκτήρμων πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη και εκβοώντας φόβο λυτρωτά.

0: Άρητο πάντα ως Θεό ποιήσαν τη σοφία, ισχύειτε παντουργική διασώζονται πάντα, τον ύμνο δέει εκ ψυχής προσάγομεν, εν δρόμους δισοπούντες παρασχήν εφορίαν τη γη, εν τη σήμερον ετησίου απαρχή, παντός ρηστήνε δις χερούς, ορατών και αοράτων δυσμενών, εν τες αισίες κράζοντες περιόδης. Κύριε, έφορον πάση το έτος χορήγησο.
1: Έφορον πάση το έργο χορήγησο.
0: Την πρώτη του αυτού μηνός αρχή της συνδίκτου ήτη του νέου έτους. Ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ό και παλέ και διανθρώπους νέε. Τι αυτή η μέρα μνήμην ποιούμεν του γενωμένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου, εν τη μονή των μιασινών και μνήμη του γενωμένου εμπρισμού. Αυθερέτως άνη συνάγρα της ξένη, λίμνης βυθού πάντιμος εικόν παρθένου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών, Σημεών του στυλίτου. Λοιπόν, Σημεών την επιστήλου βάσιν, την εγγύς έβρε του Θεού λόγου στάσιν. Η ψηβάτη Σημεών Σεπτεμβρίου έκθανε πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας, μητρός του Οσίου Σημεών και της Οσίας Ευανθίας και η κοίμησης Ιησού του Ναβί. Εν γη ξενίζει Μάρθα των Χριστών πάλε, σε δε ξενίζει Μάρθα Χριστός εμπόλο. Όν του τρέχινες σεν ήλιον πάλε, λοιπόν Ιησούς ήλιον δόξης βλέπει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών, μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών και αμούν διακόνου και διδασκάλου αυτών. Τη Σικαρίθμη Παρθένη πήρκε ξύφο, Θεού προεξένησαν ιών νυμφίων. Αμούν καλύπτραν έμπειρον δεδεχμένο, το σαρκικόν κάλυμα αχαίρων εξέδει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων, Ευόδου, Καλίστη και Ερμογένου. Κάλιστον όντω έβρε καλίστη τέλο, συν τη καλίστη μυθίσα δυτή συγγόνη. Τι αυτή η μέρα όσιο μελέτη ω ο νέο, ο εντοόρη νιου πόλεως ασκήσας εν ειρήν τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας, κατά το 1600 και 80 έτη ξύφη τελειούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι σών το κράτους Ιησού

και πάσεν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

του και αναπτύξα στο βιβλίο νεύρε των τόπων ουήν γεγραμμένων. Πνεύμα Κυρίου επέμε ουένε και νε χρυσέμε, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέμε, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλη.

0: Υπόμεν πάντε εξ όλης ψυχής ή εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστού ημών αδελφότητου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τυπολιτάφτων, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βόσκημένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστη κατηχούμενη του Κυρίου, η πιστή υπέρ των κατηχούμενων δεηθόμενη, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχείς αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάρητη. Οι κατηχούμενοι δε σκεφαλάσσι μόνο του Κυρίου κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζω στο πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι μας παραστήνει κενήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της κτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηγεσίες και θυσίες ανεμάκτους περπαντός του λαού σου και ικάνουσον ημάς σου έθους την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός του Αγίου ακαταγνώστους και αποσκόπτους εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πουλάκες προσπίπτουν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσει ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημών, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχους και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι Συ δόξα να αναπέμπουμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ιερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Δίου τα πάντα εγέννητο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελφώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Σύ και μου γεννήσιο το πνεύμα σου Άγιο, Σύ εκ του μειώντο, σωστή μα παρήγαγε και παραπεσόντα ανέστη σα πάλι και ο καπέστη πάντα ποιών. Έω ημά σου του μαρανού ανοίγαγε και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενη Σύ και το μονογενήσιο Υιό και το πνεύμα τη του Αγίου. Υπερ πάντων ονίσμεν και νουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των ησιμά γεγεννημένων. Ευχαριστούμε Σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίω σα. Και τη υπαρεστήκα στι χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χεροβήμητα σεραφείμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση απτερωτά.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου.

0: Αντιλαβούσου σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομεν. Καταξίωσεν μας μετελαβήνου των επορανίων και φρικτών μυστηρίων ταύτες της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνδότους σάφσεν αμαρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτους τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Ουρός και Κύριος σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας και ηλθέ στο αγιάσι μας, ο άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και ο δεμινά ουρά του σενούν και καταξίωσουν τα καρτεά σου χειρί, μεταδούν ημίν το χράνο σώματός και του τιμίαματος και δημών παντή του λαού. Ο Θεός ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θεό ηλάστη την Θε

0: μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφέρουν.

0: και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή είναι μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε Ευεργέτη των Ψυχών ημών ότι για την παρούση ημέρα κατεξίσεις ημάς των απορανίνους και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας φρούρισον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό

ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε πισή πεπιθώτα σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο του στρατού του έθνη και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρηματέλειον, άνθενες τι καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,

των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Σημεών του Στυλίτου και Μάρθας της Μητρός αυτού, Ευανθίας Μελετίου του Νέου Νικολάου και Χάιδος, του Αγίου Ενδόξου και Δικαίου Ιησού του Ναβί, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αμούν Διακών, Αϊθαλά και των συναυτής τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων, Λαβρεντίας Κελσίνης Θεοκτίστης Δωροθέας Ευτυχιανής, Θέκλας Αριστενέτης, Φιλαδέλφης Μαρίας Βερονίκης Ευλαλίας Λαμπροτάτης Εφημίας, Θεοδόρας Θεοδότης Τετεσίας, Ακυλίνης Θεοδούλης Απολλοδόρας, Λαμπαδίας Προκοπίας, Παύλης Ιουνίλης Αμπλίας.

Νίκης Βαρβάρας Κυριακής Αγαθονίκης Ιούστης Ειρήνης Ματρώνης Τιμωθέας Τατιανής και Άνης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευόδου Καλίστης Ερμογένους των Αυταδέλφων και Αγαθοκλίας και του Αγίου Ενδόξου Νεομονίου

0: eleison και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και ευλογημένο το νέο ιεραποστολικό έτος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό σας μήνα. Πρώτη Σεπτεμβρίου, αρχή της Συνδίκτου, δηλαδή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει σήμερα την αρχή της Συνδικτιώνος, δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων να ορίζουν διαθεσπίσματος για διάστημα 15 χρόνων το ποσόν του ετησίου φόρου που εισέπραταν αυτήν την εποχή για τη συντήρηση του στρατού. Κατ' επέκταση καθιερώθηκε να ονομάζονται Ινδικτιώνες και οι 15ετής αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί 4 Αυγούστου, 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίας για το νέο κύκλο βλαστήσεως, τέριαζε να εορτάζουν οι χριστιανοί την αρχή της γεωργικής περίοδου, αποδίδοντας ευχαριστίες στο Θεό για την εύνοιά του προς την κτήση. Είναι αυτό που ήδη έκαναν οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, την πρώτη δηλαδή ημέρα του 7ου Ιουδαϊκού μηνός, αρχές Σεπτεμβρίου, τελούσαν την εορτή της Νεομηνίας ή των Σαλπίγκων, κατά την οποία εσχόλαζαν από κάθε εργασία για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων εις ως μήν ευωδίας Κυρίο. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός του χρόνου και του σύμπαντος, ο προάναρχος Βασιλεύς των αιώνων, ο οποίος εσαρκώθη για να αποκαταλάξει τα πάντα εις εαυτόν και να συναγάγει Ιουδαίους και εθνικούς εις μίαν εκκλησίαν, ήθελε να ανακεφαλαιώσει εν εαυτό τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό νόμο. Έτσι, αυτήν την ημέρα που η φύση ετοιμάζεται να διατρέξει ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζουμε το γεγονός κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε στη συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ισαΐου ανέγνωσε το χωρίο όπου ο προφήτης ομιλεί επωνόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και εχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέμε, κηρύξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών». Όλες οι εκκλησίες, συναθρισμένες επί το αυτό, αναπέμπουν σήμερα δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, ο οποίος διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατεί τα πάντα εν τη ζωή και στέλνει άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα κτίσματά του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητάς του.

Μνήμη σήμερα του δικαίου Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, κατήγετο από την φυλή του Εφραίμ, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ονομαζόταν Αυσής. Κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, όταν στην Ραφιδίν τους επετέθησαν οι Αμαλικίτες, ο Μωυσής ανέθεσε τη μάχη στον ιαρό Ιησού, ενώ αυτός όρθιος στην κορυφή του βουνού με τα χέρια υψωμένα προσευχόταν. Ο Αυσής μετονομάστηκε Ιησούς από το Μωυσή, όταν εστάλη με άλλους 12 ομοφίλους του να κατασκοπεύσει τη γη Χαναάν. Προτού ο Μωυσής πεθάνει έξω από τη γη της Επαγγελίας, με εντολή του Θεού έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, για να διαπεράσει το λαό από τον Ιορδάνη ποταμό και να τον οδηγήσει στη γη Χαναάν. Κατά τη διάβαση του Ιορδάνου ο Θεός εθαυματούργησε, όπως και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Μόλις οι ιερείς οι οποίοι μετέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης εισήλθαν στα ορμητικά ύδατα, ο ποταμός χωρίστηκε στα δύο και τα ύδατα τα κατερχόμενα από το βορρά σταμάτησαν σαν τείχος, ενώ τα υπόλοιπα συνέχισαν τη ροή τους προς την νεκρά θάλασσα. Οι ιερείς με την κιβωτό στους ώμους εστέκοντος στο

μέσον της στεγνής κήτης, έως ότου όλος ο λαός πέρασε αυρόχισποσιν στην απέναντι όχθη. Μετά την έξοδο και των ιερέων, ο ποταμός ανέκτησε τον φυσικό του ρου. Υπό την καθοδήγηση του Ιησού έφτασαν στη χώρα, όπου έρεε μέλι και γάλα. Έγινε η περιτομή των απεριτιμήτων αρένων, εόρτασαν το Πάσχα και έφαγαν για πρώτη φορά μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο σιτάρι που βρήκαν στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Από την ημέρα εκείνη σταμάτησε να πέφτει το μάνα που τους έτρεφε επί 40 χρόνια στην έρημο. Ενώ ο Ιησούς ετοιμαζόταν να κυριεύσει την Ιεριχώ, εμφανίστηκε μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την ρομφαία γυμνή στο χέρι. Ο Ιησούς τον ερώτησε: «Ημέτερος ή των υπεναντίον?» Ο Μιχαήλ απήντησε: «Εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου νυνή παραγέγωνα». Εις ένδειξην πλήρους υποταγής, ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε. Καθ' υπόδειξην εκείνου έβγαλε και τα σανδάλια από τα πόδια του για να τιμήσει ως Άγιο τον τόπο όπου στεκόταν ο αρχιστράτηγος του Κυρίου. Με τη δύναμη του Θεού οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Ιεριχώ αμαχητή, μόνον με τον ήχο των σαλπίγκων και την περιφορά της κυβωτού γύρω από τα τείχη της πόλεως. Καμία πόλης, κανένας λαός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη δύναμη των πιστών δούλων του Κυρίου. Κατά τη μάχη της Γαβαών ο Ιησούς ανεβόησε προς το Θεό: «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα Ελών». Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού για μία ολόκληρη ημέρα, μέχρι ότου τα στρατεύματα των Ισραηλιτών πέτυχαν την πλήρη εξολόθρευση των υπεναντίων. Τόση ήταν η παρησία του Ιησού ενώπιον του Θεού, ώστε να μαρτυρεί η Γραφή: «Και ούκ εγένετο ημέρα τη αύτη, ουδέ το πρώτερον, ουδέ το έσχατον, ώστε επακούσε Θεόν ανθρώπου». Μετά την κατάκτηση της γης Χαναάν και τη διανομή της στις 12 φυλές του Ισραήλ, ο Ιησούς τον Αβή κυβέρνησε το λαό με φόβο Θεού και δικαιοσύνη επί 27 χρόνια. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 110 ετών και ετάφη στην Θαμνασαράχ. Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρ και οι πράξεις του ήσαν σαφείς προτυπώσεις του μόνου αληθινού σωτήρος, ο οποίος με το βάπτισμα μας διαπερνά από τα ύδατα του θανάτου αυρόχης ποσίν και μας οδηγεί στην απόλαυση των αιωνίων αγαθών, βοηθώντας μας στη νίκη κατά των εχθρών μας, δαιμόνων και των παθών.

Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων και Αμούν του Διακόνου και Διδασκάλους τους. Οι Άγιες αυτές γυναίκες έζησαν την εποχή του βασιλέως Λυκινίου 307 έως 324 στην Αδριανούπολη της Θράκης. Ο ηγεμόν της περιοχής Βάφδος τις συνέλαβε ως χριστιανές και τις προέτρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα. Η Κελσίνα, μία εξ αυτών και η πρώτη της πόλεως, μετά τη θαραλέα ομολογία της πίστεώς της, τις εσύναξε όλες στην οικία της, μαζί με τον διδάσκαλό τους, διάκονο Άγιο Αμούν, για να ενισχυθούν προς το μαρτύριο. Ο Αμούν πήρε το χαρτί με τα ονόματά τους και τα διάβασε δυνατά ένα-ένα. Ύστερα είπε: «Αγωνιστείτε υπέρ του Χριστού δια του μαρτυρίου, διότι έτσι θα καθίσει και ο Δεσπότης Χριστός στην πύλη της ουρανίου βασιλείας και θα σας προσκαλεί μία-μία κατόνομα για να σας αποδώσει το στέφανο της αιωνίου ζωής». Όταν και πάλι τις ανέκρινε ο ηγεμόν, ομολόγησαν όλες σταθερά την πίστη τους. Με την προσευχή τους συνέτριψαν τα είδωλα και ο ιερεύς των ειδώλων ανυψώθηκε στον αέρα, μέχρι ότου ο βασανιζόμενος από πύρινους αγγέλους έπεσε νεκρός στη γη. Τότε ο Βάβδος πρόσταξε να κρεμάσουν τον Άγιο Αμούν, να του ξύσουν τις πλευρές, να κάψουν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και να του φορέσουν στην κεφαλή χάλκινη πυρακτωμένη περικεφαλαία. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε αυλαβής από τα μαρτύρια, οδηγήθηκε μαζί με τις μαθήτριές του από την Βερόη της Βουλγαρίας στην Ηράκλεια, στον βασιλέα Λυκίνιο, καθοδόν εμφανίστηκε ο Κύριος και τους ενεθάρρυνε. Φτάνοντας στην πόλη, πήγαν στον τόπο όπου είχαν κατατεθεί τα τίμια λείψανα της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Ενώ διενυκτέρευαν εκεί προσευχόμενες, παρουσιάστηκε η Αγία λέγοντας: «Καλώς ήλθατε, Άγιες δούλες του Θεού. Προπολού περίμενα την λαμπρή εν Χριστώ συνοδεία σας, για να χορεύσουμε στεφανωμένες όλες μαζί με τους Αγίους Αγγέλους στη Βασιλεία του Χριστού, τον οποίο μέχρι σέματος ομολογήσατε».

στην Ηράκλεια τους έριξαν στα θηρία. Οι Άγιες γυναίκες μαζί με τον διδάσκαλό τους προσήφχοντο όρθιες με υψωμένα τα χέρια, τα δε θηρία κατελήφθησαν από ύπνο και δεν τους σύγκισαν. Την ώρα που οι στρατιώτες άναβαν φωτιά για να τους ρίξουν μέσα, προφήτευσαν στον ασεβή Λυκίνιο την επικράτηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την νίκη του χριστιανισμού και την κατάργηση της ιδωλολατρίας. Κατόπιν σφραγίστηκαν με το σημείο του Σταυρού και 10 από αυτές πήδησαν αγαλώμενες μέσα στις φλόγες υμνώντας το Θεό, ο οποίος εδρώσισε το πυρ. Έτσι αυτές μένε τελειώθησαν εν ειρήνη στην πυρά, 8 δε αποκεφαλίστηκαν μαζί με τον διδάσκαλό του Σαμούν. Από τις υπόλοιπες οι δήμοι άλλες κατέσφαξαν και σε άλλες έβαλαν στο στόμα πυρακτωμένα σίδερα.

Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικολάου του εν τη φάραγγη κουρταλιώτη της Κρήτης ασκήσεντος. Ο Όσιος Νικόλαος γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στο χωριό Ασώματος της Ιεράς Επισκοπής Λάμπης της Κρήτης στα τέλη του 16ου αιώνα. Εραστής της μοναχικής πολιτείας από την παιδική του ηλικία, εγκατέλειψε την πατρική οικία και μετέβη στις ερημίες της Μεσαράς για να ζήσει βίο ερημητικό και εισάγγελο. Μετά από αρκετά χρόνια, επέστρεψε στη γενέτειρά του και έστησε το ασκητήριό του στην φάραγγα Κουρταλιώτου, όπου με την Θεία Χάρη τελούσε πολλά θαύματα. Για να καταπαύσει τη δίψα του συνοδοιπόρου του, όταν έφτασαν στο άνυδρο και απόκριμνο αυτό φαράγγι, ο Όσιος προσευχήθηκε και έτεινε το δεξί του χέρι προς τους βράχους του λόφου κεφάλι. Αμέσως ανέβλησε άφθονο νερό από 5 πηγές που σχηματίστηκαν κατά τον τύπο των 5 δακτύλων της χειρός, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα και διακηρύσουν το θαύμα του Αγίου.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αγαθοκλίας, Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους ξύφη τελειοθέντων. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ήσαν αδελφοί κατά σάρκα και έζησαν την εποχή των Αποστόλων. Οι ειδωλολάτρες ελληνικής καταγωγής μετεστράφησαν στο χριστιανισμό και αναγεννήθηκαν δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ως χριστιανοί διευλήθησαν στον άρχοντα του τόπου και επειδή με παρησία ομολόγησαν τον Χριστό, καταδικάστηκαν στον διαξήφους θάνατο. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Αγγελής ζούσε στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Σουλτάνου Μωάμεθ Τετάρτου, 1618. Χρυσοχώος στην τέχνη και πατέρας 6 παιδιών, βρέθηκε μια ημέρα με φίλους του στο χωριό του Αγίου Στεφάνου για την εορτή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι συμμετέχοντες στην πανήγυρη, με τους οποίους ενώθηκαν και μερικοί Τούρκοι, χριστιανοί εξωμώτες, έπιναν πολύ και διασκέδαζαν. Επάνω στο γλέντι, οι Τούρκοι αντάλλαξαν τα σαρίκια τους με τα σκουφιά των χριστιανών. Την επομένη, όταν συνήλθαν από το Μεθύσι, οι Τούρκοι ερώτησαν τον Αγγελή γιατί δεν φορεί το τουρκικό σαρίκι, διότι κατά αυτούς, αφού το είχε φορέσει έστω και μία φορά, σήμαινε πως είχε πλέον τουρκέψει. Έκπληκτος ο μάρτης διαμαρτυρήθηκε πως πάντα ήταν χριστιανός. Οι Τούρκοι όμως, που ζητούσαν αφορμή, τον άρπαξαν ως προδότη της πίστεώς τους και τον οδήγησαν στον Κρητή και εν συνεχεία στο Βεζίρι. Επηρεασμένος ο Βεζίρης από τη σεμνότητα του Αγίου, προσπάθησε με κολακίες να τον φέρει στην γνώμη του. Αλλά όταν είδε ότι ο Άγιος με πολύ ζήλο ομολογούσε πως ήταν χριστιανός και ότι χριστιανός ήθελε να πεθάνει, οργίστηκε και πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί να τον βασανίσουν. Την άλλη ημέρα οι Τούρκοι έφεραν στο δεσμοτήριο και τη γυναίκα του για να τον παρακινήσει με τα δάκρυά της να εξωμώσει. Επειδή όμως τίποτε δεν κατόρθωσαν, ο Βεζίρης πρόσταξε να τον θανατώσουν. Παρέλαβαν τότε οι Δήμοι τον μάρτυρα, που χαρούμενος έτρεχε προς τη σφαγή και τον οδήγησαν μπροστά στο παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, όπου τον απεκεφάλισαν την 1η Σεπτεμβρίου 1680, ημέρα Κυριακή. Κατά τα μεσάνυχτα, ουράνιο φως, ο στήλος πυρός κατέβηκε και στάθηκε για πολλή ώρα επάνω από το μαρτυρικό του λείψανο. Φοβηθέντες οι Τούρκοι, μήπως οι χριστιανοί τον τιμήσουν ως Άγιο, έδωσαν διαταγή να ρηφθεί το λείψανό του στη θάλασσα. Πρόφθασε όμως ο σύλλογος των Γουναράδων να το αγοράσει από τον Αγά και κρυφά το μετέφεραν στην Ίσο Πρώτη, όπου το ενεταφίασαν με πολλές τιμές στη Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και στον Αγίον σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 1η Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1462, τουρκικός στόλος υπό τον Μαχμούτ Πασά καταλαμβάνει τη Μυτιλίνη, την οποία κατήχαν οι Ενετοί, μετά από συνθηκολόγηση και υποόρους οι οποίοι δεν τηρήθηκαν, αφού οι Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες σφαγές του πληθυσμού και τον εξανθρωποδισμό χιλιάδων παιδιών. Σαν σήμερα, το 1807, οι Γάλλοι καταλαμβάνουν τα Επτάνησα. Σαν σήμερα, το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλιρικά νερά. Σαν σήμερα, το 1918, αρχίζει η επιθετική ενέργεια ελληνικών μονάδων στον ευρύτερο ελιγμό της διασπάσεως του Μακεδονικού μετόπου. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1944, τμήματα ανταρτών του ΕΔΕΣ επιτίθενται κατά γερμανικής φάλαγγας στη θέση Ασπροχάλκο, της οδού Φιλιππιάδος Κερασόβου και τη διαλύουν, προκαλώντας σε αυτή σοβαρές απώλειες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, χρόνια πολλά, καλό και ευλογημένο εκκλησιαστικό έτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ασμυρναϊκή συνταγή. Τας κεμπάπ με αρνί. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. 1 κιλό αρνάκι σε μερίδες ή μεγάλες μπουκές. 3 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα. 4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. 400 γραμμάρια χυμό ντομάτας. 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. 120 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί. 1 μικρό ξυλάκι κανέλας. 1 φύλλο δάφνης. 5 κόκκους μπαχάρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο. 2 με 3 γαρίφαλα. 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο. 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις κάψει καλά, ρίχνουμε το αρνάκι σε δόσεις για να μην πέσει η θερμοκρασία του λαδιού και βράσει το κρέας αντί να θωρακιστεί. Και σοτάρουμε το αρνάκι από όλες τις μεριές μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Το βγάζουμε προσεκτικά σε μία πιατέλα και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει το κρέας. Στην ίδια κατσαρόλα προσθέτουμε το βούτυρο και μόλις λιώσει και κάψει, ρίχνουμε και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια για 6 με 7 λεπτά να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και το πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για 1 λεπτό να βγάλουν ο πελτές και το σκόρδο το άρωμά τους. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Ρίχνουμε την ντομάτα, το ζεστό νερό, τη δάφνη, τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι. Επιστρέφουμε το αρνάκι στην κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για μία ώρα ή μέχρι να μαλακώσει καλά και να δέσει η πλούσια σάλτσα του. Σερβίρουμε αμέσως σε πιάτα με κάποιο ζυμαρικό της αρεσκίας μας και τριμμένο τυρί. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για τη σμυρναϊκή συνταγή τας κεμπάπ με αρνί. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε 1 κιλό αρνάκι σε μερίδες ή μεγάλες μπουκές, 3 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 4 σκελίδες σκόρδα ψιλοκομμένες, 400 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 120 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 1 μικρό ξυλάκι κανέλας, 1 φύλλο δάφνης, 5 κόκκους μπαχάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 2 με 3 γαρίφαλα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
12: Ώρα Ελλάδος 10.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς μας ήρθατε στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλό εκκλησιαστικό έτος. Καλή χρονιά να έχουμε. Μην προφασίζεσαι άγνοια για τις αμαρτίες που έκανες, γιατί όποιος δεν εγνώριζε τον νόμο και έπεσε σε αμαρτίες θα τιμωρηθεί επειδή δεν φρόντισε να μάθει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Ας μην αποφεύγουμε μόνο τα αμαρτήματα, αλλά και εκείνα που φαίνονται ότι είναι αδιάφορα. Μας οδηγούν όμως σιγά σιγά στις αμαρτίες, μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καλύτερα να φας κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή παρά να φας τις σάρκες του αδελφού σου με τη συκοφαντία, λέει στο γεροντικό ο Αβάς Ησύχιος. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο χριστιανός δεν έχει διάλειμμα για τον εαυτό του, αλλά είναι πάντα στην υπηρεσία του Θεού. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης μας συμβουλεύει: όταν έχουμε μπρος μας δύο κακά, πρέπει να εκλέγουμε το ελαφρύτερο. Και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, όπως φυτρώνει ο σπόρος όταν πέσει η βροχή, έτσι αναζωογονείται η καρδιά με τα καλά έργα. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η νεότητα που χαρίζει ο Χριστός με την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου δεν γνωρίζει γυρατιά. Δεν προσβάλλεται από αρρώστια. Δεν κυριεύεται από λύπη. Δεν αμαυρώνεται από τον χρόνο. Δεν υποχωρεί σε τίποτα. Δεν νικέται από κανέναν παρά μόνο από την αμαρτία. Και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης αναφέρει: να χρησιμοποιείς τα μάτια σου έτσι ώστε ή βλέποντας να μην επιθυμείς, ή αν επιθυμείς, τότε να μην βλέπεις. Και αν θέλετε να διαβάσετε κάτι από την Αγία Γραφή σήμερα σύντομο, μπορείτε να ανοίξετε το Ιερό Ευαγγέλιο του Μάρκου στο 11ο κεφάλαιο, τους στίχους 20 έως 26. Τα κείμενα, τα σύντομα αυτά που διαβάσαμε, τα βλέπουμε στην σημερινή ημερομηνία, στο βιβλίο «Πορεία καθημερινής άσκησης με πατερική σοφία και διδαχή», που έχει επιμεληθεί ο πρεσβύτερος Ηλίας Διακουμάκος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρισία.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, για οτιδήποτε θέλετε εσείς να μας πείτε ή να μας στείλετε, σχόλιο, παρατήρηση, αλλά πάνω απ' όλα μια όμορφη καλημέρα σήμερα στο ξεκίνημα του νέου μήνα, ημερολογιακά του φθινοπόρου και της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα περιμένουμε λοιπόν τις ευχές σας και τις καλημέρες σας και για σήμερα σας έχουμε ένα σύντομο αφιέρωμα στον Σεπτέμβρη και γενικότερα στο φθινόπωρο.

Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 30 ημερών. Η λατινική ονομασία του September προέρχεται από το Septem, 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμινου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, στην αρχή του έτους, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλάξει ποτέ η ονομασία του, όπως συνέβη με τον Quintilis και τον Sextilis, που μετονομάστηκαν σε Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα. Στο ρωμαϊκό εορτολόγιο, ο Τζούπιτερ, ο Ζεύς, πατήρ θεός του ουρανού και της Θύελλας, εορταζόταν στους Ιδούς κάθε μηνός, δηλαδή τη 15η ημέρα του μήνα. Ειδικά κατά τους Ιδούς Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ο εορτασμός έπαιρνε ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια με δημόσιο ιερό συμπόσιο, θεάματα και αγώνες. Ο Τζούπιτερ Ζεύς είχε στη Ρώμη ιδιαίτερο ιερέα που αντιπροσώπευε τον Θεό σαν ζωντανό ειδωλό του στον μεγαλοπρεπή ναό του στο Καπιτόλιο. Το μήνα αυτό τελούνταν στη Ρώμη μεγάλες εορτές, τα Καπιτόλια, και προς τιμήν του Δία, τα Ρωμαία ή Μεγάλοι Ρωμαϊκοί Αγώνες, ιδρυτής των οποίων υπήρξε κατά την παράδοση ο βασιλιάς Ταρκίνιος ο Πρεσβύτερος. Η Σύγκλιτος θέλησε να δώσει στον Σεπτέμβριο το όνομα του αυτοκράτορα Τιβέριου, ο οποίος όμως εναντιώθηκε, έχοντας την ωριμότητα να σκεφτεί ότι οι συνεχείς αλλαγές στις ονομασίες των μηνών για λόγους κολακίας των ισχυρών μόνων, σύγχυση προκαλούσαν. Στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, καθιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους η 1η Σεπτεμβρίου, που συνέπιπτε με την αρχή της Ινδικτιόνος, κατά την οποία ετελεί το εορταστική ακολουθία, η ακολουθία της Ινδίκτου. Έτσι, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, το έτος και οι Ινδικτιόνες άρχιζαν το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πρωτοχριστιανικά έθιμα της Ανατολικής Εκκλησίας, η οποία εξακολουθεί πάντα να εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή της Ινδίκτου, οπότε αρχίζει και το εκκλησιαστικό έτος, ο ενιαυτός. Ο πάσης δημιουργός της κτήσεως, ο καιρούς και χρόνους, εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε, απολυτίκιο της Ινδίκτου. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντος, την ενιάυσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέη σου το απείρο ηκτυρμών, πάντας τους λατρεύοντας σύ το μόνο δεσπότη και εκβοώντας φόβο λυτρωτά, έφορον πάσιν το έτος χορήγησον, κοντάκιον της Ινδίκτου. Στην Πάτμο θεωρούσαν την 1η Σεπτεμβρίου αρχιχρονιά και την ονόμαζαν Πρωτοσεμβρίαν, ενώ οι Νησίροι και οι Κόοι την ονόμαζαν Καλοχρονιά ή Αρχιχρονιά. Πράγματι, παλαιότερα η 1η Σεπτεμβρίου λεγόταν Αρχιχρονιά, σε αντίθεση με την Κλειδοχρονιά, την 31η Αυγούστου, οπότε κλείδωνε ο χρόνος. Τη μέρα αυτή, εορτή του Αγίου Σημεών του Στυλίτη, ήταν έθιμο οι έγκυες να απέχουν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί με το σημάδι του Αγίου Σημεών «Σημαδεύω». Ο Σεπτέμβριος συνδέεται με ποικίλες προλήψεις. Έτσι, σε ορισμένα μέρη, η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται πως τη μέρα αυτή ο Χάροντας γράφει όσους θα πεθάνουν στη διάρκεια του χρόνου. Για να εξορκίσουν το Χάροντα, τη μέρα αυτή οι νοικοκυρέοι σπάνε ρόδια στην είσοδο του σπιτιού τους. Αλλά ο Σεπτέμβριος θεωρείται αρχή του νέου έτους, επειδή εκτός από τη σχέση του με την Κωνσταντίνια Ινδικτιώνα και την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, το μήνα αυτό, με τη συγκομιδή και αποθήκευση των καρπών, κλείνει ο κύκλος του φυσικού έτους. Οπωσδήποτε είναι ο μήνας της φθινοπορεινής ημερίας, μιας από αστρονομικής άποψη πολύ λογικής αφετηρίας του έτους. Άλλωστε, αρκετά αρχαιοελληνικά ημερολόγια, ανάμεσά τους των Λακεδαιμονίων και των Μακεδόνων, είχαν ως αφετηρία την φθινοπορεινή ημερία. Έτσι, σε ορισμένα μέρη ονομάζουν το Σεπτέμβριο Χινόπορο, θεωρώντας τον αρχή του φθινοπόρου, που όντως αρχίζει ουσιαστικά τη φθινοπορεινή ημερία, καθώς από τότε μικραίνει σταδιακά η μέρα και μεγαλώνει αντίστοιχα η νύχτα, μέχρι τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους, το Δεκέμβριο με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο Σεπτέμβριος έχει διάφορες ονομασίες
στο λαϊκό καλαντάρι, προερχόμενες από τις ασχολίες στην Ήπεθρο στη διάρκεια του, καθώς και τις εκκλησιαστικές γιορτές. Ονομάζεται ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια, και τριγομηνάς ή τριγητής, λόγω του τρίγου, αλλά και Άη Νικήτας από τη γιορτή του Αγίου Νικήτα, στις 15 του μήνα, και βέβαια Σταυριάτης, Σταυρίτης και Σταυρός, από την μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά τα λιγοστά, φίλες και φίλοι, για τον Σεπτέμβριο, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, που τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι το φθινόπωρο δεν ξεκινάει με το Σεπτέμβρη. Ή μάλλον, για να είμαστε και πιο ακριβολόγοι, το φθινόπωρο, όπως και η άνοιξη, οι δύο εποχές μοιάζουν με ενδιάμεσες σύντομες στάσεις του καλοκαιριού και του χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα μπορούμε να μιλάμε για καλοκαίρι.

Τα πανηγύρια, φίλες και φίλοι, θρησκευτικά και εμπορικά, κατέχουν πολύ σημαντική θέση στον παραδοσιακό πολιτισμό των νεότερων Ελλήνων. Τα εμπορικά παζάρια, εμποροπανηγύρις ή απλώς πανηγύρια, έπαιξαν στο παρελθόν και μέχρι πρόσφατα ακόμα σπουδαίο ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή ευρύτερων περιοχών της υπηρωτικής προπαντός Ελλάδας, όπου κυρίως αναπτύχθηκε και άκμασε ο πανάρχιος αυτός θεσμός. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι εμποροπανηγύρις στον ελληνικό και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο κατά την Τουρκοκρατία, όπως προηγουμένως στο Βυζάντιο. Στο νέο ελληνικό κράτος, όλο τον 19ο και στις αρχές του 20ου, μέχρι περίπου τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, ορισμένες και μέχρι πρόσφατα, παρουσίασαν μεγάλη εξάπλωση στην ορεινή κυρίως Ελλάδα. Η εξάπλωσή τους από την Νότια Πελοπόννησο, Φινίκη Λακωνίας μέχρι τη Θράκη στο Δημότυχο και από την Κρήτη, Μύρες του Ηρακλείου και την Εύβοια, Χαλκίδα, ως την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβονά, στο Τσοτήλι, οφείλεται στο ότι ικανοποιούσαν τη γενική ανάγκη για ψυχαγωγία και κοινή προσευχή τα θρησκευτικά και συνδύαζαν τις δυνατότητες εξυπηρετήσεως των οικονομικών εμπορικών συναλλαγών και καλλιέργειας κοινωνικών και λοιπόν επαφών και σχέσεων, συνάψεως ποικίλων συμφωνιών, συνοικεσίων και άλλα. Οι εμποροπανηγύρις συνήθως γίνονταν μια φορά το χρόνο, με σταθερή περιοδικότητα, δηλαδή σε γνωστές και καθιερωμένες από παλιά ημερομηνίες κάποιου μήνα, συνήθως του καλοκαιριού ή του φθινοπόρου. Δεν έλειπαν παλαιότερα και οι εμποροπανηγύρις που γίνονταν χειμερινούς μήνες, από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο, όπως και περιοχές που είχαν δύο ή και τρεις, όπως η Λαμία, εμποροπανηγύρι στη χρονιά. Δίνοντας ένα σχετικά πλήρη ορισμό των εμποροπανηγύριων, μπορούμε γενικά να τις προσδιορίσουμε ως σημαντικές και οργανωμένες συγκεντρώσεις παραγωγών, εμπόρων, αγοραστών κλπ. Προϊόντων και ποικίλων εμπορευμάτων σε συγκεκριμένο τόπο, πόλη, χωριό, αγροτική τοποθεσία, με σκοπό τη διενέργεια αγοροπολισιών ή και άλλων δικαιοπραξιών και συμφωνιών, με αφορμή συνήθως κάποια θρησκευτική γιορτή, η οποία συχνά ταυτίζεται τόσο πολύ με την εμποροπανήγυρη, ώστε με το όνομα του Αγίου να εννοείται όχι τόσο το θρησκευτικό, όσο το εμπορικό πανηγύρι. Παραδείγματος χάρη, Αχίλης, από τον Άγιο Αχίλιο, κατά τη γιορτή του οποίου γίνεται, λέγεται, το ετήσιο παζάρι των Γρεβενών, και Αϊμαρίνα, αυτό στο Τσοτήλι της Κοζάνης, στα μέσα Ιουλίου. Οι περιοδικές αυτές συνάξεις των ανθρώπων και συγκεντρώσεις ποικίλων προϊόντων και ζώων προς πώληση διαρκούσαν λίγες μέρες, οι τοπικές ή και εβδομάδες. Οι μεγάλες υπερτοπικές εμποροπανηγύρις με ευρύτερο βαλκανικά παλαιότερα χαρακτήρα, όπως οι εμποροπανηγύρις στα Φάρσαλα, την Ελασσόνα, τη Λαμία, το Μοσχολούρι της Καρδίτσας, το Μαυρονόρος των Γρεβενών, την Οζνοζιώβα στη Βόρεια Θράκη. Παλιότερα, όποτε οι χερσαίες συγκοινωνίες ήταν ιδίως στα ορεινά πρωτόγονες, οι τόποι εμποροπανηγύριων επιλέγονταν κυρίως να είναι μέρη που ήταν σημαντική συγκοινωνιακή κόμβη στο πανάρχιο δίκτυο συγκοινωνιών, κέντρα μεγάλης παραγωγής σημαντικών προϊόντων ή τόποι μεγάλων θρησκευτικών συγκεντρώσεων και εορτών.

Οι μήνες της καλοκαιρίας, κυρίως από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, αποτελούν εύλογα την περίοδο διεξαγωγής των περισσότερων και σημαντικότερων εμποροπανηγύρεων. Ιδιαίτερα ο Σεπτέμβριος, μήνας ήπιος, οπότε έχει επίσης ολοκληρωθεί η συγκομιδή πολλών γεωργικών, κτηνοτροφικών και άλλων προϊόντων, ήταν ο κατεξοχήν μήνας των παζαριών και λιγότερο κατά σειρά ο Αύγουστος, ο Ιούλιος και ο Οκτώβριος. Σεπτέμβριο γίνονταν όχι μόνο τα περισσότερα, αλλά και πολλά από τα σπουδαιότερα στην Ελλάδα τον 19ο και ιδίως τον 20ο αιώνα. Μεγάλες σεπτεμβριάτικες εμποροπανηγύρεις ήταν από τα χρόνια της τουρκοκρατίας ήδη της Ελασσόνας, σημαντική μέχρι σήμερα, της Σιλίμνου στο χωριό Γενιντζέ στη Βόρεια Θράκη, που διαρκούσε από τις 4 Σεπτεμβρίου ως τις 26 Οκτωβρίου, και το ξακουστό πανηγύρι της Ουζουντζόβας κοντά στο Χάσκοη της Φιλιππούπολης, που άρχιζε στις 15 Σεπτεμβρίου και όπου μεταφέρονταν εμπορεύματα από τις πιο μακρινές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και την Ευρώπη, ιδιαίτερα μάλιστα μεγάλες ποσότητες γουναρικών. Στον ελλαδικό χώρο είναι πολυάριθμες οι εμποροπανηγύρεις που γίνονταν ή εξακολουθούν να γίνονται τον Σεπτέμβριο, ιδίως τον 20ο αιώνα. Οπότε εμφανίζεται πλήθος νέων εμποροπανηγύριων, σε βαθμό όπου η πλεισμονία αυτή συντέλεσε μαζί με άλλους λόγους στην παρακμή του θεσμού και στην κατάργηση πολλών από αυτές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε, εκτός από τις Ελασσόνος, τις πανηγύρεις των Τρικάλων, πολύ αξιόλογοι ως πρόσφατα, της Κομωτινής, της Κίδρας στην Πέλα, του Μόλου της Φθιώτιδας, το περίφημο Παζαρόπουλο ή Πανηγυρόπουλο της Κόνιτσας, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, διάρκειας παλαιότερα 10 ημερών, στο οποίο κυριαρχούσαν τα κτηνοτροφικά προϊόντα, ζώα, μαλλιά, τυριά και τα μάλινα είδη, φλοκάτες, σκούτια και αρκετές άλλες. Το Παζαρόπουλο είχε πανηπυρωτικό χαρακτήρα, καθώς ερχόνταν σε αυτό επισκέπτες και έμποροι από τη Βόρειο Ήπειρο, Κοριτσάρ, Γυρόκαστρο, Μπεράτη και αλλού, και από τη Μακεδονία πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Σήμερα, που το εμπόριο εγχώριο και διεθνές έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις, που διήνυσαν συχνά δύο αιώνων, συνεχώς υποχωρούν, καταργούνται ή έστω εξελίσσονται μερικές όπως της Λαμίας σε σύγχρονες εμπορικές εκθέσεις. Σε αυτό τις οδήγησε, εκτός από την ελεύθερη ανάπτυξη του εμπορίου, η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και η μεγάλη πρόοδος των συγκοινωνιών, ιδίως την τελευταία εκατονταετία, η οποία έκανε δυνατή την πρόσβαση και την εμπορική και άλλη προσέγγιση και στο πιο απομακρυσμένο και ορεινό χωριό της ενδοχώρας. Έτσι, λίγες σημαντικές εμποροπανηγύρεις κατόρθωσαν να επιβιώσουν, ακόμα και το Σεπτέμβριο, τον μήνα των πολλών εμποροπανηγύριων στη σημερινή Ελλάδα. Και αυτό, παρά την πολλαπλή του σημασία, οικονομική και κοινωνική, αλλά και πολιτισμική, που ο απόϊχός της ακούγεται στο μυρολόγιο αυτό από την τριφυλία της Μυσσηνίας. Ήθελα να γινότανε στον Άδη πανηγύρι, να πήγαινα να αγόραζα παλικαριού ντουφέκι και καλαμάρια μάλισο για τους γραμματισμένους, να αγόραζα μια λιγερή, μια δόλια μικρομάνα, παθή και το παιδί μικρό στην κούνια να κοιμάται.

Φθινόπωρο βέβαια, αλλά ο Σεπτέμβρης είναι σαν καλοκαιράκι. Ο Νοέμβρης σαν χειμώνας. Και ο Οκτώβρης ανάμεσά τους λίγο από το καθένα. Εύστοχα και ευαίσθητα το επισημαίνει αυτό ο καθηγητής της λαογραφίας Δημήτρης Λουκάτος. Λέγοντας ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο, εννοούμε ότι προχωρούμε μέσα από το Σεπτέμβρη να συναντήσουμε πρώτα τον Οκτώβρη, αλλά κυρίως τον Νοέμβρη, που είναι ο πραγματικός προάγγελος του χειμώνα. Το φθινόπωρο, λέξη ελληνική, αρχαιότατη, σημαίνει την εποχή που τελειώνουν τα φρούτα ή που έρχεται μετά τα φρούτα, μετόπωρον. Είναι μια περίοδος μελαγχολική, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας. Λαϊκά, χυμόπωρο, χινόπωρος, μυθόπωρο, ψημόπωρο, στερνοκέρι, αλλά και αισιόδοξη για τη συγκομιδή και για το ετοιμασμένο ξεχειμώνιασμα.

Σεπτέμβριος. Ο έβδομος κατά το αρχικό ρωμαϊκό ημερολόγιο μήνας του έτους, όταν αυτό άρχιζε την 1η Μαρτίου. Η αρχή του οικονομικού έτους για τους Ρωμαίους, οπότε επιμετρούσαν τους φόρους που έπαιρναν σε είδος τώρα που οι εισοδιές ήταν συγκεντρωμένες. Ο πρώτος μήνας της Ινδικτιόνος, ο Τριγητής, ο Πουτιμεζάς, ο Σταυρίτης, που φέρνει την μεγάλη πανχριστιανική γιορτή του Σταυρού. Ο μήνας του Τρίγου, όπου έπρεπε να τριγηθούν γρήγορα τα αμπέλια και στη συνέχεια να πατηθούν τα σταφύλια για να φτιαχτεί το κρασί της χρονιάς, θεμελιακό στοιχείο της καθημερινής διατροφής. Παράλληλα με την εινοποίηση φτιάχνονται και τα καλούδια του μούστου, πετιμέζι, μουστόπιτες, μουστολαμπάδες, σταφυλαρμιές και φυσικά οι σταφίδες. Ο καλλιτέχνης κάθε οικογένειας τέλος έκοβε και κόβει ακόμη τα πιο ωραία τσαμπιά από τις κλιματαριές, τα καθάριζε, μη μείνει καμιά χαλασμένη ρόγα, άλυφε το τσαμπί στο κόψιμο με κατράμι για να το μονώσει και να μην χάνει χυμούς, τύλιγε ωραία τα τσαμπιά με τουλπάνια ή με στρατσόχαρτα και τα κρεμούσε σε δροσερό μέρος που να αερίζεται ελαφρά για να κρατηθούν τα τσαμπιά μέχρι το 12μερο. Στη Λευκάδα, εκτός από τις κρεμαζάδες, στα χωριά έκαναν τις χωσάδες, δηλαδή γέμιζαν ένα καλάθι με καλά γερά σταφύλια, το σκέπαζαν με αμπελόφυλλα που τα έστρωναν και ανάμεσα στα τσαμπιά, γκρέμιζαν μια καλή λιθιά και τοποθετούσαν το καλάθι πάνω στις πέτρες. Μετά έφτιαχναν πάλι τη λιθιά και έμενε το καλάθι με τα σταφύλια εγκλωβισμένο ανάμεσα στις πέτρες που κρατούν δροσιά. Το έβγαζαν γύρω στα Χριστούγεννα και ήταν τα σταφύλια μια χαρά, ζουμερά, δροσερά. Μόνο ανάλαφρα συρρυκνωμένες ήταν οι ρόγες τους, ανάλογα πώς είχε πάει και ο καιρός. Κάτι ανάλογο έκαναν και στην Κεφαλονιά, στο οροπέδιο των Ομαλών, στον τόπο της Ρομπόλας. Οι κύριοι Ματιάτος και Λουκάτος, πρόεδρος και χημικός αντίστοιχα του συνεταιρισμού παραγωγών, εξηγούσαν ότι εκεί έφτιαχναν μια λακκούβα στον σωρό από πέτρες που υπήρχε στην άκρη κάθε αμπελιού. Είναι χαρακτηριστική εικόνα ο σωρός με τις πέτρες στις άκρες των αμπελιών. Τις έβγαζαν όταν τα καθάριζαν και έβαζαν μέσα στην λακκούβα αυτή, μέσα από ένα τσαμπί σταφύλι, το έκλειναν με πέτρες και το διατηρούσαν έτσι για μερικές μέρες ή μια-δυο εβδομάδες. Και σήμερα ο Σεπτέμβριος είναι κρίσιμος μήνας για τους εινόφιλους και τους εινολογούντες, και όχι μόνο τους εινολόγους όλου του κόσμου. Όχι για να τους πετύχει το κρασί, αλλά για να είναι ενήμεροι για τη χρονιά και να υπολογίσουν ποια θα είναι τα καλά κρασιά, ποια θα παλαιωθούν, και έτσι προετοιμάζονται για τα σύγχρονα πιθήγια.

Ο Οκτώβριος πάλι, ο 8ος μήνας του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου, ο Άι Δημητριάτης, ο Σπαρτός, γιατί στις μέρες του αρχίζει και η σπορά ή η προετοιμασία της. Για τους νομάδες ποιμένες είναι σημαντικός μήνας, επειδή η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι το ορόσημο της μετακίνησής τους στα Χυμαδιά, όπου θα περάσουν το χειμώνα. Όταν έρθει η γιορτή του άλλου καβαλάρη Αγίου, του Αϊ Γιώργη, στο απέναντι διαμετρικά σημείο του ημερολογίου, θα ξανανεύουν στα ορεινά.

Νοέμβριος, ο τελευταίος του φθινοπόρου μήνας, ονομασμένος και αυτός από τη σειρά του στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, νόβε με 9, που αυξάνεται το κρύο, που η μέρα έχει μικρύνει πολύ, ο μήνας των γιορτών. Σποριάς ή σποριάρης λέγεται επειδή στη διάρκεια του ολοκληρώνεται η σπορά, αλλά λέγεται και μεθυστής ή στα ποντιακά αεργήτεν, αηγιοργήτης, γιατί στη γιορτή του Αγίου ανοίγουν τα βαρέλια με το καινούριο κρασί. Οι Πόντιοι τον ονομάζουν και Αρχαγγελιάτη, Άι Ταξιάρχη ή Άι Στρατηγό, από τη γιορτή των Αρχαγγέλων Ταξιαρχών. Σημαντική γιορτή του Νοεμβρίου είναι αυτή του Αγίου Φιλίππου στις 14, γιατί είναι η τελευταία μέρα που επιτρέπεται να φάνε κρέας, καθώς την επόμενη αρχίζει το 40ήμερο, δηλαδή η πρώτων Χριστουγέννων νηστεία. Επειδή στη γιορτή του Αγίου Φιλίππου δεν επιτρέπεται απλά, αλλά επιβάλλεται να φάνε οι πιστοί κρέας για να μην το λαχταρίσουν το επόμενο διάστημα, στο συναξάρι του Αγίου αναφέρεται και επαινείται η θυσία του να σφάξει το βόδι του αρότρου του για να αποκρέψουν οι φτωχοί. Αν υπολογίσει κανείς τη σημασία των αρωτήρων ζώων για τον Γεωργό, πράγματι, ο Άγιος έκαμε μεγάλη θυσία, γι' αυτό και ο μεγαλοδύναμος τον αντάμυψε αντικαθιστώντας το βόδι. Ο μήνας ονομάζεται επίσης Μεσοσπορίτης για τον ίδιο λόγο που αποκαλείται Μεσοσπορίτισσα και η Παναγιά, που εορτάζει στις 21 του Νοεμβρίου τα εισόδια της, γιατί η μισή σοδιά έχει ήδη καταναλωθεί και όπως λέει ο χωρικός, μισάφαγα, μισάσπυρα, μισάχω στην κοφίναδα. Αυτήν την ημέρα φτιάχνουν τα πολυσπόρια, μια πηχτή σούπα από όλα τα δημετριακά και όλα τα όσπρια που αλλού τρώγεται με ζάχαρη και αλλού μαλάτι. Πρόκειται για πανάρχαιη συνήθεια που τηρούνταν στα θεσμοφόρια, γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα, και λεγόταν πανσπερμία και είναι προσφορά με ευετηριακό περιεχόμενο. Εκτός από παχνιστής και βροχάρης, από τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν, ο μήνας λέγεται και νιαστής, νιάζω, οργώνω, και επίσης σκιγιάτης, σκιά, νύχτα.

Να διαβάσουμε όμως τι λέει ο ιερόφιλος ο σοφιστής που έζησε τον 4ο τον 6ο αιώνα στο έργο του «Πώς οφείλει διαιτάσθε άνθρωπος εθεκά στο μηνύ». Για τον Σεπτέμβριο αναφέρει «Αρμόζει γαλακτοτροφήν και γαλακτοποτήν και πάντα τα γλυκαία και σεμιδαλάτα, ινομέλιτα και δροσάτα λαμβάνει. Εκδέ των κρεών, πρόβια, ορνήθια, περιστεράς, νίτας, πάπιες, τρογλίτας και λακτέντα οπτά συν οξομέλιτη αισθήν. Εκδέ των ηχθείων λαμβάνει πάντας τους τρυφεροσάρκους». Προσέξτε όμως, διότι τώρα επιτρόπονται λίγα από τα τσουχτερά, ήγουν τα δρυμαία. «Δρυμοφαγία δε πάση μερικός χράστε, ίον ραφάνων, πεπέρεος, συνάπεος, κυναμόμου, στάχους, τας δε οπόρας εσθίε καλός». Πολύ σημαντικό, γιατί τον Αύγουστο ήταν παντελώς απαγορευμένο. Για τον Οκτώβριο επιτρέπεται να τρώτε μόνο κρέη, πρόβια, ορνήθια, περιστερόπουλα, χήνας, όρτιγας, ορτιγομήτρας και λακτέντα, αλλά επιβάλλεται να απέχετε των νησαρίων και φασών και τριγώνων και πλατώνων, ελάφι και σιάγρων, αγριογούρωνα και λαγωών. Εκδέ των ηχθείων απέχεστε χρή των κεφάλων, αγράβλων, τριγλών και πάντων των αλέπων. Από δε των οπόρων, σταφίδας λευκάς, απίδια άγρια, ακμάζοντα και μήλα γλυκαία, σίκα λευκά, μέσπυλα, ροδάκινα, φίνικας, αριάς και μιλοκίδωνα. Εκδέ των ξηρών οπόρων, κάρια βασιλικά, καρύδια, πιστάκια, αμύγδαλα, κοκονάρια και κάρια ποντικά από τον Πόντο, τα λεπτοκάρια, φουντούκια. Για τον Νοέμβριο τέλος αναφέρει «Κάπως έτσι συνεχίζετε και διαιτάστε, μόνο που τότε μπορείτε να τρώτε ψαχνάτε και χλία, διέφθα και καρινευτά και τα μικρά γαλούλια του τέστη τα λακτέντα». Ο Νοέμβριος έχει ένα ακόμα υπέρ του. Μπορείτε να πίνετε ίνων παλαιών ευώδη. Θλίψη κυριεύει το σύγχρονο άνθρωπο όταν διαβάζει πόσα και πόσα πράγματα μπορούσε κανείς να φάει εκείνη την εποχή. Ενώ τώρα ένα μοσχαράκι Ολλανδίας έχει απομείνει στον άνθρωπο και χρειάστηκε να το τρελάνει και εκείνο με τη μανία του για να αντιληφθεί ότι υπάρχουν κατσίκες και τραγόπουλα, βεζούλια και κοκόρια. Εξίσου σημαντικό, αντίθετα με τη σημερινή διατροφική τακτική που τρώγονται όλα όταν λάχει, είναι ότι υπάρχουν λόγοι για να τρώμε κάθε τι στον καιρό του. Λόγοι από τους οποίους οι πιο σημαντικοί είναι δύο. Πρώτον, αφήνοντας να αναπτυχθούν τα ζώα, τα ψάρια, τα πουλερικά, το κυνήγι, τα φρούτα, διασφαλίζουμε τη συνέχεια της ύπαρξής τους. Δεύτερον, μόνο στον καιρό τους τα τρόφιμα είναι νόστιμα. Μην μου πείτε ότι ο ιερόφιλος είναι πολύ παλιός. Έτσι έκαναν οι άνθρωποι μέχρι να γίνουν όλα τα διατροφικά μας πράγματα ένα ίσιωμα. Να τρώμε δηλαδή άκρητα ό,τι είναι μπροστά μας. Έτσι εξηγείται που τώρα δεν βλέπεις το κηδόνι, ενώ πριν από μερικά χρόνια τα κηδόνια, κατεξοχήν φθινοπορεινά φρούτα, στη φρουτιέρα της τραπεζιέρας, μοσχομύριζαν από την στιγμή που έμπαινε στο σπίτι. Ετοιμαστείτε να ψήσετε κηδόνια και γλυκοπατάτες και να κρεμάσετε ρόδια για να γευθείτε το φθινόπωρο.

Ερχόμαστε πάλι στον Σεπτέμβρη, τον Τριγητή. Είναι η πιο γνωστή και διαδεδομένη από τις ονομασίες του Σεπτεμβρίου στο λαϊκό καλαντάρι. Και συνδέεται βέβαια με τον Τρίγο, την κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Στην εικονογραφία των μηνών, ο Σεπτέμβριος παριστάνεται ως τριγητής με το τριγοκόφινο να τριγυρνάει ο ίδιος ή να πατά στα φύλλα στο πατητήρι, περιστοιχισμένος από άνδρες και γυναίκες σε ευθυμία, που τριγούν τον μεθυστικό καρπό του αμπελιού. Ο Τρίγος, τριγητός, τρίος, βεντέμα, είναι μια εποχιακή εργασία που, όπως και ο θερισμός, απαιτεί δια μιας πολλά χέρια. Διαδικασία συμμετοχική. Εκτός από τη χρησιμοποίηση εποχιακών εργατών, ο Τρίγος αξιοποιούσε στο παρελθόν τον θεσμό της αλληλοβοήθειας. Ο νοικοκύρης έπρεπε να εξασφαλίσει εργάτριες, κουβαλιτάδες, καλάθια και αχθοφόρα ζώα, να ετοιμάσει τα εργαλεία, τριγοκόφινα, τριγολόγους, να φροντίσει για φαΐ και πιωτή, να καθαρίσει το πατητήρι και άλλα. Ανάλογα με την περιοχή, ο Τρίγος αρχίζει από τον Αύγουστο, στην νοτιοανατολική Κρήτη αρχές Αυγούστου. Κυρίως όμως το Σεπτέμβριο, σε λίγες περιοχές μπορεί και αρχές Οκτωβρίου. Παλαιότερα, η έναρξη του Τρίγου καθοριζόταν από την κοινότητα ή από τον έμπορο που αγόραζε τη σοδιά. Παραδείγματος χάρη, στην Ανακού της Καπαδοκίας, ο πατρικός, κλητήρας του χωριού, ανεβαίνοντας τον καλέ, ειδοποιούσε από βραδύς για το μέρος που θα τριγούσαν την επόμενη. Έπρεπε να τριγύσουν όλοι την ίδια μέρα στο ίδιο μέρος, γιατί στην επιστροφή περίμενε ο ενοικιαστής για το φόρο. Στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες, ο Τρίγος ήταν συνήθως αργία και για τα σχολεία και τα παιδιά συμμετείχαν με χαρές και τραγούδια. Την καθολική και πυρετώδη συμμετοχή της κοινότητας αποδίδει η παροιμιακή φράση «Θέρος Τρίγος πόλεμος». Η συμμετοχή όλων των κατοίκων του οικισμού αναδείκνυε τον Τρίγο σε ευχάριστη εργασία, που συχνά έπαιρνε το χαρακτήρα πανηγυριού. Στις 40 εκκλησίες, παραδείγματος χάρη, όπου άκμαζε παλαιότερα η αμπελουργία, η πρώτη ημέρα του τριγητού χαιρετίζεται δια τυμπάνων και ασμάτων. Οι λινοί συνοδεύονται διομάδων ορχουμένων και αδόντων και κατά την απέλευση και κατά την άφηξη. Τη νύχτα, όμιλοι προσωπιδοφόρων εν τυμπάνης και αλλαλαγμής, περιερχόμενοι τας αγιάς μέχρι βαθίας νυκτός, επιδίδονται εις ποικίλας παιδιάς και διασκεδάσεις.

Επειδή, κατά την λαϊκή αντίληψη, η αρχή κάθε νέου εγχειρήματος προδιαγράφει και την εξέλιξή του, καταβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την έναρξη και του τριγητού με τους καλύτερους ιονούς. Στη Λευκάδα δεν άρχιζαν ποτέ τρίγο το Σάββατο, αλλά ούτε και την Τρίτη. Στην Ικαρία φρόντιζαν να αρχίσουν Τετάρτη. Στη Λέρο πρόσεχαν ποια μέρα έπεσε τα Ιαννιού του Λιοτροπιού, 24 Ιουνίου, και άρχιζαν την επόμενη. Αν έπεσε Τετάρτη, αρχίζουν την Πέμπτη. Στη Λευκάδα, στο τέλος του τρίγου, αφήνουν ένα κλίμα ατρίγητο να μην λιμάξουν τα πουλιά. Στον ελληνικό χώρο καλλιεργήθηκαν από την αρχαιότητα διάφορα είδη σταφυλιών, που η ονομασία τους καθορίζεται από το χρώμα, το σχήμα, τον χρόνο ρήμανσης και τον τόπο αρχικής παραγωγής. Αυγουλάτο, Αγγελομάχο στην Άξο, Άνες, Κύθνος, Ύφνος, Αϊτονίχη, Αποστολιάτικο, Ασπρούδι, Βοηδομάτι, Εφτακύλι, Καρδινάλι, Κέρινο, Κλωσαριά, Κουμαριανό, Κουντούρα, Κρουστάλι, Λιάτικο, Μαντιλαριά, Μαυρούδι, Μοσχοστάφυλλο, Μοσχάτο, Ροζακί, Ροδίτης, Ρωμαϊκό, Σαβατιανό, Σιδερίτης, Σιρίκι, Τσαμπάτο, Φωκιανό, Φράουλα και άλλα. Η μεταφορά του στον λινό, πατητήρι, αργαστήρι, καρούτα, πατερό, τραπεζονιά, σκαφόνι, γίνεται με ζώα, με κάρα ή με μηχανικά μέσα σήμερα πια στα πατητήρια. Το πατητήρι διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ως προς το σχήμα και τη χωρητικότητα. Αλλού είναι χτιστή παραλληλεπίπεδη δεξαμενή με κλίση του δαπέδου προς την πλευρά από όπου εξέρχεται ο μούστος. Αλλού είναι ένας μεγάλος ξύλινος ή πλεκτός φορητός κάδος που τοποθετείται κατά το πάτημα πάνω σε χτιστή δεξαμενή, υπολίνιο, αποδεχάρι, δοχιό και άλλα, μέσα στην οποία ρέει ο μούστος. Το πάτημα των σταφυλιών γίνεται από τους πατητάδες. Το γλεύκος, μούστος, απόσταμα, βράσμα, λαγάρι, πρόσυρο, μεταφέρεται και αποθηκεύεται συνήθως σε μεγάλα ξύλινα βαρέλια που έχουν πληθεί με ειδικά αρωματικά φυτά, σχήνος, μυρτιά, δάφνη, και έχουν απολιμανθεί με θιάφι ή έχουν ρετσινωθεί. Μέσα εκεί ο μούστος βράζει, ζυμώνεται και γίνεται κρασί. Για τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού και για τη συντήρησή του χρησιμοποιούνται διάφορες ουσίες και εφαρμόζονται ποικίλες πρακτικές. Συνήθως το βαρέλι με το κρασί, αφού ελέγχεται η πυκνότητά του, γραδάρισμα, μένει ανοιχτό και σφραγίζεται ύστερα από 40 ημέρες. Η πρώτη δοκιμή του γίνεται την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, ή στις 3 Νοεμβρίου, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή.

Το κρασί, κύριο προϊόν του σταφυλιού, χαρακτηρίζεται ανάλογα με το είδος του σταφυλιού από το οποίο προέρχεται, τον τρόπο παρασκευής και συντήρησης, τη χρήση κλπ. Αγιάσμα, αδάμαστο, αυρί, ανέρωτο, απόσταμα, βαμμένο, βερδέας, βυσάντο, βραστός, γυναικόκρασο, γλυκάρεμα, ηλιασμένο, λιαστό, καδόκρασο, κουμαντερέα, κουτελίτης, λάγκερο, μαγκανίτης, μαρουβάς, μοσχάτο, φράουλα, αλλά και ξιδόκρασο, νερόκρασο, παλιόκρασο, λάγκερο, ξιδιάς και άλλα. Είδος καθημερινής διατροφής, βασικό στον αγροτοπιμενικό πληθυσμό, το κρασί καταναλώνεται σε μικρές ή μεγαλύτερες ποσότητες ανάλογα με την απασχόληση και τις περιστάσεις. Έτσι, οι αγρότες καταναλώνουν περισσότερο κρασί, ενώ οι κτηνοτρόφοι λιγότερο. Και βέβαια σε συμπόσια, γιορτές, γάμους, πανηγύρια και περίδειπνα καταναλώνονται περισσότερο κρασί και ρακί. Δώρο, σύμφωνα με αρχαιότατη ελληνική παράδοση του Διονύσου, που θεωρείται ευρέτης και δοτήρας του Ίνου, το κρασί θεωρείται, μαζί με το λάδι, το νερό και βεβαίως το ψωμί, δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Η ιερότητά του ανοιχνεύεται σε πλήθος δοξασιών και σχετικών συνηθιών, συνδεδεμένων με τον ετήσιο παραγωγικό κύκλο. Στα έθιμα του κύκλου της ζωής, γέννηση, γάμος, θάνατος, αλλά και σε άλλα συμβολικά συστήματα, όπως είναι οι μύθοι, οι όρκοι, οι κατάρες, ο ρόλος του κρασιού είναι επίσης πολύ σήμαντος. Τα ινοπνεύματα, το σπίρτο, τσίπουρο, ρακί, τσικουδιά, αποράκι, βινάς, κλωσταριδιά, πρωτοστάλαμα, στροφλιά, σούμα, είναι υποπροϊόν του σταφυλιού, παραγόμενο από τα τσίπουρα, στέμφυλλα, στράμφυλλα, που απομένουν μετά το πάτημα των σταμφυλιών και την εξαγωγή του μόστου. Παρασκευάζεται επίσης από μούρα, μουρνόρακι, κούμαρα, μήλα, μιλωρακί. Η απόσταξη γίνεται με ειδικά καζάνια, τα αρακοκάζανα, αποστακτήρες που περιλαμβάνουν το καζάνι, τον ψυκτήρα, λεκάνη και το ρακοκούρουπο για τη συλλογή του ινοπνεύματος. Στην Άξο, αφού πατήσουν τα σταφύλια, παίρνουν τη στροφιλιά μέσα στους ντενεκέδες και τα διάζουν μέσα σε μεθύρες. Η μεθύρα δεν κάνει να είναι σκεπασμένη, γιατί σε λίγες μέρες αρχίζει να βράζει. Απάνω στη μεθύρα βάζουν ένα ξερό φρύγανο. Μέσα στη μεθύρα θα μείνουν οι στροφιλιές κανένα μήνα, μέχρι που να τελειώσει το βράσιμο που κάνει. Ύστερα είναι έτοιμες για να τσιβγάλουν και να βγάλουν τη ρακή. Για να μην εξατμίζεται η ρακή, το καζάνι το χρίζουν με βούδια. Κατόπιν βάνουν το λαΐνι από κάτω από τον ουλά και ανάβουν φωτιά και αρχίζει να βράζει. Όταν βράζει γίνεται ατμός που ανεβαίνει και περνά μέσα από τον ουλά. Εν τω μεταξύ τη μπιρμπινίτσα την έχουν γεμίσει νερό. Μόλις περάσει ο ατμός κρυώνει και γίνεται νερό, ρακί που τρέχει μέσα στο λαγίνι. Για να δοκιμάσουν το ινόπνευμα συνήθως ρίχνουν κατά διαστήματα λίγο στη φωτιά και αν δεν ανάβει διακόπτουν την απόσταση. Για τη βελτίωση της γεύσης του ινοπνεύματος χρησιμοποιούν γλυκάνισο, μάραθο, μαστίχα και άλλα. Εκτός από ποτό, το ινόπνευμα χρησιμοποιείται και για φαρμακευτικούς λόγους, εντριβές, κομπρέσες, σε πονόδοντο, κρυολογήματα και αλλού. Η σταφίδα, μονοκαλλιέργεια κάποτε για ορισμένες περιοχές, Κορινθία, Ηλία, Αχαΐα, Ανατολική Κρήτη, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς το τρίγημα, αλλά κυρίως ως προς το άπλωμά της, στα αλόνια παλιότερα. Μετά την αποξήρανση ακολουθούσε ο καθαρισμός και το λίχνισμα της σταφίδας και η μεταφορά της στις αποθήκες. Η σταφίδα υπήρξε για πολλά χρόνια το γλύκισμα των παιδιών και το τονωτικό τους στα κρύα του χειμώνα. Μια χούφτα σταφίδες, μαύρες, με κουκούτσι, ήταν μια ευχή για την ημέρα του παιδιού στο σχολείο. Αλλά και σε δύσκολες για τον επιστημισμό του λαού μας περιόδους, η σταφίδα υπήρξε η μεγαλύτερη παρηγοριά.

Από τα τριαντάφυλλα μιανής ημέρας του Τελοάγρα, στα καρπεράκια γέραστα αμπέλια της Οδύσσιας, από τους μήνες με τα φυτά της φυσικής ομορφιάς, του μέτρου και της ηρεμίας, στο Σεπτέμβρη του γενικευμένου τριγητού, με τους απόϊχους των διονυσιακών εθήμων, με την ένταση, την ταραχή, την εσωτερική διάλυση. Κορυφαίες στιγμές κάποτε για πολλές αγροτικές περιοχές, οι μέρες του τριγητού περνούν σήμερα σχεδόν απαρατήρητες. Παλιά οι αθηναϊκές εφημερίδες ήταν γεμάτες με ανταποκρίσεις από τη συγκομιδή των σταφυλιών, τις φωνές και τα τραγούδια, τα νταούλια και τις πίπιζες, τις σούστες και τα κάρα που, στολισμένα με λουλούδια και κλονάρια, κατηφόριζαν από τα Μεσόγεια προς την Αθήνα. Αποσπούμε από την εφημερίδα Ακρόπολης της 21ης Σεπτεμβρίου 1929 σχετική περιγραφή που πέρα από τις γραφικότητες δείχνει τη σκληρή δουλειά που σημαίνει για τους δουλευτές το διονυσιακό πανηγύρι. Πεύκα, ελιές και απέραντοι αμπελώνες που εκτείνονται σε χιλιάδες στρέμματα. Χωριατοπούλες κυμμένες κόβουν τα βαριά γινωμένα τσαμπιά και τα πετούν στα κοφίνια τους. Τι δροσερά χρώματα, τι όμορφες αρμονίες, κόκκινα, κίτρινα, μαύρα. Ροδίτη, σαβατιανό, ροζάκι. Το μάζεμα γίνεται γρηγορότατο. Μια χωριατοπούλα μπορεί να μαζεύει ως χίλιες σοκάδες σταφύλια τη μέρα. Τον ίδιο περίπου καιρό, ο Τζόγες, ψευδώνυμο του Σότου Πετρά, δίνει με το λαϊκό ύφος του Ινοπότη μια άλλη αίσθηση της γιορτής. Μοσχομυρίζει εδώ και μέρες το σύμπαν από μουστομυρωδιά, που τύφλα να έχουν μπρος στο άρωμά της όλα τα αρώματα του Κωτή και οι καμουφλαρισμένες αηδίες της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Οι εικόνες του τρίγου ξυπνούν την ερωτική διάθεση στους παλαιότερους λυρικούς. «Ας φιλιούμαστε στα χείλια και ας τριγούμε τα σταφύλια», λαχταρά στον τρίγο του ο Αθανάσιος Χριστόπουλος. Και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής μοιάζει να δικαιολογείται στο δικό του τρίγο για την ερωτική του αποκοτιά. «Ήσαν χείλια και όχι κόκκινα σταφύλια», ο Κώστας Κρυστάλης, ο τραγούδι του τριγητού, και σε διάθεση άλλη, περιμένει από τα μπέλη του το πλατύφυλλο και καλοκλαδεμένο, να δώσει τα θάνατο κρασί για να κεράσει τον ξενιτεμένο του στον γυρισμό. Άμπελος, λέει ο αρχαίος μύθος, ήταν ένας σάτυρος που, νέος, ωραίος και δυνατός όπως ήταν, χαιρόταν να καλπάζει καβάλα σε ένα άγριο τάβρο. Ώσπου το ζώο έριξε βία στη γη τον ευνοούμενο του Διονύσου και τον σκότωσε. Ο Δίας τότε, με τη μεσολάβηση του Διονύσου, τον μεταμόρφωσε στο ομώνυμο φυτό. Ο μύθος ενέπνευσε πολλούς αρχαίους καλλιτέχνες, ιδίως αγκιογράφους. Σε Αγγεία, στο Βρετανικό Μουσείο σήμερα, βλέπουμε τις παραστάσεις του Διονύσου και του Αμπέλου τη στιγμή της μεταμόρφωσης. Στη χριστιανική τέχνη και λατρεία, η παρουσία της Αμπέλου είναι συνήθως αλληγορική. Ο Νόε μετά τον κατακλυσμό εφύτευσε αμπελώνα, έπιεν εκ του ίνου, εμεθύστη και εγυμνώθη εν το οίκο αυτού. Στους ναούς συναντάμε αμπέλια και σταφυλοφόρα κλίματα σε μαρμάρινα ή ξυλόγλυπτα τέμπλα και παραστάσεις με πτηνά που ραμφίζουν σταμφύλες στην καπνικαρέα. Στη λειτουργική γλώσσα και στους ύμνους, η Άμπελος συμβολίζει άλλοτε το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τον Χριστό, τη Θεοτόκο, αλλά και τους νεόνυμφους στις ευχές του γάμου, Άμπελος ευκλιματούσα. Στη βοτανική, το πανάρχιο φυτό κατατάσσεται μαζί με άλλα 60 είδη του βόρειου ημισφαιρίου στις αμπελίδες. Φυτό με ξεχωριστό δυναμισμό, το αμπέλι διατηρεί για πολλά χρόνια την παραγωγική του ικμάδα, αντέχει στις αντίξωες συνθήκες του περιβάλλοντος, ανανεώνεται συνεχώς, πολλαπλασιάζεται και διασταυρώνεται με ευκολία. Έχουν δημιουργηθεί πολλές ποικιλίες, αλλά είναι δύσκολος ο προσδιορισμός τους, γιατί τα χαρακτηριστικά τους παραλλάζουν από τόπο σε τόπο. Η Ευαγγελία Φραγκάκη παραθέτει τις κριτικές ονομασίες διαφορών κλιμάτων: Συρίκη, Λαδικινό, Επτάκυλο, Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Κομινάτο, Πετινός, Σαρακινό, Βοηδωμάτο, Σοκιανό, Μαύρο Ραζάκι και Μαύρο Ρωμαίικο, Ακίκι, Καντινιό, Μουσάδο, Μαύρο, Μουσκάδο, Άσπρο, Βαλαΐτιες, Γρομπόλα, Γλυκάδο, Δαφνί, Λιτό, Βιλάνα, Αθήρι, Θραψαθήρι, Κουρού, Ταχτάς, Σουλτανί, Ραζακί, Θράψα, Βιδιανό, Μελισσό, Φράουλο, Πετραχλάδι. Στην αμπελοκαλλιέργεια, οι ποικιλίες συνοποιίας καταλαμβάνουν τις περισσότερες εκτάσεις και στη λογοτεχνία επίσης. Το κρασί και το αμπέλι έχουν θεματικά τη μερίδα του λέοντος. Η κλιματαριά εμφανίζεται ελάχιστα. Από αυτές διαλέξαμε τις σπάνιες φορές. Στους παλιούς ρυθμούς, ο Μιλτιάδης Μαλακάσης συνδέει το τραγουδάκι του «Φεγγάρι και κλιματαριά» με ένα παραθύρι. Παίζει απόψε το φεγγάρι μέσα στην κλιματαριά, που είναι να το πιείς αλήθεια στο ποτήρι. Και όχι τόσο γιατί παίζει στην κλιματαριά, όσο γιατί φέγγει δίπλα σε ένα παραθύρι.
Σε τόνους δραματικούς, ο Μάνος Ελευθερίου στην ποιητική αλληγορία του «Αγρύπνια» για το σκοτεινό τριγώνι συνομιλεί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Καθόταν η Φραγκογιαννού στο πεζουλάκι της αυλής και μπάλωνε τα ρούχα της φαμίλιας της από την κλιματαριά της, χοντρές σταγόνες στο σκοτάδι, σαν χαλάζι έριχνε ο ήλιος του μεσημεριού στην ποδιά της. Και ο Γιάννης Ρίτσος αναρωτιέται: «Κυρά των αμπελιών, πώς να κρατήσουμε στους ώμους μας τόσο ουρανό, πώς να κρατήσουμε τόση σιωπή?»

0: Στο σημείο αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Η μέρα μας ξεκίνησε και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε τουλάχιστον για σήμερα. Μιλήσαμε για το Σεπτέμβρη και το φθινόπωρο. Ευχαριστούμε για τη δική σας συμμετοχή, τις ευχές σας, τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210 80 69 008 και 694 078 93 16.
3: Γυναίκες Μετανοίας του Πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες Μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Οσίου Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου, του Προστάτη της Πειραϊκής Εκκλησίας, είμαστε για μία ακόμη ραδιοφωνική χρονιά μαζί για να σας συντροφεύσουμε με τον ανεξάντλητο πλούτο του Αγίου Όρους. Να τον φέρουμε και φέτος στην καθημερινή οδηπορία μας μέσα από ιστορίες, εμπειρίες και εικόνες που θα μας ενισχύσουν και θα μας ταξιδέψουν πνευματικά.

Όπως κάθε ραδιοφωνική αρχή, έτσι και φέτος, στις πρώτες εκπομπές μας θα καταπιαστούμε με ένα συγκεκριμένο αφιέρωμα. Και αυτή τη φορά θα επιχειρήσουμε μέσα από καταγεγραμμένα περιστατικά και εμπειρίες να μάθουμε για την ύπαρξη των αοράτων ερημητών του Άθωνα.

Πρώτα απ' όλα όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. Τα 4118 602 και 4118 640 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε να ρωτήσετε σχετικά με το Άγιον Όρος ή να καταθέσετε την δική σας εμπειρία. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@pradio.com. Αποτελεί λοιπόν χωρίς αμφιβολία το πιο διαδεδομένο κοινό μυστικό μεταξύ των αγιορητών και όχι μόνο, χωρίς ποτέ κανείς να μιλά ανοιχτά και με βεβαιότητα, μα όμως χωρίς κανείς να απορρίπτει αυτήν την ύπαρξη των ερημητών του Άθωνα. Αυτό όμως δεν είναι και το μυστήριο του Θεού που δεν ερμηνεύεται ποτέ λογικά. Το ίδιο λοιπόν θα λέγαμε ισχύει και για την περίπτωση των αφανών αναχωρητών του Άθου. Στις εκπομπές λοιπόν που θα ακολουθήσουν θα επιχειρήσουμε τόσο μέσα από το εξαιρετικό πόνημα του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου που φέρει τον τίτλο «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα» και τις δεκάδες άλλες μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί σε αυτό, όσο και μέσα από άλλα κείμενα να προσεγγίσουμε το θέμα, ελπίζοντας στο τέλος να μην έχουμε απλώς επιβεβαιώσει κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται, αλλά να έχουμε αφουγκραστεί με την ψυχή μας τα βαθιά πνευματικά σήματα που εκπέμπει το Άγιον Όρος.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να δούμε πώς ορίζει αυτούς τους ασκητές ο σύγχρονος μοναχός Ιωσήφ ο Διονυσιάτης, ο οποίος στο βιβλίο του ο Γέρον Αρσένιος ο Σπηλαιώτης αναφέρει πως κατά την μακραίωνη ιστορία του Αγίου Όρους υπάρχει η εξής παράδοση. Μια ομάδα ασκητών των αριθμών 7, κατά άλλους δε 12, ζουν με άκρα άσκηση, με μοναδικό έργο την αδιάλειπτη προσευχή υπερόλου του κόσμου. Έχουν λάβει ειδική χάρη από τον Κύριο να ζουν άοικοι και γυμνοί και να είναι αόρατοι από τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Η παράδοση αυτή διασώζεται τα τελευταία 200 χρόνια τουλάχιστον και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στον αγιορείτικο μοναχισμό και ιδίως στον ασκητισμό και όχι μόνο αλλά σε ολόκληρη την Ορθοδοξία.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος της εργασίας του μοναχού Βλασίου, φίλες και φίλοι ακροατές, διαβάζουμε ένα μικρό απόσπασμα τώρα από την εισαγωγή του βιβλίου του. Όταν ο ευσεβής προσκυνητής εισέλθει στην Αθωνική έρημο, είτε από την Αγία Άννα, είτε από τα Καυσοκαλύβια, είτε από το Χαΐρι, καταλαβαίνει ότι εισήλθε σε μια περιοχή βρισκόμενη μεταξύ ουρανού και γης, σε μια περιοχή ξένη της πραγματείας του κόσμου, σε έναν τόπο ευωδιάζοντα από ασκητικούς ιδρώτες και σε έναν τόπο ξένο προς το κοσμικό πνεύμα. Βλέπει τα δέντρα, τα βράχια, τις πηγές και τα ριάκια, τα πάντα να τα περιβάλλει το ασκητικό πνεύμα και να πλησιάζει συχνά τον προσκυνητή η νοσταλγία θεωρίας και συναντήσεως αθωνητών ερημητών. Πολλές φορές και ευωδία μπορεί να οσφρανθεί σε αυτά τα ασκητικά μέρη, πράγμα που δηλώνει την ύπαρξη και κρυμμένων Αγίων Λιψάνων, αγνώστων αναχωρητών. Οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι, ησυχαστές και ερημητές, που έζησαν σε αυτά τα μέρη, τόσο παλαιά όσο και νεότεροι, γνωστοί και άγνωστοι ως και οι λεγόμενοι αόρατοι ερημίτες, για τους οποίους γίνεται συχνά λόγος στα κείμενα του βιβλίου, εισερχόμενοι στα άδυτα της Αθωνικής ερήμου, αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα στον παράδεισο παρόλους τους πολέμους στο αορά του εχθρού. Ζούσαν με νηστείες, αγρυπνίες, αδιάκοπη προσευχή με τον Κύριο, από τον οποίο ζητούσαν τη Θεία Συμμαχία κατά του πολεμίου και εχθρού της αναχωρητικής ζωής, τη χάρη, το έλεος και τη βοήθεια αυτού, τη σκέπη και την προστασία της Πανάγνου Θεομήτωρος, για να μπορέσουν να βγουν νικητές και να ζήσουν ως επίγειοι άγγελοι και ως ουράνιοι άνθρωποι. Βλέπουμε στο λόγο του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά, δια το βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, να γράφεται: «Αυτοί λοιπόν οι ναύτες ξεκίνησαν με αγαθές ελπίδες. Αυτός δε, προχωρώντας προς τα άβατα με κάποιο δέος, ανέβει στο όρος και εισήλθε στα άδυτα, εμπιστευθεί στον εαυτόν του εις μόνο το Θεόν. Γι' αυτόν υποσχέθηκε να ζήσει και αυτή την υπόσχεση φρόντισε να εκπληρώσει». Και ποιος είναι ο σκοπός του αναχωρητού σε αυτή την έρημο? Ας αφήσουμε τον Άγιον Γρηγόριο να μας απαντήσει. Ο σκοπός είναι να μπορέσει κανείς να επιτρέψει στη χάρη του Θεού να ανακαινήσει τον έσω άνθρωπο και να τον καθοδηγήσει προς το πρωτότυπο, ώστε να φανεί καθαρά το αρχαίο εκείνο και απερίγραπτο κάλος. Και το πόσο ενοχλεί τον εχθρό του μοναχικού τάγματος και του ανθρωπίνου γένους γενικά η φυγή και η εγκατάλειψη του κόσμου και η εφηλία της ερημικής κατά Χριστόν πολιτείας είναι φανερά από το λόγο του ίδιου του Αγίου. Διότι έβλεπε αυτόν τον Μέγαν, τον Πέτρο τον Αθωνίτη, να είναι άτρωτο στα βέλη του δια της φυγής του κόσμου και των απολαύσεών του, με τα οποία εκείνος συνηθίζει να κλέβει τις ασθενέστερες ψυχές. Μπορεί ένας άνθρωπος με φρόνημα κοσμικό να σκεφτεί: «Μα πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του στην ερημιά, χωρίς να έχει ανθρώπινη συντροφιά, ανθρώπινη παρηγοριά να μιλήσει, να συζητήσει με κάποιον, να ζητήσει την χρήαν του άλλου στην ανάγκη του? Πώς μπορεί να ζήσει μόνος του στην ερημιά, χωρίς σπίτι, χωρίς κρεβάτι, χωρίς θέρμανση το χειμώνα, χωρίς ανεμιστήρα το καλοκαίρι, χωρίς φαγητά και μαγειρεύματα, χωρίς εκκλησιασμό τις Κυριακές, χωρίς αναψυχή, χωρίς ένδυση, χωρίς υπόδηση, χωρίς γιατρό εν καιρό ασθενείας, χωρίς φάρμακα και τα λοιπά που απαιτεί η ζωή του ανθρώπου?» Και η απάντηση: αυτός που απαρνήθηκε τον κόσμο, απαρνήθηκε και πάντα τα του κόσμου. Ζει στην ερημιά μόνος του και όμως έχει κοινωνία Θεού με την προσευχή και τη Θεία Μελέτη. Έχει συντροφιά την παρουσία του Θεού, των Αγγέλων και των Αγίων. Παρηγοριά που δίδει ο Παράκλητος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο. Μιλά, συζητά με τον Χριστό και τους Αγίους δια της προσευχής. Στην κάθε ανάγκη του χρειάζεται τη βοήθεια του Παντοδύναμου, ο οποίος την χορηγεί με θαυμαστό και εξαίσιο τρόπο. Σπίτι έχει τις σπηλιές και τα πρόχειρα καλύβια και τις σοπές της γης και τις κουφάλες. Κρεβάτι του τα ξερόχορτα και τα φύλλα των δέντρων.
υπομένει τον κρύο του χειμώνα και υποφέρει τον καύσωνα του καλοκαιριού. Ενθυμούμενος τον αιώνιο Τάρταρον και το αιώνιο πυρ της Κολάσεως και με τη χάρη του Θεού τα αντέχει. Φαγητά έχει τα βότανα της γης, τα κάστανα, τα κούμαρα και ό,τι άλλο του στείλει αυτός που τρέφει τα πουλιά και τα ζώα της γης, πόσο μάλλον το πλάσμα των χεριών του θα το αφήσει έρμεο της πείνας. Καθημερινό εκκλησιασμό έχει τις ιερές ακολουθίες και ιδεήσεις του και την ένωσή του με το Θεό δια της αδιαλείπτου προσευχής και της μελέτης των θείων λόγων. Αναψυχή του είναι οι διάφορες έξοδοι του, όχι προς συνάντηση ανθρώπων, αλλά προς τα ερημικότερα και απομονότερα μέρη για πιο καθαρά και ανενόχλητο συνομιλία με τον πλάστη του και την εναπόληση και ενθύμηση των μαρτύρων της πίστεως και τους βίους και τα παραδείγματα των οσίων και αγίων πατέρων και τη θεία διδασκαλία τους. Ένδυση έχει τους θάμνους του δρυμού και μερικοί ούτε αυτούς δεν έχουν, γνωρίζοντας ότι δεν χρειάζονται εφόσον υπό ανθρώπων δεν βλέπονται. Υπόδηση φέρει αυτήν με την οποία γεννήθηκε. Γιατρό έχει το Χριστό, όχι μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής. Φάρμακα έχει, αν χρειαστούν βέβαια, τον αγιασμό, το λαδάκι από το καντήλι της εικόνας της Παναγίας ή και την παράκληση της Παναγίας όταν την κάνει για το σκοπό αυτό. Τα πάντα έχει ο ερημίτης και τίποτα δεν στερείται, διότι έχει φίλο και βοηθό του τον τα πάντα, τα ορατά και τα αόρατα πείσαντα. Οπότε, ο μακαριότερος των ανθρώπων είναι ο ερημίτης, διότι πάνω απ' όλα έχει την ειρήνη του Χριστού μέσα του και τη χάρη την πάντα νουν υπερέχουσαν. Και αν και διαμέσου θλίψεων και στερήσεων διέρχεται, όμως είναι ψυχικά ευτυχής και μακάριος.

Οπωσδήποτε πολλοί εκ των αναγνωστών του παρόντος πονηματίου θα έχουν ακούσει ή διαβάσει έστω και μία διήγηση για τους αόρατους ερημίτες του Άθωνα. Άλλοι τους ονομάζουν αόρατους.

και απονήρευτων μοναχών ή και ευσεβή και ευλαβή προσκυνητή που έχει καθαρό και χριστιανικό βίο. Οι εμφανίσεις κατά καιρούς των μυστηριωδών αυτών ασκητών σε άτομα και πρόσωπα τόσο εκ του μοναχισμού όσο και εκ του κοσμικού χριστιανικού στοιχείου, ως επί το πλείστον θέλουν να δηλώσουν προφητικώς το μέλλον ή την κατάσταση των ατόμων αυτών. Πολλές φορές όμως οι εμφανίσεις αυτές αγίων και μυστηριωδών ανδρών γίνονται για να δοθεί έμφαση στην ιερότητα του τόπου που ζουν σήμερα οι αθωνίτες μοναχοί και να τονιστεί η συνέχιση της αυστηράς ασκητικής πολιτείας και στους νεοτέρους ασκητές και μοναχούς του Άθου, που πρέπει να βαδίσουν όσο το δυνατόν γίνεται στα χνάρια των παλαιών πατέρων και αναχωρητών, χωρίς να αποκάμνουν, διότι έχουν βοηθό το Χριστό στους αγώνες εναντίον του νοητού αντιπάλου, ως και συμβοηθών και πρόμαχων την υπερένδοξον μητέραν του, την κυρίαν και κηδεμόνα του Όρους. Και πρεσβευτάς για τη σωτηρία τους, τους αγιορείτες Αγίους που διέλαμψαν κατά καιρούς. Οι εμφανίσεις αυτές, πάλι, γίνονται για να τονωθεί η πίστη προς το Θεό, ώστε οι νεότεροι σημερινοί ερημίτες να μην ολιγορούν για την σκληρότητα της ερήμου και να μην φροντίζουν για τα προς το ζήν και δια εργόχειρα και για τα αναγκαία προς συντήρηση του σώματος, αλλά να αποθέτουν τις ελπίδες τους στο Θεό, που συντηρεί και τα πουλιά και τα αγρίμια του δάσους με θαυμαστό τρόπο, όπως συνετήρησε και τους παλαιούς πατέρες της αυτής αθωνικής ερήμου. Συζήτησα με πολλούς αγιορείτες γέροντες, κητιώτες, κοινοβιάτες, κελιώτες, ερημίτες για το θέμα αυτό, δηλαδή την ύπαρξη και σήμερα των αοράτων γυμνών ασκητών, και βρήκα πολλούς να πιστεύουν ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι ερημίτες. Συνάντησα πράγματι απλούς και εναρέτους και αγωνιστές μοναχούς και γέροντες οι οποίοι πιστεύουν στην παράδοση αυτή, δηλαδή ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι αναχωρητές σε άβατα αθωνικά μέρη που ζουν πρωτόγωνα, απλά, λιτά και τρέφονται από το Θεό με θαυμαστό τρόπο. Μάλιστα, ένας τέτοιος απλός γέροντας μου διηγήθηκε ότι γνωρίζει μερικούς τέτοιους μυστικούς αναχωρητές οι οποίοι ζουν σε ψηλότερη και αγριότερη περιοχή από αυτόν και ότι τους οικονομεί η θεία πρόνοια τα προς ζωήν αναγκαία με θαυμαστό και ιδιαίτερο τρόπο και ότι τις νύχτες αγρυπνούν προσευχόμενοι όρθιοι και για να μην ιστάξουν και πέσουν κάτω μετά τις μεσονύκτιες ώρες που αποκάμνουν στηρίζονται με σκοινιά δεμένοι από τις μασχάλες και που κρέμονται από δοκάρια. Και δεν θέλησε να μου πει ούτε τον τόπο που μένουν, ούτε τα περαιτέρω της θαυμαστής ασκητικής τους πολιτείας. Υπάρχουν πάλι άλλοι μοναχοί που πιστεύουν ότι υπάρχει μέχρι σήμερα η ομάδα αυτή των 7 ασκητών και αναπληρώνεται όταν πεθαίνει κάποιος από αυτούς με άλλο ενάρετο από τους αγιορείτες μοναχούς, ο οποίος προσφεύγει κοντά τους με θαυμαστό τρόπο και γίνονται πάλι 7. Υπάρχει και παράδοση μάλιστα που υποστηρίζει ότι αυτοί οι 7 ερημίτες, κατά άλλους 12 είπαμε, θα επιτελέσουν την τελευταία λειτουργία στην κορυφή του Άθωνα, στον αίδριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Και μετά θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία. Αυτοί οι 7, οι 12 της Εσχάτης γενεάς, δεν θα γευθούν θάνατον, αλλά θα μεταμορφωθούν, δηλαδή θα αλλάξουν μορφή και τα σώματά τους θα γίνουν άθαρτα και αθάνατα όπως όλων των ευρισκομένων εν ζωή τότε ανθρώπων. Όπως λέγει και ο Μέγας Παύλος, «Πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, πάνες δε αγαλιασόμεθα εν ατόμου, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι θεωρούν την παράδοση αυτών των αοράτων ερημητών σαν θρύλο. Από τις ερωτηθέντες μοναχούς και γέροντες για τους αόρατους ασκητές βρέθηκαν και τρεις

οι οποίοι δεν πίστευαν στην ύπαρξη των αοράτων. Στο ότι πιθανό να υπάρχουν κρυμμένοι ασκητές σε άβατα μέρη του Άθο πιστεύουν. Στο ότι όμως είναι αόρατοι και είναι πάντα 7 ή 12 δεν το πιστεύουν.

Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird, ελεύθερα με την χρήση ενός μόνο δορυφορικού δέκτη και βέβαια σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ p-radio.com. Στο ξεκίνημα, φίλες και φίλοι ακροατές αυτής της ραδιοφωνικής χρονιάς, επιχειρούμε να μάθουμε για τους αόρατους ερημίτες του Άθου μέσα από κείμενα και εμπειρίες ευλαβών, αγιοριτών και προσκυνητών.

Μετά από αυτά τα πολύ σημαντικά επεξηγηματικά που δίνει για τους αόρατους ερημίτες ο μοναχός Βλάσιος στην εισαγωγή του βιβλίου του, θα περάσουμε τώρα στα κεφάλαια που αναφέρονται σε περιστατικά κατά τα οποία εμφανίστηκαν οι αόρατοι αυτοί ασκητές σε ευλαβείς αγιορείτες ή προσκυνητές, όπως είπαμε.

Ο παράξενος περιπλανόμενος ερημίτης, εκ του βίου του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλίδη. Έλεγε και αυτό ο Άγιος Μάξιμος για τον Όσιο Θεοφόρο Νύφωνα τον Αθωνίτη, ότι πάνω από την καλύβη του υπήρχε μία μικρή σπηλιά και κάποια μέρα μπήκε στη σπηλιά αυτή και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, κάθισε και βλέπει μπροστά από τη σπηλιά κάποια γυναίκα στολισμένη και γνωρίζοντας την πανουργία του πονηρού δαίμονα, έκαμε τρεις φορές το σημείο του Τιμίου Σταυρού και επαρευρεθείς ο δαίμονας έγινε άφαντος. Έλεγε επίσης ότι κάποια μέρα, που ήταν Δευτέρα, ήρθε κάποιος μοναχός και κάθισε μπροστά από την καλύβη μου, τον οποίο ποτέ μου δεν είδα, αλλά πρώτη φορά ήταν που είδα και ήταν κατάξυρος από την πολλή εγκράτεια, και την Τρίτη το πρωί ήλθε σε μένα και συνομιλήσαμε, και μη έχοντας ψωμί ή τίποτα άλλο για να φάμε και οι δύο, βγήκε και κάθισε πάνω από την καλύβη μου μέχρι την Πέμπτη το πρωί, και πάλι ήρθε και συνομιλήσαμε, και πάλι ξαναβγήκε και κάθισε στην ίδια θέση μέχρι το Σάββατο το πρωί. Τότε βγήκα και εγώ από την καλύβη μου για σωματική ανάπαυση και από τότε δεν τον ξαναείδα. Οι 7 αφανείς ερημίτες του Άθωνα. Κατά το έτος 1835, δηλαδή 5 χρόνια μετά την αναχώρηση των Τούρκων από το Άγιον Όρος, μερικοί σερδάριδες κυνηγούσαν αγριότραγους στις πλαγιές του Άθωνα. Ένας σερδάρης, διερχόμενος από ένα πετρώδες και άγωνο μέρος, είδε να στέκει μπροστά σε μια σπηλιά ένας άγνωστος γέροντας ερημίτης, γυμνός και ασκητικός. Αφού χαιρετίστηκαν, του είπε ο ερημίτης τι γίνεται στο Άγιον Όρος, και ο σερδάρης του είπε: «Με την προστασία της Παναγίας, δόξα τω Θεώ, καλά. Τώρα που αναχώρησαν και οι άπιστοι Τούρκοι από το Άγιον Όρος, που μετά την Ελληνική Επανάσταση είχαν έρθει και εδώ στο Άγιον Όρος, τουρκικά αποσπάσματα». Όταν άκουσε αυτά ο ερημίτης, λέγει στο σερδάρι: «Ποιοι Τούρκοι, ποια επανάσταση?» Και ο σερδάρης του λέγει: «Δεν άκουσες τίποτε τα χρόνια αυτά, ότι χρειάστηκε να χυθεί πολύ ελληνικό αίμα για να έρθει η ελευθερία?» Και ο ερημίτης του λέγει: «Δεν ακούσαμε τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ 7 και πουθενά δεν πάμε, μένουμε εδώ». Αφού εκπλάγηκε για την αγνωσία του ερημίτη για τα συμβάντα της ελληνικής επαναστάσεως και ότι ήταν 7 και πουθενά δεν πάνε, κατόπιν όταν βρέθηκε στη σκήτη της Αγίας Άνης, το είπε στους εκεί μοναχούς και γέροντες. Τότε εκπλάγησαν και αυτοί για την είδηση, και αφού μαζευτήκανε μερικοί πατέρες, αν και υπέργυροι, ξεκίνησαν ως μια ομάδα για τον Άθωνα. Όσο και αν έψαξαν στις πετρώδεις εκείνες και άγριες περιοχές που τους υπέδειξε ο σερδάρης, στάθηκε αδύνατο να εντοπίσουν ή να βρουν τον άγνωστο ερημίτη, ούτε τη σπηλιά στην οποία έστεκε, ούτε και κανένα άλλον από τους 7 που ανέφερε στο σερδάρι ο άγνωστος και μυστηριώδης εκείνος ερημίτης. Όραμα και ευωδία στην περιοχή του Κυρ Ισαΐου, εκ του βίου του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, πριν βαπτιστεί και γίνει χριστιανός, υπήρχε Τούρκος στην καταγωγή και μουσουλμάνος στη θρησκεία. Φωτιστής κατόπιν υπό του Θεού, πίστεψε στο Χριστό και ήλθε στο Άγιον Όρος ζητών να βαπτιστεί, πράγμα το οποίο εν τέλει πέτυχε μετά από πολλές δυσκολίες. Μετά τα αυτά πήγε στις Κηδονίες της Μικράς Ασίας, το γνωστό Αϊβαλί, και ομολόγησε το Χριστό Θεό αληθινό. Εκεί υποστάς πολλά βάσανα και τιμωρίες από τους ομοεθνείς του Τούρκους, εστάλη κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Αφού και εκεί ομολόγησε το Χριστό, κατεδικάστη τελικά στον διαγχώνης θάνατον και η μνήμη του γιορτάζεται στις 2 Ιουνίου. Κάποτε λοιπόν, κατά τον καιρό που βρισκόταν ο Άγιος στο Άγιον Όρος, λίγο πριν βαπτιστεί, επήγαινε από τη σκήτη των Καυσοκαλυδίων προς τη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Όταν έφτασε στην περιοχή που λέγεται του Κυρ Ισαΐου, όπου υπάρχουν πανύψηλα δέντρα, είδε ο Άγιος τις κορυφές των ψηλών αυτών δέντρων και από έναν σταυρό, και πεσών στο έδαφος προσκύνησε λέγοντας: «Κύριε Ελέησον, τι πολλοί σταυροί είναι εδώ!» Και αισθανόταν μια άρρητη ευωδία. Οπωσδήποτε το φαινόμενο αυτό ήταν κάποια οπτασία και όραμα από το Θεό,
που δήλωνε προφανώς και μαρτυρούσε το πλήθος των Αγίων Ερημητών που εκοιμήθησαν στο μέρος αυτό που υπάρχει το κελί της Αγίας Τριάδος του Κυρισαίου. Είναι ένα κάθισμα της Μεγίστης Λαύρας. Διότι οι σταυροί εικόνιζαν τα κημητήρια και τους τάφους των οσίων, τα δε πανύψηλα δέντρα δήλωναν την υψηλή πολιτεία, την αγιότητα και τις αρετές των ανδρών εκείνων οι οποίοι εκοιμήθησαν στο μέρος αυτό. Τα Γιανακόπουλα και οι αφανείς ασκητές. Σε μια ερημική και σχεδόν απρόσιτη περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του ακροτηρίου της Βίγλας και του Αγίου Νείλου υπάρχει κτισμένο το ερημικό κελί που λέγεται Γιανακόπουλα. Τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα τελευταία 30 σχεδόν χρόνια βρίσκεται ακατοίκητο και ερυπωμένο. Ο τελευταίος γέροντας λεγόταν Γαβρίλ. Σε αυτό λοιπόν το κελί, τα Γιανακόπουλα, εφημολογείται περί τα τέλη του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου ότι 7 άγνωστοι ερημίτες ερχόντουσαν κατά καιρούς και μεταλάμβαναν τα άχραντα μυστήρια από τα χέρια ενός ευλαβούς και εναρέτου απλού γέροντος του Παπαχριστοφόρου και κατόπιν αναχωρούσαν για τα αφανή καταφύγια τους. Η σπηλιά των τριών σκηνωμάτων. Στο κάτω Χαΐρι, πολύ πιο παλιά από τον μοναχό Πανάρετο, ζούσε εκεί ένας μοναχός μολδοβλαχικής καταγωγής ονόματι Γερμανός. Είχε και υποτακτικό ονόματι Ιλαρίωνα. Οι ερημίτες αυτοί, όταν ήθελαν να μεταλάβουν τα άχραντα μυστήρια, πήγαιναν ή στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων ή στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στη Βίλα. Κάποτε, όταν πήγαινε ο γέρον Γερμανός στα Καυσοκαλύβια για να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια σε τοποθεσία κοντά στον Άγιο Νείλο, του ήρθε ευωδία τερπνοτάτη η οποία έβγαινε από κάποιες πέτρες. Έβαλε στο λογισμό του όταν θα γυρνάει από τα Καυσοκαλύβια να ψάξει περισσότερο για να μην καθυστερήσει για τη Θεία Λειτουργία. Γυρνώντας από τα Καυσοκαλύβια, λοξοδρόμησε από το κεντρικό μονοπάτι και πήγε εκεί που οσφράνθη προηγουμένως στην ευωδία που υπήρχαν κάποιες κτιστές πέτρες. Αφού χάλασε τις πέτρες, είδε μέσα ότι ήταν σπηλιά και παρατήρησε και είδε 3 λείψανα αγνώστων μοναχών. Χωρίς να πειράξει τίποτα, έκτισε προσωρινά τις πέτρες και ανεχώρησε για το καλύβι του στο Χαΐρι. Μετά όμως το αποκάλυψε σε μερικούς μοναχούς ότι βρήκε 3 σκηνώματα και πως του ερχόταν στην όσφρηση μια λεπτή, ωραία ευωδία από το σπήλαιο. Το βράδυ βλέπει στον ύπνο του ο γέρον Γερμανός 3 ερημίτες, οι οποίοι του είπαν «Εμείς, οι 3, μένουμε εδώ στο σπήλαιο που μας βρήκες. Μη μας πειράξεις. Και να πεις και στους άλλους να μη μας πειράξουν. Μη μας ανησυχήσεις. Είμαστε 3. Ζούσαμε εδώ. Δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς». Αυτά είπαν οι άγνωστοι εκείνοι ερημίτες στο γέροντα Γερμανό. Και έτσι το κράτησε μυστικό πλέον. Δεν έδειξε τη σπηλιά σε κανέναν εκτός από τον μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο γέρον Γερμανός εκοιμήθη περί το έτος 1820. Ανακάλυψης Αγίου Λειψάνου στο κάτω Χαΐρι. Στο κάτω Χαΐρι, κοντά στην τοποθεσία Περδίκη, ζούσε κάποτε ένας μοναχός ονόματι Πανάρετος. Το μέρος αυτό βρίσκεται μεταξύ Καυσοκαλυβίων και Μονής Μεγίστης Λαύρας. Κάποτε, καθώς έσκαβε στην άκρη του κήπου του, η σκαπάνη του συνάντησε μία μεγάλη πέτρα. Στην προσπάθειά του να την βγάλει, κατάλαβε ότι ήταν μία μεγάλη πέτρινη πλάκα. Όταν τελικά κατόρθωσε και την αναποδογύρισε, ανεκάλυψε ότι ήταν τάφος και μέσα υπήρχε ένα άγιο λείψανο ολόσωμο, το οποίο εξέπεμπε μία ωραία ευωδία. Έκλεισε τον τάφο προσωρινά και επειδή ήταν απόγευμα έκανε τον εσπερινό του και το απόδειπνο και ξάπλωσε να ξεκουραστεί με τον λογισμό την άλλη μέρα το πρωί να πάει μέχρι τη Μονή της Μεγίστης Λαύρας να δηλώσει την έβρεση του Αγίου Λειψάνου και με συνοδεία ιερομονάχων και μοναχών και εξαπτερίγων να μετακομίσουν το λείψανο του αγνώστου Αγίου στη Μονή. Το βράδυ όμως, καθώς κοιμότανε, του εμφανίστηκε ο Άγιος Ερημίτης
και τον ήλεγξε αυστηρός να κρύψει επιμελώς το Άγιο του σκήνομα και να μην αποκαλύψει σε κανέναν τίποτα. Μισό αιώνα αγωνίστηκα στο μέρος αυτό, προτιμήσα στην ταπείνωση και την αφάνεια, και εσύ πας να με διαλαλήσεις; Κρύψε με αμέσως εκεί που με βρήκες, του είπε. Όταν ξύπνησε ο γέρον Πανάρετος, τρομοκρατημένος και φοβισμένος από τον έλεγχο του αγνώστου Αγίου, πήγε αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, και έκρυψε καλά το Άγιο Λείψανο στον τόπο που το βρήκε, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε. Αργότερα, μετήκησε ο γέρο Πανάρετος στα τελευταία του στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Λίγο πριν το θάνατό του, το αποκάλυψε στους εκεί πατέρες ότι κάποτε βρήκε Άγιο Λείψανο. Καθώς έσκαβε και κατόπιν επιτιμήσεως του αγνώστου Αγίου, στον οποίο ανήκε το σκήνομα, το έκρυψε πάλι στη γη, χωρίς να αποκαλύψει επακριβώς το μέρος του τάφου. Άλλη παρόμοια διήγηση σώζεται από τους γεροντότερους μοναχούς της περιοχής και είναι η εξής. Στον ίδιο αυτό τόπο, στο κάτω Χαΐρι, στο σημείο που λέγεται Σταυρός της Ευωδίας, κάποτε ένας τραγιάρης, τραγοβοσκός δηλαδή, ανεκάλυψε λείψανο αγνώστου ασκητού. Πήγε κατόπιν και το φανέρωσε στη Μεγίστη Λαύρα και ήρθαν στο μέρος αυτό συνοδεία λαβριωτών πατέρων με εξαπτέρυγα και θυμιατά για να το μετακομίσουν στη Λαύρα. Τίποτα όμως δεν βρήκαν, όσο και αν ερεύνησαν στο μέρος που τους υπέδειξε ο τραγιάρης. Ο τάφος, φαίνεται, έγινε αόρατος.

Ο μυστηριώδης γυμνός γέροντας. Κατά τον 19ο αιώνα, ένας ευλαβής νέος από την Βουλγαρία ήρθε στο Άγιον Όρος για να γίνει μοναχός. Αφού βρήκε ένα αυστηρό γέροντα στα καυσοκαλύβια, έμεινε κοντά του. Επειδή ήταν ευλαβής και αγωνιστής, είχε την συνήθεια να πηγαίνει συχνά στον άρθηκα του Κυριακού της Κήτης και εκεί να προσεύχεται. Κάποτε ήταν νύχτα, πανσέλινος, και καθώς προσευχόταν σε μια γωνιά του Νάρθηκα, βλέπει να εισέρχεται ένας γυμνός γέροντας, ο οποίος, αφού προσευχήθηκε, έκανε το σημείο του σταυρού και άνοιξε η πόρτα της εκκλησίας. Αφού προσκύνησε το μεταξύ και έκανε την προσευχή του, βγήκε με πολλή ευλάβεια από την εκκλησία και αφού σταύρωσε πάλι την πόρτα, έκλεισε αυτομάτως μόνη της. Ακολούθως πήρε το δρόμο και ανηφόρησε προς την Κερασιά. Ο δόκιμος Βούλγαρος Ιάκωβος, θέλοντας να μάθει πού μένει, τον ακολούθησε εξωπίσω. Όταν παρέκαμψε την Κερασιά και προχώρησε προς το Σταυρό, έστριψε προς τον Άθωνα. Ο δόκιμος Ιάκωβος που τον ακολουθούσε, όταν είδε ότι ανεβαίνει προς τον Άθωνα, έτρεξε, τον πρόλαβε και έπεσε στα πόδια του, ζητώντας την ευχή του και παρακαλώντας τον να τον κρατήσει κοντά του. Ο άγνωστος ερημίτης του είπε: «Δεν μπορεί άνθρωπος να ζήσει εδώ χωρίς τη Θεία Χάρη και βοήθεια του Θεού. Γύρνα πίσω στο γέροντά σου, στην υποταγή, και ετοιμάσου, διότι σε λίγες μέρες φεύγεις από αυτό τον κόσμο». Γύρισε πίσω στο γέροντά του στα καυσοκαλύβια ο δόκιμος Ιάκωβος, του εξιστόρισε όλα όσα είδε και άκουσε από τον μυστηριώδη ασκητή, ετοιμάστηκε και σε 3 εβδομάδες απεδίμησε προς τον ποθούμενον Χριστόν. Ο πνευματικός Παπαγρηγόριος και οι μυστικοί ερημίτες. Ο γέρον Χρυσόστομος Κατουνακιώτης, ο οποίος γυροκομήθηκε στα τελευταία του στην Μεγίστη Λαύρα και κοιμήθη το έτος 2002, ετών 98, πίστευε ακράδαντα ότι υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι αόρατοι ερημίτες. Όταν τον ρώτησα και πώς ζουν γέροντα έτσι, χωρίς φαγητό μαγειρεμένο, χωρίς ρούχα, χωρίς στέγη, ο γέροντας απάντησε, αφού έδειξε με το δάχτυλό του τον ουρανό: «Ο Θεός γνωρίζει. Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης». Μου είπε επίσης ότι είχε αισθανθεί πολλές φορές ευωδία σε ερημικές περιοχές των Κατουνακίων, όταν πήγαινε να κόψει ξύλα. Άκουσε πολλές φορές διηγήσεις δια τους ως άνω αναχωρητές, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι οι Κατωτέρω. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα ζούσε στη Μικρά Αγία Άννα στην καλύβη της Κοιμήσεως ο περίφημος και ενάρετος πνευματικός Παπαγρηγόριος. Πήγαιναν λοιπόν σε αυτόν μερικοί αναχωρητές μυστικά και αυτός τους έβαζε μέσα από μία μικρή πορτούλα πίσω από την καλύβη του, και αφού επιτελούσε τη Θεία Λειτουργία τους μεταλάμβανε και αναχωρούσαν πάλι μυστικά από την ίδια πορτούλα. «Πρόσεχε», του είπαν, «να μην μας φανερώσει σε κανέναν». Κάποτε ήταν η πανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που γιορτάζει η καλύβη του. Πήγαν αρκετοί πατέρες από την Μικρά Αγία Άννα, από την Μεγάλη Αγία Άννα και από τα Κατουνάκια. Μετά τη Θεία Λειτουργία πήγαν για φαγητό στην τράπεζα. Εκεί τα έφερε ο λόγος για τους αφανείς ή αόρατους αναχωρητές. Άλλοι έλεγαν ότι υπάρχουν, άλλοι πάλι δεν πίστευαν ότι υπάρχουν. Τότε πήρε το λόγο ο γεροπνευματικός Παπαγρηγόρης και με σεβάσμιο ύφος τους λέει: «Ναι, πατέρες, υπάρχουν, μην αμφιβάλλετε. Εγώ μάλιστα έχω την τιμή να τους μεταλαμβάνω τα άχραντα μυστήρια». Από τότε που το μαρτύρησε και το φανέρωσε το μυστικό, οι ερημίτες αυτοί δεν ξαναπήγαν στην καλύβη του Παπαγρηγόρη, αλλά εξαφανίστηκαν ολότελα από την περιοχή. Δεν τους ξαναείδε πια. Ο μακαριστός Γερον Χρυσόστομος μου είχε πει προτριετίας ότι τον τελευταίο καιρό
οι αόρατοι ερημίτες συχνάζουν στα μέρη της Λαύρας, Κρύα Νερά, Λεύκα, Κυρισαΐου και στα κοντινά αυτά μέρη. Ο ενάρετος πνευματικός της Κήτης του Τιμίου Προδρόμου, Παπαϊουλιανός Ουρμάνος, έχει συνήθεια σχεδόν κάθε μέρα, όταν είναι καλός ο καιρός, να πηγαίνει με τα πόδια από το Πετράβλακο μέχρι την στέρνα της Κήτης, που είναι πλησίον του κελιού που λέγεται του Κυρισαΐου. Και πάλι επιστρέφει στη Σκήτη πριν το σούρπο. Αυτό γίνεται αργά τα απογεύματα. Λέγεται ότι πολλές φορές ο ηρημένος πνευματικός άκουσε σιγανές ομιλίες χωρίς να δει ή να αντιληφθεί ποτέ κανέναν σε εκείνο το μέρος. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, να πάμε μέχρι την ταπεινή αυτή καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μικρά Αγία Άννα, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου που ψάλουν εκεί οι πατέρες της καλύβης αυτής.

Οι τρεις αναχωρητές. Εκτός από τη διήγηση του γέροντος Χρυσοστόμου Κατουνακιώτη για τον Παπαγρηγόριο της Μικράς Αγίας Άνης που αναφέραμε, υπάρχει και άλλη διήγηση κάπως διαφορετική, την οποία πολλές φορές διηγήθηκε ο μακαριστός ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, γέρον Γαβριήλ. Έχει δε ως εξής. Στα τελευταία του ο μακάριος αυτός γέροντας, Παπαγρηγόριος, διηγότανε το εξής περιστατικό σχετικό με το λεχθέν, ότι στον καιρό μας δεν υπάρχουν άνθρωποι αγωνιστές όπως ήταν οι παλιοί πατέρες. Λειτουργούσα, έλεγε, στην Μεγάλη Πέμπτη και προς το τέλος της λειτουργίας παρουσιάστηκε στον αέδριον της Καλύβης μου ένας νέος μοναχός, ο οποίος κρατούσε ένα αναμένο φαναράκι και όταν εισήλθε στο ιερό βήμα μου είπε: «Να μην καταλύσεις όλη την κοινωνία, Άγιε Πνευματικέ. Είναι ανάγκη να έλθεις να κοινωνήσεις τρεις αδελφούς που μένουν εδώ πιο πάνω. Γι' αυτό ήλθα να σε πάρω». Συμμορφώθηκα χωρίς να ρωτήσω περισσότερα και αφού αυτός βάδιζε μπροστά, ακολουθούσα κι εγώ βαστών τα θεία μυστήρια και μετά από λίγο, παρόλον των απότομων ανήφορων και τη γεροντική μου ηλικία, φτάσαμε σε μια ευρύχωρη σπηλιά όπου μας περίμεναν τρεις αδελφοί μοναχοί. Εκοινώνησαν αμέσως και αφού με ευχαρίστησαν, μου είπαν παρακλητικά: «Να έλθεις και του χρόνου, Άγιε Πάτερ, τη Μεγάλη Πέμπτη, να μας κοινωνήσεις και να μην πεις όμως τίποτε σε κανέναν για αυτό και ό,τι είδες εδώ». Εννοείται ότι από όσα είδα και άκουσα δεν ρώτησα τίποτα και με τη συνόδευση του νέου πήρα το κατηφορικό μονοπάτι και μετά από λίγο εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια και ασπάστηκε το Άγιο Αρτοφόριον, με κατεβόδωσε λέγοντάς μου ότι θα επιστρέψει. Αφού βάδισα λίγο, στράφηκα για να τον δω ανερχόμενον, αλλά δεν εφαίνεται. Όλα αυτά με συνεκλώνησαν, τηρών όμως την εντολή των δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Τι συνέβη όμως? Στη σκήτη μας συνηθίζεται, όπως το Σάββατο του Λαζάρου, συγκεντρώνονται όλοι οι πατέρες για την αγρυπνία των βαΐων της Κυριακής, κατά το σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνάγαγε. Το πρωί της Κυριακής, κατά τη συνήθεια, βήκαμε όλοι οι λειτουργικοί και οι γέροντες των Καλυβών στο συνοδικό για κέρασμα και μετά ανεχώρησαν ο καθένας για την καλύβη του. Εκεί, όταν έγινε πνευματική συνομιλία, είπε κάποιος από τους συναχθέντες: «Πώς εξέπεσεν η καλογερική σήμερα. Δεν υπάρχουν αναχωρητές, πατέρες, όπως τον παλιό καιρό». Τότε, εξ απροσεξίας ή συναρπαγής, είπα κι εγώ: «Και σήμερον υπάρχουν, με τη χάρη του Χριστού». Και σε ερώτησιν «Πού?», «Να, εδώ πάνω, εις τον έμονα, πρόβουνο του Άθο», και έδειξα με το χέρι μου. Σε όλους έκαμε εντύπωση ομολογία μου, αλλά δεν με ρώτησαν περισσότερα, διότι κουρασμένοι από την ολονύκτια αγρυπνία και εξαντλημένοι από την νηστεία της Τεσσαρακοστής, ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν. Αναχώρησα και εγώ για το ερημητήριό μου, μεταμελημένος για την αποκάλυψη. Μεγάλη Πέμπτη στη λειτουργία φάνηκε και πάλι ο νέος εκείνος μοναχός και με ένα νεύμα μου εξήγησε το σκοπό. Όταν τελείωσα τη λειτουργία, πήρα τα Άγια και ακολουθώντας αυτόν φτάσαμε και πάλι στη σπηλιά και αφού μετάλαβα τα άχραντα μυστήρια, μου είπε ο γεροντότερος από αυτούς: «Γιατί, Άγιε Πνευματικέ, παρέβεις την εντολή μας και μας απεκάλυψες τους αδελφούς?» Εγώ δε, αφού δεν αποκρίθηκα: «Δεν πειράζει», είπε, «αλλά για την ακριτομηθεία σου αυτήν να μην έλθεις του χρόνου με τα Άγια Μυστήρια. Εάν δε έλθεις, θα μας βρεις όπως θέλει ο Πανάγαθος Θεός, αλλά παρακαλούμε και πάλι να μην μας αποκαλύψεις». Έφυγα μόνος μου πια και εξαιστικός για τα παράξενα αυτά πρόσωπα και πως έμαθαν αυτά που είπα στο Κυριακό της Σκήτης. Κατέληξα τελικά στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για Αγίους άντρες. Τον επόμενο χρόνο, αφού πήρα μόνο αντίδωρο και αγιασμό, ανέβηκα με πολύ κόπο στη σπηλιά και βρήκα και τους τρεις αυτούς γέροντες νεκρούς. Ο τέταρτος νέος ασφαλώς ήταν άγγελος Κυρίου που τους υπηρετούσε. Ήσαν σε ύπτιαν στάση ανάσκελα στο έδαφος με ήρεμο σχήμα, έχοντες σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος. Αφού γονάτισα
και ασπάστηκα τα χέρια τους και τα μέτωπά τους και ως συνεπέρανα από την ξηρότητα των Αγίων Λιψάνων τους είχαν απέλθει προς τας αιωνίους μονάς την αυτήν ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης, οπότε είχαν μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Οι γυμνοί Άγιοι των Κρύων Νερών. Υπάρχει ακόμα μια διήγηση όσον αφορά τον Παπα Γρηγόρη και τους Αγίους Αναχωρητές. Εκ τοπικής παραδόσεως της περιοχής εκείνης της Αγίας Άνης, Μικράς Αγίας Άνης και Κατουνακίων, γίνεται φανερό ότι ο γέρον Παπα Γρηγόριος μεταλάμβανε μία φορά το χρόνο γυμνούς Αγίους Ασκητές στην περιοχή Κρύα Νερά, που βρίσκεται μεταξύ της Κερασιάς και του Χαϊρίου της Λαύρας. Για αυτούς τους γυμνούς ασκητές στα Κρύα Νερά υπάρχουν πολλές παραδόσεις ή μαρτυρίες που άλλες κάλυψε η λήθη και ο πανδαμάτων χρόνων και μερικές δε διασώζονται. Πέριξ της ροής των Κρύων Νερών, από εκεί που πηγάζουν μέχρι εκεί που χάνονται στις εκβολές τους στη θάλασσα του Καραβοστασίου, έζησαν κατά διαφόρους καιρούς από τις αρχές της μοναστικής επικίσεως του Άφο μέχρι και των ημερών μας πλήθος γνωστών και αγνώστων τίου των Αγίων Ασκητών σε σπηλιές ή μικρά κελιά ή καλύβες από κλαριά και θάμνους. Εκεί έζησαν τα πτηνά της αθωνικής ερήμου κατά την μακραίωνη ασκητική ιστορία των ως ξένοι και πάρικοι ως αυτοεξόριστοι εν εγκρατεία, προσευχή, αγρυπνία και πάση αρετή δια να κατορθώσουν να καθαρίσουν την ψυχή από τους ρήπους των παθών και να δυνηθούν να τη φέρουν στην τελειότητα και την αγιότητα, να τηρήσουν το κατοικόναν και καθομοίωσιν αλόβητον και να γίνουν τέκνα φωτός και ή υψίστου. Έτσι κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να νικήσουν σε αλλεπάλληλες μάχες τον αλάστορα και κοινό εχθρό και άσπονδο του ανθρωπίνου γένους, τον αρχαίον Όφιν, και να το συντρίψουν ολοσχερός, καθώς λέγει και το γραφικό ρητόν, διόδευσαν έρημον αίκητον και εναβάτης έπηξαν σκηνάς, ανέστησας πολεμής και ημίναντο εχθρούς.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Το αφιέρωμα αυτό στους αόρατους ασκητές του Άθωνα θα συνεχιστεί και στις επόμενες εκπομπές μας. Εμείς θα είμαστε κανονικά την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το
12: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλό μήνα να έχουμε, καλή και ευλογημένη η νέα εκκλησιαστική χρονιά. Σήμερα είναι 31η Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο νησί της Αίγινας, επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Τετάρτης και θα περατωθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτους Εσπερινός η παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και τις Ιεράς Εικόνες του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίας Παρασκευής Ομονίμου Δήμου, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος και στις Ιερές Μονές Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς στα Άγραφα Θεσσαλίας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
1: Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ακολουθία του Εσπερινού. Την 5η το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, αύριο Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Εσπερινού. Την 5η το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η ιερά παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την 5η στις 9 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα 3η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, επίσης αύριο Τετάρτη, την 5η 3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Η ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας του Τιμίου Σταυρού. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη.

Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά της εκπομπής μας. Επισκεφθήκαμε λοιπόν πρόσφατα τις όμορφες Σέρες και αυτή τη φορά ανηφορήσαμε πάνω από το χωριό Άγιο Πνεύμα στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Ένα μοναστήρι προσευχής, σιωπηλής μαρτυρίας, γαλήνης μέσα σε ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Εκεί είχαμε τη χαρά και την ευλογία να συναντήσουμε την καθηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Ακυλίνα, η οποία μας μίλησε με απλότητα και καρδιακό λόγο για τη μοναχική ζωή, για την καθημερινότητα της αδελφότητας, για τις 11 μοναχές που διακονούν σήμερα το μοναστήρι, αλλά και για το πώς ένας τόπος αφιερωμένος στο Θεό μπορεί να γίνει καταφύγιο ειρήνης για κάθε άνθρωπο που αναζητά λίγη σιωπή μέσα στο θόρυβο της εποχής μας. Η συζήτησή μας δεν περιορίστηκε μόνο σε πληροφορίες ή περιγραφές. Είχε κάτι από τη ζεστασιά της φιλοξενίας του μοναστηριού. Κάτι από εκείνη την ήρεμη δύναμη που πολλές φορές συναντά κανείς σε τέτοιους τόπους και δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Στο τέλος της συνέντευξης κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί προς το καθολικό της Μονής, όπου οι μοναχές έψαλαν το απόδειπνο, μία από τις πιο κατανυκτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ήταν μια στιγμή βαθιάς ηρεμίας και προσευχής που ελπίζουμε να μεταφερθεί έστω και λίγο και μέσα από τα ραδιοφωνικά μας μικρόφωνα. Πριν περάσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, να ευχαριστήσουμε με αγάπη τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, για την πολύτιμη φροντίδα του πίσω από κάθε μετάδοση, καθώς και τους συνεργάτες, όλους του σταθμού μας και την Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και στηρίζει καθημερινά την επικοινωνία της εκπομπής με όλους εσάς.

Πριν ξεκινήσουμε να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Ένα βιβλίο θησαυρός για τον πνευματικό κόσμο κάθε πιστού, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος. Είναι ωραία ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305 και stamoulis.gr. Σήμερα, φίλοι μας, βρισκόμαστε στο νομό Σερών, σε έναν τόπο γαλήνης και προσευχής, στην γυναικεία μονή του προφήτου Ηλία. Ανάμεσα σε ψηλά κυπαρίσια, μέσα στη σιωπή της φύσης, το μοναστήρι μοιάζει σαν μια μικρή φωλιά ειρήνης. Τα όμορφα κτίσματα, τα κελιά, ο ναός με τις υπέροχες εξωτερικές ζωγραφιές, τις εξαιρετικές αγιογραφίες στο εσωτερικό, δημιουργούν όλα μια αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ κυλά διαφορετικά, πιο αργά, πιο ουσιαστικά. Γύρω μας ακούγονται καναρίνια, βλέπουμε όμορφα παγόνια και φραγκόκοτες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο Εσπερινός, αφήνοντας ακόμα στον αέρα εκείνη τη γλυκιά αίσθηση της προσευχής. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ευλογία να συνομιλούμε με την ηγουμένη της Μονής

0: την γερόντισσα Ακυλίνα, όχι μόνο για την ιστορία και τη ζωή του μοναστηριού, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη πλευρά αυτής της μεγάλης απόφασης. Τι οδηγεί έναν άνθρωπο να αφήσει έναν άλλο δρόμο ζωής και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και στον άνθρωπο. Την ευχή σας, Ηγουμένη.
1: Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας, να είστε καλά και ευλογημένοι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθαμε εδώ και μάλιστα θαύμασα όταν μου είπατε, και είναι από τις λίγες φορές που το ακούω, ότι αυτό το μοναστήρι δεν έχει καμιά μακρά ιστορία, αλλά ήταν ένα απλό ξοκλήσι.
1: Μάλιστα, ναι, ήταν ένα ξοκλήσι του χωριού και με τη βοήθεια του Θεού και με τη χάρη του Θεού, και έτσι ήταν η πρόνοια του Θεού δηλαδή και του προφήτη Ηλία να γίνει μοναστήρι κάποια στιγμή.
0: Ήταν δηλαδή ξοκλήσι ενός χωριού που λέγεται
1: Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα Σερών.
0: Είχε κόσμο αυτό το χωριό?
1: Παλιά είχε, ναι, περισσότερο κόσμο. Τώρα εντάξει, όπως όλα τα χωριά, εντάξει, έχει αλατωθεί ο κόσμος, σε ερημώνει δυστυχώς. Γιατί όλοι φεύγουν στις πόλεις και δεν υπάρχει γεννητικότητα όπως ξέρουμε.
0: Γιατί φεύγανε, λόγω εργασίας, έλλειψη εργασίας.
1: Ναι.
0: Ενώ πριν, ας πούμε, τι δουλειές έκαναν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πιο πολύ δουλεύανε στα χωράφια, στα άργια, κρυθάρια, καπνό κάνανε περισσότερο, αλλά τώρα, τώρα όλοι οι νέοι προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και κάτι πιο εύκολο.
0: Πηγαίνουν, αδελφοί μου, ή ας πούμε μπορεί να πάνε στην Αθήνα, τι,
1: Θεσσαλονίκη? Συνήθως, ναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό πάρα πολλοί έχουν φύγει, ναι.
0: Συνήθως που πάνε?
1: Η Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, εκεί πάνε, ναι.
0: Φεύγουν λοιπόν από εδώ.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι.
0: Να περάσουμε τώρα στη Μονή που είναι τόσο όμορφη. Από πότε έγινε δηλαδή, τότε που ήταν ξοκλήσι, ήταν το...
1: Ήταν ένα ξοκλήσι του χωριού που εδώ ερχόταν οι χωριανοί και κάνανε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, όπως όλα τα πανηγύρια. Με νταούλια, ξέρετε τώρα τι χορούσε, εντάξει, το συνηθισμένο ένθιμο που κάνουν συνήθως σε όλα τα χωριά. Το 1990 ήρθανε 4 αδερφές από Αθήνα και έτσι ιδρύθηκε η Μονή. Ήταν η γερότησα Μερτιδιώτησα ως ηγουμένη και ήταν μαζί και ο γέροντας Χρυσόστομος Κατσουλέρης που είναι κτήτορες της Μονής. Αυτοί πρωτοίδρυσαν όλα αυτά τα κτίρια που βλέπετε και γενικά την ίδρυση της Μονής, δηλαδή ήταν οι κτήτορες της Μονής.
0: Γερότησα, θα θέλαμε αρχικά να μας μιλήσετε για την καθημερινότητα, δηλαδή η καθημερινή ζωή εδώ, πώς είναι και μάλιστα πόσες μοναχές είστε εδώ?
1: Ναι, είμαστε...
0: Και πότε ήρθατε βέβαια εσείς? Γιατί πρέπει να σας ήταν από την πρώτη.
1: Ήρθα το 1992 στο μοναστήρι. Είμαστε 11 αδερφές. Η ζωή της Μονής είναι... Θα ξυπνήσουμε το πρωί. Το κάθε μοναστήρι βέβαια έχει το τυπικό του, τυπικό λέγεται. Εμείς ξυπνάμε 4 η ώρα το πρωί, πάμε 5.30 στην εκκλησία, κάνουμε τον όρθρο και φτάνουμε μέχρι τις ώρες. Όταν είναι η καθημερινή, δηλαδή χωρίς τη λειτουργία. Μετά έχουμε τράπεζα το πρωί και μετά αρχίζουν τα διακονήματα και τα εργόχειρα.
0: Ποια είναι τα εργόχειρά σας εδώ?
1: Τα εργόχειρά μας είναι... Θα κάνουμε κάποια εργόχειρα για την έκθεση, εικόνες, διάφορα σταυρουδάκια, κουμποσκίνια, προσπαθούμε. Μετά κάνουμε, έχουμε ασχολείται μία αδερφή με τα μελίσια, έχουμε πάλι μία αδερφή που ασχολείται, κάνουμε πολυσταύρη και κέντημα στο χέρι. Παραδοσιακά το κρατάμε, δεν είναι της μηχανής δηλαδή. Δύο αδερφές που είναι ιεροράφτριες, ασχολούμαστε με την αγιογραφία, με το χρυσό κέντημα στο χέρι.
0: Και όλα αυτά, ας πούμε, πολλούνται?
1: Ναι, κάποια, ναι. Πολλούνται, αν θέλει κάποιος δηλαδή, ναι, πολλούνται, ναι, φυσικά.
0: Και έχετε και παραγγελίες ενίοτε?
1: Ναι, λίγες, ναι, έχουμε, έτσι. ναι.
0: Για να μπορέσει να κινηθεί και το μοναστήρι.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: πόσο σημαντικό είναι για τις μοναχές? Εσείς είστε ηγουμένοι πόσα χρόνια εδώ?
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Τώρα κοντεύω 10 χρόνια, ναι.
0: Αλλά ήρθατε από κοριτσάκι εδώ,
1: μάλιστα,
0: έτσι,
1: ναι.
0: 18 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό για τις μοναχές μετά από όλη αυτή την εμπειρία και ως ηγουμένη αλλά και ως παιδί της μονής. Είναι σημαντικό να εργάζονται το εργόχειρο και για ποιο λόγο?
1: Φυσικά το εργόχειρο το εργάζεται ο μοναχός για να ζήσει βασικά και εκτός για να ζήσει να καλλιεργήσει για την προσευχή. Όταν κάνουμε εμείς το εργόχειρο, ήταν όλοι ότι κάνουμε μια εργασία, ας το πούμε, πρέπει να ο στόχος μας και το μυαλό μας να είναι στην προσευχή. Και να λέμε και την ευχή, αυτό είναι η καθημερινότητα του μοναχού, η προσευχή δηλαδή. Είτε εργάζεται είτε δεν εργάζεται, να προσπαθεί να κάνει προσευχή.
0: Εσείς πώς βιώνετε αυτή τη σιωπή και αυτή την απομόνωση μέσα στην καθημερινότητά σας? Πώς τη βιώνετε? Νιώθετε μοναξιά ή μέσα από αυτή τη σιωπή και την προσευχή νιώθετε κάτι άλλο?
1: Όχι, ο στόχος μας είναι να νιώθουμε κάτι άλλο. Με αυτή την προσευχή υποτίθεται όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει αυτή την προσευχή νιώθει όσο μπορεί με τον αγώνα του, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αυτό πρέπει να νιώθουμε, πληρότητα δηλαδή, όχι μοναξιά.
0: Ναι. Συγχωρέστε με, αλλά το λέω αυτό γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι
1: εκεί έξω... Καλά, έχει το πειρασμό. Εντάξει, θα έρθει και σε όλους μας.
0: Όχι, να νιώθουν, ας πούμε, ότι δεν το νιώθουν το μοναχισμό όπως τον λέτε εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το νιώθουν με έναν άλλο τρόπο, σαν μια απομόνωση.
1: Ναι, άμα δεν ζήσεις κάτι, άμα δεν ζήσεις στο μοναστήρι και σαν προσκυνητής ακόμη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι ο μοναχισμός. Γι' αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά οι άνθρωποι που πάνε στα μοναστήρια είναι λίγο, όχι διαφορετικοί, νιώθουν και καταλαβαίνουν κάποιο λίγο περισσότερο πράγματα. Όσο πιο μεγαλύτερη προσέγγιση έχει κάποιος σε ένα μοναστήρι, νομίζω ότι καταλαβαίνει και έχει και άλλα βιώματα. Έτσι πιστεύω.
0: Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που έρχεται και έρχεται συχνά εδώ.
1: Μάλιστα, ναι, έρχονται.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι το νιώθουν αυτό που λέτε.
1: Πιστεύω, ναι. Έτσι πιστεύω, ναι.
0: Τυχαίνει να έρχονται, ας πούμε, κάποιοι τυχάρπαστοι, ως τουρίστες.
1: Ναι, φυσικά. Κάποιοι, ναι, έρχονται, ναι.
0: Πώς καταλαβαίνετε ότι σας κοιτούν? Σαν κάποια παράξενα όντα, ας πούμε, που φορούν...
1: Καλά, ναι, μερικές φορές, ναι. Αυτό. Τους φαίνεται κάτι παράξενο, αλλά...
0: Αλλά, μετά, ας πούμε, με τη συζήτηση...
1: Κάποιοι... Τους αρέσει και μένουν, τους προσελκύει δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή όταν εννοώ μένουν, μπορούν να ξανάρθουν, να έρχονται, εκκλησιάζονται, να πάνε βέβαια και σε άλλα μοναστήρια. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν κάτι περισσότερο. Κάποιοι είναι πιο διάφοροι και έρχονται απλά μόνο για να εκκλησιάζονται ή να περάσουν την ώρα τους, κάπως έτσι.
0: Ακριβώς. Θυμάστε, Γερόντισσα, πότε γεννήθηκε μέσα σας η επιθυμία για το μοναχισμό? Ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά ή μια πορεία που ορίμαζε σιγά σιγά?
1: Ξαφνικά θα έλεγα. Ένα απόγευμα είχα έρθει με κάτι παιδιά εδώ στη Μονή, όταν πρώτο είχαν έρθει οι αδερφές. Και είχα ακούσει κι εγώ έναν Εσπερινό, ότι ήταν το Χριστός Ανέστη, ήταν διακινήσιμος και έτσι έμεινε η καρδιά μου εδώ.
0: Με τον Εσπερινό είχατε
1: με
0: σχέση με την Εκκλησία?
1: Όχι, όχι, δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, όχι. Ναι, ξαφνικά ναι.
0: Πώς σας φάνηκε κάτι διαφορετικό όλο αυτό δηλαδή?
1: Ήταν η χάρη του Θεού που προσελκύει κάποιον άνθρωπο για να θέλει να γίνει μοναχός.
0: Δηλαδή ήταν αμέσως κάτι που σας έσπρωξε?
1: Ναι, νιώθεις κάτι διαφορετικό,
0: ότι εδώ
1: κάτι
0: θέλω
1: ουράνιο.
0: Να μείνω.
1: Ναι, κάτι ουράνιο.
0: Δεν σας τρόμαξε αυτή η απόφαση?
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι με τρόμαξε. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, δηλαδή.
0: Δεν το σκεφτήκατε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Όχι,
0: ας πούμε, τι λέω τώρα, τι κάνω, τι θα αφήσω πίσω, τι είναι μπροστά?
1: Όχι, εντάξει, τότε ήταν και η ηλικία, ήταν και πιο μικρή, δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο, όχι, όχι. Όταν ο άνθρωπος είναι και πιο μικρός, είναι πιο αυθόρμητος, είναι διαφορετικά, καταλάβατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ίσως κάτι ανάλογο και με το γάμο, ένας έρωτας, ας πούμε, που σου οδηγεί στο γάμο.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς, και... ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι,
0: δεν ήταν λοιπόν κάποια ιδιαίτερη στιγμή, έτσι, κάποιο γεγονός που είπατε αυτός είναι ο δρόμος μου, ας πούμε, κάτι άλλο που να προηγείται, μια σκέψη που, ας πούμε, τι κάνω εγώ στον κόσμο εδώ?
1: Όχι, όχι, εντάξει, τότε ήμασταν και παιδιά. Δεν σκεφτόμουν κάτι ιδιαίτερα. Απλώς έτυχε, ήρθαμε τότε με κάποια παιδιά εδώ, στη Μονή, και έμεινε η καρδιά μου, απλώς αυτό.
0: Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να αφήσετε πίσω μια άλλη μορφή ζωής.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε δεύτερες σκέψεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Είχε κάποια δυσκολία, όχι.
0: Έτσι είναι. Πολλοί άνθρωποι τώρα, να περάσουμε στο εδώ, γιατί πέρασε μετά τα χρόνια, μια πορεία, τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν στην αρχή. Έτσι, κύλησαν με έναν άλλο τρόπο, φαντάζομαι, σιγά σιγά, έτσι, όπως σε όλα.
1: Ναι, ναι, εννοείται, ναι.
0: Και εσείς νιώσατε, ας πούμε, στη συνέχεια χαρά, δεν είπατε μήπως πήρα μια λάθος απόφαση μετά από τα 5 πρώτα χρόνια?
1: Όχι, όχι. Πάντοτε ήμουν χαρούμενη.
0: Έτσι. Στην αρχή πόσες μοναχές είπαμε ήταν εδώ?
1: Πρωτο ήρθανε 4 μοναχές ήρθανε. Από Αθήνα 4 μοναχές ήτανε.
0: Και μετά ήρθατε εσείς?
1: Μετά ήρθαμε εμείς με μία άλλη κοπέλα που ήταν και αυτή από το χωριό. Μετά και ήρθαν και κάποιες άλλες κοπέλες δηλαδή.
0: Και τελικά σήμερα είστε...
1: Σήμερα είμαστε 11, ναι.
0: Και είστε, από ό,τι διαπίστωσα κι εγώ, νέες. Δεν υπάρχουν μεγάλες σε ηλικία μοναχές.
1: Όχι. Είχαμε, αλλά κοιμήθηκαν.
0: Μάλιστα. Πολλοί άνθρωποι γερόντισσα έρχονται στα μοναστήρια κουρασμένοι, πληγωμένοι, μπερδεμένοι. Τι πιστεύετε, κατά τη γνώμη σας, ότι αναζητούν περισσότερο όταν περνούν την πύλη του μοναστηριού?
1: Μια παρηγοριά θέλουν οι άνθρωποι, έναν καλό λόγο, μια αγάπη, να δουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πώς αράζει ένα πλοίο και θέλει να βρει κάτι, ένα αποκούμπι, μια ζεστασιά? Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Και στον μόνο κόσμο, να τους έτσι ακούσει κανείς.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και είναι και ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι που πάνε και στα μοναστήρια, ότι νιώθουν και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η χάρη του Θεού τους κάνει έτσι ώστε να καταλάβουν κάτι περισσότερο, να βιώσουν δηλαδή μια ζεστασιά, μια γλυκύτητα που το κάνει ίδιος ο Θεός. Δηλαδή η Παναγία ή ο Άγιος, αν υπάρχει κάποιος Άγιος στη Μονή που τιμάται. Και έτσι βοηθάει τις ψυχές των ανθρώπων και τις παρηγορεί.
0: Σας λένε τον πόνο τους, ας πούμε, οι άνθρωποι.
1: Ναι, φυσικά,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: σας
1: φυσικά,
0: λένε τα βάσανά τους.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως τα μεγαλύτερα προβλήματα ή μάλλον τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, ποια είναι στους ανθρώπους? Γιατί πονάει ο κόσμος?
1: Οικογενειακά προβλήματα, πολλές αρρώστιες. Τα περισσότερα προβλήματα αυτά είναι. Για τα παιδιά τους που σκέφτονται πως οι δυσκολίες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή, πως να μεγαλώσουν τα παιδιά, πως να τα γαλουχίσουν, είναι δύσκολες οι εποχές.
0: Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και τα ζευγάρια έχουν προβλήματα μεταξύ τους.
1: Ναι, φυσικά,
0: και αυτά.
1: Δυστυχώς.
0: Όταν λέμε οικογενειακά, εννοούμε και τα... Έτσι. Και τους προσφέρει μια παρηγοριά, ας πούμε, σε αυτή την αγχωμένη ζωή του μοναστήρι.
1: Ναι, φυσικά. Και γι' αυτό έρχονται οι άνθρωποι, γιατί θέλουν να βρουν και κάτι διαφορετικό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται απλά για λίγη σιωπή, χωρίς απαραίτητα να μιλήσουν.
1: Αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο, θα έλεγα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κάτι να ακούσουν, κάτι να πούνε, τον πόνο τους. Αυτό είναι πιο σπάνιο, δηλαδή.
0: Ναι. Έχετε δει να αλλάζει κάτι στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται όταν μένουν έστω και για λίγο κοντά στη ζωή της προσευχής? Βλέπετε κάτι να γίνεται?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι που, ναι, εννοείται, αλλάζει η ζωή τους, γίνονται, ας το πούμε, διαφορετικοί. Δηλαδή θέλουν να κάνουν λίγο... Βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή τους, στην οικογένειά τους. Θέλουν να κάνουν μετά πιο πολύ προσευχή, να βρουν ένα πνευματικό, να κάνουν πιο μυστηριακή ζωή δηλαδή.
0: Να συμμετέχουν.
1: Και αυτό τους βοηθάει. Ναι, συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και αυτό τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους μετά.
0: Βέβαια. Σε εσάς τώρα και στις αδερφές, μέσα σε αυτή τη ζωή της αφιέρωσης, τι είναι εκείνο που σας δίνει τη μεγαλύτερη χαρά?
1: Οι ακολουθίες, οι θείες λειτουργίες και όταν κοινωνούμε, Είναι το δώρο, το πούμε, από το Θεό.
0: Αυτό δηλαδή σας γεμίζει με την
1: μάλιστα,
0: χαρά
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Είναι πνευματική μέσα, χαρά.
1: Πνευματική χαρά και μέσα στη Θεία Λειτουργία γενικά ή στις ακολουθίες να προσπαθεί ο άνθρωπος και γενικά να νιώθουμε τη χάρη του Θεού. Αν νιώθουμε τη χάρη του Θεού, είμαστε, πετάμε στον ουρανό.
0: Έρχονται δύσκολες ώρες.
1: Εντάξει, φυσικά. Ο μοναχός περνάει και πειρασμός. Δεν είναι πάντοτε η ζωή μας μέσα στη χάρη του Θεού. Έρχονται, όπως διαβάζουμε και στα βιβλία, από τους πατέρες, από τα γεροντικά, ότι πρέπει ο άνθρωπος να περάσει και δυσκολίες. Δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες. Χωρίς σταυρός δεν γίνεται ο παράδεισος. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Αλλά την ώρα του πόνου
1: καλά, ναι, το
0: ξεχνάμε.
1: Βλέπουμε διαφορετικά αυτό. Αλλά όταν περάσει λέμε, εύκολο ήταν. Αλλά εκείνη την ώρα που περνάει ο καθένας τη δική του δυσκολία δεν μπορεί να τα καταλάβει. Μόλις περάσουμε τη δυσκολία λέμε, αυτό ήταν, ας πούμε, πόσο εύκολο ήταν. Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Εκείνη την ώρα.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Άρα η εμπειρία μας δείχνει μετά στη συνέχεια και η χάρη του Θεού βέβαια.
1: Ναι, έτσι
0: ότι
1: είναι.
0: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δυσκολία με λιγότερη εμπάθεια, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Κάθε δυσκολία μας κάνει και πιο έμπειρος. Την επόμενη φορά, αν θα συναντήσουμε κάποια δυσκολία, θα την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά ή θα ξέρουμε τον τρόπο για να τα κάνουμε πιο εύκολα τα πράγματα, ας το πούμε.
0: Εσείς ως μητέρα εδώ της Μονής, δηλαδή ως ο άνθρωπος που πρέπει να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς των αδελφών. Δεν ήταν κάτι το οποίο το σπουδάσατε, ας πούμε. Έτσι, όπως
1: ναι,
0: καμία
1: φυσικά,
0: μάνα
1: ναι, ναι.
0: δεν έχει σπουδάσει να είναι με τα παιδιά της. Ήταν μια εμπειρία αυτή, έτσι, για σας.
1: Ναι, φυσικά, ναι, ναι.
0: Εκεί πώς βοηθιέστε στο να βοηθήσετε κι εσείς τις αδελφές που μπορεί ενίοτε να έρθουν πικραμένες, ναι, ναι. να θέλουν παρηγοριά ή να θέλουν να σας πούν τα βασανά τους, ο ένας με τον άλλο, όπως κάνουν
1: ναι,
0: και τα παιδιά
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Εκεί
1: βοηθάει ο Θεός το κάνει. Κανείς δεν έχει εμπειρία από την αρχή. Μετά σιγά σιγά και μαθαίνεις και το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και φωτίζει και παρηγορεί, δίνει δύναμη. Καταλάβατε, δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού όλα. Αν αφαιθούμε στο Θεό, το κάνουμε και έτοιμο προσευχής βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα, ούτε έχουμε τη δυνατότητα. Όλα είναι από το Θεό, ο Θεός τα κάνει όλα, χωρίς να το καταλάβουμε. Και ο Θεός οδηγεί και καθοδηγεί τη ζωή μας σε όλα τα πράγματα.
0: Νιώθετε κάποια φορά ότι πρέπει να πάρετε αποφάσεις και να φέρετε εσείς την ευθύνη αυτού που γίνεται, δηλαδή, και να έχετε κάνει και λάθος. Γιατί βάζουμε
1: φυσικά,
0: και τον εαυτό μας, το λέω και σαν μάνα περισσότερο που, που έχω και εγώ παιδιά και οι ακροατές μας, ας πούμε.
1: Περιπτώσεις που φυσικά πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις και αφού είσαι εσύ ο υπεύθυνος.
0: Μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Καλά, ναι, ανθρώπινο είναι.
0: Ανθρώπινο
1: τα λάθη είναι.
0: Είναι
1: ανθρώπινα. Μακάρι να μπορούμε να τα αποφύγουμε τα λάθη όσο γίνεται, αλλά σαν άνθρωποι θα κάνουμε και λάθη. Δεν είμαστε αλάνθαστοι.
0: Όταν οι γονείς σας έμαθαν ότι πήρατε την απόφαση να είστε εδώ, πώς το αντιμετώπισαν?
1: Δεν το ήθελαν, ναι. Συνήθως κανένας γονέας δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός ή μοναχή. Συνήθως αντιδρούνε.
0: Σιγά σιγά όμως τι έγινε?
1: Εντάξει, το πήραν απόφαση, το κατάλαβαν και τώρα είναι στο μοναστήρι συνέχεια, ναι.
0: Έρχονται εδώ.
1: Ναι, έτσι γίνεται πάντοτε, ναι.
0: Και οι υπόλοιπες μοναχές που είναι εδώ έρχονται από τον τόπο αυτό, είναι και από πιο μακριά?
1: Και από πιο μακριά είναι και έρχονται όλοι οι συγγενείς, έρχονται να δουν τις αδερφές και τώρα είναι όλοι χαρούμενοι. Στην αρχή δεν γνωρίζουν, γιατί δεν γνωρίζει κανένας τη ζωή του μοναστηριού, πώς είναι το μοναστήρι, ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια και ότι τους δέχεται, έχει αγάπη. Και αυτό επειδή το γνωρίζουν, εντάξει, φυσικά οι άνθρωποι αντιδρούν, είναι κάτι άγνωστο. Μετά που καταλαβαίνουν τι είναι το μοναστήρι, μετά δεν θέλουν να φύγουν.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, πώς είναι εδώ διγύρω, είναι βουνά, έτσι. Κάτω ναι. είναι το χωριό, αρκετά μακριά, δεν πρέπει πόση ώρα με τα πόδια να
1: Δεν είναι πολύ μακριά, 5-10 λεπτά είναι.
0: Α, δεν φαίνεται είναι, καλά
1: ναι.
0: όμως από
1: όχι,
0: εδώ.
1: Ναι, δεν φαίνεται, ναι.
0: Είστε λίγο απομονωμένα, όμορφα. Ναι. Όταν λοιπόν νυχτώσει και γύρω τα βουνά, έμαθα ότι έχει και γεράκια ναι, και ναι. τσακάλια και αλεπούδες.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και όταν είναι γύρω, ας πούμε, η σκοτεινιά αυτή και εσείς κάνετε το απόδειπνο, κάποιος απ' έξω, το φαντάζεται πολύ ονειρικό αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο.
1: Είναι καταληκτικό.
0: Εσείς το έχετε συνηθίσει με τον καιρό ή είναι μια στιγμή που τη χαίρεστε πολύ?
1: Ναι, εξαρτάται. Άλλες φορές και η συνήθεια έρχεται, αλλά και το χαιρόμαστε. Γιατί είναι ωραία, είναι καταληκτικά, είναι... είσαι μόνος σου, έχεις ησυχία, απολαμβάνεις και τη φύση, ακούγονται τα πουλιά. Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία, πράγματι, ναι. Και αν δεν το ξεχάσει κανείς και μάλιστα εσείς οι μοναχοί το παλεύετε πνευματικά το να μην...
1: Ναι, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε κάτι θετικό, καλό για να μας παρηγορεί και εμάς.
0: Έτσι, μια ευγνωμοσύνη ας πούμε στο Θεό. Οικονομικά αντέχετε εδώ στο μοναστήρι, ας πούμε, προσπαθείτε? Γιατί βλέπω ότι όπως είπαμε έχουν φύγει και οι άνθρωποι από το χωριό κάτω και... Βέβαια, οι Σέρες δεν είναι μακριά.
1: Έρχονται οι άνθρωποι από τις Σέρες, ναι, έρχονται από τα γύρω χωριά, έρχονται, ναι.
0: Έχετε βοήθεια, ας πούμε, από τους ναι, ανθρώπους.
1: Ό,τι θέλει ο κάποιος να προσφέρει στη Μονή, ναι. Μετά με τα εργοχειρά μας προσπαθούμε να ζήσουμε και ότι...
0: Και από εκεί και έπειτα, ας πούμε, φαντάζομαι ότι όταν θα έχετε λήψεις θα λέτε...
1: Ναι, κάποιοι άνθρωποι μας ρωτάνε. Αν θέλουμε κάτι αυτό και μας φέρνουν. Να είναι ευλογημένοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι και παίρνουν έτσι και αυτή βοήθεια και από το Θεό.
0: Έτσι γίνεται.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: ακριβώς, έτσι. Ναι.
0: Έχετε βιώσει εδώ κάποιο θαυμαστό γεγονός το οποίο να σας παρηγόρησε πολύ? Εσείς οι αδερφές, έστω κάτι απλό ας πούμε, από το να σας λείψει κάτι και να σας το φέρουν μέχρι οτιδήποτε.
1: Ναι, συνήθως γίνεται όταν δώσουμε κι εμείς κάτι. Δίνουμε πολλές φορές, τυχαίνει σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, την άλλη μέρα θα έρθει πίσω. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ό,τι δώσουμε θα έρθει και διπλάσιο πολλές φορές. Και λέμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Να δίνουμε και ό,τι δίνουμε ο Θεός μας το ξαναχαρίζει πίσω. Και αυτό είναι παρηγοριά, γιατί βλέπουμε την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Πώς γίνεται όταν κάποιος δώσει σε κάποιον κάτι... Και όσο το δίνουμε με την ψυχή μας, ώστε ο Θεός μας το δίνει διπλάσια πίσω. Αυτό είναι φοβερό.
0: Εδώ ποιος είναι πνευματικός του μοναστηριού, η ρώτησα.
1: Τώρα έχουμε ένα πνευματικό από Σέρες.
0: Ο οποίος έρχεται και σας βοηθάει.
1: Ναι, μάλιστα, ναι.
0: Οι πρώτοι που ήρθαν, μπορείτε να μας πείτε ξανά την ιστορία των πρώτων που ήρθαν από την Αθήνα?
1: Ναι, ήρθαν 4 αδερφές από την Αθήνα μαζί με τον γέροντα Χρυσόστομο Κατσουλέρη και η γερότσα Μυρτιδιώτισσα. Ήταν οι κτήτορες της Μονής. Φέρανε μαζί τους το θαυματουργό εικόνισμα που έχουμε της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Ήταν εικόνισμα του γέροντα και το χάρισε στη γενική αδερφότητα για να την προστατεύει.
0: Αυτή η εικόνα που είναι
1: μάλιστα,
0: μέσα στον...
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι εξαιρετικής ομορφιάς εικόνα.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Ήταν προσωπικό εικόνισμα του γέροντα και το χάρισε στις αδερφές και στο μοναστήρι εδώ, όταν πρώτο ήρθανε.
0: Ο γέροντας ήθελε να πηγαίνει στο Άγιον Όρος?
1: Ήτανε στο Όρος, είχε και λειστό Όρος και ερχότανε μετά και εδώ, έβγαινε στις γιορτές, κάποια Σαββατοκύριακα και ερχότανε εδώ να βλέπει τις αδερφές.
0: Εσείς τον γνωρίσατε?
1: Μάλιστα,
0: καλά,
1: ναι, ναι.
0: Σήμερα που βρίσκεται...
1: Σήμερα βρίσκεται, ο τάφος του είναι στις Καριές.
0: Σας λείπει?
1: Φυσικά, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σας ενέπνευσε γερόντισσα αυτός ο άνθρωπος?
1: Ναι, φυσικά, ο γέροντας ήταν άνθρωπος της αγάπης. Της αγάπης, δηλαδή είχε πάρα πολύ αγάπη. Είχε χάρη Θεού.
0: Σας συμβούλευε?
1: Ναι, φυσικά, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που κρατήσατε από τις συμβουλές του? Έτσι, κάτι που να θυμάστε και να σας έχει μείνει βοήθεια σήμερα στις δύσκολες ώρες.
1: Ήταν άνθρωπος της υπομονής, της αγάπης, ήταν επίοικης. Αυτό δηλαδή.
0: Επίοικης.
1: Ναι.
0: Έχετε πάρει κάποια, θεωρείτε, από τα χαρακτηριστικά του ή τουλάχιστον θελήσατε να τα έχετε?
1: Εντάξει, όλοι θέλουμε να έχουμε κάτι, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα να αποκτήσεις χαρίσματα πνευματικά. Οι παλιοί γεροντάδες ήταν διαφορετικοί, είχαν άλλο πνεύμα από εμάς, περισσότερο χάρη. Τώρα εμείς είμαστε λίγο διαφορετικοί, η νεότερη μοναχή.
0: Ίσως και εκείνοι είναι. Να νόμιζαν έτσι εκείνης της εποχής,
1: μπορεί,
0: να θεωρούσαν τους
1: δύσκολα.
0: Αυτούς τους.
1: Τα χαρίσματα πρέπει να κάνεις αγώνα για να σε χαριτώσει ο Θεός. Τώρα αυτά ο καθένας προσωπικά. Ο Θεός γνωρίζει δηλαδή. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να λέμε αν έχουμε κάτι ή όχι. Δεν είναι και σωστό.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά ναι, κάποιοι άνθρωποι ας πούμε μας εμπνέουν και θα λέγαμε
1: καλά,
0: τι ωραία που να το είχα αυτό.
1: Ναι, εννοείται,
0: πούμε,
1: φυσικά.
0: Το συγκεκριμένο χάρι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Ποιος δεν το θέλει.
0: Έτσι. Γερόντισσα, σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη, τη φιλοξενία και αυτή την τόσο ανθρώπινη συζήτηση μέσα στην ηρεμία της μονής του προφήτου Ηλία. Και ίσως τελικά αυτό που παίρνει μαζί του επισκέπτης φεύγοντας από ένα τέτοιο τόπο δεν είναι μόνο εικόνες, όμορφα κτίσματα, αλλά κυρίως μια μικρή ανάσα ειρήνης για την καρδιά του. Να είστε πάντα καλά και καλή δύναμη στο έργο σας και δώστε έτσι κάποιους χαιρετισμούς και ευχές στους ακροατές που μας ακούν σήμερα από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε στη μονή μας και μας τιμήσατε. Η Παναγία να σας σκεπάζει και εσάς το έργο σας, να σας καθοδηγεί, να σας δίνει κουράγιο και δύναμη, όπως όλους μας και όλους τους ανθρώπους. Το μήνυμα είναι να προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε μια πιο πνευματική ζωή όλοι μας, να κάνουμε προσευχή για να προσελκύουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού, για να σκεπάζει όλους μας και όλη την Ελλάδα και τον καθένα προσωπικά.

0: Ήταν η γερόντισσα Ακυλίνα, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου. Και στο τέλος της συνέντευξης κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί, φίλοι ακροατές, προς το καθολικό της Μονής, όπου οι μοναχές έψαλαν το απόδειπνο και πραγματικά ήταν μια στιγμή μεγάλης ηρεμίας και προσευχής. Έτσι ελπίζουμε να μεταφερθεί και σε σας ένα απόσπασμα, έστω και λίγο αυτή η αίσθηση αυτής της όμορφης βαθιάς ηρεμίας και προσευχής μέσα από το ραδιόφωνο μας.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νικαίοι και σαν στον αμήν. Παναγία Τριά ελέησον μας, Κύριε Λάση αμαρτήσιμον, Δέσποτα συγχώρεσον σαν αμήν εσμήν. Άγιε επίσκεψη Κύριε, σαν τας ασθενείς ημών, αέρα και τραυματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νικαίοι και σαν στον αμήν. Πάτερ ημών ο έτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα φλήματα ημών ως και ημείς αφήμους οφλές ημών. Και μη συνεγγείς ημάς πειρασμόν λαρίς ημάς ο πρώτου πονηρού.
2: Ευχόνται ενώ και μοτεύν ημών Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών λαρίσον και σώσον ημάς αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένα. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαρντε, αγνή Παρθένα, Θεόν φεδέσφυνα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου και είσαι ενώσασα και την αποστήσα φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η τον απελπισμένο μόνη ελπίς και τον πολεμμένο βοήθεια, γιατί με αντίληψη σαν σε προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλό, τον αναγκήτων εις χρήση λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων με αυτόν αχρεώσοντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθμία γνώμη του γενόμενων, αλλά στο φιλανθρώπου Θεού μη τριφλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξω με την εκρυπαρόχη λόγω σφαρμένη ιδέηση, και το σώνιον και μόδε πόδι και κύριον, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάθρωπα σπλάχνοντα αυτό αγαθότητο και παρεντόμο, τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουν προ μετάνοια, και τον αυτόν τον όνειρο κάτι δόκιμο μόνο να δείξει με, και πάρει σώμη αιού σε λίμα και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μένα τα παρόντι βία θερμή προστάτη και βοηθό, προ τον εναντίον που εφόδο αποτυχίουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το κυρίω τη εξόδου με την ατρία μου ψυχή περιέμπουσα και τα σκοτεινά όψη, το πονηρό δαιμόνο πόρο αυτή απολάβνουσα. Εδέ η φοβερά ημέρα τη κρίση, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απόλυτη δόξη του σου Υιού και Θεού ημόκληρο νόμων αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσπινων περαγία Θεοτό και διατησή με αστεία και αντιλήψεω, χάρη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρα ημών Ιησού Χριστού. Μα πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύμα τιμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσουν οι δέσποτα προσύπνων απειρούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους οφερούπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής επιπαθίας πάψοντας ορμάς των παθών σβέσουν τα πεπειρωμένα μέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα τα τις αρχώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνη γεώδες και υλικών ημών πρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ως όφρον αλογισμό καρδία νύφουσα ύπνων ελαφρών και πάσα τα νικής φαντασίας απειλαγμένων διανάσεσον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον των έχοντας πανίκιον ημί της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνή και πλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Επέραν την ξεπάρθεν ευλογημένη Θεό και προσάγει τη Μετέρα προσευχή του Υιός σου και Θεή μου και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έχω μου το Πνεύμα το Άγιο μου πριάσε, αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εσένα, τι τιμή μήτερ του Θεού φύλαξον μου υπό τη σκέπη σου.
3: Άγια Άγγελε, ψώσει αθλή ψυχή και τα λοιπόν μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλό μου ιδέα που στήσατε μου δια την ακρασία. Μη το εισχώρω το πονηρό δαίμον η κατοικηρίαση μου, ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος κράτης αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησο μη σωδό σωτηρίας, νέα και άγγελη, το Θεό φύλαξ και σεβαστή σε θλή ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσο σε έθλιψα πάντα στις μέρες της ζωής μου, γιατί ή τη σήμερα τον τη σήμερον ημέρας και έπασο με την περού νυχτή, και διαφύλαξό με πάση περίσου δικημένου, ή να μην τίνει αμαρτήματι προλογή στο Θεό και πρέσβει περί μόπου στον Κύριο να του επιστηρίξει το πόβο αυτού και άρχισε να δείξει με πρόβλημα τη αυτόματα τόσα μήνυμα.

0: Μέχρι μας ολοκληρώνεται σιγά σιγά η σημερινή μας ραδιοφωνική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου πάνω από το Άγιο Πνεύμα Σερών. Μέσα από τα λόγια της γερόντισσας Ακυλίνας και την παρουσία των αδελφών της Μονής, νομίζω πως όλοι αισθανθήκαμε λίγο από εκείνη τη σιωπηλή χαρά που γεννά η ζωή της προσευχής και της αφιέρωσης. Σε έναν κόσμο γεμάτο ταχύτητα, αγωνία, διαρκή θόρυβο, τέτοιοι τόποι θυμίζουν ότι η ψυχή του ανθρώπου εξακολουθεί να διψά για ησυχία, νόημα και παρουσία Θεού. Και ίσως ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του αποδείπνου, όταν οι φωνές των μοναχών γέμισαν τον ναό με εκείνη τη γαλήνη που πραγματικά δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται ήρεμα σαν μια μικρή ανάπαυση της καρδιάς. Θερμές ευχαριστίες στη γερόντισσα Ακυλίνα και στην αδελφότητα της Μονής για την αγάπη και τη φιλοξενία τους, καθώς και στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών, κύριο Θεολόγο, για την αποδοχή του να βρισκόμαστε εκεί στο μοναστήρι αλλά και στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης και Αγίου Αντωνίου στην Μητρόπολη Σερών, όπου γίνεται ο εορτασμός των 200 ετών από την ίδρυση του ναού. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την διακριτική και πολύτιμη παρουσία του, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που με συνέπεια και φροντίδα στηρίζει αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο για εφήβους από το πεζοδρόμιο στο αεροδρόμιο, το νέο μυθιστόρημα της Αδαμαντίας Αλατάρη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Μια ιστορία για τη δύναμη της ελπίδας, της προσφοράς και της μετάνοιας. Μια σειρά από επιπόλαιες επιλογές μπορεί εύκολα να οδηγεί τον άνθρωπο σε σκοτεινά μονοπάτια. Πώς μπορεί να ξαναβρει κανείς το δρόμο του και το φως της ζωής κοντά στον Θεό, πώς έρχεται η εσωτερική αλλαγή που θα φέρει τη μετάνοια. Η ανατρεπτική ιστορία εικονογραφήθηκε ολοζώντανα από την Αγγελική Δελεχά, από το πεζοδρόμιο στο αεροδρόμιο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε όλους και όλες σας στις θεολογικές προσεγγίσεις, όπως καλωσορίζουμε και τον καθηγητή της δογματικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, που είναι και σήμερα μαζί μας, για να προσπαθήσουμε να βαδίσουμε στα μονοπάτια της δογματικής θεολογίας, να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε την πίστη μας και ή δυνατόν κάθε φορά όταν τελειώνουμε αυτήν την ωραία σχεδόν συζήτησή μας, να νιώθουμε λίγο πιο ισχυροί στα θέματα της πίστεως. Είχαμε πει σε προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ότι η παροχή της χάριτος του Θεού στην κτήση ταυτίζεται θεολογικώς με την πέμψη του Αγίου Πνεύματος και ότι η παροχή αυτή είναι κατεξοχήν έργο του Χριστού. Έτσι μας είχε βοηθήσει να το προσεγγίσουμε όλο αυτό το θέμα ο κύριος καθηγητής. Ποιο όμως, κύριε καθηγητά, αφού σας καλωσορίσουμε για μία ακόμα φορά, είναι το μέσο με το οποίο παρέχεται η Θεία Χάρις στο πλαίσιο της Εκκλησίας?
1: Καταρχήν να χαιρετήσω και εγώ τους αγαπητούς μας ακροατές και να απαντήσω ευχαρίστως σε αυτήν την κέρια ερώτησή σας, ότι στο πλαίσιο της Εκκλησίας η άκτιστη Θεία Χάρη παρέχεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα μυστήρια είναι οργανικώς εξαρτημένα από το σώμα του Χριστού. Είναι, θα λέγαμε, λειτουργικές εκφάνσεις του μυστηριακού σώματός του. Είναι σαν τα μέλη της καρδιάς, σαν τα κλαδιά του δέντρου, σαν τα κλίματα της κλιματαριάς. Η ίδια η Εκκλησία σημαίνεται στα μυστήρια, φανερώνεται δηλαδή και εκφράζεται σε αυτά, όχι συμβολικώς με την φιλοσοφική έννοια, αλλά πραγματικώς, με ουσιαστικό δηλαδή αντίκρισμα. Υπάρχει μια ουσιαστική ταυτότητα ανάμεσα στο ιστορικό σώμα του Χριστού και την Εκκλησία, ανάμεσα δηλαδή στις άκτιστες ενέργειες του σώματος του Χριστού και στις ενέργειες των μυστηρίων. Πρόκειται για μια ταυτότητα πράγματος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ένας μεγάλος θεολόγος του 14ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι σύγχρονος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα μυστήρια, λέει, παρέχουν την Θεία Χάρη μέσα από κτιστά και ορατά στοιχεία. Αποτελούν τα ορατά όργανα τα μυστήρια και τους φορείς της αόρατης Θείας Χάριτος, που συντρίβει την δύναμη του διαβόλου και ενώνει την κτήση με την άκτιστη πραγματικότητα. Εξηγώντας ο Παλαμάς τη σημασία των μυστηρίων, επισημαίνει ιδιαίτερα τον πνευματικό και απόρριτο χαρακτήρα τους. Αλλά ο πνευματικός και απόρριτος αυτός χαρακτήρας των μυστηρίων έγκυται ακριβώς σε αυτήν την παρουσία της άκτιστης Θείας Χάριτος σε αυτά. Στα μυστήρια όλα όσα γίνονται δι' αυτόν τα πραγματώνει αυτή η παρούσα σε αυτά Θεία Χάρη. Ότι υποδηλώνει το κατεξοχήν χαρακτήρα των μυστηρίων το ενεργεί η Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη διενεργεί όλες τις μυστηριακές εκφάνσεις του σώματος του Χριστού. Έτσι κατανοείται γιατί η ιεροσύνη είναι μια χαρισματική δύναμη στην υπηρεσία των μυστηρίων. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος τελεσιουργεί τα μυστήρια με το χέρι και την γλώσσα του ιερέα. Τα μυστήρια της Εκκλησίας λοιπόν δεν μπορούν να νοηθούν χωρίς την άκτιστη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη, ενεργώντας στα μυστήρια, τα καθιστά φορείς της για την περαιτέρω μετάδοσή της στην κτήση και ιδιαίτερα στον άνθρωπο.
0: Από αυτά που σας ακούμε, κύριε καθηγητά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όλα τα μυστήρια παρέχουν την ίδια Θεία Χάρη?
1: Τα μυστήρια παρέχουν βεβαίως την Θεία Χάρη, η οποία είναι μία και η αυτή. Έχει όμως μια ποικιλία στη φανέρωσή της. Έτσι, ως προς την λειτουργική αποτελεσματικότητά της, είναι διαφοροποιημένη και χαρακτηριστική για το κάθε μυστήριο. Ό,τι μεταδίδει ο Χριστός στους πιστούς από αυτά που έχει ο Χριστός αναφέρονται στην εν Χριστώ ζωή και την τελείωσή τους. Και όλα αυτά πραγματώνονται από τον Χριστό μόνο με την άκτιστη Θεία Χάρη που είναι όχι μόνον σωστική, όπως λέει ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και σύγχρονος πάλι του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, αλλά αυτή η χάρη, εκτός από τον σωστικό χαρακτήρα της, έχει και φρουρητικό χαρακτήρα αυτής της κατάλληλης πλέον εν Χριστώ ζωής που παρέχει, αλλά και αυτήν την εν Χριστώ ύπαρξη συνολικά. Άρα τα μυστήρια δεν παρέχουν μόνο νέα ύπαρξη εν Χριστώ, δεν παρέχουν μόνο την κατάλληλη ζωή γι' αυτό, αλλά για αυτήν την ύπαρξη, αλλά και φρουρητική. Δηλαδή, μετέχοντας τα μυστήρια έχουμε την δυνατότητα να ενισχυόμεθα και να παίρνουμε την δύναμη εκείνη που φρουρεί αυτήν την εν Χριστώ μας ζωή.
0: Μας λέτε λοιπόν τα μυστήρια έχουν την φρουρητική αυτή δυνατότητα που μας παρέχουν για να μας προστατεύουν και να μας ενδυναμώνουν. Θα μπορούσατε να μας πείτε και τι είδους χάρη παρέχει το μυστήριο του βαπτίσματος?
1: Ναι, ξεκινώντας από το εισαγωγικό μυστήριο με το οποίο περνάμε μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή στο χαρισματικό και μυστηριακό σώμα του Χριστού, θα λέγαμε ότι η χάρη του βαπτίσματος παρέχει το εν Χριστώ είναι, παρέχει δηλαδή το κατά Χριστόν υποστήνε ως χάρισμα, δηλαδή πιο απλά αυτή μας παρέχει τη νέα ύπαρξή μας. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ως χριστιανοί είμαστε ένα νέο γένος, το γένος του Χριστού, ότι έχουμε γεννηθεί από Αυτόν. Αυτό λοιπόν το εν Χριστώ είναι, το αποκτούμε με το πρώτο αυτό μυστήριο. Και είπαμε ότι αυτό αποτελεί ένα χάρισμα, το εν Χριστώ είναι. Είναι χάρισμα επειδή πρόκειται για γέννηση, και στη γέννηση, όπως ξέρουμε, δεν συμβάλλουμε. Μας παρέχεται εξ ολοκλήρου και στην βιολογική μας ύπαρξη ακόμη είναι χάρισμα των γονέων μας και του Θεού. Και είναι χάρισμα λοιπόν για και αυτή η πνευματική γέννηση. Η γέννηση σε καμία περίπτωση δεν προϋποθέτει την συμβολή του γενωμένου. Έτσι το βάπτισμα, πραγματώνοντας με την άκτιστη χάρη κατά δημιουργικό τρόπο την χαρισματική αναγέννηση του ανθρώπου, είναι το μόνο μυστήριο, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, που δεν προϋποθέτει την ελευθερία και την συνεργία, όπως είπαμε συμβαίνει άλλωστε και με την φυσική γέννησή του ανθρώπου. Κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν του βαπτίσματος είναι ότι αυτό αποτελεί την αφετηρία στη νέα οντολογική πραγματικότητα στην οποία εισάγει τον άνθρωπο πλέον μέσα στην Εκκλησία. Η χάρη που παρέχει το βάπτισμα στη συνέχεια δεν ασκεί κάποια πίεση επάνω στην βούληση, ούτε και παραβιάζει σε καμία περίπτωση το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Είναι μια άκτιστη δύναμη που ενώ ωφελεί όσους την χρησιμοποιούν, δεν εμποδίζει να γίνονται και να παραμένουν πονηροί όσοι δεν την χρησιμοποιούν. Παραμένει δηλαδή ανενέργητη όταν ο άνθρωπος δεν συνεργεί για την φανέρωσή της με την θέλησή του και τα έργα της ελευθερίας του. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος αποκτά την χάρη της αγιοσύνης του πνεύματος. Ο αγιασμός αυτός, αυτή η αγιοσύνη δηλαδή, για την οποία μιλάει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι αποτέλεσμα αυτής της χάρης των μυστηρίων και προϋποθέτει την ένταξη και παραμονή των ανθρώπων στο σώμα του Χριστού. Μόνον τότε αντλείται με τα μυστήρια η χάρη, η ζωή και ο αγιασμός της κεφαλής και της καρδιάς του σώματος αυτού του μυστηριακού προς τα μέλη του. Δηλαδή, κεφαλή είναι ο Χριστός στην προκειμένη περίπτωση. Όταν ο άνθρωπος αποκοπεί από το σώμα αυτό, νεκρώνεται. Οπότε η χάρη των μυστηρίων στα οποία ενδεχομένως και αυτοβούλος και απροϋποθέτως θα λέγαμε εδώ πλέον μετέχει, δεν διαβαίνει σε αυτόν επειδή αποτελεί νεκρό μέλος. Αυτό το σημειώνουμε ιδιαίτερα γιατί κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να κοινωνούν χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη στη Θεία Ευχαριστία, για το καλό του χρόνου, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας, ενδεχομένως της μεταμορφώσεως κτλ. Αλλά τότε θα ήταν τα μέσα αυτά μάλλον μηχανιστικά και μαγικά. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε, εκείνο που νεκρώνει τον άνθρωπο ως μέλος του μυστηριακού σώματος του Χριστού είναι οι θανάσιμες αμαρτίες, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη, γιατί αποτελεί κόλλημα πλέον για τον πιστό η προσέλευση στο μυστήριο ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας. Ο φωτισμός της χάριτος των μυστηρίων φανερώνεται μόνον σ' όσους καταβάλουν πολλούς κόπους και ιδρώτες για την κάθαρση των πνευματικών αισθήσεών τους. Γιατί λένε κάποιοι, μα πώς γίνεται και αυτή η χάρη φανερώνεται σε ορισμένους, λάμπει το πρόσωπό τους ή και άλλες καταστάσεις εσωτερικές τις οποίες ήδη έχουμε περιγράψει και στις οποίες θα αναφερθούμε ειδικότερα. Αυτά δεν ισχύουν μηχανιστικά μαγικά σε όλους, αλλά προϋποθέτουν ακριβώς κάποιους κόπους οι οποίοι σχετίζονται όχι στην απόκτηση της χάρης, αλλά στο ξεμπάζωμα, για να εκφραστούμε με την έκφραση του Πατρός Παϊσίου, αυτών των μονοτικών αποβλήτων της αμαρτίας που εμποδίζουν, που οι ίδιοι μας με το αυτομπάζωμά μας ή με την συνεργία του περιβάλλοντος μας, οικογενειακού, πολιτισμικού κτλ., έχουμε βάλει στο βάθος της υπάρξεώς μας, δηλαδή στην καρδιά μας, και μας έχουν καταστήσει ανενεργό αυτήν την χάρη. Αν αυτά δεν αρθούν, δεν φανερώνεται η χάρη, αλλά αυτό θέλει και τους δικούς μας κόπους και ιδρώτες. Επομένως, αν αυτός ο φωτισμός για τον οποίο είπαμε και η αγιότητα δεν συναντάται έτσι σε όλους τους βαπτιζομένους, δεν θα πρέπει να κατηγορήσουμε στην προκειμένη περίπτωση για αδυναμία το μυστήριο αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε εμάς αυτούς για την αδυναμία την δική μας, των πιστών δηλαδή, οι οποίοι δεν προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να δεχτούμε αυτήν την χάρη ή στη συνέχεια την προδίδουμε. Ανακοινίζοντάς μας λοιπόν το μυστήριο του βαπτίσματος, μας καθιστά πάλι χωρητικούς της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή μας ότι ο Αδάμ ήδη με το εμφύσιμα του Θεού έλαβε την άκτιστη Θεία Χάρη και την οποία έχασε με την πτώση του. Τώρα λοιπόν με το βάπτισμα στο οποίο πανερχόμαστε γίνεται αυτή

0: Είναι φανερό λοιπόν ότι το βάπτισμα αποτελεί την θεμελιώδη οντολογική προϋπόθεση του ανθρώπου για αυτήν την ανάκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο χάθηκε στο πρόσωπο του Αδάμ και των απογόνων του.
1: Σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας μιλάτε για το βάπτισμα. Μας κάνατε και την αναγωγή στον Αδάμ, πως έχασε τη χάρη και πως την ανακτούμε εκ νέου. Είπατε κάποια στιγμή ότι το βάπτισμα δεν προϋποθέτει την ελευθερία και την συνεργία και είναι το μόνο μυστήριο που δεν την προϋποθέτει. Μας είπατε όμως ότι μετά το βάπτισμα η χάρις που λαμβάνει ο βαπτιζόμενος δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο. Θα θέλαμε να μας πείτε πως συνδέεται το βάπτισμά μας με το βάπτισμα του Χριστού.
0: Εδώ θα αναφερθώ στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος θα μας βοηθήσει σε αυτήν την κατανόηση. Ακούσαμε στην Εκκλησία, τα ακούμε βέβαια και σε κάθε άλλη βάπτιση, αλλά μιλώ τώρα για την βάπτιση που εορτάσαμε στα Άγια Θεοφάνεια, έτσι, ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο που αναφέρεται εκεί, ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, το οποίο μάλιστα ψάλλεται αντί Τρισαγίου στην Εκκλησία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνδέει άρρηκτα το μυστήριο του βαπτίσματος με την βάπτιση του Χριστού. Έχουμε πει στο παρελθόν, θα το επαναλαμβάνουμε για να το εμπεδώσουμε αυτό, γιατί έχει τεράστια θεολογική σημασία. Ο γέγονεν διημάς γέγονεν ο Κύριος, μας έχει πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τα γεγονότα της ζωής του Χριστού δεν είναι ατομικά του γεγονότα, αλλά είναι γεγονότα που αφορούν εμάς, οι οποίοι θα ενταχτούμε, τους ανθρώπους δηλαδή όλους, οι οποίοι θα ενταχτούν σε αυτό το σώμα. Έτσι λοιπόν η βάφτιση του Χριστού είχε την σημασία αυτής της θεοφάνειας που ζήσαμε κατά το γεγονός των θεοφανίων. Ότι δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε, φανερώθηκε ουσιαστικά, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρόν και δεν υπάρχει τόπος τον οποίο δεν υπάρχει, οπότε το να έρθει σημαίνει προφανώς ότι δεν ήταν εκεί. Δεν είναι αυτή η έννοια του, η βαθύτερη, η πνευματική, είναι της φανερώσεως. Αυτό έγινε για μας. Διότι ως Θεός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, είχε την θεότητα εξάκρασης λήψεως. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα υπήρχε μέσα του ενεργό, αλλά σε μας φανερώθηκε και κατά κάποιον τρόπο θεμελίωνε την αφετηρία της δικής μας ζωής μέσα από την δική του θεοφάνεια. Τι γίνεται, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά το βάπτισμα? Κατά την βάπτιση του Χριστού, λέει, έχουμε ενίκηση μέσα στο νερό μαζί με τον εαυτό του, το Χριστού δηλαδή, στον Ιορδάνη, και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, κατά την βάπτιση τώρα των πιστών, όπως είπαμε, ο γέγονεν διημάς γέγονεν ο Κύριος, βρίσκεται στο αγιασμένο νερό που νωρίτερα αγιάζεται πριν γίνει η βάπτιση και περιβάλλει με το πνεύμα του, το πνεύμα δηλαδή αυτό του Χριστού, που είναι το πνεύμα το Άγιο, με έναν τρόπο απόρριτο και προσφύεται σε αυτούς και τους δίνει την καθαρτική και φωτιστική χάρη του. Η βάπτιση του Χριστού λοιπόν γίνεται με βάση το βιβλικό χωρίο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, εν ύδατι και πνεύματι. Ο Χριστός επαγγέλθηκε πολύ νωρίτερα ότι, μάλλον να ξεκινήσουμε από την βάπτιση, ο Θεός Πατέρας, γνωρίζουμε κατά τη μαρτυρία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ότι το απεκάλυψε πως εκεί που βαπτίζει, όταν δει κάποιον στον οποίο να κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος θα είναι εκείνος που θα βαπτίζει εν ύδατι και πνεύματι. Ενώ είναι γνωστό ότι ο Άγιος Ιωάννη

0: σε βάπτιζε μόνο εν ύδατη το βάπτισμα της μετανοίας. Και αυτή η μαρτυρία του στη συνέχεια είναι το πρώτο κήρυγμα στους Ιουδαίους ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος θα βαπτίσει εν ύδατη και πνεύματι. Θα κάνω ένα σχόλιο εδώ επιπλέον, μου έρχεται τώρα στο μυαλό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσει κανείς το ιερατικό αξίωμα αυτών οι οποίοι λειτουργούν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ότι επειδή υπάρχει σε κάποιους πιστούς ένας σκανδαλισμός για το ηθικό ποιόν ενδεχομένως ή το πνευματικό ποιόν των ιερωμένων, εδώ μας κατατίθεται ότι από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα, ότι αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα βαφτίζει, ο γιος του δηλαδή, εν ύδατι και πνεύματι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικός? Σημαίνει ότι ο ιερέας και ο αρχιερέας δεν είναι εκείνος που βαπτίζει, αλλά είναι ο Χριστός που βαπτίζει εν ύδατι και πνεύματι. Έτσι λοιπόν η ιεροσύνη του ιερέα και η ιεροσύνη του αρχιερέα δεν είναι ένα κτήμα τους. Δεν είναι ιδιοκτησιακό δηλαδή εδώ το καθεστώς. Ο ίδιος ο Χριστός είναι που τελεί τα μυστήρια και ο ιερέας ή ο αρχιερέας είναι αυτός που δανείζει το χέρι του, δανείζει την γλώσσα του, δανείζει την ψυχοσωματική ύπαρξή του εκεί, αλλά ο Χριστός είναι που τα τελεί. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να εστιάζομαι σε αυτό το γεγονός και δεν είναι απλώς έτσι μια θεολογική αυτό άποψη, αλλά είναι η κατάθεση, η αληθής κατάθεση του ιδίου του Θεού Πατέρα, ότι αυτός θα είναι ο βαπτίζων εν ύδατι και πνεύματι. Και για να μείνω λίγο ακόμη εδώ, θα υπενθυμίσω, επειδή προκαλούμε πολλές φορές με ερωτήματα σχετικά από τους φοιτητές σε κάθε εξάμηνο ανεξαιρέτως, γιατί να μη σωθούν και οι άλλοι άνθρωποι από τις διάφορες θρησκείες, οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι ή από τους ετεροδόξους. Υπενθυμίζω ότι ο Χριστός είπε ότι στη συζήτηση που είχε με τον Άγιο Νικόδημο, τον κρυφό μαθητή, ότι εάν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Ή σε άλλη, από άλλον Ευαγγελιστή, ότι ου δύναται ειδήν την Βασιλεία του Θεού, πράγμα το οποίο στην προκειμένη περίπτωση νοείται υπαρξιακός δηλαδή και βιωματικός. Άρα, θεμελιώδης προϋπόθεση ένταξης στη Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε σωτηρία του ανθρώπου, είναι να υπάρξει κανείς. Άρα κατά Θεόν, είπε αυτό το ουκ είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω, σημαίνει με άλλα λόγια δεν υπάρχετε για μένα, γιατί θα πρέπει κανείς να υπάρξει. Και μια και βρισκόμαστε στο εισαγωγικό μυστήριο, επιμένουμε σε αυτό, ότι πρέπει κανείς πρώτα να γεννηθεί. Έτσι υπάρχουμε δια της γεννήσεως. Άρα εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, που σημαίνει να γεννηθεί από τον Χριστό, γιατί αυτός είναι ο χαρισματικός γεννήτωράς μας, δεν μπορεί ως μέλος του σώματός του να σωθεί. Άρα δεν είναι αν είναι καλός λιγότερο ή περισσότερο κανείς προκειμένου να σωθεί, αλλά να υπάρξει και με τις προδιαγραφές αυτού του σώματος να ζήσει, εάν θέλει να γίνει κοινωνός της ζωής της κεφαλής του σώματος της Εκκλησίας, που είπαμε και προηγουμένως είναι ο ίδιος ο Χριστός, και η ζωή του Χριστού βέβαια δεν είναι άλλη από την ζωή του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Επομένως αυτά τα μυστήρια δεν είναι απλές τελετές για μας, είναι υπόθεση υπάρξεως και υπόθεση ζωής. Έτσι λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε ότι το εμπνεύματι εδώ στην προκειμένη περίπτωση, για να μην παραξηγηθεί, εν ύδατι και πνεύματι που είπαμε, δεν αναφέρεται στην υπόσταση του Αγίου Πνεύματος, στο πρόσωπό του, ούτε βέβαια στην ουσία του, αλλά στην θεουργό χάρη και δύναμή του. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στους διαλόγους που έχουμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες. Αυτοί, μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι άλλο πράγμα είναι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ως προσώπου, ως υποστάσεως εκ μόνου του Πατρός, από την πέμψη του Αγίου Πνεύματος, την οποία υποσχέθηκε ο Χριστός μετά την άνληψή του στον ουρανό, ότι θα έρθει κατά την ημέρα της Πεντηκοστής που έζησε η Εκκλησία και θα ιδρύσει την Εκκλησία. Αυτή όμως η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, εν μορφή πυρήνων γλωσσών κτλ., δεν είναι το πρόσωπο, είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι κοινή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μόνον που θεολογικά, όπως γνωρίζουμε από την ίδια την βίβλο, αυτό παρέχεται πάντα εκ Πατρός διηγού εν Αγίου Πνεύματι, που σημαίνει ότι ο αυτουργός όχι μόνο της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου αλλά και της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου είναι μόνον ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός είναι και ο μόνος έρων την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο σωτήρας, αυτός είναι και ο κριτής, ο μοναδικός κριτής. Αυτό ως παρέκβαση. Θα πρέπει όμως να πούμε για το βάπτισμα ότι ενδυόμενοι οι πιστοί χαρισματικά τον Χριστό κατά το βάπτισμα, γιατί αυτόν ενδυόμεθα, λαμβάνουν την χάρη του Χριστού. Τι θα πει ενδύομαι τον Χριστό? Παίρνω την χάρη του Χριστού, που όμως, προσέξτε τώρα εδώ την συνωνυμία η οποία δεν πρέπει να δημιουργεί σύγχυση, δεν είναι άλλη αυτή η χάρη από την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, από αυτό δηλαδή που επαγγέλθηκε ο Χριστός στους μαθητές του, ότι θα του στείλει το Άγιο Πνεύμα. Ο Παλαμάς, εκφράζοντας αυτήν την βιβλική παράδοση, συνδέει το βάπτισμα με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ήδη με την κατάδυσή του στο νερό του Ιορδάνη, ο Χριστός προϋπέδειξε αυτήν την κατάβασή του στον Άδη, ενώ με την ανάδυσή του από αυτόν προϋπέδειξε την Ανάστασή του. Βλέπετε, αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τότε με το πρόσωπο του Χριστού, βλέπουμε ότι έχουν προσδιοριστική σημασία για την ζωή μας, αλλά ότι αυτά εμείς τα δεχόμεθα χαρισματικός, συμβολικός. Ούτε πεθαίνουμε δηλαδή όπως πέθανε ο Χριστός, ούτε ανιστάμεθα, αλλά το βάπτισμά μας μας δίνει αυτήν την μυστηριακή δυνατότητα. Αυτά που τελούνται που τελούνταν τότε κατά τρόπο μυστικό, μυστηριακό, πραγματώθηκαν στη συνέχεια, όπως γνωρίζουμε, με τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός με τον θάνατό του κατέβηκε στον Άδη και με την Ανάστασή του μετέδωσε στους ανθρώπους το αείδιο φως της χάρης του, που δεν είναι άλλο από την όντως ζωή. Αυτά όμως μπορούν να τα καρπώνονται μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που μετέχουν μυστηριακώς στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Και αυτό ακριβώς, σημειώνουμε εδώ, γίνεται στο βάπτισμα, όπου παρέχονται αυτά τα σπέρματα της ακυράτου ζωής, οι οντολογικές αφετηρίες και οι προϋποθέσεις στη συνέχεια για την θέωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όταν προσέρχεται στο βάπτισμα, είναι διεφθαρμένος ήδη από την αμαρτία. Είναι δούλος του διαβόλου και χωρίς καμία κοινωνία με τον Θεό, δηλαδή θα λέγαμε απλά είναι πνευματικά νεκρός. Η χάρη του βαπτίσματος, αφού τον απελευθερώσει από την κατοχή του διαβόλου και τον θάνατο, τον ζωοποιεί στη συνέχεια, εγκεντρίζοντάς τον στην όντως ζωή που είναι το μυστηριακό σώμα του Χριστού. Η χάρη του βαπτίσματος λοιπόν μας συνάπτει, εμάς που είμαστε νεκροί, με την ζωή. Εμείς που ήμασταν δέσμοι από τον διάβολο, μας συνδέει πλέον με την ελευθερία, μας παραλαμβάνει διεφθαρμένους και με τον Χριστό μας κάνει μέλους του σώματός του. Ο βαπτισμένος άνθρωπος αναγεννιέται πνευματικός με την δύναμη και ενέργεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και έτσι μόνο μπορεί να φτάσει στη συνέχεια στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, με την προϋπόθεση πάντα ότι εξομοιώνεται με τον Θεό. Δηλαδή, στο βάπτισμα η εξομοίωση αυτή γίνεται οντολογικώς, ως δωρεά. Στη συνέχεια έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε αυτήν την εξομοίωση ή αν τυχόν την καλύψουμε με τις αμαρτίες μας, να την αποκαλύψουμε μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως και πλέον με τα άλλα μυστήρια να τροφοδοτούμαστε, όπως θα το μπορούμε να το αναλύσουμε στην συνέχεια.
1: Μας είπατε, κύριε καθηγητά, για τη σύνδεση του δικού μας βαπτίσματος με το βάπτισμα του Χριστού. Κάνατε και μία αναφορά στο πώς είναι ξέχωρο το βάπτισμα από αυτόν που βαπτίζει τον χριστιανό, από τον ιερέα ή τον επίσκοπο. Και θα θέλαμε τώρα να μας πείτε πώς σχετίζεται αυτό το βάπτισμα μας με την γνώση του αληθινού Θεού.
0: Είναι φυσικό το να έχει κανείς την αληθή θεογνωσία όταν υπάρξει πρώτα σε αυτό το σώμα και δεν υπάρχει κανείς μηχανικά, αλλά ως υπόθεση ζωής. Η χάρη του βαπτίσματος μας δίνει αυτήν την άμεση και εμπειρική γνώση του Θεού και μας φέρνει στο νου αυτήν την αλήθεια του Θεού, την υποστατική, δηλαδή όχι θεωρητική αλήθεια, αλλά το πράγμα καθεαυτό. Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί ο βαπτιζόμενος δεν χρειάζεται, θα λέγαμε μετά, μαθήματα για την θεογνωσία. Παίρνει αυτήν συνολικά αυτήν την κατάθεση της θεογνωσίας. Αυτό γίνεται κατανοητό όταν λάβουμε υπόψη ότι η άκτιστη χάρη που προσφέρει το βάπτισμα είναι η ουσιώδης και φυσική ενέργεια του ίδιου του Θεού, στην οποία και μόνον μπορεί να μετέχει ο άνθρωπος και να έρχεται έτσι σε προσωπική σχέση με τον Θεό και να τον γνωρίζει με εμπειρικό τρόπο, που φυσικά παραμένει ανέκφραστος. Γιατί ξεπερνά την εμπειρία των αισθήσεων. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να το σημειώσουμε, αν και θα πρέπει να πούμε πολύ περισσότερα για να γίνει βαθύτερα κατανοητό, ότι την γνώση του Θεού την αποκτούμε με άμεση και προσωπική πρόσβαση, θα μου επιτρέψετε να πω τολμηρά, στο είναι του Θεού. Γιατί το είναι του Θεού δεν είναι μόνο η ουσία η οποία είναι μη προσβάσιμη στα κτίσματα, αλλά είναι η λεγόμενη υφημένη θεότητα, δηλαδή η άκτιστη θεοποιός ενέργειά του, η οποία είναι αυτός ο Θεός. Αφού λοιπόν εμείς έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτό, ξέρουμε πλέον τι είναι ο Θεός και μπορούμε να μιλούμε με βεβαιότητα γι' αυτό. Η γνώση του Θεού λοιπόν, μετά από αυτά που είπαμε, είναι σαφές ότι είναι καρπός του βαπτίσματος, επειδή με την χάρη που παρέχει αυτό ανοίγεται ο οφθαλμός της ψυχής, με τον οποίο και μπορεί να έχει γνωστική εμπειρία του Θεού. Δηλαδή η εμπειρία του Θεού δεν γίνεται από αυτά τα αισθητήρια που έχουμε, που έχει ο κάθε άνθρωπος, τα βιολογικά του αισθητήρια, αλλά με το βάπτισμα αποκτά ο άνθρωπος νέες αισθήσεις πνευματικές, μέσω των οποίων δηλαδή βλέπει, ακούει, γεύεται, αισθάνεται. Και αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά κατά τις φωτοφάνειες, κατά τις θεοφάνειες. Δηλαδή, είτε έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, είτε κλειστά, βλέπουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα, δεν είναι η θέα την οποία έχει μέσω κανείς του οφθαλμού του και του οπτικού νεύρου που εστιάζει στο κέντρο εκεί, αλλά με πνευματικές διαδικασίες. Μόνον όταν ο άνθρωπος απαλλάσσεται από την αμαρτία και αναγεννιέται στο βάπτισμα, αποκτά τότε τις πνευματικές αυτές αισθήσεις με τις οποίες και μπορεί να γεύεται την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Διαφορετικά Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί ένας αβάπτιστος δηλαδή να έχει θεογνωσία. Είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουν πολλές φορές και θεολόγοι και θεωρούν ότι γιατί να μην το καταλαβαίνει και ένας μη ορθόδοξος, ως ετερόδοξος δηλαδή, αυτός ο οποίος βρίσκεται κάτω από το σκότος, το πνευματικό σκότος του πονηρού ή σε άλλες θρησκείες. Δεν μπορεί να το δει γιατί δεν έχει αισθήσεις που να είναι προσβάσιμες σε αυτήν την άκτιστη πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό, αφού δηλαδή βαπτίζεται και παίρνει ο άνθρωπος αυτά τα πνευματικά αισθητήρια, προετοιμάζεται κατάλληλα για να μετάσχει στη μέλουσα βασιλεία. Δηλαδή η μέλουσα βασιλεία δεν είναι μια άλλη πραγματικότητα, θα λέγαμε ένα παραβάν που ανοίγεται και λέει περάστε μέσα σε μια άλλη πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι παρούσα εδώ, όπως θα αναλύσουμε, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει αφού είναι πανταχού παρόν ο Θεός και η Βασιλεία Του. Ειδικότερα όμως σε εμάς βρίσκεται, όχι είναι εγγύς, αλλά είναι εντόσιμον εξαιτίας του βαπτίσματος και άρα είναι προσβάσιμη. Η μέλουσα λοιπόν Βασιλεία έχει σχέση με τα αισθητήρια. Λέει ένα πολύ χαρακτηριστικό ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας ότι όταν θα έρθουμε μετά την Δευτέρα Παρουσία όλοι οι άνθρωποι μπροστά στον Θεό και τα λοιπά, άλλοι θα γεύονται την παρουσία του ευχαρίστως επειδή θα έχουν αυτά τα αισθητήρια και άλλοι για άλλους το φως του Θεού θα είναι σκότος. Γιατί? Γιατί ενώ θα υπάρχει το φως δεν θα έχουν τα αισθητήρια για να το δουν. Ενώ θα είναι η ευωδία του Χριστού η οποία θα συνέχει όλη την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, αυτός δεν θα έχει το αισθητήριο της ως φρύσεως. Καταλάβατε, η γλυκύτητα, η θέρμη δεν θα περνάει μέσα του επειδή δεν θα έχει τα αισθητήρια εκείνα με τα οποία αισθανόμαστε αυτήν την πραγματικότητα. Ακολουθώντας λοιπόν την βιβλική παράδοση αυτή, ο Καβάσιλας στη συνέχεια αυτής της τοποθετήσεώς του υποστηρίζει ότι η φανέρωση της ζωής που εγγυάται η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος θα πραγματοθεί στην πληρότητά της στη μέλουσα βασιλεία. Στην παρούσα ζωή βέβαια δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε αυτές τις άκτιστες δυνάμεις που φέρνουν μόνο τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δηλαδή είμαστε μια πραγματικότητα ακατανόητη για τον άλλο τον κόσμο. Είπαμε και άλλη φορά ότι ο πιστός είναι εταίρου γένους άνθρωπος. Έχει δηλαδή πρόσβαση σε αυτήν την παρουσία του ακτίστου Θεού που δεν έχουν άλλοι, γι' αυτό και δεν μπορούμε, αν θέλετε, να συνεννοηθούμε. Η κατανόηση λοιπόν αυτή γίνεται μόνο μέσα στο κατάλληλο φως της άκτιστης Θείας Χάρης και δόξας, η οποία στη μεν παρούσα ζωή έχει τη μορφή του αραβώνα, στην δε μέλουσα ζωή έχει την έννοια του γάμου, δηλαδή της πληρότητας.
1: Μας είπατε, κύριε καθηγητά, νωρίτερα ότι ο βαπτιζόμενος δεν χρειάζεται μαθήματα για την θεογνωσία και ότι αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά από έναν που είναι βαπτισμένος με έναν που είναι αβάπτιστος, που ζει σε ένα άλλο δόγμα ή σε μία άλλη πίστη. Εκεί ίσως είναι και η απάντηση σε όλα αυτά τα περίεργα ερωτήματα. Τώρα βέβαια, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον Θεό ή γιατί χρειαζόμαστε κάθε φορά κάποιον να μας τον επεξηγεί και να μας τον κάνει πιο προσιτό, είναι ένα άλλο θέμα που χρειάζεται ίσως και εκεί κάποια στιγμή να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Όμως νομίζω ότι και γι' αυτό μας είπατε νωρίτερα αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι μπαζώνουμε εμείς όλα αυτά που έχουμε και καλύπτουν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και χρειάζεται ένα γενναίο ξεμπάζωμα για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, πώς παρέχει το βάπτισμα την χαρισματική υιοθεσία μας που σχετίζεται άμεσα με αυτό που κουβεντιάζουμε.
0: Ναι, συχνά λέμε ότι γίναμε δια του βαπτίσματος παιδιά του Θεού, τέκνα του Θεού. Πήραμε, αν θέλετε, αυτήν την χαρισματική υιοθεσία μας. Εδώ είναι αξιόλογα όσα λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με το βάπτισμα. Με το βάπτισμα, λέει, πήραμε την δύναμη και το δικαίωμα, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, που παίρνει το βρέφος από τους γεννήτωρές του για να γίνει κληρονόμος τους. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μία, να την πούμε έτσι, συγγένεια αίματος. Λοιπόν, αυτή τη συγγένεια αίματος ακριβώς την έχουμε εμείς πνευματικά νοούμενοι, επειδή είμαστε σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων του Χριστού, πνευματικώς νοούμενα. Δηλαδή, όπως ο Χριστός, για να το παραβάλουμε, στην μήτρα της Αγίας Παρθένου προσέλαβε δια του Αγίου Πνεύματος με δημιουργικό τρόπο, χωρίς ανδρικό σπέρμα δηλαδή, την ανθρωπίνη φύση, τηρουμένων των αναλογιών αντιστρόφως, εμείς ως άνθρωποι τώρα εισερχόμαστε μέσα στην μήτρα την πνευματική της Εκκλησίας, που είναι η κολυμβήθρα, και εκεί προσφύεται σε μας μια άλλη δυνατότητα, πνευματική δηλαδή, αυτής της σχέσης που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι γινόμαστε μέσα από την κοινή αυτή μήτρα της Εκκλησίας, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, μας παρέχει με μυστηριακό τρόπο την, την σχέση αυτή της υιοθεσίας. Με την χαρισματική λοιπόν γέννησή μας στο βάπτισμα, ο πιστός παίρνει αυτήν την δύναμη, όπως είπα προηγουμένως, να γίνει Υιός, να γίνει τέκνο καλύτερα, γιατί υπάρχουν και θυγατέρες, και κληρονόμος του Θεού, ενώ στη μέλουσα βασιλεία θα πάρει τότε με ασφάλεια και αναφέρετα την θεία και αθάνατη υιοθεσία και κληρονομία, βεβαίως όχι μηχανιστικά όπως τονίζουμε συχνά, αλλά με την προϋπόθεση ότι στην παρούσα ζωή δεν θα προσκρούσει στο νοητό θάνατο αυτής της υιοθεσίας, ο οποίος γίνεται, ο θάνατος αυτός, με την θανάσιμη αμαρτία. Γιατί στη μέλουσα ζωή ο αισθητός θάνατος καταργείται, αλλά θα μας πει ο Άγιος Γρηγόρης Βαλαμάς ότι ο νοητός θάνατος κατακυρώνεται στη βασιλεία. Ποιο είναι το νόημα αυτό? Ότι είναι αυτό που γενικότερα όλοι γνωρίζουμε, ότι στην άλλη ζωή δεν υπάρχει μετάνοια. Κατακυρώνεται δηλαδή ο τρόπος της ζωής μας εδώ. Και αν αυτός ήταν θάνατος νοητός, πνευματικός, εκεί πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτής της μετανοίας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε εδώ. Βέβαια αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, τι θα πει και γιατί να μην μπορεί να μετανοήσει κανείς και γιατί δεν δέχεται ο Θεός τη μετάνοια του ανθρώπου. Επιγραμματικά θα έλεγα ότι ο άνθρωπος παγιώνεται σε έναν τρόπο ζωής που δεν θέλει την ζωή, και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι είναι ασυγχώρητη αμαρτία κατά η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, όταν ο άνθρωπος φτάσει στην αμετανοησία. Και αυτό το βλέπουμε στον διάβολο, ότι και στην παρούσα ζωή μας δηλαδή βλέπουμε ότι ο διάβολος έχει την αμετανοησία, δεν θέλει, μήπως δεν βλέπει? Έτσι λοιπόν και εκεί θα βλέπει, αλλά επειδή δεν θα έχει τα αισθητήρια αυτά, δεν θα φρόντισε στην παρούσα ζωή να τα έχει, και εκεί παραμένει στην αμετανοησία, με συνέπεια την αμεθεξία αυτής της ζωής του Θεού. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός δεν είναι σπλαχνικός και δεν τον αποδέχεται, αλλά ότι ο άνθρωπος που παγιώθηκε στην αμαρτία δεν θέλει πλέον να αλλάξει τρόπο ζωής. Ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση είναι αληθείας ελθήν. Αυτή είναι βιβλική αλήθεια, η οποία δεν έχει εξαιρέσεις, για να μην αποδίδουμε βλάσφημα πράγματα στον Θεό, να γνωρίζουμε όμως ότι αυτό που δεν πειράζει, που λένε πολλοί, η λίγη αμαρτία είναι σαν την ολίγον έγκυο γυναίκα, η οποία είναι θέμα χρόνου να παγιωθεί η κατάσταση και να γεννηθεί το παιδί πλήρως. Έτσι λοιπόν η αμαρτία μπορεί να αυξηθεί και να παγιωθεί στη συνείδηση του πιστού, και μετά φτάνει και στο σημείο να λέει θέλω αλλά δεν μπορώ, δηλαδή ουσιαστικά δεν θέλει, γιατί δεν μπορεί να θέλει, διότι αυτός που πραγματικά θέλει στην παρούσα ζωή ζητά από τον Θεό, και ο Θεός ως άκτιστος παρεμβαίνει και του αλλάζει τη ζωή. Αλλά έχει λόγους να μην θέλει και είναι υπό την αιχμαλωσία του πονηρού, ο οποίος τον θέλει εκεί δέσμιο δικό του, ξεγελώντας τον κάθε φορά με διάφορες αυταπάτες.
1: Εκεί είναι το παιχνίδι του πονηρού, οι αυταπάτες που στείνει, προσπαθώντας να μας οδηγήσει σε αυτό που είπατε και εσείς, στην αμετανοησία, για να φτάσουμε στην αμέθεξη του Θεού. Όταν λοιπόν, κύριε καθηγητά, ο άνθρωπος αμαρτάνει, χάνει τη χάρη του βαπτίσματος.
0: Να πω μονολεκτικά και να το εξηγήσω. Ασφαλώς και όχι. Δεν χάνει αυτήν την απελευθερωτική χάρη του βαπτίσματος ποτέ ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί θεολογικά γνωρίζουμε πως, θεολογικά εννοώ στην προκειμένη περίπτωση βιβλικά, ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι αμεταμέλητα, δεν παίρνονται πίσω. Παραμένει όμως αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο ως να μην υπάρχει. Τι θα πει αυτό? Παραμένει, με άλλα λόγια, ανενεργός. Αυτό το πράγμα έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος να παραδίδεται στη συνέχεια σε νέες εξαρτήσεις κοσμικού ή καθαρά διαβολικού χαρακτήρα. Όταν συμβαίνει δηλαδή να έχει κάνει ένα θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά και όταν ο άνθρωπος προδώσει τον παραπάνω αυτόν πνευματικό θησαυρό του βαπτίσματος, φτάνοντας με την κακή χρήση του αυτεξουσίου του και την διάπραξη της αμαρτίας στην έσχατη ασέβεια, είναι πολύ σημαντικό εκ μέρους του Θεού αυτό το πράγμα, ότι δεν χάνει τα χαρίσματα που έλαβε. Γι' αυτό μάλιστα ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας υπογραμμίζει ότι δεν χρειάζεται δεύτερη χαρισματική γέννηση. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως υπενθυμίζω ότι λέμε, πιστεύω, εις εν βάπτισμα. Επομένως κάνουμε ανάκληση του βαπτίσματος του ενός όταν κάνει κανείς και θανάσιμα αμαρτήματα, και αυτό γίνεται διά της μετανοίας. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι τα δάκρυα της μετανοίας παίζουν αυτόν ακριβώς τον ρόλο του δευτέρου, τρίτου και τα λοιπά βαπτίσματος. Στην περίπτωση αυτή που κάνει κανείς δηλαδή πολύ βαριά αμαρτήματα, και το βαρύτερο, ξέρετε, αμάρτημα της ασεβίας είναι να φτάσει κανείς στην αίρεση, τότε παίρνει το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος, το οποίο ανανεώνει, ενεργοποιεί καλύτερα αυτό το χάρισμα που ούτως ή άλλως έχει, και του ζωοποιεί τροποντινά την προαίρεση και την αγαθή γνώμη. Αποκαθίσταται πλέον δηλαδή αυτή η υγεία, για να το πούμε έτσι, εκφραζόμενη κατά έναν τρόπο ιατρικό.
1: Μας είπατε για το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος που ζωοποιεί την προαίρεση. Τι ακριβώς παρέχει στον πιστό το Άγιο Χρίσμα, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, όπως ξέρουμε και πρακτικώς, ο βαπτιζόμενος στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού απελευθερωθεί από την αμαρτία και λάβει χαρισματικά τη μορφή του Χριστού με την χάρη του βαπτίσματος, μετά δηλαδή από την πνευματική συγκρότησή του, θα λέγαμε, και την γέννησή του, έχει ανάγκη από μια κατάλληλη ενέργεια και κίνηση που να ανταποκρίνεται στη νέα οντολογική πραγματικότητα της υπάρξεώς του και στη νέα ζωή στην οποία εντάσσεται με την αναγέννησή του. Η ενεργοποίηση αυτή για την οποία μιλάμε, του χαρισματικός αναγεννημένου ανθρώπου, εξασφαλίζεται με την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία παίρνει με το συγκεκριμένο μυστήριο του Αγίου Χρίσματος, το οποίο κάνει ενεργό καλύτερα αυτήν την χάρη, την κρατά δηλαδή ενεργό, και στη συνέχεια οδηγεί στην τελείωση τους μετόχους του. Τι θα πει στην τελείωση? Σε μια διαρκή ανωδική πορεία. Ερμηνεύοντας ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γιατί ο Χριστός είναι το χρίσμα. Είπαμε ότι στο βάπτισμα ενδυόμαστε τον Χριστό και με το τώρα στο Άγιο Χρίσμα τον χρειόμαστε τον Χριστό και παίρνουμε το Άγιο Μύρο, χρίσμα ή μύρο. Το μύρο είναι πάλι ο Χριστός. Αυτό γίνεται γιατί ο ίδιος ο Χριστός με την ενανθρώπισή του έγινε ο θησαυρός, θα λέγαμε, αυτής της ανθρωπίνης φύσεως. Και γι' αυτό έχει σημασία να ενταχτούμε στο σώμα του, ώστε να γίνουμε και εμείς, θα μας το πει ο Απόστολος Παύλος, ευωδία Χριστού. Γιατί ακριβώς, τι είναι αυτό το χρήσμα, τι είναι αυτό το μύρο, είναι αυτή η θεότητά του, η άκτιστη δηλαδή θεοποιός χάρη και ενέργειά του. Είτε λοιπόν γίνεται λόγος για τον Χριστό, είτε για το Άγιο Πνεύμα που χρειόμαστε, πρόκειται σαφώς όχι για τα θεία πρόσωπα, αλλά για τη μία και την αυτή άκτιστη θεοποιό χάρη του ενός τριαδικού Θεού. Το μύρο λοιπόν εισάγει τον Χριστό μέσα μας, ο οποίος μας παρέχει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και επειδή, όπως είπε και ο ίδιος, εγώ είμαι και η οδός, μας προσάγει στη συνέχεια στον Θεό Πατέρα. Στόχος του μυστηρίου λοιπόν, να το λάβουμε πολύ σοβαρά αυτό υπόψη, είναι η προσαγωγή του ανθρώπου στον Θεό Πατέρα. Γεννάται το ερώτημα πολλές φορές, γιατί ορισμένοι άνθρωποι, ενώ ακούνε σχετικά με την αλήθεια του Χριστού, δεν θέλουν να δεχτούν την θεότητά του. Ο Χριστός σε μία συζήτηση που είχε με τους Ιουδαίους τους είπε ότι δεν με δέχεστε επειδή δεν χωράει η αλήθεια η δική μου μέσα σας και δεν χωράει μέσα σας γιατί δεν έχετε ελκυστεί από τον Θεό Πατέρα, γιατί ήθελαν αυτοί να ονομάζουν τον Θεό Πατέρα του. Και τους λέει ο Χριστός ότι εάν δεν ελκυστείτε από τον Θεό Πατέρα, δεν μπορείτε να με γνωρίσετε, γιατί εγώ είμαι η οδός που θα σας πάω στον Πατέρα. Μη αποδεχόμενος λοιπόν κάποιος, να το σημειώσουμε αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, μη αποδεχόμενος κάποιος την θεότητα του Χριστού, είναι βέβαιο ότι δεν πιστεύει σωτηριολογικά, βιωματικά, στον Θεό Πατέρα. Έχει μια πίστη δηλαδή απλώς λεκτική, απλώς αν θέλετε ιδεολογική. Αυτά τα πράγματα έχουν την πιστοποίησή τους. Δηλαδή, αν πιστεύει κανείς στον Θεό, πρέπει να πιστέψει οπωσδήποτε στον Υιό του Θεού, ο οποίος είναι η υποστατική αλήθεια και ο οποίος θα προσαγάγει τον άνθρωπο στον Θεό Πατέρα. Το ερώτημα όμως θα μπορούσε να πει κανείς εδώ είναι εύλογο και πολύ οξύ. Και γιατί ο Θεός Πατέρας ελκύει ορισμένους και άλλους δεν τους ελκύει? Θα έλεγε κανείς, έχουμε εδώ δηλαδή τον απόλυτο προορισμό? Αποφασίζει ο Θεός Πατέρας αυθαιρέτως να ελκύσει κάποιους και κάποιους δεν θέλει να τους ελκύσει? Όχι. Η απάντηση είναι η εξής. Βλέποντας προκαταβολής κόσμου ακόμη ο Θεός Πατέρας την ελεύθερη προαίρεση του καθενός, όταν βλέπει ότι αυτή η προαίρεση και θέλει να τον Θεό, τότε τον ελκύει και τότε γνωρίζει τον Θεό Πατέρα διά του ιδίου του Χριστού. Η προσαγωγή αυτή λοιπόν, σύμφωνα με την όλη θεολογία της Εκκλησίας, γίνεται πάντοτε μόνον από τον Χριστό, ο οποίος παραμένει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο μόνος αυτουργός της σωτηρίας των ανθρώπων. Ο Χριστός όμως πραγματώνει αυτήν την προσαγωγή του ανθρώπου εν πνεύματι Αγίω. Όπως άλλωστε εν πνεύματι Αγίω πραγματώνει και όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα στην Εκκλησία γίνονται κατά τρόπον τριαδικό. Δηλαδή, εκ Πατρός, ο οποίος ελκύει, δια του Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Άρα, δεν είναι θεωρητική η πίστη μας στον Τριαδικό Θεό, είναι κατεξοχήν βιωματική και όταν κανείς έχει πίστη θερμή και σωστή, αντιλαμβάνεται αυτήν την διαδικασία, την τριαδική στη σωτηρία του.
1: Αυτή είναι, μας λέτε, η διαδικασία παντού στην Εκκλησία παρούσα, έτσι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα αυτά που μας είπατε μόλις πριν από λίγο, κύριε καθηγητά, για το χρίσμα, αλλά νωρίτερα και για το βάπτισμα, θα θέλαμε να μας πείτε πώς η χάρη του Αγίου Χρίσματος επηρεάζεται από το αυτεξούσιο του πιστού. Γίνεται κάτι τέτοιο?
0: Είναι σημαντική αυτή η ερώτηση, γιατί αναφέρεται σε αυτό που καταξιώνει τον άνθρωπο, το αυτεξούσιο και η ελευθερία του, έτσι. Το αυτεξούσιο και η ελεύθερη θέληση συμβάλλουν αποφασιστικά στον βαθμό ενεργοποιήσεως της μίας, σημειώνουμε, και της αυτής αντικειμενικής προσφοράς που παρέχεται εξίσου σε όλους τους πιστούς. Δεν παίρνει δηλαδή κάποιος κάτι περισσότερο από τον άλλον. Η απόλυτη ισότητα των ανθρώπων βρίσκεται μόνον μυστηριακός. Σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας μας, δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα και στη συνέχεια στο Άγιο Χρίσμα στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Έτσι, η Θεία Χάρη που παίρνει ο πιστός στο Άγιο Χρίσμα ενεργοποιεί τις πνευματικές ενέργειες κατά διάφορο όμως τρόπο. Έτσι, εδώ βρίσκεται αυτό που λέμε η διαφορά μεταξύ των διαφόρων ανθρώπων, αν θέλετε και των διαφόρων Αγίων. Σε άλλον βρίσκεται περισσότερο και σε άλλον βρίσκεται λιγότερο. Βλέπει άλλος να έχει περισσότερα χαρίσματα, αγιοπνευματικά εννοούμε, και άλλος λιγότερα. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στην ανάλογη δεκτικότητα που έχει ο κάθε ένας, ή αν επρόκειτο ως ενήλικος να προσέλθει σε αυτό το μυστήριο, είναι ανάλογα με την δική του προετοιμασία γι' αυτό. Η ενεργοποίηση της μιας ή της άλλης ή της πλειονότητας αυτών των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος εξαρτάται από την ανάλογη προετοιμασία αυτού που δέχεται την χάρη του βαπτίσματος. Αυτό έχει τεράστια σημασία, μάλιστα ενθυμούμε τον Ιερό Χρυσόστομο, όπου κάπου εκεί στις ομιλίες του αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, λέγοντας ότι όλα αυτά τα χαρίσματα που βλέπουμε σε κορυφαίο βαθμό στον Άγιο Απόστολο Παύλο, τις δέχεται ο καθένας μας και τις έχει ως καταβολές μέσα του. Το αν δεν φανερώνεται κάποια ενέργεια αντίστοιχη, δεν φανερώνεται καθόλου, ή και αν φανερώνεται δεν φανερώνεται σε αυτόν τον βαθμό, αυτό οφείλεται καθαρά στο αυτεξούσιό του. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μας τιμά ότι ο Θεός μας έδωσε όλα αυτά τα χαρίσματα, επομένως είναι καθαρά και ακέραια δική μας η ευθύνη που δεν τα αξιοποιήσαμε.
1: Πράγματι η ευθύνη πάντοτε βαραίνει εμάς, κύριε καθηγητά. Μιλάμε για το αυτεξούσιο που μπορεί να ενεργοποιήσει ή να μην ενεργοποιήσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία ούτως ή άλλως όλοι τα λαμβάνουμε εξίσου με το Άγιο Πνεύμα, με το Άγιο Βάπτισμά μας. Πώς όμως μπορεί να συνεργήσει τον ήπιο με τη χάρη του Αγίου Χρίσματος και να φανερώσει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, είναι η ερώτηση, και νομίζω ότι με αυτήν θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, καθώς ο χρόνος μας φτάνει σχεδόν να εξαντληθεί.
0: Πράγματι αυτό το ερώτημα είναι οξύ, θα έλεγε κανείς, και εύλογο. Εδώ μας απαντά κατεξουχήν ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και με έναν τρόπο έμεσο θα λέγαμε, λέγοντας ότι ο πιστός με την δύναμη που έχει λάβει στο μυστήριο αυτό του Αγίου Χρίσματος δεν χρειάζεται να κάνει από εκεί και πέρα τίποτε παρά μόνον να αναπνεύσει, δηλαδή, έτσι. Του δόθηκαν όλα εξίσου και αυτός έχει μόνον το να τα να τα αποδεχθεί ενεργητικά, δηλαδή να αναπνεύσει. Αυτή είναι η έννοια του να αναπνεύσει. Η χάρη δηλαδή του Αγίου Χρίσματος, θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από την θεραπεία της φύσεως του ανθρώπου, την ανακαίνιση δηλαδή και τον εμπλουτισμό της ανθρωπίνης φύσεως, επανορθώνει και την βούληση του ανθρώπου. Συνεργάζεται με την ελευθερία του αναπτυσσόμενου νηπίου και στο μέτρο αυτής της συνεργασίας που έχει μαζί του ενεργοποιεί τις πνευματικές ενέργειες του βαπτίσματος. Η αρχή δηλαδή της συνεργίας με την Θεία Χάρη ισχύει και στην περίπτωση των νηπίων. που έλαβαν μαζί με την βάπτισή τους το Άγιο Χρίσμα. Και αυτό γιατί ο νήπιος πιστός πήρε στο βάπτισμα τις κατάλληλες πνευματικές αισθήσεις, όπως είπαμε, και τις δυνάμεις, ώστε να μπορεί να μετέχει και στο Άγιο Χρίσμα. Το Χρίσμα λοιπόν παρέχει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, που όμως ενεργοποιούνται αργότερα, το σημειώνουμε αυτό, με τον αγώνα και την συνεργία του ενήλικου πλέον μέλους της Εκκλησίας. Αυτό έχει την βαρύτητά του. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να αξιώσει ένα νήπιο να φανερώσει την οριμότητα, την πνευματική ενός ενηλίκου, ο οποίος καταθέτει όχι μόνον την θέληση γι' αυτό, η οποία έχει οριμάσει πνευματικά, αλλά και τον σχετικό αγώνα. Αν μου επιτρεπόταν για μισό λεπτό, θα έλεγα ότι αυτήν την φανέρωση τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών την βλέπουμε στην διατύπωση εκεί που λέει ο Άγιος ο Απόστολος Λουκάς για τον Χριστό, ο οποίος προέκοπτε, έτσι, κατά την χάρη παραθεού και ανθρώπης, που σημαίνει ότι φανερωνόταν αυτό ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή είχε την θεότητα, ως θεάνθρωπος είχε και την οριμότητα, αλλά φανερωνόταν ανάλογα με το στάδιο της ενηλικιώσεώς του, της βιολογικής. Αυτό το πράγμα τηρουμένων, λέω, των αναλογιών. Και ποια είναι η αναλογία? Η αναλογία είναι της δικής του προαιρέσεως, του νηπίου δηλαδή, αναπτυσσόμενο βιολογικός και ψυχολογικός, πόσο θέλει να αξιοποιήσει αυτήν την δωρεά. Έτσι, στον ανώτατο βαθμό, αυτό το βλέπουμε στον Θεό Λόγο που αναπτύσσεται. Εκείνο που πρέπει να μας μείνει είναι ότι όλοι εξίσου λάβαμε τα αυτά δώρα, τα οποία είναι και άκτιστα.
1: Και είναι στο χέρι μας πώς θα μπορέσουμε αυτά τα άκτιστα δώρα να τα ενεργοποιήσουμε για να μπορέσουμε πραγματικά να προσεγγίσουμε τον ίδιο τον Χριστό που μας τα χάρισε πλουσιοπάροχα την ημέρα του βαπτίσματος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, καθώς ολοκληρώθηκε αυτή η ενότητα, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, όπως και όλους τους ακροατές μας που ήταν στην ραδιοφωνική μας συντροφιά, να ανανεώσουμε τη συνάντηση μας για την ερχόμενη εβδομάδα με την συνέχεια αυτού του θέματος που έχουμε ξεκινήσει και κουβεντιάζουμε με την δική σας βοήθεια και έχει να κάνει βεβαίως με την παροχή της Θείας Χάριτος στον απελευθερωμένο άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την υπομονή των ακροατών μας.
1: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
7: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο προφητάναξ Δαβίδ στον 8ο ψαλμό αναφέρει, θα το αποδώσουμε σε απλή μετάφραση, «Κύριε ο Θεός και Δεσπότης ημών του περιουσίου λαού σου, εξόχως θαυμαστή και εκθαμβωτική διαλάμπει η δύναμη και η σοφία σου σε όλα τα δημιουργήματά σου σε όλη τη γη. Όλοι οι κάτοικοι της γης θαυμάζουν το μεγαλείο σου και ανυμνούν το όνομά σου, γιατί η μεγαλοπρέπεια και η δόξα σου εκάλυψε όλη τη γη και ανυψώθηκε υπεράνω των ουρανών». Όχι μόνον οι όρημοι και οι χέφρονες, αλλά και αυτά τα νήπια και τα μικρά που ακόμα θυλάζουν ανυμνούν το μεγαλείο της δημιουργίας σου. Από τα στόματά τους επίησες τέλειο ύμνο της δόξας σου, για να αποστομωθεί και εξευτελιστεί με αυτό κάθε εχθρός που με πείσμα και γεμάτος τυφλή εκδίκηση επιμένει να αρνείται την τελειότητά σου. Όταν βλέπω τους ουράνιους κόσμους, τα έργα που με τόση ευκολία έφτιαξες με τα δάχτυλά σου, χωρίς να παραστεί ανάγκη να εργαστεί για αυτά το παντοδύναμό σου χέρι, όταν βλέπω τη σελήνη και τα άστρα του ουρανού που εθεμελίωσες και τακτοποίησες, σκέφτομαι τότε και ανακράζω. Τι είναι ο άνθρωπος απέναντι αυτόν, ώστε να καταδέχεσαι έστω και να τον θυμάσαι, και πολύ περισσότερο, ποια αξία έχει κάθε απόγονος του πρώτου ανθρώπου, ώστε να φροντίζεις και να μεριμνάς ιδιαίτερα γι' αυτόν. Τον έπλασες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους σου, με δόξα και τιμή τον έχεις στεφανώσει, γιατί τον έχεις εγκαταστήσει βασιλιά στα δημιουργήματά σου. Όλα δηλαδή τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του, όχι μονάχα τα κατοικίδια ζώα, τα πρόβατα και όλα τα βόδια, αλλά και τα άγρια ζώα του λόγκου, καθώς και τα πτηνά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας και τα μεγάλα κύτη που διασχίζουν τους ωκεανούς. Ω Κύριε, εσύ που ορίζεις και εξουσιάζεις όλους μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου σε όλη τη γη. Ποιητής του ψαλμού αυτού είναι, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί πότε και κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε ο ψαλμός. Πιστεύετε ότι ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό αυτό κάποια νύχτα που η σελήνη με το πλήθος των αστεριών δημιουργούσαν μια μαγεία και μια μυσταγωγία στην καρδιά του. Ρίχνει μια ματιά στον ουρανό, βλέπει τη σελήνη, τα άστρα και γεμίζει η καρδιά του από θαυμασμό, με αποτέλεσμα να ξεσπά σε ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Δημιουργό. Ρίχνει ένα βλέμμα γύρω του, βλέπει τα βουνά και τους κάμπους, τις λίμνες και τους ποταμούς, τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ακούει το κελάδιμα των πουλιών, το κελάρισμα των ριακιών, τον φλίσβο της θάλασσας και νιώθει ολόκληρη τη φύση να υμνεί και να εξαγγέλει τη δόξα του Θεού. Παρατηρεί την ομορφιά του σύμπαντος, την αρμονία ανάμεσα στα δημιουργήματα, την πανσοφία και παντοδυναμία του Θεού και πλημμυρίζει ο ψυχικός του κόσμος από ποικίλα συναισθήματα. Βλέπει το σύμπαν ολόκληρο και διακρίνει μέσα στη δημιουργία τη φυσική αποκάλυψη του Θεού. Περνά μέσα από τα δημιουργήματα και βρίσκει το Δημιουργό. Ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα μνημονεύει το τελειότερο των δημιουργημάτων, τον άνθρωπο, τον οποίο παρόλο που ο Δημιουργός έπλασε λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, επρίκησε με σπάνια χαρίσματα και με πολλές δυνατότητες, ώστε να είναι ο βασιλιάς και κυρίαρχος της γης και ο μοναδικός από τα δημιουργήματα κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Όπως και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν την ύπαρξη του Δημιουργού και θεωρούν τα δημιουργήματα προϊόντα συμπτώσεως και τύχης, έτσι και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι ο κόσμος ολόκληρος αποτελεί δημιούργημα του Θεού. Σε όλους αυτούς, αποστομωτική απάντηση δίνουν τα άδολα νήπια και τα αθώα παιδιά, τα οποία με όλη την αγνότητα της καρδιάς τους ψάλουν τα μεγαλεία του Θεού, καταντροπιάζοντας έτσι όλους όσους αρνούνται την ύπαρξη του Δημιουργού του σύμπαντος κόσμου. Αυτό που αισθάνεται και ζει ο Δαβίδ
Πρέπει να το αισθάνεται και να το ζει κάθε άνθρωπος που πιστεύει και αγαπά το Θεό. Ο πιστός άνθρωπος δεν πιστεύει απλά σε μια ανώτερη δύναμη που είναι διάχυτη σε ολόκληρο τον κόσμο και με την οποία ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Ούτε πάλι μπορεί να πιστεύει σε κάποιο Θεό που κάποτε δημιούργησε τον κόσμο και έκτοτε αποθυμένο σε κάποια απόμερη γωνιά του σύμπαντος έπαυσε να ενδιαφέρεται και να φροντίζει γι' αυτόν. Ο πιστός άνθρωπος πιστεύει σε ένα προσωπικό Θεό με τον οποίο έχει μια ουσιαστική γνωριμία και σχέση και ο οποίος Θεός παίζει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή του και από τη δική του θέληση και από το θεϊκό του νόμο εξαρτά την οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη του. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να έρθει σε αντίθεση με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Αν κάποιο βράδυ υψώσουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό, θα δούμε με γυμνό μάτι τα πολυάριθμα αστέρια που σαν κατιλάκια φωτίζουν και μαζί με το θαμπό φως της σελήνης δίνουν μια μαγευτική εικόνα που προκαλεί την

Το θαυμάσιο αυτό ζωγραφικό πίνακα του σύμπαντος, εύλογα θα διερωτηθούμε. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ποιος έκανε τον ήλιο με τη σελήνη και τα αναρρύθμιτα ουράνια σώματα, τα οποία στροβιλίζονται στον άπειρο, στο άπειρο, και κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα και μάλιστα με τόση αρμονία, ώστε ποτέ να μην συγκρούονται μεταξύ τους? Ποιος έκανε και το δικό μας πλανήτη με τα μαγευτικά τοπία, με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών, με τα πολύχρωμα λουλούδια, με τις κρυστάλλινες πηγές? Ποιος πλούτησε τους ωκεανούς με τα πλήθη των ψαριών και τα δάση με τα πολυάριθμα ζώα? Ποιος έκανε τον κυρίαρχο και εξουσιαστή της γης, το αριστοτέχνημα αυτό της δημιουργίας, τον άνθρωπο, η παρουσία του οποίου δίνει ομορφιά και χάρη στον πλανήτη μας? Στο βασικό και θεμελιώδες αυτό ερώτημα βιάζονται μερικοί επιπόλοιοι να μας δώσουν κάποια απάντηση. Είναι η φωνή των παραλόγων, οι οποίοι μας λένε: «Ξέρετε, όλα αυτά που βλέπετε, όλα βρέθηκαν τυχαία και συμπτωματικά. Όλος αυτός ο θαυμάσιος κόσμος της δημιουργίας είναι δημιούργημα της τύχης». Η απάντηση δεν έχει καμιά επιστημονική και ιστορική τεκμηρίωση και ανήκει το λιγότερο στο χώρο του παραλόγου. Εμείς τότε θα συμφωνήσουμε μαζί τους, αν μπορέσουν να μας αποδείξουν ότι το ρολόι που φοράνε στο χέρι τους, το σπίτι στο οποίο κατοικούν, η πόλη που μένουν, το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους, ο ιερός ναός στον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί, το εργοστάσιο που εργάζονται οι εργάτες, τα αυτοκίνητα που τρέχουν πάνω στην άσφαλτο, τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς, τα καράβια που αυλακώνουν τους ωκεανούς, ότι όλα αυτά βρέθηκαν τυχαία, τότε θα είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε, χωρίς επιφύλαξη, ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι δημιούργημα της τύχης. Αν για τη δημιουργία όλων αυτών των απλών πραγμάτων χρειάστηκε κάποιος νους να σχεδιάσει, κάποια τσέπη να αδειάσει, κάποιο χέρι να κουραστεί, πολύ περισσότερο για το σύμπαν ολόκληρο χρειάστηκε κάποιος δημιουργός. Στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα, μια είναι η ατράνταχτη αλήθεια. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Ο Θεός επίησε την ξηρά και τη θάλασσα. Ο Θεός πλούτησε τους ωκεανούς με το αμέτρητο πλήθος των ψαριών. Ο Θεός υπηρκοδότησε τα πυκνά δάση με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Η Αγία Γραφή στο θέμα της δημιουργίας είναι σαφής και κατηγορηματική. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, αφού έθεσε αυτά σε κίνηση και εξέλιξη, σύμφωνα με τους νόμους που όρισε». Αγαπητοί ακροατές, στις μέρες μας είναι πολλοί οι παράλογοι κήρυκες της δημιουργίας του κόσμου από την τύχη και του ανθρώπου ως εξελεκτικού προϊόντος του πιθήκου. Η επιθετικότητα μάλιστα αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε τέτοια έξαρση που νομίζει κανείς ότι παραφρόνησαν και έχασαν κάθε στοιχείο λογικής. Ασφαλώς πρόκειται για ανθρώπους χωρίς ηθική υποδομή, χωρίς ίχνος ντροπής και προπαντός για πλαστογράφους της επιστήμης, όταν μάλιστα τις απατηλές θεωρίες τους προσπαθούν να τις παρουσιάσουν ως συμπεράσματα της επιστήμης. Αυτό και απάτη λέγεται και ψεύδος χαρακτηρίζεται και κακοήθεια χειρίς του είδους, γιατί η αληθινή επιστήμη απλά μελετά, σιωπά, εκπλητωμένη και θαυμάζουσα. Αλήθεια, τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και νημήν? Υπάρχει ανθρώπινο αντιστάθμισμα στη θεϊκή του αγάπη? Μας τα έχει δώσει όλα. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Και όχι μονάχα αυτό, μας προσφέρεται και ο ίδιος καθημερινά στην ευχαριστιακή μας επικοινωνία. Γήινα και ουράνια, φθαρτά και άφθαρτα, υλικά και πνευματικά, όλα μας τα έδωσε ο Κύριος για προσωπική μας χρήση και διάθεση. Μεγάλη τιμή και θαυμαστή η κυριαρχική εξουσία του καθενός μας πάνω στη γη.

χρέος μας να αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας και να πολιτευόμαστε άξια του χρέους και των ευθυνών μας. Η καλή χρήση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων επάνω στη γη μας αξιώνει να γίνουμε και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Από τη γη εξαρτάται και η κατάκτηση του ουρανού. Βασιλείς εδώ, αλλά και βασιλόπουλα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, λοιπόν, δημιούργησε τα πάντα. Ας τον δοξάζουμε, λοιπόν, και ας διδασκόμαστε από τη δημιουργία παρατηρώντας προσεκτικά. Για κοιτάξτε αλήθεια τι είπε ο ίδιος ο Κύριός μας. Καταμάθετε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Μικρά, όμορφα, χαριτωμένα καθώς είναι τα αγριολούλουδα, τραβάνε την προσοχή μας, μας ξεκουράζουν και μας ανανεώνουν. Τα κρίνα του αγρού που με τόση αυθονία και αφάνταστη ποικιλία έχει σκορπίσει στη γη ο Δημιουργός, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όμως ο καλλιτέχνης του σύμπαντος μας προτρέπει να τα προσέξουμε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι. Κοιτάξτε αυτά τα μικρά στολίδια της γης, όχι σαν το μικρό παιδί, αλλά σαν το βαθύ στοχαστή. Και καθώς θα αναλογίζεστε το πώς φυτρώνουν και μεγαλώνουν, χωρίς να κοπιάζουν ή να γνέθουν, θα καταλάβετε την αγάπη μου και την πάνσοφη πρόνοιά μου. Η πρόσκληση λοιπόν είναι για το σχολείο της φύσεως. Ας τη δεχτούμε. Ας πάμε στο διδασκαλείο της δημιουργίας. Με πνεύμα μαθητείας ας καθίσουμε δίπλα στα κρίνα του αγρού να ακούσουμε το μάθημα που μας διδάσκουν. Να ελπίζουμε είναι το πρώτο δίδαγμα που παίρνουμε. Αν καταμάθουμε τα κρίνα του αγρού, αν με προσοχή μεγάλη σκεφτούμε το πώς αρχίζουν τη ζωή τους και πώς τη συνεχίζουν, θα παρατηρήσουμε και τις δυσκολίες τους. Εμπόδια σε κάθε τους βήμα. Φραγμοί σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Εχθροί παραμονεύουν παντού. Οι κάμπιες, τα σκουλίκια, τα πουλιά, η ξηρασία, ο ορμητικός αέρας, η καταιγίδα είναι μερικά από όσα θα συναντήσουν. Κι όμως παρόλες τις αντικσοότητες, το μικρό αγριολούλουδο αναπτύσσεται. Τα κρίνα του αγρού στολισμένα με τα ωραιότερα χρώματα σκορπούν την ομορφιά και το άρωμά τους. Η παρουσία τους είναι ένας θρίαμβος της ελπίδας. Μια διάψευστη μαρτυρία της θείας πρόνοιας αποτελεί το καθένα από αυτά. Και το συμπέρασμα είναι τόσο αβίαστο και τόσο φυσικό. Αν για τα αγριολούλουδα που είναι ένα χορτάρι και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια, ο Θεός μας τόσο φροντίζει ώστε να τα στολίζει και να τα αυξάνει, πολύ περισσότερο δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο. Γιατί τότε να είμαστε ολιγόπιστοι? Γιατί να λέμε «θα φροντίσει τάχα για μένα ο Θεός, παρακολουθεί τις δυσκολίες μου και θα απλώσει το παντοδύναμο χέρι του, μήπως με έχει ξεχάσει». Γιατί αλήθεια δεν βλέπουμε τα κρίνα του αγρού και όλα τα θαυμάσια του Θεού στον κόσμο? Ας μη μας κατατρώει λοιπόν το σαράκι της μέριμνας. Υπάρχει κάποιος που έγινε άνθρωπος για μας ώστε να μας καταλαβαίνει. Υπάρχει ο ουράνιος πατέρας που τον Υιό αυτού το μονογενή έδωκε. Το ρεύμα της απελπισίας το οποίο δέρνει τόσες ψυχές που δεν πιστεύουν ζητάει να παρασύρει και μας. Ας αντισταθούμε λοιπόν. Την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τις επαγγελματικές μας μέριμνες, τις αρρώστιες μας, το μέλλον μας, γενικά τα προβλήματά μας, καθώς θα τα εμπιστευόμαστε στην πρόνοια του Θεού, θα τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Η βεβαιότητα πως υπάρχει ένας πάνσοφος και στοργικός πατέρας θα μας εμψυχώνει. Μας λένε όμως και κάτι άλλο ακόμα τα κρίνα του αγρού. Μας συμβουλεύουν να μην μεμψιμηρούμε. Τα κρίνα ανθίζουν. Πάντοτε και με οποιασδήποτε συνθήκες, τα μικρά ποικιλόμορφα άνθη χαρίζουν την ομορφιά και το άρωμά τους. Δεν τους έρχονται όλα ευνοϊκά. Τι με αυτό όμως? Εκείνα προχωρούν στο έργο τους. Τα αγκάθια που είναι γύρω τους δεν είναι ικανά να εμποδίσουν το άρωμά τους. Η σκιά του μεγάλου δέντρου που τους κρύβει τη θέα του ήλιου δεν τα στεναχωρεί. Ξέρουν πως κι αυτή κάτι καλό τους δίνει. Φυλάει τη δροσερότητά τους, τη λεπτότητα και τη λαμπρότητά τους.
Κι αν κάποτε κάποιο άλλο φυτό βρεθεί στο δρόμο τους, δεν τα στεναχωρεί η παρουσία του. Δίνουν τα χέρια και αλληλοστηρίζονται για να μην τα ξεριζώσει το δυνατό χέρι του ανέμου. Τα αγριολούλουδα, όπου κι αριζώσουν, δείχνουν τη χάρη τους. Έτσι θυμίζουν και σε μας ποιο είναι το χρέος μας. Βοηθάνε την ψυχή μας να αντιληφθεί ότι πρέπει να ανθίζει παρόλα τα αγκάθια που την περιτριγυρίζουν. Κι είναι τόσο ωραίο, τόσο παρήγορο για την εποχή μας το να ανθίζουν οι ψυχές. Το αγκάθι που είναι κοντά σου δεν είναι έτσι τυχαίο. Ο πάνσοφος Θεός που ξέρει από το πικρό να βγάζει γλυκό θα χρησιμοποιήσει και αυτό για το καλό σου. Ίσως κάποιο δηλητηριώδες έντομο εμποδίζει να πλησιάσει. Ίσως αυτό διώχνει το μολυσμό και τον θάνατο από την ψυχή σου. Σύ με την ελπίδα σου και την εμπιστοσύνη σου στο Θεό άνθιζε ως κρίνο εν μέσω ακανθών. Σκόρπιζε τριγύρω την ευωδιά σου με τα λόγια και το απλό και ευχάριστο ύφος σου. Ένας διδακτικός μύθος, αγαπητοί ακροατές, μας λέει πως κάποτε ένας μοναχός, ένας ληστής, ένας ζωγράφος, ένας φιλάργυρος και ένας σοφός, κυνηγημένοι από μια ξαφνική καταιγίδα, τρέχοντας, ανακάλυψαν και κατέφυγαν σε ένα σπάνιο και μεγαλόπρεπο σπήλαιο. Ο μοναχός τότε φώναξε με θαυμασμό: «Τι καταπληκτικό ερημητήριο! Ο ληστής, πραγματικά υπέροχο καταφύγιο! Ο ζωγράφος, υπέροχος πίνακας για την τέχνη μου! Ο φιλάργυρος, καταπληκτικός κρυψώνας για να ασφαλίσω τους θησαυρούς μου!» Ο σοφός δεν είπε τίποτα, έμεινε άφωνος να θαυμάζει. Πόσο αλήθεια σπανίζει ο θαυμασμός, η έκσταση από τη ζωή μας! Η χρησιμοθυρική εποχή μας στέρισε τη χαρά του θαυμασμού. Δεν μας αφήνει να απολαύσουμε και να διδαχτούμε από τις φυσικές ομορφιές της θεϊκής σοφίας. Μετράει και αξιολογεί το κάθε τι με τον πύχη του συμφέροντος. Βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος στο δάσος. Δεν το θαυμάζει. Δεν το απολαμβάνει. Το βλέπει χωρίς καν να το παρατηρεί. Ή το παρατηρεί χωρίς να το βλέπει, να σκέφτεται, να φιλοσοφεί, να θαυμάζει και να διδάσκεται. Ανίκανος να φουγκραστεί τη φωνή του δάσους, να το εξερευνήσει και να το ζήσει, σκέφτεται ίσως την αξιοποίηση και την οικοπεδοποίησή του. Τι κρίμα να λείπει από το σύγχρονο, ηλιστικοκρατούμενο άνθρωπο το αισθητήριο του θαυμασμού, η αναγωγή από τα αισθητά στα υπεραισθητά, από τα υλικά στα υπερυλικά, στα πνευματικά, από τα δημιουργήματα στον πάνσοφο δημιουργό. Να μην μπορεί να θαυμάζει, να εκστασιάζεται όταν συναντά τη φυσική ομορφιά και να αποδίδει δόξα και ευχαριστία στην αγαθή πρόνοιά του. Αδικεί τον εαυτό του στερώντας του τόσες ομορφιές. Του ψαλιδίζει τα φτερά της ψυχής. Ένα απλό παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος, πόσα θα είχε να μας διδάξει. Μπροστά του βρίσκονται τα ανήσυχα πλήθη, καθισμένα πάνω στο φυσικό τάπητα της γης, περιμένουν να ακούσουν την παρήγορη φωνή του θείου διδασκάλου. Τι τους λέει? «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν?» Αφήστε λοιπόν τα μεγάλα και τα θαυμάσια της φύσεως. Ρίξτε μονάχα μια προσεκτική ματιά στα μικρά και απλά αυτά πετεινά του ουρανού. Σκεφτήκατε ποιος φροντίζει και ενδιαφέρεται για αυτά? Ποιος τους προμηθεύει την τροφή? Ποιος τους προσφέρει τις πουπουλένιες και ανάλαφρες στολές, τις προστατευτικές και πολύχρωμες, για να τονίζουν το θαύμα της δημιουργίας? Ποιος, η τυφλή τύχη ή η απρόσωπη φύση? Θα πρέπει να υπάρχει πολλή προκατάληψη για να μην αντιλαμβάνεται κανείς τα αυτονόητα. Ναι, αλλά για να δούμε όλα αυτά τα θαυμαστά της θείας πρόνοιας πρέπει να εμβλέψουμε, να μάθουμε να παρατηρούμε, να σκεφτόμαστε και να θαυμάζουμε. Το ίδιο μεγάλο θαύμα θα ταινίσουμε αν από το φυσικό κόσμο στρέψουμε την προσοχή μας στο φυτικό βασίλειο. Αρκεί τη θέση της αδιαφορίας να την πάρει φιλοσοφημένη παρατήρηση. Όπως είπαμε και προηγουμένως,
«Καταμάθετε», είπε ο Κύριος. «Παρατηρήστε προσεκτικά και σπουδάστε το μαγευτικό κόσμο των φυτών. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ου δεν ήθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστοι. Διδάγματα ζωής, δυνάμεως και ελπίδας από τα μικρά και ταπεινά άνθη, αλλά μονάχα για εκείνους που παρατηρούν, σκέπτονται και θαυμάζουν. Τι είναι ένα άνθος, ένα λουλούδι? Κι όμως η αγαθή πρόνοια του Θεού τα φροντίζει με περισσό ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν το ενδιαφέρον αυτό του Θεού, που ούτως αμφιένισε τα άνθη, να μην περιβάλλει με στοργική αγάπη τα δημιουργήματά του, τα πρικισμένα από τον ίδιο με αθάνατη ψυχή? Γιατί επομένως να απογοητευόμαστε από τις δυσκολίες και τα εμπόδια? Γιατί να χάνουμε το θάρρος μας μπροστά στις αντικσότητες της ζωής? Γιατί? Δεν χρειάζονται πολλές αποδείξεις. Αρκεί να μάθουμε να βλέπουμε τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Να βλέπουμε το κάθε τι με απλότητα και καθαρότητα καρδιάς. Να βλέπουμε και να θαυμάζουμε όπως έκανε ο σοφός. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλιο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ουδη και οθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν απ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου μη, αποστρέψ το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστούν ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού Γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδοί συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντος του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εν αγίω πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της Ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό α και ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεων του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μου.

Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, Καρούλια, Άγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Βίγλα, Αγία Άννα, Νέα Σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα Κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν?» «Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα Κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό, μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά, τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ, απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό, και αν δεν αρέσει του γέροντα σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα, άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα 2, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα Κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα 2. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό. Είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα, και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα Καρούλια είδα έτσι, ούτε στα Κατουνάκια, ούτε στα Καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτό τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν, εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή, και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεως του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τις

την είδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100-150 τρακοσάρια κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω: «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά?» τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω: «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. «Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω. Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά διευχών του γέροντός μου. Το μόνο που έλεγε ήταν εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός. Ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ. Αλλά, πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου: ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω: «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε: «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει, για παράδειγμα: «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν, όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχαίρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του, η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε όσιος γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη, ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια.
Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε το γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ, κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια, βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα: «Εάν αυτός ο ασκητής ο Μέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς?» Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ακούσαμε τον Άγιο Αμφιλόχιο να μιλά για την αυτοεξέταση. Ήταν το γεγονός εκείνο το οποίο θεωρούσε βάση της πνευματικής ζωής. Ήταν το γεγονός εκείνο το οποίο θεωρούσε ότι καλλιεργεί τον άνθρωπο. Ήταν το γεγονός εκείνο το οποίο θεωρούσε ότι ενίσχυε την ταπείνωση του ανθρώπου. Ήταν το γεγονός εκείνο το οποίο θεωρούσε ότι οδηγούσε τον άνθρωπο στη μετάνοια. Ήταν το γεγονός εκείνο το οποίο θεωρούσε ότι έκανε τον άνθρωπο να δει καθαρά, αληθινά, τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Ακούσαμε τον Άγιο Αμφιλόχιο και πολλούς άλλους μνηπτικούς πατέρες, οι οποίοι στέκονται στο γεγονός αυτό, σε αυτό το γεγονός το οποίο εμείς το προσπερνάμε. Εκείνοι στέκονταν, εμείς το προσπερνάμε, εμείς το αποφεύγουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την αλήθεια μας δεν θέλουμε να τη συναντήσουμε. Μη συναντώντας όμως την αλήθεια, δεν μπορούμε να συναντήσουμε τίποτε αληθινό, δεν μπορούμε να ζήσουμε τίποτε αληθινό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε αληθινό, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε αληθινό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε αληθινό. Οπότε το γεγονός της αυτοεξέτασης, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτογνωσία, γεννά την αλήθεια. Αυτήν την αλήθεια που οδηγεί τον άνθρωπο στην αλήθεια του Θεού. Σε αυτήν την αλήθεια του Θεού η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ο τρόπος και ο δρόμος της αυτοεξέτασης και της αυτογνωσίας, της ταπεινώσεως και της μετανοίας, της αλήθειας του ανθρώπου και της αλήθειας του Θεού. Η συνάντηση, η δυναμική εκρηκτική της αλήθειας του ανθρώπου και της αλήθειας του Θεού. Γιατί βλέπουμε ότι σήμερα, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, γίνονταν πολλές απόπειρες αυτογνωσίας αποτυχημένες. Και τελικά μία αποτυχημένη απόπειρα αυτογνωσίας οδηγεί τον άνθρωπο στην αυταπάτη. Και οι περισσότεροι έφτασαν σε μία αυταπάτη, η οποία βέβαια τους παραπλάνησε, τους απομάκρυνε από την αλήθεια τους. Και οι περισσότεροι από εμάς ζούμε μέσα σε αυτή την αυταπάτη σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος και γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από το Ευαγγέλιο για να οδηγηθούμε στην αυτογνωσία. Μέσα από το Ευαγγέλιο θα δούμε τον αληθινό Θεό, τον αληθινό άνθρωπο και αυτό που αληθινά είμαστε. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα το δούμε. Μέσα σε κάθε πρόσωπο το οποίο συναντούμε στο Ευαγγέλιο, βλέπουμε, είναι μία αφορμή, είναι ένα κίνητρο, είναι ένας καθρέφτης, καθαρός καθρέφτης, που μπορούμε να δούμε τον αληθινό μας εαυτό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση, στο πρόσωπο του Ζακχαίου, του πλουσίου νέου, της πόρνης, του τελώνη, ο οποίος γίνεται ευαγγελιστής, των ασθενών, συναντούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Συναντούμε την αληθινή μας κατάσταση, η οποία επιμελώς από τον εγωισμό κρύβεται βαθιά μέσα μας. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι αποκάλυψη. Το Ευαγγέλιο πρώτα απογυμνώνει τον άνθρωπο. Από ό,τι νομίζεις ότι σε ντύνει, από ό,τι πιστεύεις ότι σε καλύπτει, Το Ευαγγέλιο σε αποκαλύπτει και σε απογυμνώνει. Αυτό κάνει το Ευαγγέλιο. Πρώτα θα σε απογυμνώσει για να δεις και μετά θα σε ντύσει με τη χάρη του Θεού για να ζήσεις. Αυτό κάνει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Μερικές φορές σκέφτομαι το Δαβίδ. Πώς τον σκέφτομαι? Όχι καθισμένο στο θρόνο του. Όχι τη στιγμή εκείνη τη συγκλονιστική που θα αναμετρηθεί με τον Γολιάθ και θα κλείσει την πηγή της βλασφημίας, το στόμα του βλάσφημου. Όχι εκείνη τη στιγμή. Όχι τη στιγμή που μπαίνει μπροστά στη μάχη. Βλέπουμε στιγμές μεγαλείου στο Δαβίδ. Βέβαια και τις στιγμές εκείνες που θα μπορούσε να κάνει κακό στον μεγάλο εχθρό του, τον Σαούλ, και δεν κάνει. Εκεί που θα μπορούσε να τον υποτιμήσει και τον τιμά τον Σαούλ. Εκεί που θα μπορούσε να τον σκοτώσει, να τον θανατώσει, αλλά προσπαθεί με την αγάπη του να τον αναστήσει από την φθορά και από τον θάνατο της κακότητας και του μένους που είχε εναντίον του Δαβίδ. Πολλές στιγμές μεγαλείου. Σε μια άλλη στιγμή σκέφτομαι τον Δαβίδ. Να είναι μέσα στα ανάκτορα, να ζει μέσα στη χλυδή και με την ψυχή, με τη συνείδηση, τη ζωή κολλημένη στο Θεό, να ερευνά, να ανακαλύπτει μυστικές πληγές, να βλέπει ελλείψεις, να θυμάται πτώσεις. Και μέσα στη σιωπή της νύχτας να ακούει, να ανοίγει το κλειστό βιβλίο του εσωτερικού του κόσμου και να κρατάει ημερολόγιο. Πώς λέγεται αυτό το ημερολόγιο του Δαβίδ? Πώς λέγεται αυτό το ημερολόγιο της αυτοεξέτασης, της αυτογνωσίας, της ταπείνωσης, της μετανοίας? Πώς λέγεται αυτό το ημερολόγιο? Αυτό το ημερολόγιο λέγεται ψαλτήρι. Το ψαλτήρι, αν το στύψεις, πολύ υδρότα, πολύ κόπο ψυχικό και πολλά δάκρυα θα πέσουν. Και όχι μόνο του Δαβίδ, εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν να φτάσουν στο ύψος της μετανοίας και ακολούθησαν τον βηματισμό αυτού του ανθρώπου. Έχει αποτέλεσμα η αυτοεξέταση, την αυτογνωσία. Βλέπεις τα πάντα, βλέπεις. Η αυτογνωσία είναι το γεγονός που βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις δυνατότητες, βλέπεις όρια, βλέπεις αντοχές, βλέπεις πάθη, βλέπεις αρετές, βλέπεις δύναμη, βλέπεις αδυναμία. Τα πάντα βλέπεις με την αυτογνωσία, τα πάντα. Και μέσα από την αυτογνωσία ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του, τον εμπιστεύεται. Ένα πράγμα δεν εμπιστεύεται, τον εγωισμό του. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε. Λένε πολλοί, μα αυτά τα οποία διαβάζουμε, αυτά τα οποία ακούγονται σε κηρύγματα, σε ομιλίες, τι είναι? Είναι υποτίμηση του εαυτού μας? Εάν υποτιμήσουμε τον εαυτό μας, τότε πώς, με τι κίνητρα, με τι δύναμη και ποια όθηση θα έχουμε για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να καλλιεργηθούμε και να δημιουργήσουμε? Μα δεν υποτιμούμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη, στην οποία η αγάπη του Θεού έδωσε τόση μεγάλη αξία και την τίμησε όσο δεν την τιμά ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν υποτιμούμε τον άνθρωπο, δεν υποτιμούμε τον εαυτό μας, όχι. Αυτόν ο οποίος ήρθε να διώξει, να λιώσει, να παραμορφώσει, να αρρωστήσει, να διαλύσει τον εαυτό μας και να πάρει τη θέση του. Δηλαδή, εκείνον τον οποίο υποτιμούμε είναι τον εγωισμό μας και όχι τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος αυτοεξετάζεται και ποθεί και επιθυμεί την αυτογνωσία του, το κάνει για να τιμήσει τον εαυτό του και όχι να τον υποτιμήσει. Να τιμήσει τον εαυτό και να υποτιμήσει τον εγωισμό, ο οποίος είναι η διάλυση του εαυτού του. Όλα όταν ο άνθρωπος, όπως οι πατέρες, όσο Αμφιλόχιος και οι πατέρες μας λένε, όλα αλλάζουν επίπεδο. Όλα αλλάζουν επίπεδο όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί με την αυτοεξέταση και ποθήσει την αυτογνωσία. Ακόμα και ο ύπνος. Αυτό το καθημερινό δώρο του Θεού, γιατί τα πάντα μέσα στη ζωή μας είναι δώρα του Θεού. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε. Η αστοχία μας βρίσκεται στο ότι θελήσαμε να πετάξουμε, να αλλάξουμε, να χάσουμε, να παραμορφώσουμε τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι η αστοχία μας, αυτό είναι η μεγάλη μας αμαρτία. Αυτό είναι η μεγάλη μας αμαρτία. Και βλέπουμε, μας έδωσε τον ύπνο για ανάπαυση. Τελικά δεν αναπαυόμαστε μέσα στον ύπνο και πολλοί από εμάς τον ύπνο το ζουν σαν χειμερή ανάρκη. Ο ύπνος έχει γίνει στόχος και σκοπός. Ακόμη και ο ύπνος λοιπόν είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Και όσο και αν σκεπαζόμαστε την ώρα που κοιμόμαστε, η ποιότητα του ύπνου μας ξεσκεπάζει. Γιατί μέσα στην ησυχία, στην ησυχία του ύπνου, ακούγεται εντονότερα η φωνή της συνείδησης. Και τελικά αυτό που δόθηκε ως ανάπαυση γίνεται εφιάλτης. Ξέρετε πως οι άνθρωποι όταν αρχίζει να διαβάζει αρχίζουν να αγωνιούν, να αγχώνονται, να τρομοκρατούνται, γιατί θα πρέπει να μείνουν μόνοι, γιατί θα πρέπει να κοιμηθούν και γιατί μέσα στον ύπνο δεν συναντούν την ανάπαυση. Ο ύπνος είναι εφιάλτης. Γιατί μέσα στην ησυχία του ύπνου δεν αναπαύονται. Μέσα στην ησυχία του ύπνου αναδύεται ό,τι επιμελώς έχουν προσπαθήσει να θάψουν βαθιά μέσα τους. Και γι' αυτό σήμερα έχουν πλουτίσει οι φαρμακοβιομηχανίες από τα υπνοτικά. Και μόνο από τα υπνοτικά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχουν πλουτίσει. Πολλοί είναι αυτοί οι άνθρωποι γύρω μας που δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν τους αφήνει ο φόβος τους, ο τρόμος τους, μη τυχόν και ακούσουν κάτι, μη τυχόν και νιώσουν κάτι, μη τυχόν και δουν κάτι, μη τυχόν και πουν κάτι στον ύπνο τους. Και γι' αυτό καταφεύγουν στα υπνοτικά. Πώς αλλοιώνουμε έτσι, πώς διαστρέφουμε τα δώρα του Θεού, ο ύπνος που έρχεται τόσο φυσικά στον άνθρωπο. Και έρχεται για να τον ξεκουράσει, τον άλλον δεν έρχεται, τον διώχνει, ακόμη και τον ύπνο διώχνουμε. Γιατί πριν από τον ύπνο έχουμε σκοτώσει την ανάπαυση μέσα στην καρδιά μας. Είναι κόρη του ύπνου η ανάπαυση. Και πολλές φορές δεν γεννιέται όταν εμείς κοιμηθούμε. Πόσες φορές δεν ξυπνάμε και είμαστε περισσότερο κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι από ό,τι κοιμηθήκαμε. Πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Ταλαιπωρημένοι. Λες και όλο το βράδυ δουλεύαμε, λες και όλο το βράδυ τρέχαμε, λες και όλο το βράδυ σκάβαμε. Ταλαιπωρημένοι σηκωνόμαστε το πρωί, κουρασμένοι, δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Τι σημαίνει, η ανάπαυση δεν ήρθε. Και αυτό τι δείχνει, ότι τελικά ο ύπνος, το μεγάλο δώρο του Θεού για τον άνθρωπο, έχει γίνει εφιάλτης. Και γιατί έχει γίνει εφιάλτης, έτσι ξεκινάει η αυτοεξέταση. Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η αυτογνωσία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Του δείχνει αυτά που δεν έχει δει. Τον πάει στο βάθος και στο ύψος που δεν έχει πάει. Είναι σπουδαίο γεγονός. Μήπως θα πρέπει επιτέλους να κινηθώ στην περιφέρεια του αληθινού νοήματος της ζωής. Μήπως τελικά αυτό μου λείπει. Μήπως δεν είμαι σε αυτό το νόημα της ζωής, το αληθινό νόημα της ζωής. Είμαι κάπου μακριά έξω από αυτό. Και γι' αυτό οι δρόμοι είναι ιδιαίτερα επώδυνοι. Και τελικά φτάνουν σε ένα αδιέξοδο στο οποίο συναντώ και την κατάθλιψη. Μήπως είναι ευκαιρία να ψάξω με την αυτογνωσία το βιβλίο της ζωής και να προσπαθήσω να μην απουσιάσω από καμία άλλη σελίδα, στιγμή, πτυχή και σχέση της ζωής μου. Μήπως είναι αυτή η ευκαιρία η αυτοεξέταση. Πολλές λευκές σελίδες. Δεν μιλάμε για τις σελίδες που έχουν μουτζούρες. Δεν μιλάμε για τις σελίδες που έχουν λάθη. Τουλάχιστον στις σελίδες αυτές κάτι πήγες να γράψεις. Τουλάχιστον στις σελίδες αυτές μπορεί το πάλεψες, έγιναν λάθη. Αλλά το πάλεψες, έγραψες, έγιναν και κάποια λάθη. Έγιναν και κάποιες μουτζούρες. Αλλά το τραγικό είναι οι λευκές σελίδες, οι άδειες, από τις οποίες φαίνεται ότι απουσιάζεις εσύ ο ίδιος και τελικά διαπιστώνεις ότι απουσιάζεις αυτό, αυτό το γεγονός της απουσίας είναι ιδιαίτερα επώδυνο και τραγικό. Απουσιάζεις και από στιγμές. Μερικές φορές κοιτάμε κάποιες φωτογραφίες και βλέπουμε κάποιες στιγμές και γελάμε. Και όμως μέσα μας έχουμε τόση θλίψη. Γελάμε επειδή πρέπει να γελάσουμε, γελάμε επειδή πρέπει να βγούμε φωτογραφία, γελάμε επειδή πρέπει να δείξουμε στους άλλους και ότι και εμείς χαιρόμαστε το γεγονός, ενώ μέσα μας είμαστε διαλυμένοι. Απουσιάζουμε από στιγμές, απουσιάζουμε από χαρές, απουσιάζουμε από λύπες. Φροντίζουμε να λείπουμε. Απουσιάζουμε από πτυχές, απουσιάζουμε και από σχέσεις. Και αυτό είναι τραγικό. Τόσα χρόνια μαζί με έναν άνθρωπο και να μην υπάρχει συνάντηση, γνωριμία, σχέση. Απουσιάζουμε. Όταν ο άνθρωπος αυτοεξετάζεται και ποθεί την αυτογνωσία, μπορεί να κάνει λάθη και νέες σελίδες δεν θα αφήσει. Θα προσπαθήσει να είναι, γιατί θα δει την απουσία και τη βαρύτητά της. Και θα προσπαθήσει να είναι και σε πτυχές, σε όλες τις πτυχές της ζωής και σε στιγμές και σε χαρές και σε λύπες και σε σχέσεις. Θα προσπαθήσει να είναι εκεί. Όπως και αν είναι, ό,τι και να είναι, θα προσπαθήσει να είναι εκεί, να είναι παρόν τουλάχιστον. Και να δώσει και να κάνει αυτό που μπορεί και να δώσει ό,τι μπορεί. Εκεί μας οδηγεί η αυτογνωσία. Και όταν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, τότε πραγματικά βρισκόμαστε στην περιφέρεια του αληθινού νοήματος της ζωής. Τότε μόνο. Μήπως με την αυτογνωσία διαπιστώσουμε ότι είναι καιρός να αλλάξουμε τον άξονα γύρω από τον οποίο κινηθήκαμε και κοιμηθήκαμε πολλές φορές. Ποιος είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο κινείται η ζωή μας? Είναι ο Θεός που δίνει μία υπερκίνηση στον άνθρωπο. Είναι ο Θεός. Ή είναι άλλες καταστάσεις. Άλλες καταστάσεις. Μερικές φορές βλέπουμε σήμερα κυριαρχή το καταναλώνω άρα υπάρχω, που σημαίνει τι? Ότι η κατανάλωση είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής μας. Να πάρω, να φτιάξω, να κάνω, να οικοδομήσω, να έχω, να πλουτίσω. Ένας άξονας ο οποίος τελικά δεν σε αφήνει να κινηθείς παρά μόνο να κοιμηθείς σε έναν ύπνο που είναι χειμερή ανάρκη, είναι μια νάρκωση. Έναν ύπνο ο οποίος είναι φιάλτης. Γιατί δεν σε αφήνει να ζήσεις και γιατί, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος μας είναι ένα πλοίο. Θα μπεις μέσα, κάποιοι μπαίνουν μέσα στο πλοίο. συζητούν, μιλούν, διαβάζουν, βοηθούν ο ένας τον άλλον, χαίρονται τη διαδρομή, βλέπουν τη διαδρομή. Και άλλοι θα μπουν μέσα στο πλοίο του χρόνου, θα κοιμηθούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο εκείνο που θα βγουν και από το χρόνο, μέχρι να φτάσουν στο τέλος του βίου. Υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Έχουν να κάνουν με τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο κινούμαστε. Άλλοι θα κοιμηθούν και θα ξυπνήσουν τη στιγμή του θανάτου για να κοιμηθούν αιωνίως, και άλλοι θα κινηθούν, θα εργαστούν, θα καλλιεργηθούν, θα αγωνιστούν και θα παλέψουν. Δηλαδή θα ζήσουν. Για το αν κινούμαστε ή κοιμόμαστε, αυτό θα μας το πει η αυτογνωσία, την οποία θα γεννήσει η αυτοεξέταση. Μήπως είναι ευκαιρία η αυτοεξέταση και η αυτογνωσία να μάθουμε ανατομία? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ανατομία, να κάνουμε μια ανατομία στη σκέψη, στην πράξη, στην επιθυμία, στην επιδίωξη, στο κίνητρο, στην ψυχή. Μήπως βρούμε όλα αυτά τα αρρωστημένα κίνητρα και μπορέσουμε και τα θεραπεύσουμε, γιατί η αυτογνωσία φτάνει σε τέτοιο βάθος. Πόσες φορές δεν λέμε, εγώ του είπα αυτό και το είπα από αγάπη, το πιστεύουμε αυτό που λέμε? Μπορούμε να βρούμε, αν αυτοεξεταστούμε, θα βρούμε το κίνητρο. Δεν του το είπα επειδή τον αγαπώ. Του το είπα για να τον πληγώσω. Του το είπα για να τον υποτιμήσω. Του το είπα για να τον πονέσω. Γι' αυτό του το είπα. Δεν του το είπα γιατί τον αγαπώ. Μερικές φορές πώς ντύνουμε τα πάντα, προσπαθούμε να τα ντύσουμε με το ένδυμα της αγάπης, αλλά τελικά αποκαλύπτεται ότι ο λόγος μας, η κίνησή μας, η έκφρασή μας, η πράξη μας δεν είχε καμία σχέση με την αγάπη. Λέμε μερικές φορές, του το είπα γιατί εγώ στο λέω γιατί σε αγαπώ. Όχι. Είναι ψέμα. Στο λέω για να σου δείξω ότι έχω εγώ δίκιο και εσύ άδικο. Όχι γιατί σε αγαπώ. Στο λέω για να σε υποτιμήσω και όχι για να σε τιμήσω. Όταν αγαπάς κάποιον, τον τιμάς. Στο λέω για να σε πονέσω και για να σε πληγώσω και όχι για να σε θεραπεύσω και να σε παρηγορήσω. Ο άνθρωπος που αυτοεξετάζεται και προσεγγίζει την αυτογνωσία βλέπει τα κινήτρά του και προσπαθεί να τα θεραπεύσει. Μήπως αυτή η αυτογνωσία είναι το αντίδοτο στη βαρβαρότητά μας? Μήπως βαρβαρότητα σε όλα, δεν υπάρχει διάκριση, δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει γλυκύτητα, δεν υπάρχει θερμότητα. Απουσιάζει απ' όλα και ο Θεός και ο άνθρωπος. Μερικές φορές βλέπουμε και τη βαρβαρότητα της φιλανθρωπίας. Τη βαρβαρότητα της φιλανθρωπίας, το πώς εκείνος ο οποίος υποτίθεται λέει προσπαθεί να επιβληθεί, προσπαθεί να διαφημιστεί, προσπαθεί να ακουστεί. Είναι η βαρβαρότητα της φιλανθρωπίας. Και αυτή η βαρβαρότητα είναι ένας πόρος ο οποίος φυτρώνει και θεργεύει και καρποφορεί όταν απουσιάζει αυτογνωσία. Γιατί όταν απουσιάζει αυτογνωσία, πολλές φορές τη βαρβαρότητά μας, το κόμπλεξ μας, τον εγωισμό μας, την αλαζονία μας, την αρρωστημένη επιμονή μας, τα κολλήματά μας, όλα αυτά τους δίνουμε ένα άλλο όνομα, τα βαφτίζουμε διαφορετικά για να μπορέσουμε να τα δικαιολογήσουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές την καταπίεση στον άλλον, αυτό τον ασφυκτικό κλειό που ο εγωισμός δημιουργεί στην ψυχή, στο μυαλό του άλλου του ανθρώπου, πόσες φορές αυτό δεν το όνομα σε αγάπη? Λέμε, θα τον άφηνα έτσι αφού τον αγαπώ. Κι όμως δεν τον αγαπώ, να επιβληθώ θέλω. Αν έχω αυτογνωσία θα το καταλάβω. Θα το καταλάβω, αν έχω αυτογνωσία θα το καταλάβω, αν έχω αυτογνωσία θα το μαζέψω, αν έχω αυτογνωσία θα το θεραπεύσω. Και όταν αυτό το θεραπεύσω αυτομάτως, θεραπεύεται και η σχέση, θεραπεύεται και η επικοινωνία. Ανεβαίνει σε άλλο επίπεδο διάλογος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μήπως η αυτογνωσία είναι τόσο σημαντική, τόσο σπουδαία, τόσο ιδιαίτερη και μοναδική, είναι εκείνη που αν την ζήσουμε, την καλλιεργήσουμε, την ενεργοποιήσουμε μέσα στη ζωή μας, θα καταδικάσουμε σε θάνατο τη μυρολατρεία και την κακομεριά μας. Αυτό λοιπόν έρχεται να μας πει ο Άγιος Αμφιλόχιος. Εκεί θέλει να μας οδηγήσει. Να μας βάλει στο αληθινό νόημα της ζωής. Να μας δείξει τις σελίδες, τις πτυχές, τις σχέσεις, τις στιγμές από τις οποίες απουσιάζουμε. Να μας δείξει τον άξονα γύρω από τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε για να μην κοιμηθούμε. Να μας δείξει αυτήν την ανατομία όλων εκείνων μέχρι να φτάσουμε να βρούμε το κίνητρο και αν είναι αρρωστημένο να το θεραπεύσουμε. Και να μας δώσει την αυτογνωσία ως αντίδοτο της βαρβαρότητάς μας. Μήπως και η βαρβαρότητα μέσα από την αυτογνωσία γίνει διάκριση, γίνει ευγένεια, γίνει ελευθερία. Ελευθερία για τον άλλον.
0: Ριάκια στην έρημο. Με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλό μήνα να έχουμε, καλή και ευλογημένη η νέα εκκλησιαστική χρονιά. Σήμερα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
8: Την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο νησί της Αίγινας επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Τετάρτης και θα περατωθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτους Εσπερινός ή παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
7: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίας Παρασκευής Ομονίμου Δήμου, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος και στις Ιερές Μονές Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς στα Άγραφα Θεσσαλίας.
8: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Ασπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
7: Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Ακολουθία του Εσπερινού. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, αύριο Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η Ακολουθία του Εσπερινού. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
8: Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός την Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Επίσης αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Η ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας του Τιμίου Σταυρού. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
7: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου» του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια του πατρός Σταύρου, πλην του κειμένου προφανώς, το οποίο κείμενο διαβάζεται, όπως σας έχω ξαναπεί, χωρίς ιδιαίτερη δύσκολη, αλλά υπάρχει και πολύ ωραία μετάφραση του πατρός Σταύρου. Ένα βιβλίο πραγματικά σημαντικό και πάρα πολύ ωφέλιμο. «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», εκδόσης Γρηγόρη. Εμείς με τι θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα? Με το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, φίλου και ψυχολόγου, ψυχιάτρου, ο οποίος έχει κάνει και συνεντεύξεις στο παρελθόντος στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης» είναι ο τίτλος του νέου του βιβλίου, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο. «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», λοιπόν, εκδόσεις Αρμός. Μείνετε κοντά μας.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2024, γράφει στον πρόλογο ο Μάκης Προβατάς, με τον Δημήτρη Καραγιάννη αποφασίσαμε να κάνουμε τρεις συζητήσεις στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα. Ο γενικός τίτλος συμφωνήσαμε να είναι «Σώμα, καρδιά, πνεύμα». Προσωπικά δεν έχω επισκεφτεί ποτέ ψυχοθεραπευτή, όμως με ενδιέφερε πολύ να συζητήσω με έναν από τους κατά γενική αποδοχή καλύτερους και πιο επιδραστικούς ψυχοθεραπευτές. Οι συζητήσεις μας γρήγορα έγιναν βαθιές, υπαρξιακές, φιλοσοφικές και κάποιες στιγμές πολύ προσωπικές και ψυχαγωγικές με την πραγματική έννοια της λέξης. Αυτά τα συναισθήματα αντιλαμβανόμασταν ότι ήταν διάχυτα και στο κοινό που μας παρακολουθούσε. Έτσι, ήταν αναπόφευκτο να προκύψει η ιδέα για τη δημιουργία ενός βιβλίου με βάση αυτές τις συζητήσεις. Όμως και οι δύο νιώθαμε ότι είχαμε αρκετά περισσότερα που έπρεπε να συζητήσουμε για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο όσο πιο πλήρες γίνεται για ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως σώμα, καρδιά, πνεύμα. Συναντηθήκαμε οι δυο μας αρκετές φορές ακόμα. Μάλιστα, ξεχνιόμασταν και οι συζητήσεις μας ήταν πολύ ωραίες. Ο ενθουσιασμός ήταν ακριβώς ο ίδιος, απλά τώρα δεν υπήρχε κοινό. Τελικά ο Δημήτρης Καραγιάννης σκέφτηκε ότι το περιεχόμενο όλων των συζητήσεών μας θα το περιέγραφε με μεγαλύτερη ακρίβεια ο τίτλος «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης». Σε εκείνες τις τρεις πρώτες συζητήσεις μας, οι άνθρωποι που κυριολεκτικά γέμισαν κάθε γωνία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αισθανόμασταν ολοφάνερα ότι είχαν έρθει για να ακούσουν με καθαρή την καρδιά και το μυαλό, να σκεφτούν, να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να επιβεβαιώσουν. Ο Δημήτρης Καραγιάννης είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Αλλά αυτό που τον κάνει σπουδαίο συνομιλητή είναι η διάθεσή του να σταθεί μπροστά στα πολύ κρίσιμα ερωτήματα χωρίς να βιαστεί και να τα κλείσει. Το βιβλίο αυτό δεν είναι εγχειρίδιο αυτοβοήθειας, δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις. Προσφέρει κάτι, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύτιμο. Ερωτήματα που αξίζει να βάζει κανείς. Ο άνθρωπος δεν είναι όμως τα πιόνια στο σκάκι που έχουν καθορισμένες κινήσεις. Στο σκάκι, αν ο ύπος, για παράδειγμα, κάνει την κίνηση του αξιωματικού ή οποιοδήποτε πιόνι επιχειρήσει μια κίνηση άλλη από αυτήν που του επιτρέπεται, η παρτίδα ακυρώνεται. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει όποια κίνηση επιλέξει και η παρτίδα της ζωής θα συνεχίζεται αιώνια. Εμείς τελικά αρκεί να αντιληφθούμε αυτή την ελευθερία. Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις με τον Δημήτρη Καραγιάννη υπήρξαν δύο βασικές σκέψεις οι οποίες επανέρχονταν διαρκώς στο μυαλό μου. Η πρώτη σκέψη ότι δεν είναι αρκετό μόνο το να αναζητάμε τις απαντήσεις. Μάλιστα, ίσως ακόμα πιο βασικό είναι να ζει κανείς τα ερωτήματα. Η δεύτερη σκέψη, στο ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.

άλλους ανθρώπους. Δεν απαγορεύεται αυτό κάθε άλλο, ενδείκνυται για να γίνει πιο βαθιά η πίστη μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν τα ερωτήματα και να νομίζουμε ότι έχουμε στο τσεπάκι όλες τις απαντήσεις. Τώρα στο ένιγμα λέει της ανθρώπινης ύπαρξης η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Για εμάς τους χριστιανούς προφανώς είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι και ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και αν μας ενδιαφέρει, τότε το ένιγμα του τι είμαστε εμείς δίδεται με αυτό που έγινε ο Θεός. Ενανθρώπισε δηλαδή. Να δούμε και τον πρόλογο του Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος είναι και χριστιανός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ως ψυχοθεραπευτής βλέπει μόνο χριστιανούς, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες αγγυλώσεις που δεσμεύουν την ψυχοθεραπευτική του και ψυχιατρική του ιδιότητα. Απλά το λέω ότι ως χριστιανός βλέπει τα πράγματα και έτσι. Ευρίσκομαι στο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και ο κόσμος έχει γεμίσει όχι μόνο τα αμφιθέατρα και τις διαθέσιμες αίθουσες, αλλά και τον όποιο διαθέσιμο χώρο. Η πρόσκληση για την τριλογία «Σώμα, καρδιά, πνεύμα» αγωνιώδη ερωτήματα σε έναν συναρπαστικό καινούριο κόσμο έχει βρει μια εκπληκτική απήχηση. Ο Μάκης Προβατάς, ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος αλλά κυρίως ένας ενδιαφέρον συζητητής που το αναδεικνύει σε όλη τη συνεργασία μας, έχει αναλάβει να θέτει τα ερωτήματα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Η έγνοια μου δεν είναι το τι θα πούμε, αλλά για το πώς θα μπορέσω να αγγίξω τους ανθρώπους που επέλεξαν να αφήσουν την ανέξοδη χαλάρωση της οθόνης για να μετάσχουν στη συζήτηση. Είναι αυτή η δέσμευση που με προτρέπει και σήμερα να μοιραστώ τα σημαντικά ερωτήματα με όλους εκείνους τους ανθρώπους που καθημερινά συναντώ και μου προσφέρουν τη βεβαιότητα ότι ο τόπος μας εξακολουθεί να γεννά ανθρώπους που αναζητούν όχι μόνο τα αναγκαία για την επιβίωση, αλλά και τα αναγκαία για μια ζωή με νόημα. Μια ζωή που δεν επιμερίζεται στη διάκριση του υλικού με το πνευματικό, που δεν κλείνει ασφυκτικά την καρδιά σε επιμέρους συναισθηματικές εκδηλώσεις με την εμπορική εκμετάλλευσή της, που δεν θεωρεί ότι το πνεύμα αφορά μόνο κάποιες εγκεφαλικές λειτουργίες, που δεν αποδέχεται ότι το σώμα είναι μόνο το πεδίο για ασθένειες ή για αισθητικές επεμβάσεις. Μια ζωή που επιλέγει να μην κινείται μόνο στην επιφανειακότητα της κατανάλωσης, που επιμένει στην αναζήτηση της πνευματικότητας μέσα στην καθημερινότητα, που αγωνίζεται να έχει νόημα ακόμη και σε βασανιστικές στιγμές αποτυχίας. Μέσα σε ψηφιακούς καιρούς που δεν αμφισβητούνται μόνο οι ανθρώπινες συμπεριφορές αλλά και η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι μια πρόσκληση για περαιτέρω συζήτηση για το ποιοι είμαστε ή πιο σωστά για το ποιοι δικαιούμαστε να γίνουμε. Ελπίζω να αποτελέσει έμπνευση ώστε τα εσωτερικά βασανιστικά ερωτήματα να ελευθερωθούν είτε με τη μορφή μιας ανεμοθύελας που σε συνεπέρνει και σε εξακοντίζει, είτε ως μια πολύ λεπτή πνοή ανέμου που σου επιτρέπει να βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Μια πρόσκληση για υπέρβαση, καθώς αυτό σημαίνει την προτεραιότητα του προσώπου απέναντι στο δοσμένο, στο ατομικό, το φθαρτό, και προβολή προς το μέλλον. Ο Κίρκεγκορ είχε πει πως θα διαβάζει βιβλία γραμμένα μόνο από ανθρώπους που πήγαιναν για να τους κρεμάσουν. Το βιβλίο αυτό δεν είναι γραμμένο από κάποιον που οδεύει προς την αγχώνη, αλλά από έναν άνθρωπο που εκτός από τη δική του πορεία ζωής έχει συντροφεύσει τις πορείες χιλιάδων ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν. Ανθρώπων που αρνήθηκαν την παράδοση στο δοσμένο των τραυμάτων της παιδικής τους ηλικίας, που αρνήθηκαν την αποδοχή του δοσμένου από το βιολογικό υπόστρωμα ή του μοιραίου από κάποια υπερκόσμια δύναμη. Ανθρώπων που επιμένουν η ζωή τους ή κάθε στιγμή της ζωής τους να έχει

νόημα. Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέτουν ερωτήματα για το τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος και που επιμένουν να τα συζητούν όχι με τα ψηφιακά προγράμματα που απαντούν σωστά συμφωνώντας δουλικά μαζί τους, αλλά με ανθρώπους που δεν συμφωνούν αναγκαστικά μαζί τους, αλλά τους κοιτάζουν τίμια στα μάτια. Εδώ αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να είναι χρήσιμη, ασφαλώς, αλλά είναι η πρώτη φορά, φίλοι ακροατές, αν το σκεφτείτε, που συζητάμε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, στο κινητό μας, στο λάπτοπ ή οπουδήποτε αλλού, όχι με άνθρωπο, αλλά με ένα μηχάνημα, με την τεχνολογία δηλαδή. Το ρωτάμε και μας απαντάει. Είναι ευγενικό, είναι υποτεταγμένο στις επιθυμίες μας, δεν μας φέρνει αντίρρηση και ούτω καθεξής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανοίγει μια καινούργια εποχή με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα χρειάζεται ενδεχομένως σε μερικά χρόνια να έχουμε έναν πραγματικό φίλο, αλλά έναν φίλο εντός εισαγωγικών που θα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες η τεχνητή νοημοσύνη από ό,τι έχει σήμερα. Προτιμήστε λοιπόν τους ανθρώπους που ευτυχώς είναι και ελαττωματικοί, που μπορούν να διαφωνούν μαζί μας, που μπορούν να μας εκνευρίζουν, αλλά είναι πραγματικοί άνθρωποι.

Η πρώτη ενότητα στη συζήτηση αφορά το σώμα. Μάκης Προβατάς. Τώρα που ερχόμουν για την πρώτη μας συνάντηση, σκεφτόμουν κάτι που συνέβη το 1939. Ο Αϊνστάιν διδάσκει τότε στο Πρίνστον και βάζει ένα διαγώνισμα στους τηλεόφυτους. Φεύγοντας από το κτίριο, του λέει ο βοηθός του: «Κύριε καθηγητά, σε αυτή την ίδια τάξη, πέρυσι τους δώσατε ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις». Και του απαντά ο Αϊνστάιν: «Το ξέρω, όμως έχουν αλλάξει οι απαντήσεις». Με βάση αυτό, σκέφτομαι ότι στους ανθρώπους τα εσωτερικά, τα υπαρξιακά τους ερωτήματα έχουν παραμείνει διαχρονικά πολύ παρόμοια. Άραγε εδώ έχουν αλλάξει οι απαντήσεις. Δημήτρης Καραγιάννης. Ωραία ξεκινήσαμε. Να πούμε, πριν μιλήσουμε για αυτές τις απαντήσεις, ότι ήδη υπάρχει μια ηχηρή απάντηση από τους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα. Σε εποχές που λέμε ότι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται, ότι νοιάζονται κυρίως για την επιβίωση και ενδιαφέρονται μόνο για να περνάνε καλά επιφανειακά, σήμερα εδώ, μέσα στο κρύο, αφήνοντας δουλειές ή ξεκούραση, έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος. Μια ολόκληρη κοινότητα που με την παρουσία της λέει: «Θέλω να στοχαστώ, να σκεφτώ, να μοιραστώ την αγωνία μου για το ποιος είμαι, πού πάω, πώς σχετίζομαι με τους άλλους και πού πάει η ανθρωπότητα». Ήδη αυτό αποτελεί μια καινούργια απάντηση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είχαμε την ίδια ανταπόκριση αν θέταμε το ίδιο θέμα λίγα χρόνια πριν. Η αγωνία για την πορεία της ανθρωπότητας είναι ένα αναδυόμενο και ισχυρό στοιχείο που δεν περιορίζεται πια στο ατομικό επίπεδο. Σχηματοποιείται λοιπόν ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα τους ανθρώπους και απαιτεί προσωπικές διεργασίες. Νέες προσωπικές απαντήσεις που ο καθένας μας καλείται να δώσει. Χαιρόμαστε γιατί δεν έχουμε απλώς ακροατές ή αναγνώστες, αλλά αναζητητές. Αυτό θα θέλαμε κι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Ανθρώπους που επιθυμούν να στοχαστούν και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να τους εξελίξουν, ώστε να επιστρέψουν με καινούργια ερωτήματα. Αν επιθυμούμε, φίλοι ακροατές, να σκεφτόμαστε επεξεργασμένα, δεν μπορούμε απλώς να καταδικάζουμε. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος της συμβατικής ηθικής. Πρώτα καταδικάζει, μετά συμβιβάζεται και τελικά υιοθετεί εκείνο που προηγουμένως είχε απορρίψει. «Συχνά σκέφτομαι», λέει ο κύριος Προβατάς, «ότι πλέον μιλάμε για την εποχή των δύο εαυτών, ενός κανονικού και ενός ψηφιακού. Και μάλλον η σειρά είναι αντίστροφη, ενός ψηφιακού και ενός κανονικού. Εαυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, καμιά φορά ούτε καν ως εικόνα. Ρετουσάρουμε ακόμη και τη φωτογραφία μας. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο πραγματικός μας εαυτός πληγώνεται βαθιά, όταν ο ψηφιακός δεν έχει αποδοχή. Μια μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων σχεδόν ζει για ένα like και θλίβεται βαθιά με ένα κακό σχόλιο».

Όντως, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το νέο στοιχείο, ο ψηφιακός εαυτός. Αν βιαστούμε να τον καταγγείλουμε, να πούμε ότι οι άνθρωποι κακώς ασχολούνται με την ψηφιακή τους παρουσία, πρέπει πρώτα να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε καθημερινά τα ψηφιακά μέσα. Αν επιθυμούμε να σκεφτόμαστε επεξεργασμένα, δεν μπορούμε απλώς να καταδικάζουμε. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος της συμβατικής ηθικής. Πρώτα καταδικάζει, όπως είπαμε, μετά συμβιβάζεται και τελικά υιοθετεί εκείνο που προηγουμένως είχε απορρίψει. Σήμερα παρατηρούμε το φαινόμενο του ψηφιακού εαυτού. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εμπλουτίζει τον πραγματικό εαυτό ή λειτουργεί αποκομμένος από αυτόν. Συνήθως δεν αξιοποιούμε την ψηφιακότητα για να διευρύνουμε τον εαυτό μας, αλλά φτιάχνουμε μια εικόνα, μια περσόνα που δεν είμαστε. Ωρεοποιούμε την εικόνα μας, εγκαταλείποντας τον εαυτό μας. Πολύ σημαντικό αυτό, φίλοι ακρότες. Μόνο οι φωτογραφίες που βάζουμε με ένα σωρό φίλτρα. Αν το δούμε ιστορικά, το ερώτημα δεν είναι καινούριο. Το έχει θέσει ο Όσκαρ Ουάιλντ στο πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, όπου ο ήρωας διατηρεί αναλύωτη τη δημόσια εικόνα του, ενώ ο πραγματικός του εαυτός κρύβεται και φθείρεται μέσα στο πορτρέτο. Στοχαζόμενοι εντύμως, πρέπει να αναρωτηθούμε, αν ξεφύγουμε από τα φίλτρα της εικόνας, από τους ψεύτικους εαυτούς, από όλα αυτά τα ναρκισσιστικά στοιχεία που μας παγιδεύουν, τι απομένει? Και τότε θα θρηνήσουμε για τον χαμένο εαυτό που μας έκρυβε η ναρκισσιστική εικόνα. Αλλά μήπως παράδοξα υπάρχει περίπτωση ο ψηφιακός εαυτός να είναι καλύτερος και πιο γνήσιος από τον πραγματικό? Το βλέπω συχνά σε εφήβους και νέους που είναι βυθισμένοι στα δωμάτια τους, απομονωμένοι από φιλίες, σχέσεις, ακόμη και από βασικές ανάγκες όπως φαγητό ή καθαριότητα. Και όμως, μέσα στο παιχνίδι, στην εξάρτηση, δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους συμπαίκτες τους. Δημιουργούν ήρωες. Όταν τους ρωτάω γιατί είναι σημαντικός ο ήρωάς σου, του κάνεις update, τον φροντίζεις, ξαφνικά, από εκεί που είναι βαριεστημένοι, λάμπουν. Μου περιγράφουν πόσο ο ήρωάς τους είναι ικανός, δυνατός, συνεργατικός, φροντίζει, αγωνίζεται, πολεμάει, την ίδια ώρα που οι ίδιοι είναι παρετημένοι. Τότε το ζήτημα δεν είναι πλέον να τους επαναλάβω αυτό που έχουν ακούσει πολλές φορές. Βγάλε την πρίζα, κλείσε το παιχνίδι. Γιατί αν το κλείσουν και βρεθούν σε μια πραγματικότητα που δεν τους περιέχει, τότε τι θα τους έχει μείνει? Μήπως τελικά ο ψηφιακός εαυτός τους είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν να είναι και δεν τολμούν να το υπερασπιστούν στην πραγματική του ζωή? Σημαντικό το ερώτημα αυτό, γιατί θεωρούμε οι γονείς ειδικά ότι για όλα όσον αφορά το παιδί μας, τα παιδιά μας, φταίει το κινητό ή τα παιχνίδια που παίζει στην τηλεόραση και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είναι η εύκολη απάντηση που μας απαλλάσσει από την ευθύνη. Εδώ λέει ο Δημήτρης Καραγιάννης, μήπως ο ψηφιακός εαυτός τους είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν να είναι και δεν τολμούν να το υπερασπιστούν στην πραγματική του ζωή. Προβατάς, αυτό όμως δεν ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο να δημιουργείται ήδη ένας καινούριος άνθρωπος με αμβλημένες κάποιες από τις αισθήσεις του? Με την επαφή μέσα από το διαδίκτυο, οι άνθρωποι δεν βλέπονται κανονικά, δεν αγγίζονται, δεν μυρίζονται. Αυτό δεν δημιουργεί ανεπαίσθητα έναν άλλου τύπου άνθρωπο? Βέβαια, λέει ο κύριος Καραγιάννης, σε μια ακοινωνία που ζητάει η εικόνα, το σώμα γίνεται συχνά αντικείμενο που εκτίθεται, που ζητά την επιβεβαίωση
και γι' αυτό προσφέρεται προς κατανάλωση. Είναι τότε που το σώμα αποκόπτεται από τη βιωμένη του αλήθεια και γίνεται εργαλείο του ψευδούς εαυτού. Αν γίνεις η προέκταση του κινητού σου ή του υπολογιστή σου, χάνεις την ανθρώπινη υπόστασή σου. Αν μένεις ακίνητο σε μια καρέκλα, ασυλοποιείσαι. Επομένως, ναι, ισχύει αυτό που είπατε. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να καταγράφουμε το αρνητικό στοιχείο χωρίς να εγκλωβιζόμαστε μόνο σε αυτό. Να μπορούμε να πούμε καθαρά. Αυτή τη στιγμή είσαι πεθαμένος, ενώ νομίζεις ότι ζεις. Αλλά πείτε μου, πώς να το ξεστομίσω αυτό σε ένα παιδί, του οποίου οι γονείς έχουν συνταξιοδοτηθεί από τα 50 τους, έχουν παραιτηθεί από τη ζωή, αλλά δίνουν παρενέσεις στα παιδιά τους, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ζωντανοί στην καθημερινότητά τους. Η γνήσια σχέση δεν μπορεί να στηριχθεί σε μια συμβουλή. Απαιτεί κατανόηση. Να κατανοήσω την απόγνωση και την οργή του εφήβου που πολεμάει στην εικονική πραγματικότητα, εγκλωβισμένο σε μια καρέκλα. Να κατανοήσω την παραίτηση του νεαρού που δεν έχει την ψυχική δύναμη να δημιουργήσει μια αυθεντική ερωτική σχέση. Σύμφωνα με μια έρευνα, ενάντια στην κοινή αντίληψη, οι νέοι από 25 έως 35 ετών δεν κάνουν σεξ, έχουν παραιτηθεί. Ισχύει αυτό που είπατε, δεν σχετίζονται, δεν έρχονται σε επαφή με όλες τους τις αισθήσεις. Έχουν παραιτηθεί από τις ίδιες τους τις αισθήσεις. Είναι φοβερό αυτό, φίλοι ακρότες, είναι επιβεβαιωμένο. Σε μια εποχή άκρας, θα λέγαμε, ελευθεριότητας στον σεξουαλικό-ερωτικό τομέα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή κοινωνία και τις αυστηρές απαγορεύσεις του χριστιανισμού ή των θρησκειών γενικότερα, στο δυτικό κόσμο λοιπόν οι νέοι, ενώ μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα, δεν τους απαγορεύεται σχεδόν τίποτα, επιλέγουν να είναι μόνοι τους, να μην κάνουν σχέσεις. Όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί. Γιατί για να βρεθείς ερωτικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης, πρέπει να δώσεις ενέργεια. Απαιτεί να φύγεις από τον εαυτό σου, να έχεις επιθυμία, να έχεις διάθεση να μοιραστείς, να λαχταρίσεις και να ετοιμαστείς, να νοιαστείς τόσο ώστε να μπορείς να συναντήσεις τον άλλο. Και αυτό είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Διαφορετικά, ελοχεύει ο πραγματικός κίνδυνος, που είναι η αυτονομημένη ευχαρίστηση, η δίχως επεξεργασία, δίχως την άσκηση που απαιτείται για να υπάρξει η χαρά. Πρόβατας, λέτε να ετοιμαστείς. Όμως, δεν μπορεί να ετοιμαστεί κανείς και να βγει χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο ραντεβού. Δηλαδή σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει κάποιες φορές το απροσδόκητο να είναι και το προσδοκόμενο. Το one night stand μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Δηλαδή η στιγμιαία σεξουαλική συνέβρεση με κάποιον ή κάποια με την οποία ή τον οποίο δεν θα ξαναβρεθείς. Λειτουργεί για έναν βρικόλακα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, για αυτόν που είναι τόσο απελπισμένος, τόσο κενός, που βγαίνει να πιει λίγο φρέσκο αίμα, να συναντήσει οποιαδήποτε ύπαρξη, απλώς για να ξεφύγει λίγο από το θάνατό του. Το one night stand σημαίνει: είμαι τόσο κενός μέσα μου που το οτιδήποτε μπορεί να μου προσφέρει μια στιγμιαία ευχαρίστηση. Ναι, ανακουφίζει προσωρινά, αλλά την ίδια στιγμή φέρνει ψυχική κόπωση, απουσία και την απελπισία ότι ο έρωτας δεν μπορεί τελικά να είναι ελκυστικό, το σεξ, γιατί στο επαναλαμβανόμενο one night stand δεν χρειάζεται να προετοιμαστείς για να βγεις. Πώς να είναι ο έρωτας κάτι δυνατό, αν αυτό που πας να συναντήσεις δεν σε τρελαίνει? Πώς να είναι, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι ερωτικός, ώστε να θέλει ο άλλος να σε συναντήσει? Τι σημαίνει η σεξουαλική αναζήτηση του να βρω κάτι να τη βγάλω και απόψε? Καταντάει πιο βαρετό και από το πιο βουλιαγμένο ξενέρωτο σεξ.
Στον Γκάζι, Παρασκευή βράδυ, βλέπεις νέα παιδιά να πηγαίνουν σε παρέες. Είναι ζωντανά και φάτα και μετά στις 3-4 το πρωί τα βλέπεις να γυρνάνε αδειασμένα, όχι από την κούραση, αλλά γιατί πήγαν περιμένοντας να του συμβεί κάτι, όχι να δημιουργήσουν κάτι. Γυρνάνε βουλιαγμένα. Έχουμε ζήσει συναρπαστικές νύχτες με φίλους, με αγαπημένους, με παρέες, που το ξημέρωμα σε βρίσκει με αίσθηση πληρότητας. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει το πανηγύρι της συνάντησης με τον άλλο. Όταν μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου και να μοιραστείς. Ενώ όταν απλώς πας κάπου να ακουμπήσεις το κενό σου, να αρπάξεις κάτι, τότε οι προσδοκίες γίνονται ματαιώσεις.

πρόβατας. Συμβαίνει όμως πολύ συχνά και το εξής. Κάποιος, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, ένας άντρας, μια γυναίκα βγαίνει ανοιχτός και δεν συναντά έναν αντίστοιχα ανοιχτό άνθρωπο. Αυτό δεν προκαλεί μια απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστεί? Μα αν βγαίνεις για να σου τύχει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσεις πρόσωπο, λέει ο Καραγιάννης. Εννοείται ότι πρέπει να βγαίνεις με μια σαλότητα εντός εισαγωγικών, χωρίς κάποια αγωνία. Βγαίνεις γιατί είσαι η ανθρώπινη οντότητα που δεν μπορεί να υφίσταται στην απομόνωση, αλλά στο σχετίζεστε. Όταν μετά από ένα χωρισμό ή ένα διαζύγιο οι άνθρωποι βγαίνουν για να βρουν κάποιον ή κάποια, τότε είναι που λένε τα γνωστά: άντρες δεν υπάρχουν, γυναίκες δεν υπάρχουν, τίποτα δεν υπάρχει. Και ενώ πολλές φορές μου τα λένε αυτά στο γραφείο ως παράπονο, αυτοί οι δύο δεν έχουν καν κοιταχτεί ούτε στην αίθουσα αναμονής, γιατί περιμένουν να τους συναντήσουν μαγικά, όχι να σχετιστούν, όπως το προξένιο παλιότερα. Όταν πας για να βρεις κάποιον για να γεμίσεις το κενό σου, ήδη το ύφος σου, η επιτηδευμένη στάση σου, έχει ένα αποτύπωμα μιζέριας. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Εκεί που μπορείς γνήσια να συναντήσεις έναν άνθρωπο, είναι εκεί όπου εκφράζεται η αυθεντικότητά του. Μπορεί να είναι στη δουλειά του. Α, χθες το βράδυ ήμασταν με τη γυναίκα μου σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο. Βγήκα για λίγο έξω για να τηλεφωνηθούμε εσύ και εγώ για τη σημερινή κουβέντα. Την ίδια στιγμή έβγαινε η κοπέλα της ρεσεψιόν για να δώσει τα πακέτα στους διανομής. Ήταν η ίδια κοπέλα που μας είχε υποδεχτεί και μας είχε βάλει στο τραπέζι. Ήταν τρυφερή και ευγενική. Καθώς μιλούσα στο τηλέφωνο, την παρατηρούσα πώς λειτουργούσε με τους διανομείς. Ήταν καταπληκτική. Ήταν υπεύθυνη, τρυφερή και μέσα στη δουλειά της ερωτική. Έδινε τα πακέτα σε ανθρώπους που δεν γνώριζε, κυρίως αλλοδαπούς, αλλά το έκανε με πολύ ομορφιά. Ήταν όμορφη γιατί το χαμόγελό της δεν το κράταγε μόνο για τους πελάτες της σάλας, το έδινε και έξω από τη σάλα, στους ανθρώπους που μοχθούσαν. Η κοπέλα αυτή ήταν αυθεντική.

Μου θυμίζεται, λέει ο κύριος Πρόβατας, το αργό βέλος της ομορφιάς, ότι η ομορφιά που σε βρίσκει αργά είναι πιο ισχυρή από εκείνη που σκάει σαν πυροβολισμός, όταν βλέπεις κάποια ή κάποιον και λες τι όμορφη που είναι, τι όμορφος που είναι. Όμως, αυτή η ομορφιά δεν κρατάει πολύ, γιατί δημιουργεί την προσδοκία ότι μέσα στη μεγάλη εξωτερική ομορφιά υπάρχει και πολλή ευτυχία. Αυτό, όπως λέει και ο Νίτσε, είναι πλάνη. Ο Νίτσε έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αλλά έχουμε και το δικαίωμα να εξετάζουμε κριτικά τις απόψεις του για τις ερωτικές σχέσεις, αφού ο ίδιος δεν κατάφερε να τις βιώσει. Όπως και οι περισσότεροι φιλόσοφοι, έτσι. Γιατί πώς αλλιώς θα σκέφτονταν, γιατί θέλει πολύ ώρα η σκέψη. Ενώ αν έχεις σχέση, η σκέψη κατευθύνεται παντού αλλού, εκτός από τη φιλοσοφία. Εδώ αντιστοιχεί να αναρωτηθούμε σε ποια ομορφιά αναφέρεται. Στην εξωτερική, ναρκισσιστική εικόνα ή σε εκείνη την ομορφιά που πλημμυρίζει την ύπαρξη και περιβάλλει και τους άλλους. Έχει πει, λέει ο Πρόβατας, για κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι περιφρονητές του σώματος οι οποίοι νομίζουν ότι παίρνουν μεγαλύτερη αξία όσο περισσότερο το περιφρονούν. Είμαι, λέει, εναντίον των περιφρονητών του σώματος, το λέει ο Νίτσε. Και αυτό μας αφορά και εμάς τους χριστιανούς φιλιακρότες, γιατί νομίζουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο μέρη που αντιτίθενται μεταξύ τους, όπως έλεγε ο Πλάτων, που μας έχει επηρεάσει τους χριστιανούς πάρα πολύ, το σώμα και την ψυχή δηλαδή. Εμείς περιφρονούμε το σώμα χάρη υποτίθεται της ψυχής. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είμαστε παθοκτόνοι, λένε οι πατέρες, και όχι σωματοκτόνοι. Τα πάθη είναι ψυχικά εξάλλου. Υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει, λέει ο κύριος Καραγιάννης, μια ολόκληρη περίοδος, μέχρι και τις μέρες μας, όπου καταγράφονται οι άνθρωποι του πνεύματος ως ανώτεροι, ενώ όσοι ασχολούνται με τα υλικά ή πρακτικά ζητήματα ως κατώτεροι. Θέλω να το πω πολύ καθαρά. Δεν υπάρχει διάκριση σώματος, καρδιάς και πνεύματος. Είμαστε ενιαία οντότητα. Υπάρχουν διαφορετικές εκφάνσεις του εαυτού. Πνευματικές λειτουργίες, σωματικές λειτουργίες, συναισθηματικές λειτουργίες. Αλλά δεν πάβουμε να είμαστε ένα. Και αν περιφρονήσουμε το σώμα, δεν περιφρονούμε απλώς το υλικό κομμάτι μας, περιφρονούμε την ιερότητά του. Είναι σημαντικό να αναδείξουμε και να χαρούμε τα σωματικά μας δώρα. Και όταν οι άνθρωποι τα υποτιμούν, χάνουν. Όμως, σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη διαστρέβλωση, τη λατρεία του σώματος. Έχουμε οδηγηθεί σε μια θρησκεία του αυτονομημένου σωματικού στοιχείου. Υπάρχουν ναοί όπου λατρεύεται το σώμα, ιερείς και ιέριες, τα ιερά Ευαγγέλια που τη θεμελιώνουν, νηστείες, άσκηση και κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Όπως κάθε θρησκεία, και αυτή προσπαθεί να μας απαλλάξει από το βασανιστικό ερώτημα της ύπαρξής μας, δηλαδή το θάνατο. Το σώμα έχει περιορισμούς και η φθορά του υποδηλώνει ότι ο θάνατος είναι διαρκώς παρόν, επομένως εξαγνιστικά αναπτύσσεται η λατρεία του σώματος, η ψυχαναγκαστική διατροφή, η εξαντλητική γυμναστική, το bodybuilding, οι αμέτρητες αισθητικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά με τα οποία πολλοί προσπαθούν να κρύψουν τη φθορά και τη γύρανση. Αυτό όμως είναι καταστροφικό. Γίνεται εθισμός, σε ναρκώνει. Στο τέλος πεθαίνεις μέσα σε αυτή την ψευδαίσθηση της δίθεν νεανικότητας, αποφεύγοντας να κατακτήσεις την νεανικότητα της σοφίας. Νεανικότητα της σοφίας, ναι, ότι η σοφία σου δίνει νιώτη, ας πούμε. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Γιατί πολύ συχνά σήμερα νομίζουμε ότι οι νέοι είναι σοφοί και πρέπει να τους ακολουθούμε και να μαθαίνουμε από τους νέους. Αυτό μπορεί να λέγεται και στο σχολείο, έτσι οι εκπαιδευτικοί να λένε μαθαίνουμε από τους μαθητές μας. Τι είδους μαθαίνουν δηλαδή, τι πράγματα. Ποιος ξέρει στο σχολείο και ποιος έρχεται για να μάθει. Αν πάει ο καθηγητής για να μάθει από τους μαθητές, μάλλον κάτι δεν πάει καλά.
Αν αύριο μπορούσαμε να ζούμε χωρίς σώμα, λέει ο κύριος Πρόβατας, ψηφιακά θα το θεωρούσατε πρόοδο? Μοιάζει με εντυπωσιακή δυνατότητα, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα πρόοδο. Αν σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακή ζωή το σώμα έχανε το νόημά του, τότε θα χανόταν και ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε. Θα χάναμε το βάθος της αυθεντικής εμπειρίας, αφού το σώμα δεν είναι μόνο φορέας λειτουργιών, είναι ο τόπος της συνάντησης, του αγγίγματος, της αγάπης. Χωρίς σώμα δεν υπάρχει σχέση, μόνο σύνδεση. Η τεχνολογία μπορεί να προσομοιώσει τα πάντα, εκτός από το να υπάρξεις πραγματικά μέσα από ένα σώμα. Το σώμα δεν είναι εμπόδιο στην ύπαρξη. Απέναντίας, μορφοποιεί και καθιστά την ύπαρξη πραγματική. Όντως, όταν λέμε που είναι ο Κώστας, δείχνουμε το σώμα του Κώστα, φίλοι ακροατές, δεν δείχνουμε κάτι άλλο. Αυτό τον καθιστά πραγματικό. Και τα υπόλοιπα, αλλά αυτό πρώτα απ' όλα, το σώμα. Απλώς θα αναφέρω κάτι, λέει ο κύριος Πρόβατας, γιατί έχει σχέση με τη συζήτησή μας. Το 2010 είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Χόκινγκ, ο οποίος ζούσε από τα 24 του με το φάσμα του θανάτου. Τότε έμαθε ότι έχει αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση και του έδωσαν λίγα χρόνια ζωής ακόμα. Τελικά έζησε άλλα 50 χρόνια. Όταν τον ρώτησα τι απαξιώνει πιο πολύ τον άνθρωπο, μου απάντησε «η αυτολύπηση». Μιλάμε για τον άνθρωπο που στο σώμα του το μόνο που μπορούσε να κινήσει ήταν ένας μυς στο δεξιό του μάγουλο. Το μαύρο εξάρτημα που βλέπαμε στο μάγουλό του στην πραγματικότητα ήταν το ποντίκι του με το οποίο έγραφε στο λάπτοπ. Επομένως, το σώμα είναι ένας ναός τον οποίο πρέπει να τον τιμήσουμε μέχρι τέλους. Ο Χόκινγκ, λέει ο Καραγιάννης, ήταν αξιοθαύμαστος στο πείσμα του να μην κλειστεί στη σωματική ανεπάρκεια, αλλά να είναι δημιουργικός και παρόν στις επιστημονικές αναζητήσεις, ανεξάρτητα από τις όποιες θέσεις είχε υποστηρίξει. Το σώμα είναι ταυτόχρονα ναός και εργαστήρι πνευματικότητας, φίλοι ακρότες. Ναός στο βαθμό που απευθύνεται στον όλο άνθρωπο. Λειτουργεί και ως εργαστήρι που επεξεργάζεται την καθημερινότητα και μετουσιώνεται σε πνευματική εμπειρία. Όταν λέει πνευματική δεν εννοεί άειλη, δηλαδή ξεχωριστή από το σώμα. Όχι ως αυτονομημένη θεότητα, αλλά ως τόπος όπου ο άνθρωπος δοκιμάζεται μέσα σε απαιτητικές καταστάσεις. Πολλές φορές μας υπενθυμίζει το σώμα μας μέσα από τις αρρώστιες ή τη φθορά ότι δεν το ορίζουμε, δεν το ελέγχουμε. Σε αντίθεση με αυτό που αρεσκόμαστε να ακούμε, το σύμπαν δεν συνωμοτεί υπέρ μας. Το σύμπαν συνωμοτεί για να μας φέρει οτιδήποτε ανάποδο μπορεί να συμβεί. Να πω, λέει ο Πρόβατας τώρα, σε όσους καταδυναστεύονται από τη γνωστή φράση του Κοέλιο ότι αυτή δεν ισχύει. Δεν συνωμοτεί κανένα σύμπαν υπέρ ή εναντίον κανενός και για τίποτα. Συνωμοτεί εναντίον μας, λέει ο Καραγιάννης. Όλα βαίνουν καλώς εις βάρος μας, συμπληρώνει ο Πρόβατας. Έτσι. Κι όμως, εδώ ακριβώς είναι η πρόκληση, δηλαδή την ίδια στιγμή που συντελείται η φθορά να μη σε ορίζει. Η ουσιαστική επεξεργασία γίνεται όταν η πίστη λέει «δεν υπάρχει μόνο η φθορά, υπάρχει και κάτι που δεν αγγίζει η φθορά, υπάρχει το επέκεινα». Άρα, ακόμη και οι πειρασμοί που έχω μέσα στο σώμα μου μπορούν να γίνουν εργαλεία για να εξελιχθώ, να γίνω κάτι περισσότερο από ό,τι ήμουν στα νεανικά μου χρόνια. Γιατί την ώρα που έρχεται η φθορά, έρχεται και η δυνατότητα της σοφίας. Για να μην μοιάζει αυτό απλώς με ωραία θεωρία, ας εστιάσουμε στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δέχεται διαρκώς νέα δεδομένα. Αφού όμως ο χώρος του είναι πεπερασμένος, πού θα χωρέσουν? Απαιτούνται να υπάρξουν διαγραφές κάποιων παλιών στοιχείων. Άρα αυτό που πολλοί αντιμετωπίζουν με τρόμο, και δεν μιλώ για την άνοια ή το Αλτσχάιμερ,
Αλλά για τις απλές απώλειες μνήμης σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως ονόματα κλπ. Δεν πρόκειται απαραίτητα για κάτι αρνητικό. Μπορεί να είναι το ότι ο εγκέφαλος καθαρίζει δεδομένα που πια δεν έχουν σημασία. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι οι νευρικές συνάψεις, δηλαδή οι θεμελιώδεις μονάδες επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων, και αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται. Το σημαντικό, καθώς περνά ο χρόνος, δεν είναι να θυμάσαι τα πάντα, αλλά να μπορείς να τα επεξεργάζεσαι, να σκέφτεσαι κριτικά. Αυτή η επεξεργασία, χάρη στην εμπειρία, μπορεί να γίνεται σε χρόνο ντετέ, την ίδια στιγμή που μπορεί να ξεχάσεις ένα όνομα. Στην πραγματικότητα, λέω πρόβατας, αυτό που λέτε είναι να κάνουμε τη μοίρα συνεργό μας και ό,τι μας συμβαίνει να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Σκέφτομαι πως όταν ο πρώτος άνθρωπος έπρεπε να επιβιώσει, από εκεί που έπιανε τα πράγματα όπως οι γιμπατζίδες, με προσπάθεια έβαλε τον αντίχειρα απέναντι στα υπόλοιπα 4 δάχτυλα. Αυτή η λεγόμενη αντιτακτότητα του αντίχειρά του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει λεπτές χρήσιμες δουλειές και με αυτό να δώσει τεράστια όθηση στον εγκέφαλό του. Άρα κάθε αλλαγή, καλή ή κακή, είναι ευκαιρία εξέλιξης.

0: Είμαστε υποχρεωμένοι, λέει ο κύριος Καραγιάννης, να κάνουμε αλλαγές για να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι μόνο εκείνα που θα μας συμβούν, είναι και όσα επιδιώκουμε να μας συμβούν. Και αυτό που είπατε με τον Αντίχειρα είναι εξαιρετικό. Γιατί κάθε φορά που αποκτούμε ένα καινούριο εργαλείο αλλάζει και ο πολιτισμός. Δηλαδή κάθε αλλαγή εργαλείων σηματοδοτεί πολιτισμική αλλαγή. Ξεκινήσαμε με τον παλαιολιθικό πολιτισμό και τις ακατέργαστες πέτρες. Μετά, όταν τις κατεργαστήκαμε, περάσαμε στον νεολιθικό πολιτισμό. Αργότερα, στις εποχές του Χαλκού και του Σιδήρου. Μετά ήρθε το τυπωμένο χαρτί και άλλαξε η σκέψη του ανθρώπου. Στη συνέχεια ο ηλεκτρισμός άλλαξε τα πάντα. Τώρα ζούμε μια άλλη μετάβαση, είμαστε στην εποχή της ψηφιακότητας. Γιατί κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές? Επειδή μας προσφέρουν νέες δεξιότητες, μας διευκολύνουν, μας επεκτείνουν. Φυσικά και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα καινούριο εργαλείο, το οποίο παράγει νέα χρηστικότητα, που μας βοηθά να ζήσουμε πιο λειτουργικά, ακόμη και αν φέρνει αναστατώσεις, είναι υποχρεωτικό να το αξιοποιήσουμε, όχι να το καταργιόμαστε. Φανταστείτε, ας πούμε, να θέλαμε να ζήσουμε χωρίς ρεύμα. Εδώ όμως πέρασε ο χρόνος, θα σας αφήσουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από το βιβλίο το καινούργιο του Δημήτρη Καραγιάννη, Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Θα συνεχίσουμε βέβαια. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, παρέα με τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, στην εκπομπή «Κατάθεση ψυχής», μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στον ήχο ο Δημήτρης Γερολυμάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στο τηλέφωνα 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Και έχουμε ξεκινήσει τις πράξεις των Αποστόλων. Θα διαβάσουμε από τις πράξεις πώς ζούσαν αυτοί οι πρωτοχριστιανοί. Ήταν λοιπόν όλοι προσιλωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ τους και στη συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία και στις προσευχές. Όλοι είχαν καταληφθεί από φόβο και πολλά θαύματα και σημεία γίνονταν από τους Αποστόλους. Όλοι οι πιστοί ζούσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά. Τα κτήματα δε και τα υπάρχοντά τους τα πουλούσαν και τα μοίραζαν σε όλους ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Και κάθε μέρα συγκεντρώνονταν ομόψυχα στο ναό και όταν τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε κατοίκον συγκεντρώσεις, ακολούθως έτρωγαν με χαρά και απλότητα στην καρδιά, δοξάζοντας τον Θεό και απολαμβάνοντας την αγάπη όλου του λαού. Ο Κύριος πρόσθετε όσους σώζονταν κάθε μέρα στην Εκκλησία. Βλέπουμε στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας ότι όλοι οι πιστοί ζούσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά. Ομοιάζει η σημερινή ζωή μας σαν την πρωτοχριστιανική.
0: Ομοιάζει. θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Θα έπρεπε να μοιάζει, αλλά επειδή δεν είναι δυνατόν να μοιάζει, θα πρέπει να την κάνουμε να μοιάζει. Πώς? Ας φροντίσουμε αυτό το οποίο μας μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς να το κάνουμε πράξη στην οικογένειά μας, η οποία είναι κατά τον λόγο του Θείου Παύλου η κατοίκον εκκλησία. Ας φροντίσω λοιπόν αυτή την κοινοκτημοσύνη, αυτή την αγάπη, αυτή την ομόνοια, αυτή τη συμπνία να την εφαρμόσω πρώτα στην οικογένειά μου.
1: Αλλά στην ενορία που ζούμε, αν εφαρμοστεί στην οικογένεια, καλώς. Στην ενορία όμως, πατέρ, νιώθουμε έτσι πολύ τυπικές τις σχέσεις μας καμιά φορά.
0: Εάν καταφέρουμε αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε στην οικογένειά μας, εκ των πραγμάτων μετά θα μεταφερθεί και στη μεγαλύτερη οικογένειά μας, που είναι αυτή της Εκκλησίας, που είναι αυτή της ενορίας μας, που είναι της Εκκλησίας ως σώμα Χριστού στο σύνολό του.
1: Αυτό είναι δηλαδή η Εκκλησία. Συνεχίζει μετά στις πράξεις των Αποστόλων για αυτά τα φοβερά θαύματα, η θεραπεία του χολού. Μια από τις ημέρες εκείνες ο Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στο ναό την ώρα της προσευχής στις 3 το απόγευμα και κάποια στιγμή έφεραν κάποιο άνδρα χολού εκ γενετής, τον οποίον τοποθετούσαν κάθε μέρα κοντά στην πύλη του ναού που ονομάζεται Ωραία, για να ζητεί ελεημοσύνη από όσους έμπαιναν στο ναό. Όταν αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη έτοιμους να μπουν στο ναό, του ζητούσε ελεημοσύνη. Ο Πέτρος, αφού έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν μαζί με τον Ιωάννη, του είπε: «Κοίταξέ μας». Και αυτός πρόσεχε με ενδιαφέρον, γιατί περίμενε να πάρει κάτι από αυτούς. Ο Πέτρος είπε: «Ούτε αργυρά ούτε χρυσά νομίσματα έχω. Εκείνο όμως που έχω σου το δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω επάνω και περπάτησε». Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε και αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και αστράγαλή του. Με ένα πήδημα σηκώθηκε και περπατούσε, μπήκε μαζί του στο ναό, περπατούσε και αναπηδούσε και δόξαζε τον Θεό. Τον είδε όλος ο κόσμος να περπατά και να δοξάζει τον Θεό και τον αναγνώρισαν ότι αυτός ήταν εκείνος που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη κοντά στην ωραία πύλη του ναού. Μάλιστα όλοι έμειναν έκθαμοι και κατάπληκτοι για αυτό που του συνέβη. Διαβάζοντας αυτό εδώ το χωρίο, πολλές φορές εγώ το σκεφτεί όταν βρίσκουμε έναν άνθρωπο στα πρόπυλα εκεί του ναού να ζητάει κάτι. Αλλά γιατί έχει περάσει εντύπωση ότι μόνο μπορούμε να δώσουμε μια χρηματική ανάγκη?
0: Ίσως γιατί τις περισσότερες φορές αυτοί οι οποίοι ζητιανεύουν στα πρόπυλα των ναών μας ζητούν μόνο χρηματική ανάγκη. Πόσες φορές δεν έχει μπει κόσμος μέσα στο ναό ο οποίος έρχεται με διάθεση να πάρει κάτι σε χρήμα. Και όταν το ποσό το οποίο θα πάρει δεν είναι αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του, στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας. Και αρχίζει και κατηγορεί και την Εκκλησία και τους παπάδες. Πώς πως το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα. Το θέμα δεν είναι τι ζητάει ο άλλος. Το θέμα είναι τι μπορώ εγώ να δώσω. Και αυτό το οποίο μπορώ να δώσω και αυτό το οποίο πρέπει να δώσω πρωτίστως είναι το περίσσεμα της καρδίας μου. Είναι η απόλυτη δικλίδα ασφαλείας η οποία υπάρχει στη ζωή μας. Ο Χριστός μας είπε, μη με ερημνήσετε τι να πείτε, τι να κάνετε, πώς να πράξετε. Μη με ερημνήσετε αν σας ζητήσουν να απολογηθείτε, πώς θα απολογηθείτε. Δώστε το περίσσεμα της καρδίας μας. Εμείς δίνουμε το περίσσεμα της καρδίας μας πρώτα απ' όλα σε εμάς. Γιατί η καρδιά μας, αν θα καθίσουμε κάτω και εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι η καρδιά μας είναι άδεια. Δεν έχει τίποτα. Ενώ ασχολούμαστε με τόσα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μας, ενώ πασχίζουμε για να επιτύχουμε τόσα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, εν τούτης είμαστε άνθρωποι κενοί. Και κενοί με έψιλον, όχι με αλφαγιώτα. Θα πρέπει λοιπόν πρωτίστως να αλλάξω εγώ. Γιατί αυτός ο οποίος στέκεται στα πρόπυλα του ναού είναι ο εαυτός μου απογυμνωμένος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στα πρόπυλα του ναού είναι αυτός ο οποίος γίνεται καθρέφτης μου προκειμένου εγώ να ξυπνήσω μπαίνοντας μέσα στο ναό. Γιατί όπως αυτός έρχεται και ζητάει μόνο χρήματα, αυτό το οποίο δηλαδή θέλει, δεν τον νοιάζει αν έχει να φάει ή όχι. Θέλει λεφτά. Με τον ίδιο τρόπο μπαίνουμε και εμείς μέσα στο ναό και ζητάμε από το Θεό αυτό το οποίο θέλουμε χωρίς να είναι το συμφέρον μας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η αγάπη του Θεού για το πλάσμα του που δεν χάνει καμία ευκαιρία προκειμένου να με φέρει σε αυτόν. Αλλά δεν μου το επιβάλλει. Μου δίνει τις ευκαιρίες να το δω μόνος μου. Αλλά εγώ είμαι απλά λιτά και απέριτα τυφλός. Θα πρέπει λοιπόν να μπω στη διαδικασία τα μάτια μου να τα ανοίξω και να δω αυτό το μεγάλο θησαυρό τον οποίο έχω στα χέρια μου, γιατί το θησαυρό τον έχω στα χέρια μου και είναι ο θησαυρός ο οποίος πηγάζει από μέσα μου και αυτός ο θησαυρός ο οποίος είναι μέσα μου και πηγάζει στα χέρια μου δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Κυρίου και καλούμαστε και εμείς να γίνουμε φως εκ φωτός. Ας φροντίσουμε λοιπόν να υιοθετήσουμε αυτή τη στάση. Βλέπουν οι μαθητές το ανέσπερο φως, το Θεό όπως είναι. Και αυτό γίνεται γιατί? Για να εδραιωθεί η πίστη τους. Και εμείς τον βλέπουμε το Θεό. Εδραιώνεται η πίστη μας όπως ακριβώς και των μαθητών.
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη ερώτηση δεν είναι. Ο διάβολος την κάνει να φαίνεται δύσκολη. Γιατί? Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα πάντα φαίνονται δύσκολα, αλλά τα πάντα είναι εύκολα μέσα από τη μυστηριακή ζωή και πράξη της Εκκλησίας. Εκεί είναι ο κλίβανος ο οποίος μεταποιεί τα πάντα. Γιατί χωρίς να ξέρω πώς το αποδεχτώ. Είναι βιωματική η πίστη μας. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη μας είναι πίστη εξ αποκαλύψεως. Είτε τη δέχεσαι, είτε όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να μπορέσω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να κάνω αυτό το οποίο έκανε ο Παύλος. Θα πρέπει να αφαιθώ στα χέρια του Θεού όπως αφέθηκε ο Παύλος. Πώς? Αφέθηκε ο Παύλος και η χάρις του Θεού, πηγαίνοντας για τη Δαμασκό, τον πήρε και τον ανέβασε έως εβδόμου ουρανού και είδε πράγματα τα οποία η ανθρώπινη γλώσσα δεν δύναται να περιγράψει. Και εμείς αφινόμαστε στα χέρια του Θεού και καταφεύγουμε στο ναό. Και φτάνουμε και εμείς έως εβδόμου ουρανού. Το θέμα είναι ότι έχουμε τα μάτια μας κλειστά. Γιατί? Γιατί πολύ απλά καταφεύγουμε στο ναό, όπως ακριβώς και οι αδελφοί μας, οι οποίοι βρίσκονται έξω από το ναό και απαιτούν αυτό που θέλουν. Έτσι λοιπόν και εμείς εισερχόμαστε στο ναό, απαιτώντας από το Θεό αυτό που θέλουμε και όχι παίρνοντας αυτό το οποίο ο Θεός μας δίνει.
1: Εκεί όμως τη λειτουργία, πάτε, δεν λέμε άνοσχομεν τας καρδίας. Δεν τους λέμε και εμείς πρώτοι να ανεβούμε ψηλά, εκεί σαν το θαβόρ, και να μεταμορφωθούμε.
0: Το θέμα δεν είναι αν το λέμε. Ναι, το λέμε. Το θέμα είναι το κάνουμε. Πολύ απλά θα πρέπει να αφαιθούμε θεληματικά στην αγκαλιά του Θεού. Όχι με όρους. Να αφαιθώ. Να παραμερίσω φόβους, ανησυχίες, συνδυασμούς, προκαταλήψεις και να αφαιθώ στα χέρια του Θεού. Δεν το κάνω. Γιατί αν το έκανα, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος.
1: Εκεί στη μεταμόρφωση λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Ήθελε μόνο να βλέπει. Ούτε ήθελε που να μείνει, αν έχει καμιά σκηνή. Να μείνουμε εδώ, λέει, δεν μας νοιάζει. Εμείς άλλα πράγματα μας νοιάζουν.
0: Όχι. Και εμείς το βλέπουμε και εμείς υιοθετούμε τη στάση του Πέτρου και εμείς καταφεύγουμε στο ναό και βλέπουμε αυτό το ανέσπερο φως, το οποίο όμως βγαίνοντας από το ναό το αφήνουμε πίσω μας. Ο Πέτρος το πήρε μαζί του. Και αυτό ξέρεις πάντα γιατί συμβαίνει? Διότι πολύ απλά η καρδούλα μου είναι σκληρή, είναι απερίθμητη, είναι τετραχυλισμένη, είναι γυμνή. Στον αδελφό μου που βρίσκεται στην είσοδο του ναού βλέπω την απέτηση που έχω και εγώ για αυτό που θέλω, τώρα που το θέλω, όπως το θέλω. Πόσοι από εμάς έχουμε δει τους ανθρώπους έξω από τον ναό και έχουμε καταφύγει εντός του ναού και τον οβολό μας, επειδή ανθρώποι είμαστε, μπορεί να μην μπορούμε να τον διαχειριστούμε, να τον καταθέσουμε στην εκκλησία για να ωφεληθούν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει κόσμος πολλής ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά μας. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν και τα φιλόπτωχα ταμεία. Γι' αυτό το λόγο και η Μητρόπολη μας μεριμνά με τον τρόπο τον οποίο μεριμνά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα τελείως απαραίτητα. Εσύ το ζεις καθημερινά αυτό το πράγμα. Το βλέπεις, το βιώνεις. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ και εφόσον εγώ έχω ενδιασμούς,

Συνεχίζουμε από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί όπου ο Πέτρος ομιλεί στο ναό. Ενώ λοιπόν ο χολός που θεραπεύθηκε κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξαν κοντά τους κατάπληκτοι όλοι οι άνθρωποι στη Στοά που λεγόταν του Σολομώντος. Όταν το είδε αυτό ο Πέτρος, είπε προς το λαό: «Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε για το γεγονός και γιατί μας κοιτάζετε σαν να τον έχουμε κάνει να περπατά με δική μας δύναμη ευσέβεια? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας, δόξασε τον δούλο του Ιησού, τον οποίος σεις μεν παραδώσατε και αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο, και έτε εκείνος είχε αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο. Σεις όμως αυτόν που ήταν άγιος και δίκαιος, τον αρνηθήκατε και ζητήσατε να απελευθερώσει για χάρη σας έναν δολοφόνο, ενώ τον αρχηγό της ζωής τον φωνεύσατε, αυτόν τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Επειδή λοιπόν πίστευσε στο όνομά του, αυτόν που βλέπετε και γνωρίζετε, τον στερέωσε το όνομα του Ιησού, και η πίστη που ενεργείται δι' αυτού του χάρισε αυτή τη σωματική ακεραιότητα ενώπιον όλων σας. Και τώρα, αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια κάνατε ό,τι κάνατε, όπως και οι ηγέτες σας. Ο Θεός όμως κατά αυτόν τον τρόπο πραγματοποίησε εκείνα τα οποία προανήγγειλε με το στόμα όλων των προφητών, του οποίου έπρεπε να πάθει ο Χριστός. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε στον Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής εκ μέρους του Κυρίου και να αποστείλει τον Ιησού, τον οποίον έχει ήδη προορίσει ως Μεσσίας σας, τον οποίον όμως ο ουρανός πρέπει να δεχθεί εκεί μέχρις ότου πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα όλων των Αγίων Προφητών από παλαιότα των χρόνων. Πράγματι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας μας ότι «Κύριος ο Θεός θα αναδείξει ένα προφήτη για σας από τους αδελφούς σας, όπως εμένα. Αυτό να ακούσετε σε όλα όσα θα σας πει. Όποιος όμως δεν ακούσει τον προφήτη εκείνο θα εξολοθρευθεί από τον λαό. Και όλοι οι προφήτες από τον Σαμουήλ και εξής, όσοι μίλησαν προανήγγειλαν αυτές τις ημέρες. Σεις είστε απόγονοι των προφητών και κληρονόμοι της Διαθήκης, την οποία έδωσε ο Θεός στους πατέρες μας όταν είπε στον Αβραάμ: «Με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Σε εσάς πρώτα ο Θεός, αφού ανέστησε τον δούλο του Ιησού, τον

0: πέστειλε για να σας ευλογεί, ώστε να απομακρυνθείτε καθένα σας από τις κακίες σας. Σε αυτό το χωριό πολλά πράγματα βέβαια έχουμε να πούμε, αλλά αν το μεταφέρουμε στη δική μας ζωή, λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Πέτρος ότι το όνομα του Ιησού, αυτό κάνει τα θαύματα. Αυτό που παρακαλάμε πολλές φορές και εμείς και λέμε και στους πιστούς, να λένε την ευχή του Ιησού.
1: Ακριβώς. Όταν καταφεύγουμε στην Αγία μας Εκκλησία και συμμετέχουμε ενεργά και ουσιαστικά στη μυστηριακή ζωική πράξη της, δηλαδή πέραν το ότι είμαστε βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πέραν το ότι η ζωή μας είναι αυτή η οποία μαρτυρά ότι ο σταυρός που φορούμε δεν είναι κόσμημα αλλά είναι σύμβολο πίστεως, και το γεγονός ότι έχουμε ενεργή μυστηριακή ζωή και πράξη, δηλαδή εξομολόγηση, εκκλησιασμό και συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ουσιαστικά, κοινωνώντας δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, θα δούμε ότι αυτό το φως, αυτή η φωτιά την οποία παίρνω μέσα μου, θα πρέπει να συντηρηθεί. Για να συντηρήσω λοιπόν μια φωτιά, πέραν από τα κούτσουρα τα οποία χρειάζομαι, που είναι οι καλές μου πράξεις, που είναι η φιλανθρωπία μου, η ελεημοσύνη μου, η μέρημνά μου για τον αδελφό μου για να έχει αυτά που δεν μπορεί να έχει, η μακροθυμία μου, η αγάπη μου, η φιλεσπλαχνία μου, ναι, και όχι μόνο για τον αδελφό που δεν έχει, και για μένα τον ίδιο. Εξάλλου, πώς καταφεύγω στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως? Αισθανόμενος το βάρος της αμαρτίας που σηκώνει η πλάτη μου και μη μπορώντας να το αντέξω, καταφεύγω στον ναό για να απαλλαγώ από αυτό. Και σκύβω ευλαβικά, ταπεινούμενος ενώπιον του πνευματικού, με συντριβή καρδίας, λέγοντας το ήμαρτον. Αυτές είναι οι πράξεις οι οποίες λειτουργούν και οι ενέργειες που είναι τα κούτσουρα για να συντηρηθεί όμως η φωτιά. Πρέπει να υπάρχουν ξερόκλαδα. Χωρίς τα ξερόκλαδα, φωτιά αναμένει, δεν μένει. Τα ξερόκλαδά μας λοιπόν είναι η προσευχή μας. Απλά λόγια. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Περαγία Θεοτό και σώσον με. Είναι αυτό το οποίο είναι το βίωμα της Εκκλησίας. Αυτό το οποίο οι πατέρες μας παρέδωσαν. Έχουμε αγιασμένες μορφές, ασχέτως αν έχουμε το κουράγιο να τους αγιοκατατάξουμε ή όχι. Και αυτό μας έχουν παραδώσει. Όλοι μένουμε σε αυτό το οποίο μία αγιασμένη μορφή λέει. Δυστυχώς δεν μένουμε όμως σε αυτό το οποίο αυτή η αγιασμένη μορφή κάνει και γι' αυτό το λόγο αγίασε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με απλά λόγια προσεύχεσαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Περαγία Θεοτό και σώσον με. Να μάθει η καρδιά μου, να μάθει η ψυχή μου, να μάθει το είναι μου, να φωνάζει και να αναζητά το έλεος του Θεού. Ο διάβολος είναι μεγάλος τεχνίτης. Και γι' αυτό το λόγο λέει, μην ποντάρεις στο έλεος. Δεν χρειάζεται. Ο Θεός είναι αγάπη. Την αγάπη του Θεού να ζητάς και θα σωθείς. Εν ημέρα κρίσεως όμως θα δούμε ότι όταν ποντάρω στην αγάπη κάποιου, θα βρεθώ αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του. Το έκανα μια, το έκανε δυο, το έκανε τρεις. Ε, τι θα γίνει, αυτή θα κάνουμε συνέχεια. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Ναι, αγάπη. Την αγάπη αυτό όμως την καταχωρώμαι. Και εκ των πραγμάτων έρχομαι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Εν ημέρα κρίσεως δηλαδή θα μπούμε στη διαδικασία και θα την πατήσουμε, γιατί από αγάπη ο Θεός θα είναι απέναντί μας δίκαιος. Αυτός όμως ο οποίος αναζητά το έλεος του Θεού, εν ημέρα κρίσεως θα βρεθεί αντιμέτωπος με την απίθμενη αγάπη του Θεού. Εάν λοιπόν εγώ μάθω να προσεύχομαι, θα γίνω κι εγώ φως παίρνοντας φως. Γιατί όσα περισσότερα ξερόκλαδα ρίχνω στη φωτιά, τόσο πιο εύκολα παίρνουν τα κούτσουρα και τόσο πιο πολύ θεριεύει η φωτιά. Ας φροντίσω λοιπόν να τα τακτοποιήσω αυτά εγκαίρως.
0: Σε αυτό το σημείο μας πιέζει και ο χρόνος. Ευχόμαστε, τηρώντας όλα αυτά που είπαμε και κυρίως τα τελευταία έτσι που είπα την Πατρία Μαυροδί, αυτή την ευχή του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να μεταμορφωθούμε.
1: Να μεταμορφωθούμε. Το θέμα είναι να πράξουμε αυτό το οποίο έπραξαν και οι μαθητές, και αυτός ήταν ο λόγος της μεταμορφώσης, να ανοίξουν τα μάτια τους. Εμείς τι κάνουμε? Όταν βλέπουμε πολύ φως, τα μάτια μας τα κλείνουμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ανάγκη και τη μάνα μας. Δεν έχουμε ανάγκη μόνο τον πατέρα μας. Γι' αυτό το λόγο, να μην λησμονούμε, πατέρα Φανούρη, αγαπητοί ακροατές, ότι για να σωθούμε χρειάζονται δύο πολύ μικρές, απλές, λιτές και απέριτες προσευχές. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Περαγία Θεοτόκε και σώσον με.
0: Αμήν.
2: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδί Γκούμα.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος ένατο. Τα εκπροθέσεως σφάλματα. Να προσέξουμε πολύ τα εκπροθέσεως σφάλματα, γιατί αυτό που θα εξετάσει ο Θεός είναι η πρόθεσή μας. Τα σφάλματα που κάνουμε από απροσεξία είναι ελαφρότερα. Μερικές αμαρτίες είναι αμαρτίες, αλλά έχουν και ελαφρυντικά. Ύστερα, όταν σφάλουμε χωρίς να το θέλουμε, ο Θεός οικονομάει έτσι τα πράγματα, ώστε να χρησιμοποιηθεί το σφάλμα μας για καλό. Δηλαδή, όχι ότι έπρεπε να σφάλουμε για να γίνει αυτό το καλό, αλλά αφού σφάλαμε, χωρίς να το θέλουμε, ο Θεός αξιοποιεί το σφάλμα μας και βγαίνει καλό. Όταν όμως κάνουμε ένα σφάλμα εν γνώση μας και έπειτα μετανιώνουμε, να ευχηθούμε να μην γίνει κακό από τις συνέπειες του σφάλματός μας. Γέροντα, εκείνος ο μοναχός που αναφέρει ο Ευεργετινός, ότι 10 χρόνια έπεφτε σε κάποια αμαρτία κάθε μέρα, αλλά και κάθε μέρα μετανοούσε, πού σώθηκε? Εκείνος ήταν κατά κάποιο τρόπο κυριευμένος, εχμαλωτισμένος από την αμαρτία. Δεν είχε κακή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί. Σπρώχτηκε στο κακό, γι' αυτό δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Πάλευε, πονούσε, είχε μετάνοια ειλικρινή και ο Θεός τελικά τον έσωσε. Βλέπεις, ένας μπορεί να έχει καλή διάθεση, αν όμως δεν βοηθηθεί από μικρός και παρασυρθεί στο κακό, είναι δύσκολο μετά να σηκωθεί. Κάνει μια προσπάθεια, πάλι πέφτει, πάλι σηκώνεται, παλεύει δηλαδή. Ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον αφήσει, γιατί ο καημένος κάνει τη μικρή του προσπάθεια, ζητάει και τη Θεία Βοήθεια και δεν αμαρτάνει εν ψυχρό. Κάποιος λόγου χάρη ξεκινάει να πάει κάπου χωρίς να έχει σκοπό να αμαρτήσει, αλλά πηγαίνοντας του συμβαίνει ένας πειρασμός και πέφτει σε κάποια αμαρτία. Μετανοεί, κάνει μια προσπάθεια, του στείλουν πάλι μια παγίδα. Ενώ δεν έχει διάθεση να κάνει κάτι κακό, ο καημένος ξαναπέφτει και πάλι μετανοεί. Αυτός έχει ελαφρυντικά, γιατί δεν θέλει να κάνει το κακό, αλλά παρασύρεται στο κακό και ύστερα μετανοεί. Όποιος όμως λέει, για να πετύχω εκείνο πρέπει να κάνω αυτή την αδικία, για να πετύχω το άλλο πρέπει να κάνω εκείνη την πονηριά κλπ, αυτός αμαρτάνει εσκεμμένος και εν γνώση του. Καταστρώνει δηλαδή στο αμαρτωλό του σχέδιο και βάζει πρόγραμμα με το διάβολο τι αμαρτία θα κάνει. Αυτό είναι πολύ κακό, επειδή είναι προμελετημένο. Δεν είναι ότι πέφτει σε πειρασμό, αλλά ξεκινάει να κάνει κάτι μαζί με τον πειρασμό. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να βοηθηθεί, γιατί δεν δικαιούται τη Θεία Βοήθεια και τελικά πεθαίνει αμετανόητος. Αλλά και όσοι λένε ότι θα μετανιώσουν όταν γεράσουν, πώς είναι σίγουροι ότι θα προλάβουν να μετανοήσουν και δεν θα πάνε από ευνίδιο θάνατο? Έλεγε κάποιος εργολάβος, όταν θα γεράσω θα πάω στα Ιεροσόλυμα, θα βαπτιστώ στον Ιορδάνη ποταμό, οπότε θα εξαλειφθούν όλες οι αμαρτίες μου. Και συνέχιζε να ζει αμαρτωλά. Τελικά, όταν πλέον δεν είχε άλλο κουράγιο, ίσα ίσα που μόλις περπατούσε αποφάσισε να πάει. Λέει σαν αμαστορά του, «Μάστορα, αποφάσισα να πάω στα Ιεροσόλυμα για να βαπτιστώ στον Ιορδάνη ποταμό». «Α, αφεντικό», του λέει εκείνος, «αν είσαι καθαρός θα πας, αν δεν είσαι καθαρός στο δρόμο θα μείνεις». Λες και προφήτευσε. Μόλις πήγε στην Αθήνα να βγάλει τα χαρτιά του, πέθανε. Του πήραν όλα τα χρήματα, οι άλλοι, τον πήγαν σε ένα γραφείο κηδιών και από εκεί τον έστειλαν με το φέρετρο πίσω στον τόπο του. «Γέροντα, φοβάμαι όταν σκέφτομαι τα δύσκολα χρόνια που περιμένουμε». «Τι φοβάσαι? Μήπως πας στην κόλαση και βασανίζεσαι μαζί με τα ταγκαλάκια? Το να λες «βοήθησέ με Χριστέ μου να πάω στον παράδεισο για να μην σε στεναχωρήσω, γιατί είναι βαρύ μετά από όσα έκανες για μένα να με νιώθεις στην κόλαση», αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να θέλεις να πας στον παράδεισο για να βολευτείς, αυτό δεν έχει φιλότιμο.
Δεν το λέω αυτό για να αφήσουμε ρέμπελη τη ζωή μας, να κάνουμε ταξίες και να πάμε στην κόλαση, αλλά πολλές φορές μπαίνει μια προσπάθεια να κάνω το καλό για να μην χάσω τον παράδεισο. Αν έχουμε φιλότιμο θα σκεφτούμε. Τόσοι άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση καημένοι, που και σε αυτή τη ζωή δεν ένιωσαν λίγη αληθινή χαρά. Και εγώ θα σκεφτώ τον εαυτό μου. Ειλικρινά σας λέω, δεν με απασχολεί που θα πάω. Τον εαυτό μου τον έχω πετάξει. Όχι ότι θέλω να είμαι μακριά από τον Χριστό και γι' αυτό δεν με απασχολεί αν θα πάω στον παράδεισο, αλλά δεν είναι σκοπός μου να κάνω το καλό για να πάω στον παράδεισο. Και να με πετάξεις, λέω Χριστέ μου, ευχαριστημένος θα είμαι. Δεν αξίζω για τον παράδεισο. Σήμερα η ζωή μας έχει γίνει άχαρη και δύσκολη, γιατί λιγόστεψε ο ηρωισμός, το φιλότιμο. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι σκέφτονται μπακαλίστικα. Φτάνουν να ζουν μια ζωή δήθεν πνευματική. Κοιτάνε να απολαύσουν ό,τι θέλουν μέχρι εκεί που δεν κολλάζονται. Λογαριάζουν. Αυτό κολλάζει, δεν κολλάζει. Άρα μπορώ να τα απολαύσω. Στο θέμα της νηστείας, παραδείγματος χάρη, λένε: αύριο είναι Παρασκευή. Απόψε μπορώ να φάω κρέας μέχρι τις 12 παρα 5 τη νύχτα. Φέρε λοιπόν να φάμε. Μετά τις 12 όμως δεν κάνει, αλλάζει η μέρα, είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλουν και τον παράδεισο να μην χάσουν, αλλά και σε αυτή τη ζωή να την απολαύσουν. Έτσι αντιμετωπίζουν και την αμαρτία και την κόλαση με τρόπο μπακαλίστικο. Αν όμως σκέφτονταν φιλότιμα θα έλεγαν: ο Χριστός σταυρώθηκε και υπέφερε τόσα για μένα, και εγώ πώς να τον πληγώσω με μια αμαρτωλή πράξη μου. Δεν θέλω να πάω στην κόλαση, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί δεν θα αντέξω να στεναχωριέται ο Χριστός που θα είμαι στην κόλαση. Να μην κάνουμε το καλό με υπολογισμό για να πάρουμε μισθό, αλλά να αγωνιζόμαστε από αγάπη για τον Χριστό. Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε καθαρό για τον Χριστό. Να προσέχουμε να μην έχουμε μέσα το ανθρώπινο στοιχείο, φιλαυτία, ιδιοτέλεια κλπ. Να έχουμε στο νου μας ότι ο Χριστός μας βλέπει, μας παρακολουθεί, και να προσπαθούμε να μην το στενοχωρούμε. Διαφορετικά ξεφτίζει και η πίστη μας και η αγάπη μας. Και αν εξετάσουμε αυτά που κάνουμε στην πνευματική ζωή, άσκηση, νηστεία, αγρυπνία κλπ, θα δούμε ότι όλα βοηθούν να έχουμε και καλή σωματική υγεία. Κοιμάται κανείς ένα σκληρό κρεβάτι και οι γιατροί συνιστούν: να κοιμάσαι σε σκληρό στρώμα, γιατί δεν ωφελεί να κοιμάσαι στα μαλακά. Ή κάνει μετάνοιες, οι άλλοι κάνουν γυμναστική για να δυναμώσουν οι μύες. Κοιμάται λίγο, ο πολύς ύπνος αποχαυνώνει τον άνθρωπο. Αυτός είναι κοιμισμένος, ο άλλος είναι ξύπνιος. Δεν λένε δηλαδή τα πνευματικά που κάνει τον βοηθούν και στη σωματική του υγεία? Ύστερα η εγκράτεια βοηθάει πολύ τον άνθρωπο. Βλέπεις, και όσοι ασχολούνται με έρευνες και λοιπά, κοιτάζουν να ζουν την αγνή ζωή, να μην είναι ζαλισμένοι, για να έχουν διάβγεια. Εμείς βέβαια δεν εγκρατευόμαστε για αυτό το λόγο, αλλά μέσα από αυτά τα πνευματικά που κάνουμε βγαίνει και αυτό το οποίο επιδιώκουν οι κοσμικοί. Κάνουμε το πνευματικό και μέσα από το πνευματικό βγαίνει και η υγεία του σώματος. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Άλλοτε επιτρέπει να κάνουμε ένα σφάλμα λόγου χάρη μια μικρή απροσεξία, για να είμαστε άλλη φορά προσεκτικοί και να αποφύγουμε ή μάλλον να προλάβουμε ένα μεγαλύτερο κακό που θα μας έκανε το ταγκαλάκι. Άλλοτε αφήνει το διάβολο να μας πειράζει για να μας δοκιμάσει. Δίνουμε δηλαδή εξετάσεις και αντί κακό ο διάβολος μας κάνει καλό. Θυμηθείτε το γεροφυλάρετο που έλεγε: τέκνον εγκατάληψης Θεού ουδένα πειρασμών σήμερα. Ήθελε να παλεύει κάθε μέρα με τους πειρασμούς για να στεφανώνεται από το Χριστό. Ένας δυνατός όπως ο γεροφυλάρετος δεν αποφεύγει τους πειρασμούς, αλλά λέει στο Χριστό: στείλε μου Χριστέ μου πειρασμούς και δώσε μου κουράγιο να παλέψω. Ένας αδύνατος όμως θα πει: μην επιτρέπεις Χριστέ μου να πειραστώ, μη εις ενέγγιση μάσης πειρασμών.
Εμείς όμως πολλές φορές όταν έχουμε ένα πειρασμό λέμε «Έμα, είμαι άνθρωπος κι εγώ, δεν αντέχω άλλο», ενώ θα έπρεπε να πούμε «Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι παλιάνθρωπος. Θεέ μου, βοήθησέ με να γίνω άνθρωπος». Δεν λέω να επιδιώκουμε εμείς τους πειρασμούς, αλλά όταν έρχονται να τους αντιμετωπίζουμε με καρτερία και προσευχή. Σε κάθε πνευματική χειμωνιά να περιμένουμε με υπομονή και ελπίδα την πνευματική άνοιξη. Οι μεγαλύτεροι πειρασμοί είναι συνήθως στιγμιαίοι και αν εκείνη τη στιγμή τους ξεφύγουμε, περνάει και φεύγει η φάλακα των δαιμόνων και γλιτώνουμε. Όταν ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό, δεν έχει πια πειρασμούς. Μπορεί ο διάβολος να κάνει κακό στον άγγελο? Όχι, καίγεται. Η πνευματική ζωή είναι πολύ απλή και εύκολη. Εμείς την κάνουμε δύσκολη, γιατί δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Με λίγη προσπάθεια και πολλή ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο Θεό μπορεί κανείς να προχωρήσει πολύ. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωση δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν και πειρασμοί. Γέροντα, η πτώση σε μια αμαρτία μπορεί να γίνει κατά παραχώρηση του Θεού? Όχι. Είναι βαρύ να πούμε ότι παραχωρεί ο Θεός να αμαρτήσουμε. Ο Θεός ποτέ δεν παραχωρεί να αμαρτήσουμε. Εμείς κάνουμε παραχωρήσεις και έρχεται ο διάβολος και μας πειράζει. Όταν λόγω χάρη υπερηφανεύομαι, διώχνω τη Θεία Χάρη, φεύγει ο φύλακας άγγελός μου, έρχεται ο άλλος άγγελος, ο διάβολος, και σπάζω τα μούτρα μου. Αυτή είναι δική μου παραχώρηση και όχι του Θεού. Είναι σωστό, γέροντα, όταν έχουμε μία πτώση να λέμε «ο πειρασμός με έριξε»? Πολλές φορές ακούω και εγώ μερικούς ανθρώπους να λένε ότι φταίει ο πειρασμός όταν ταλαιπωρούνται, ενώ φταίνε οι ίδιοι που δεν αντιμετωπίζουν σωστά τα πράγματα. Έπειτα, ο πειρασμός είναι. Μπορεί να μας εμποδίσει από το κακό? Τη δουλειά του κάνει. Να μην τα φορτώνουμε κιόλα στον πειρασμό. Ένας υποτακτικός που ζούσε σε μια καλύβη με τον γέροντά του, μια φορά που έμεινε για λίγο μόνος του, πήρε ένα αυγό, το έβαλε πάνω σε ένα κλειδί, ήταν από εκείνα τα μεγάλα, τα παλιά κλειδιά, και άναψε από κάτω ένα κερί για να το ψήσει. Μπαίνει ξαφνικά ο γέροντας και το βλέπει. «Τι κάνεις εκεί?» του λέει. «Να, γέροντα, ο πειρασμός με έβαλε να ψήσω εδώ ένα αυγό», του λέει ο υποτακτικός του. Και τότε ακούστηκε μια άγρια φωνή: «Αυτή την τέχνη εγώ δεν την ήξερα, από αυτόν την έμαθα». Ο διάβολος μερικές φορές κοιμάται και εμείς τον προκαλούμε.

Οι αμαρτωλοί έχουν πολύ υλικό για ταπείνωση. Όσοι έζησαν αμαρτωλή ζωή και ύστερα μετανόησαν και άρχισαν να ζουν πνευματικά, πρέπει να δέχονται στη συνέχεια με χαρά τις ταπεινώσεις και τις θλίψεις που τους συμβαίνουν, γιατί έτσι εξοφλούν. Βλέπουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που έζησε αμαρτωλή ζωή. Όταν μετάνιωσε και άλλαξε ζωή, οι κοσμικές επιθυμίες τη βασάνιζαν. Έκανε όμως μεγάλη πάλη για να τις διώχνει. Της έλεγε ο διάβολος: «Τι θα χάσεις αν δεις λιγάκι την Αλεξάνδρεια? Δεν σου λέω να διασκεδάσεις, μόνο να τη δεις λίγο από μακριά». Και εκείνη ούτε γύριζε να κοιτάξει. Τι μετάνοια είχε! Άλλες όσιες που δεν είχαν ζήσει κοσμική ζωή δεν είχαν πόλεμο. Η Οσία Μαρία που είχε ζήσει κοσμική ζωή είχε και πόλεμο. Η ταλαιπωρία αυτή είναι η καυτηρίαση των πληγών της αμαρτίας. Και έτσι φτάνουν στο τέλος και οι μεν και οι δε στην ίδια κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γέροντα, δεν υπάρχει καθόλου θεία παρηγοριά? Πώς? Πολύ, πολύ. Η Οσία Μαρία είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα πνευματικά που βρισκόταν ένα πήχη πάνω από τη γη όταν προσευχόταν. Οι πολλοί αμαρτωλοί, αν γνωρίσουν τον εαυτό τους, έχουν φυσιολογικά και πολύ υλικό για ταπείνωση. Η κάθε πτώση είναι φυσικά πτώση, αλλά είναι και υλικό για ταπείνωση και προσευχή. Οι αμαρτίες, αν αξιοποιηθούν για ταπείνωση, είναι σαν την κοπριά που ρίχνουμε στα φυτά. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει λοιπόν κανείς αυτό το υλικό για να λιπάνει το χωράφι της ψυχής του, για να γίνει γόνιμο και να καρποφορήσει? Ένας δηλαδή που έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, αν αισθανθεί πόσο έφτεξε και πει «Δεν πρέπει να σηκώνω κεφάλι να βλέπω άνθρωπο», επειδή ταπεινώνεται πολύ, δέχεται πολύ χάρη, προχωρεί σταθερά και μπορεί να φτάσει σε μεγάλα μέτρα. Ενώ ένας που δεν έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, αν δεν τοποθετηθεί σωστά ώστε να πει «Με φύλαξε ο Θεός από τόσες κακοτοπιές, είμαι πολύ αχάριστος, είμαι πιο αμαρτωλός από τον πιο αμαρτωλό», υστερεί πνευματικά από τον άλλον. Θυμηθείτε παραδείγματος χάριν τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Ο Φαρισαίος είχε έργα, αλλά είχε και υπερηφάνεια. Ο Τελώνης είχε αμαρτίες, αλλά είχε αναγνώριση, συντριβή, ταπείνωση, το κυριότερο που ζητάει από τον άνθρωπο Χριστός. Γι' αυτό με εύκολο τρόπο σώθηκε. Είδατε πως τον έχουν το Φαρισαίο σε μια εικόνα? Δείχνει με το δάχτυλό του τον Τελώνη. «Δεν είμαι σαν κι αυτόν». Ο καημένος ο Τελώνης κρυβόταν πίσω από την κολόνα. Δεν είχε μούτρα να δει γύρω του. Και ο Φαρισαίος έδειξε στο Χριστό που βρισκόταν ο Τελώνης. Το προσέξατε? Λες και ο Χριστός δεν ήξερε που ήταν ο Τελώνης. Ο Φαρισαίος, ενώ έκανε όλα τα τυπικά, όλα πήγαν χαμένα. Τι κάνει περηφάνεια? Όταν ένας άνθρωπος έχει αμαρτίες και δεν έχει ταπείνωση, τότε έχει τις αμαρτίες του Τελώνη και την υπερηφάνεια του Φαρισαίου. Διπλά χαρίσματα. Εμ ψωριάρης, εμ κασιδιάρης, όπως λένε στην Ήπειρο. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποβάλλετε τις πνευματικές τοξίνες, τα πάθη, για να αποκτήσετε την πνευματική σας υγεία. Η επιμέλεια της συνειδήσεως. Ο καλός Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους τη συνείδηση, τον πρώτο θείο νόμο. Την χάραξε βαθιά στις καρδιές τους και από τότε ο κάθε άνθρωπος την παίρνει κληρονομιά από τις γονείς του και όταν δεν ενεργεί σωστά, αυτή δουλεύει μέσα του, τον ελέγχει και τον οδηγεί στη μετάνοια. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να κάνει σωστή πνευματική εργασία και να μελετάει τη συνείδησή του για να μπορεί να ακούει πάντοτε τη φωνή της. Εάν δεν τη μελετάει, δεν θα ωφεληθεί ούτε από πνευματικές μελέτες, ούτε από συμβουλές Αγίων Γερόντων, αλλά ούτε και τις εντολές του Θεού δεν μπορεί να τηρήσει. Μπορεί, γέροντα,
ο άνθρωπος να μην πιάνει καθόλου τον εαυτό του και να μην βλέπει ότι βαδίζει λανθασμένα? Όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν ξεσκονίζει τη συνείδησή του, η συνείδησή του πιάνει σιγά σιγά πουρή και γίνεται αναίσθητος, αμαρτάνει και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την επιμέλεια της συνειδήσεως. Ο άνθρωπος, για να είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που του λέει η συνείδησή του, πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να τον εκθέτει στον πνευματικό του. Γιατί μπορεί να έχει καταπατήσει τη συνείδησή του και να νομίζει ότι πάει καλά, ή να έχει φτιάξει λανθασμένη συνείδηση και ενώ έχει κάνει έγκλημα να νομίζει ότι έκανε ευεργεσία, ή ακόμη να έχει κάνει τη συνείδησή του υπερευαίσθητη και να πάθει ζημιά. Γέροντα, κατακρίνω εσωτερικά χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος έλεγχος. Μήπως έχω αναισθητοποιηθεί και γι' αυτό δεν ελέγχομαι? Θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, όταν κανείς κάνει μια αμαρτία για πρώτη φορά, νιώθει κάποιον έλεγχο, στενοχωριέται. Αν την επαναλάβει για δεύτερη φορά, νιώθει λιγότερο έλεγχο. Και αν δεν προσέξει και συνεχίσει να αμαρτάνει, πορώνεται η συνείδησή του. Μερικοί, όταν λόγου χάρη τους κάνεις παρατήρηση για κάποιο σφάλμα τους, αλλάζουν θέμα για να μην τους πειράζει η συνείδηση και στενοχωριούνται, σαν τους Ινδούς που κάνουν Νιρβάνα. Ένας νεαρός εκεί στα Ιμαλάια σκότωσε 5 Ιταλούς ορειβάτες και αφού τους έδαψε άρχισε να κάνει αυτοσυγκέντρωση. Κάθισε κάτω και έλεγε 2 ώρες «ξύλο, ξύλο», για να βγει στο κενό, να ξεχάσει, για να μην τον πειράζει ο λογισμός. Ας πούμε ότι μαλώνω τώρα μια αδελφή γιατί έκανε μια αταξία. Αν αυτή η αδελφή δεν κάνει σωστή πνευματική εργασία και δεν κοιτάει πώς να διορθωθεί, μπορεί εκείνη την ώρα να μου πει «σήμερα θα σημάνουμε για εσπερινό νωρίτερα για να αλλάξει θέμα». Μετά ο διάβολος θα την μπερδέψει και θα της πει «μην ανησυχείς, αυτό το έκανες για να μην στεναχωριέται ο γέροντας». Της το δικαιολογεί και ο διάβολος. Δεν λέει «το έκανα για να καταπατήσω τη συνείδησή μου», αλλά λέει «το έκανα για να μην στεναχωρηθεί ο γέροντας». Είδατε τι κάνει το ταγκαλάκι? Λεπτή εργασία. Γυρίζει το κουμπί σε άλλη συχνότητα για να μην δούμε το σφάλμα μας. Μπορεί, γέροντα, κανείς να πιάνει λεπτομέρειες και τα χοντρά σφάλματα να μην τα πιάνει? Πώς δεν μπορεί? Μια φορά ένας γνωστός μου πνευματικός μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Μια γυναίκα, όταν πήγε να εξομολογηθεί, έκλαιγε συνέχεια και έλεγε «δεν ήθελα να τη σκοτώσω». «Κοίταξε», της είπε ο πνευματικός, «αν υπάρχει μετάνοια, ο Θεός συγχωρεί. Συγχώρεσε το Δαβίδ». «Ναι, αλλά δεν το ήθελα», έλεγε εκείνη. «Καλά, πώς έγινε και τη σκότωσες?», τη ρώτησε ο πνευματικός. «Να, καθώς ξεσκόνιζα, τη χτύπησα με την πετσέτα και τη σκότωσα τη μύγα. Δεν το ήθελα». Ενώ μεταξύ, αυτή κοροϊδεύε τον άντρα της, είχε εγκαταλείψει τα παιδιά της, είχε διαλύσει το σπίτι της και γύριζε στους δρόμους. Και αυτά τα ανέφερε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Γι' αυτά χρειάζεται κανόνας, της λέει ο πνευματικός. «Και γιατί χρειάζεται γι' αυτά κανόνας?», λέει στον πνευματικό. «Πώς να βοηθηθεί αυτή?».

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξ μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρου τρουθείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, που θύσταν οσιαία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τόπονον έθετο. Και γάρε ευλογία ως δόση ο νομοθετών πορέσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσε τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασες ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσα τις αμαρτίες αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός εφρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και τους σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη από τον λαόν αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών τους σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι τοχός και πένης ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσοι ως ημί, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα εις την ομοιώση εν θεής, Κύριε, και ούκα εις κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου στην ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσον την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέσαινε επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψεν επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμούς μείωνος αγαθών και εδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμούς μείωνος αγαθών και εδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο πάσης δημιουργός της κτήσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε, φυλάτων εν ειρήνη τους βασιλείς για την πόλη σου, πρεσβείες Θεοτόκου και σώσον ημάς. Υπομονή στήλος γέγονα ζηλώσας τους προπάτορα σώσιε τον Ιώβεν της πάθηση των Ιωσήφεν της πειρασμής και την των ασωμάτων πολιτείαν υπάρχον εν σώματι Σημεών πατήρε ημών όσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τα ψυχά σημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατος κυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τακούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και πτής γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιάυσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέη σου, το απείρο εκτιρμών, πάντα στους λατρεύοντας, σύ το μόνο δεσπότη και εκβώντας φόβο. Λυτρωτά, έφορον πάση το έτος χορήγησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίου σου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός είναι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν σε Κύριο του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ουκεσμένα αξιάρετα όματα ημών, και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς διά το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός, και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρουσον των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη, και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των οσίων Σημεών του Στυλίτου και Μάρθας της Μητρός αυτού, Ευανθίας Μελετίου του Νέου Νικολάου και Χάιδος, του Αγίου Ενδόξου και Δικαίου Ιησού του Ναβί, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αμούν Διακόνου, Αϊθαλά και των Συναυτής Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων, Λαβρεντίας, Κελσίνης, Θεοκτίστης, Δωροθέας, Ευτυχιανής, Θέκλας, Αριστενέτης, Φιλαδέλφης, Μαρίας, Βερονίκης, Ευλαλίας, Λαμπροτάτης, Εφημίας, Θεοδόρας, Θεοδότης, Τετεσίας, Ακυλίνης, Θεοδούλης, Απολλοδόρας, Λαμπαδίας, Προκοπίας, Παύλης, Ιουνίλης, Αμπλιανής, Περσίδος, Πολυνίκης, Μαύρας, Γρηγορίας, Κυρίας, Βάσης, Καλλινίκης, Βαρβάρας, Κυριακής, Αγαθονίκης, Ιούστης, Ειρήνης, Ματρώνης, Τιμωθέας, Τατιανής και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευόδου, Καλίστης, Ερμογένους, των Αυταδέλφων και Αγαθοκλίας, και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγγελή, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε με αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει να βρεις ο αναβαλόμενος πόσο σημάτιο. Εκτείνον τον ουρανόν όσοι δέρνουν να στεγάζουν είδε στα επερώ αυτού. Ότι θύσαν ευθύν επίβαστην αυτό που περιπατών επιτερήγων ανέμονα. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγου. Ο θεμελιών την κίνη επ' την ασφάλεια αυτή σου πληθήσει δε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σου όσου φέξονται, από φωνή σου μπροντί σου δηλιάσουσαν. Αναβαίνουν σου όλοι, καταβαίνουν σου παιδεία στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έρθου παρελεύσει του δέου, στρέψει καλύψει τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά συμφάραξαν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδιώξονται όνα γκρι, δίψαν αυτόν επ' αυτά τα πετεινά του ραμού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζωνό ρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται υγιού εξ ανατένων χόρτων τη Αθήνε. Και χλώει την δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγίν αρτών εκ τη γη και είναι όσο φέρνει καρδίαν ανθρώπου του ηλέρνε προ πονελαίο και αρτού καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξέλα του πεδίου εκέρι του δουλειού άνω σου επιτεύσει εκεί στην πλουθία ανεψουέ σου του ρεδί και τη γη ταυτών. Όρι τα ψηλά τη τεσλάφη κατά πέτρα καταφυγή τη λαοή. Επίση Ελλήνη και Ρούσο ήλιου έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη τον ύξη. Ένα αυτή δηλεύσετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραίμεν το αρπάζε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτη λένε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί τον έργο αυτού και την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επίση επιλόρθηκε τη κτήσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχουρο, εκεί πετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί η πλοία δεν πορεύονται δράκων ούτω σε νεπλέ σε μπέζει να αυτή. Πάντα πω έπρεπε το κόσι δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρο δόντω αυτή η λέξη. Ανοίξαν του τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσουν το εξωτό του, αποστρέψαν του δε στο πρόσωπο να ταρακτήσονται. Αν δεν ελεί το πνεύμα αυτών και κλείψει και στο πουν αυτών επιστρέψουν, εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί στο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του ο ένα βαρθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν από το μνο στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου ψάλλω το θεμό υπάρχουν οι δυνθοί αυτού η διαλογή μου εγώ δεν φρανθήσω με το κυρίω. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη γη και άνομε στο μη υπάρχουν αυτού ευλόγη ψυχή με το κυρίω. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτό έτου σκότω και γίνει τον ήξο σε μεγαλύτερα έργο σου, κύριε Παντέν Σοφία, επί ίσα. Δόξα πατρίκη και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα στην αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, η ελπίση μου, κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού

0: και τον πίστη οίκου των εναυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων οδηπορούντων ασούντων, καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας

0: Πέτρα Σύκριτε, αφών.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι ισχυθήσαν. Ο τσιπάχος γυσεράγει επί της γης. Διε σκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη.
0: Προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επίση. Επισαβή αντανέμει στην ψυχή μου.
1: Φυλαξών με από παγίδωση συνέστησαν ντόμοι και από σκανδάλι.

0: Πίνεξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
1: Ρωτώ το αυτοί επορεγώ, μην έκρυψαν παγιδαμί.
0: Κατενόουν εις τα δεξιά και επεβλεπών και ουκίνω επιγίνω σχολμέ.
1: Όλε το φυγή απε μου και ουκέστηνω εξητών την ψυχή μου.
0: Όλε το εκέκραξα προς εκείρι.

0: ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
1: Σάκα και εκφυνακή στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
0: Εμέ υπομένου η δικαιή έω σου ανταποδόσμη.
1: Θεούνε και κραξά η κύριε, κύριε, εισάκουσον τη φωνή μου.
0: Γεννηθεί το ταότο σου προσέχοντα ει την φωνή τη δεήσεώ μου.
1: Κανονομία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τη υποστήσε.

Τα στίγματα του Χριστού μακάριε της αρχής σου δεξαμένος και νυν μαρτύρων συναγελάζει χωρίς στεφανίδι.

Τέλος και πολύ παραυτολήτρωσης και αυτός λυτρώσει τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Πάτερ Ιωάννη πανσοφέ, σι το ποδήρι σεπτός.

0: κατά πετάσματος, ότι σαρίτου σου υπερνούν ελάμψεως ιεραρχών, θείων εγκαλόπισμα, εις περμετέσχικας.
1: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε.

υπάνσεπτε της κοσμικής αποστάς, ταραχώδου συγχύσεως του Χριστού προσέδραμες, τη γαλήνη πανώσιε και θεωρίας θείας και πράξεως, της πανολβής σαφώς λαμπρότητα.

Φωσιλαρών Αγίας Δόξου Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ηλίου Δύσιν, ειδώντες φώσεις περί νόνιμνου Πατέρα Ιώαν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίς ημνίστε φωνές εσίες, ή εθεούς ζωήν οδηγούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

0: Καταξιώσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή του λαχθινή ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά του αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώ με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδης. Συπρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Αιώ και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο,
2: η ελέησον,
1: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το

τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Κύριο Θεός ημών, κλείνας ουρανούς και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους ζούλους και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι σύδουλοι πέκλαιναν τα σκεφαλά στους δε αυτόν υπέταξαν αφιένας. Ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά του σών περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Αν σου ημίν δεν δόκας και εν τούτον οικόμεν της προσβολάς του αλλοτρίου.
1: Ενεπλήστημεν το πρωί το ελαιό σου, Κύριε, προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό ειδού ως οφθαλμή δούλων ισχυράς των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδί ισχυράς Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κυρίων των Θεών ημών, έως σου ηκτηρίσαι ημάς. Πάντοτε έχοντες Χριστέ τον Σταυρό σου εις βοήθειαν της παγίδας του έχθρου ευχερός καταπατούμε.
0: Λέησον ημάς, Κύριε, λέησον ημάς, ότι πολύ πλήστημεν εξουδενώσεως επιπλήον επλήστη ψυχή ημών των

0: να πολύσει τον δούλων σου δέσποτα. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου. Ω ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώτησε τη δέη σήμα τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτω, διεπέδασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνυδρώση. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με την καταβαίνωση λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το όλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς εΐρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στα αγαθόν οδηγήσει μην γη ευθείαν, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέσου σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα τους λείβοντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα

0: Άγγελος άνω και το όνομα του Κυρίου ημίν, άμην αυτούς Θεός, Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γενετό αυτή και έστι θαυμάστιαν οφθαλμίσιμο.

μεθόν των ένων άλικτων προσφέρει στο Θεό, οσίε Πορφύριε, μίστα των απορρίτων, αποκρύφων γνώστατε, μυστηρίων βαθέων, αδιόρανση εδώ και Χριστός,

0: ποτέ ότοκε τας δυναστείας σου λαλήνη ανάξι. Μήγαν σοι προείστα σου πρεσβεύουσα τη σήμα σε ρίσατο εκτός σου των κινδύνων της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους. Κάπως το με δέσποινα έξου στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πορηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αδικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνες έστε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήθη και εν αμαρτίες οικήσεις έμει μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβου και καθαριστίζομαι, πληνείς με και υπέρχειών αλυκανθίσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέδι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδόξα νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι θέλησα θυσία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα ο κερδοκίστης. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπειρωμένη ο Θεός ούκ εξιδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της θυσία αντικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους.
0: Όσοι του Θεού πρέσβευαι υπέρ ημών, ούτε συνεχόμενος πειρασμής προς εκαταφεύγω, ως μεσήτη προς τον Θεόν, ειρήνευσον Πάτερ την ζωή μου και πάψον σαν ον αθλίας καρδίας μου.
2: Όσοι του Θεού πρέσβευαι υπέρ ημών, όσοι ως ανήσα σου την ζωή, ευχέσουν οι νεύρες παρησίαν προς τον Θεόν, προς όν μεσητεύεις ασθενούντας, Πάτερ και λίστα νοσήματα.
0: Ξω Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όντως σωτήρα εν ουρανής του ρίστας μονά.

0: στον αιώνα να μην καύσω καλυβίων των αθλητήν και την Θεοτόκον ανυμνήσωμεν εν οδές προσβεύειν ετούντες προς σωτήρα και βοήθειν εν κινδύνης και θλίψες η.
1: Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών αγαλώμεν υπάντως σε χώρο κράζομεν σου τους άγνους πατερενούντες και τους αγώνας σου κατά

υπακοής πρότυπων, όντως ακούσμε ακού, ασκουμένων εγένου όριεν άθωνη, και εις την Λεβίαν εν τιμών η χαρά λάμπους, όθεν χαρίν έλα.

0: Οι πάντες δοξάσομεν, ύμνης εξαιρώντες, το χαρίσμα τον το πλήθος, διόν ο παρακλήτος του τον εκόσμησε.
1: Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φυλακτήριον πάντων αποδεινών θλίψεων, σι υπάρχεις μόνη Παρθένε φρουρήμνουντα σε, εν το ελέη σου πρεσβείες του Πορφυρίου,

Και επικοινέμην μην χαλεπίν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος. Ελέησον.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίσου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την ιεράν παράκληση

0: Μόν ρώσιν εν δημής, σε πορφύρια και κτήμεθα, σοι προσεύγοντες θερμές εν προσευχές, ως μεσίτη προς Θεόν των πανίκτηρ μονά.
1: Σω Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη φύλαξον ημάς, τους τιμώντας σε πορφύρια, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεση και ζέση Θείας πιστεώς.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ύμνον σοι αγνή, εφροσύνος αναμέλπωμεν των αγγέλων ουσαν όντως γλυκασμών και πικρία.
1: Εγκαλύσασαν το τόπο σου.
0: Όσοι ε του Θεού πρεσβευέοι υπέρ ημών, ρωνήμεθα τες ευχές σου όσοι ε, και ψυχάς εις ουρανούς ανυψούμεν. Υπομονήν και ανδρίαν πλουτούντες, εν πειρασμείς και δεινές επιθέσεσι,

και Αγίο Πνεύματι, ολόφωτος, εις επτήσου όσιε κεφαλή χάρη τη Θεία εφάνη, των θείων μη στην Χριστού προδηλούσα, τη προσελθούσι γινή προς προσκύνησιν.

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης, Ορθοδόξων Πατρία,

δεόμεθα υπερηγίας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένων.

πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον

των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία

Δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως του Θαυματουργού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου,

Φιλίππου, ευτυχία νου, ησυχίου Λεωνίδου, ευτυχίου Φιλαδέλφου, Μελανίππου και Παρθαγάπης, των Αγίων και Δικαίων Ελεάζαρ και Φινέες, και του Οσίου Πατρός ημών Κοσμάτου Ερημίτου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ειν και εσών εις τον αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Εν εγέν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ειν και εσών εις τον αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τς οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερ υγείας σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων,

Θεόμεθα υπέρ των καρποφορούνταν και καλλιεργούνταν εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων και των εντυλαμένων

ετιδεούμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείου Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας

Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνή της δεή

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπολιτάφτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χειρουβήμ και δοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων το κούσαν νόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομα.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Μάμαντος και των γονέων αυτού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Διομήδος Ιουλιανού Φιλίππου Ευτυχιανού Ησυχίου Λεωνίδου Ευτυχίου Φιλαδέλφου Μελανίπου και Παρθαγάπης, των Αγίων και Δικαίων Ελεάζαρ και Φινεές και του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ερημίτου, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν.

0: Μείνετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113, για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
7: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
7: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
8: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
9: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
12: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Το θέμα μας σήμερα που θα μας απασχολήσει μετά από αυτήν τη μικρή παρένθεση, διότι την είχα όλες αυτές τις μέρες και ήθελα να σας πω αυτή την σημείωση που έκανα, θα είναι το θέμα μας για την Θεία Ευχαριστία ή την Θεία Λειτουργία όπως λέμε ή το μυστήριο των μυστηρίων όπως το τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Τρία μυστήρια τα οποία είναι αλληλένδετα, δηλαδή την ώρα που παίρνεις το ένα πρέπει να πάρεις αμέσως και τα άλλα δύο, είναι με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, πρέπει απαραίτητος να πάρουμε και το τρίτο μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Σε παλιότερες εποχές, όπως γνωρίζετε και όπως τα ενθυμίστε, επειδή τα βαπτίσματα γινόταν αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, όχι σε χρόνο 12 ώρα το μεσημέρι, 1 η ώρα ή 2 ή το απόγευμα, πετυχαίνονταν και τα τρία μαζί να γίνουν. Βάπτισμα, χρίσμα και Θεία Κοινωνία, βαστούσε ο ιερεύς την Θεία Κοινωνία, την οποία έκανε την Κυριακή και μετά μετελάμβανε και το παιδί. Σήμερα, επειδή τα βαπτίσματα είναι πάρα πολλά μετά την Θεία Λειτουργία και άλλα γίνονται το πρωί και άλλα γίνονται το απόγευμα, η Θεία Λειτουργία μετατίθεται για την επόμενη Θεία Κοινωνία του νεοβαπτισμένου παιδιού, μετατίθεται για την Κυριακή που ακολουθεί. Πάντως, η ολοκλήρωση των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος είναι η Θεία Κοινωνία. Με αυτό ολοκληρώνεται αυτό το τρισυπόστατο, θα λέγαμε, ενιαίο των μυστηρίων αυτών. Κοινωνία σημαίνει κοινωνώ με τον Θεό. Όπως λέμε, είμαστε μια κοινωνία ανθρώπων, επικοινωνούμε δηλαδή μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει, είναι πολύ δυναμικά φορτισμένη αυτή η λέξη, δηλώνει την σχέση που έχουμε ένας με τον άλλον. Είμαστε συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία και λέμε συγκοινωνούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε, κοινωνούμε. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Όταν μεταλαμβάνω και το σώμα και το αίμα Χριστού, τότε λέω ότι κοινωνώ με τον Θεό. Όμως υπάρχει και μία διπλή διάσταση στη λέξη κοινωνία. Αυτή σημαίνει ότι αυτός που κοινωνάει με τον Θεό δεν νοείται να μην κοινωνήσει και με τους συνανθρώπους του. Γιατί όπως είπαμε, ο Σταυρός του Κυρίου έχει δύο φορές. Η μία φορά είναι η κάθετη, από κάτω από τη γη στον ουρανό. Το ένα το ξύλο είναι κάθετο, που δείχνει ακριβώς ότι πρέπει για να φτάσει ο άνθρωπος στον ουρανό, στον Θεό, πρέπει να ανέβει αυτό το ξύλο, το κάθετο. Αλλά κάπου βλέπει και το οριζόντιο ξύλο που εκείνο δείχνει την διάσταση αυτής της κοινωνίας, την οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε, κοινωνία και μετά των συνανθρώπων. Δεν μπορείς δηλαδή να κλειστείς και ο ασκητής ακόμη που κλείνεται μέσα στο ασκητήριό του, δεν απορρίπτει τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του και λέει εγώ μπαίνω στο σπήλαιο να μην βλέπω κανένα πρόσωπο για να σωθώ εγώ, αλλά εκείνος που μπαίνει στο σπήλαιο προσεύχεται και για μας όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν ξεχνάει αυτήν ακριβώς τη δυναμική της κάθετης και της οριζόντιας πορείας της Εκκλησίας μας και του Σταυρού μας. Στο Άγιο Ποτήριο μέσα, όπως ξέρετε, το Άγιο Ποτήριο που βρίσκεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και λειτουργούμε εκεί των Αχράντων Μυστήριων, γίνεται η ένωση όλης της Εκκλησίας. Κάποια στιγμή, δίπλα στο Άγιο Ποτήριο υπάρχει και το Άγιο Δισκάριο, ένας δίσκος στρογγυλός που συμβολίζει ακριβώς αυτό της Παναγίας στην Γαστέρα, όπου επάνω εκεί τοποθετείται στο κέντρο ο αμνός, το σώμα του Χριστού. Κάποια στιγμή, μετά την συστολή, κατά την ώρα που γίνεται η συστολή, που παίρνουμε όλα αυτά που βρίσκονται πάνω στο Άγιο Ποτήριο, στο Άγιο Δισκάριο και τα βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο, εκεί ενώνεται όλη η Εκκλησία, η επιγής και η θριαμβεύουσα. Διότι υπάρχουν εκτός του σώματος του Χριστού, υπάρχει η μερίδα της Παναγίας, η μερίδα των 9 ταγμάτων όλων δηλαδή των Αγίων, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, μεγαλομαρτύρων, οσίων, οποιονδήποτε Αγίων της Εκκλησίας μας, και εκεί που γίνεται η ένωση, εκεί συγκροτείται όλος ο θεσμός της Εκκλησίας. Δηλαδή, αν πει κάποιος ότι ξέρεις εγώ έχασα το παιδί μου ή έχασα τον άντρα μου ή την σύζυγό μου, λέει κάποιος, τότε μπορεί να τη βρίσκει κάθε φορά ή να βρίσκει οποιονδήποτε αγαπάει και θέλει όταν μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα Χριστού. Γιατί κοινωνώντας το σώμα του Χριστού μετέχεις και στην επιγής στρατευωμένη Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα στην θριαμβεύουσα την οποία την ζητούμε. Η Θεία Κοινωνία είναι ταυτόχρονα και η πνευματική τροφή μας. Τρώμε φαγητό και μεγαλώνουμε, διατηρούμε το σώμα μας. Η Θεία Κοινωνία είναι η πνευματική τροφή, όχι μόνο της ψυχής αλλά και του σώματος. Και τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, γινόμαστε σύμφωνα με την δασκαλία του Ευαγγελίου μας και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό μας. Σύσσωμοι, ίδιο σώμα δηλαδή με τον Χριστό, σύνεμοι, ίδιο αίμα με τον Χριστό. Είναι πολύ ωραίες λέξεις, σύσσωμοι και σύνεμοι. Η Θεία Κοινωνία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, άρα και ο κοινωνημένος άνθρωπος, αυτός δηλαδή που συμμετέχει στην Θεία Κοινωνία, ζει σε κοινωνία και μετά του Θεού και μετά των συνανθρώπων του, όπως είπαμε. Κάποτε που πήγε κάποιο παιδάκι, αυτό το αναφέρει μέσα στα γεροντικά της Εκκλησίας μας και μάλιστα στο πιο σύγχρονο γεροντικό, που ένα γεροντικό είναι και όλη η ζωή του, του Οσίου Γέροντος, του Παϊσίου, έτσι. Πήγε λοιπόν ένα παιδάκι με ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας που είχε. Πήγε με τους γονείς του, προφανώς με τον πατέρα του και με τους θείους του, και πήγε στο Άγιον Όρος για να επισκεφτεί τον γέροντα Παΐσιο. Λοιπόν, πήγε και μόλις συνάντησε τον γέροντα Παΐσιο, πήγε, τον αγκάλιασε και του είπε: «Γέροντα, εγώ ήρθα», λέει, «στο Άγιον Όρος», μικρό ήταν το παιδάκι, «για να με κάνεις καλά». Και τότε ο γέροντας Παΐσιος αντέδρασε με τον εξής τρόπο. Για κοιτάξτε, ένας πνευματικός άνθρωπος πώς αντέδρασε. Έφυγε από εκεί και πήγε, κλείστηκε μέσα στο εκκλησάκι του, μέσα στο καλύβι του, και έκλαιγε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, λέγοντας και ελεηνολογώντας τον εαυτό του, και έλεγε στον Κύριό μας και στον Χριστό μας, έλεγε: «Εγώ φταίω που αυτό το παιδί δεν μπορεί να γίνει καλά». Και εμείς θα αναρωτιόμαστε τώρα, εδώ που τα ακούμε, αναρωτόμεθα, γιατί έφταιγε ο γέροντας Παΐσιος? Γιατί προσευχόταν και έλεγε στον Χριστό ότι αν εγώ ήμουν αγιασμένος κατά πάντα και δια πάντα, θα μπορούσα να κάνω θαύμα και να το αναστήσω αυτό το παιδί από αυτή την ασθένεια που είχε. Πολύ σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό αυτό το περιστατικό. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ονομάζει την Θεία Λειτουργία τέλος όλων των μυστηρίων. Και θα έλεγα και εγώ ταπεινά ότι δεν είναι μόνο το τέλος, αλλά είναι και η αρχή όλων των μυστηρίων η Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, εφόσον ξεκινάμε με την Θεία Κοινωνία, μόλις βαπτιστήκαμε, δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα άλλο. Αν βαπτίζεται κάποιος σε μεγάλη ηλικία, όσα αμαρτήματα και αν διέπραξε στη ζωή του, όλα σβήνουν κατά την ημέρα της βαπτίσεως. Εφόσον φυσικά είναι προϋπόθετα και εν επιγνώση προχωράει κάποιος στο μυστήριο του βαπτίσματος. Όμως, σήμερα όπως είπαμε και όταν μιλούσαμε για το βάπτισμα, σήμερα επικρατεί ο νηπιοβαπτισμός, βαπτίζονται όλοι σε μικρή ηλικία. Άρα λοιπόν θα λέγαμε μαζί με τον Άγιο Διονύσιο, που το ονομάζει την Θεία Ευχαριστία το τέλος όλων των μυστηρίων, δηλαδή εάν, λέει, λειτουργούν όλα τα μυστήρια, το τέλος τους αυτών των μυστήριων είναι η Θεία Κοινωνία. Για δείτε, ο γάμος παλιά ήταν ενταγμένος μέσα στην Θεία Λειτουργία. Στο τέλος κοινωνούσαν οι νεόνυμφοι. Η βάπτιση ήταν μέσα στη Θεία Κοινωνία. Όταν τελείωνε λοιπόν η βάπτιση, οδηγούσε τον βαπτισμένο στη Θεία Κοινωνία. Πολύ σωστά λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ότι είναι το τέλος όλων των μυστηρίων. Ταυτόχρονα όμως είναι και η αρχή, όπως είπαμε, άμα το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Τώρα, για την Θεία Λειτουργία τι απαιτείται? Τα ξέρετε αυτά, αλλά καλό θα είναι ορισμένα πράγματα να τα ξαναεπαναλάβουμε, έτσι για να τα κατανοήσουμε και καλύτερα. Τι απαιτείται? Απαιτείται άρτος ένζυμος. Πάντα θα είναι ψωμί ζυμωμένο, δηλαδή θα έχει αυτό που λέμε ένζυμος άρτος. Και θα είναι πάντα από σταρένιο αλεύρι. Δηλαδή, και αν ακόμα στερηθούμε και το σιτάρι, δεν ξέρω εάν επιτρέπει η Εκκλησία με κάποιον άλλο τρόπο να ετοιμάζουμε το πρόσφορο, αλλά πάντα ορίζεται η Εκκλησία να ετοιμάζει το πρόσφορο ο πιστός από σταρένιο αλεύρι. Χρειάζεται καθαρό νερό και ο άρτος πρέπει να είναι ζυμωμένος με προσευχή, χρειάζεται και λίγο αλάτι και ένα καλό ψήσιμο. Αυτά χρειάζεται το πρόσφορο. Προσοχή! Το πρόσφορο δεν πρέπει να έχει γίνει πριν από πολλές ημέρες, γιατί ξεραίνεται. Και αυτό δείχνει την συνεχόμενη φροντίδα που έχουμε προς την Εκκλησία μας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και κατά το ψήσιμο. Διότι δεν μπορούμε, όταν κάνουμε το πρόσφορο, πρέπει να το κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Ασχολούμαστε μόνο με αυτό, γιατί αυτό θα γίνει το σώμα του Χριστού μας, ή το σώμα της Παναγίας, ή το σώμα του Αγίου μας που εορτάζομαι και φέρνουμε το πρόσφορο, το προσφέρουμε, θα γίνει το σώμα, εκείνη την ώρα θα βγάλω μερίδα για τον Άγιο. Θα γίνει η μερίδα του Αγίου. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, εκεί επάνω, πεσμένος, εν προσευχή, και να μην ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο. Ούτε να βλέπω τηλεόραση, για παράδειγμα, όταν ζυμώνω το πρόσφορο. Πότε ο άρτος ή το πρόσφορο, ποτέ ο άρτος ή το πρόσφορο δεν πρέπει να είναι άζυμος. Άζυμο, όπως ξέρετε, σήμερα χρησιμοποιούν μόνο οι καθολικοί, οι λατίνοι δηλαδή, οι παπικοί. Εμείς χρησιμοποιούμε ένζυμο άρτο. Ή για να είναι ζυμωμένος από αλεύρι σίτο, όπως είπαμε, και ποτέ δεν μπορεί να ζυμωθεί με άλλα γεννήματα. Ποια είναι τα άλλα τα γεννήματα, όπως τα λέγαμε παλιά? Γέννημα λέγαμε παλιά και το σιτάρι. Δεν μπορεί να γίνει από κριθάρι, δεν μπορεί να γίνει από καλαμπόκι, δεν μπορεί να γίνει από σίκαλι, δεν μπορεί να γίνει από οτιδήποτε άλλο. Μόνο από σιτάρι γίνεται το πρόσφορο. Δεν μπορεί επίσης το πρόσφορο να είναι ζυμωμένο με ποια υλικά. Δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει πώς θα κάνω, κάνω μια πίτα ας πούμε και τα λοιπά, λέει ο άλλος. Δεν είναι πίτα το πρόσφορο. Είναι ένα ειδικό ψωμί, το οποίο όμως απαιτεί πιο πολύ φροντίδα. Δεν μπορεί να ζυμωθεί με γάλα, με βούτυρο, και φυσικά δεν μπορεί να γίνει ούτε με αυγά, δεν κάνουμε πίτα. Δεν χρησιμοποιούμε μέσα στο πρόσφορο ποτέ ελαιόλαδο. Ποτέ ούτε σταγόνα μέσα, ούτε στο ταψάκι που θα ψήσουμε το πρόσφορο τοποθετούμε λάδι. Προσέξτε, τώρα θα πούμε για την προετοιμασία του προσφόρου. Σε αυτό που ετοιμάζετε εσείς, έχει ευθύνη και ο ιερεύς. Γιατί εσείς θα το ετοιμάσετε και θα το φέρετε. Τώρα από εκεί και πέρα ξεκινάει η δοκιμασία του κληρικού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι επισύρει στον κληρικό μεγάλες πνευματικές ευθύνες. Ο ιερεύς που δεν ελέγχει και νουθετεί περί αυτών των θεμάτων, όλων αυτών που σας είπα, διότι δεν μπορώ να απαιτήσω εν ημέρα κρίσου από το Θεό μου να με βάλει σε μια καλύτερη κατάσταση, όταν δεν προσέχω όλες τις λεπτομέρειες της λειτουργικής μου ζωής. Δηλαδή, τώρα θα πούμε για την προετοιμασία του προσφόρου και θα καταλάβετε αμέσως, πρέπει ο ιερεύς να νουθετήσει πώς θα γίνεται το πρόσφορο. Το δείξαμε μία φορά φέτος και τώρα θα γίνει ακόμη μία φορά, θα σας πούμε την ημερομηνία στο προσευχές μάθημα που θα κάνουμε. Πότε θα γίνει το πρακτικό μάθημα της ετοιμασίας του προσφόρου. Αλλά το πρακτικό. Τώρα θα ακούσουμε και το θεωρητικό μάθημα. Δεν μπορεί κανείς να ζυμώσει πρόσφορο χωρίς την ευλογία του πνευματικού του. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Δεν μπορεί καθένας να ξεκινήσει να ζυμώνει χωρίς να έχει την ευλογία από τον πνευματικό του. Είναι ένα πνευματικό έργο, είναι μια πνευματική διακονία, όπως ας πούμε κάποιος δεν μπορεί να γίνει κληρικός χωρίς τη συμμαρτυρία του πνευματικού του, δεν μπορεί κάποιος να γίνει πνευματικός χωρίς τη συμμαρτυρία του πνευματικού του, δεν μπορεί κάποιος να κηρύξει μέσα στην Εκκλησία χωρίς την ευλογία του πνευματικού του. Έτσι πρέπει να κατανοήσουμε ότι και όλα μέσα στην Εκκλησία δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την ευλογία του πνευματικού. Δεν ξεκινάμε κάτι χωρίς να πάρουμε την ευχή. Ο οδηγός μοναχός του αυτοκινήτου της μονής, πριν ξεκινήσει, πηγαίνει και κάθεται δίπλα ο ηγούμενος για να τον πάει κάπου, πηγαίνει, βάζει μετάνια και λέει: «Γέροντα, την ευχή σας». Μα αφού ο γέροντας είναι πάνω στο αυτοκίνητο, χρειάζεται ευχή? Ναι, χρειάζεται ευχή, γιατί χωρίς την ευχή δεν κάνουμε τίποτα. Άλλο είναι ο οδηγός και άλλο είναι ο συνοδηγός. Τώρα, χρειάζονται ιδιαίτερα σκεύη που χρησιμοποιούνται μόνο για αυτήν τη χρήση. καθίστανται όλα αυτά, τα σκεύη τα οποία θα τα πούμε ποια είναι, αφιερώματα προς τον Θεό. Αφού αυτό που θα χρησιμοποιήσω θα το αφιερώσω στον Θεό, άρα εκ προημίου και αυτό το σκεύος που θα χρησιμοποιήσω είναι αφιερωμένο στο Θεό και δεν επιδέχεται άλλη χρήση αυτό το σκεύος το οποίο θα χρησιμοποιήσω εγώ για το πρόσφορο. Χρειάζεται ένα βαθύ μπολ ή λεκανάκι, ένα κόσκινο, απαραίτητος και σφραγισμένο να είναι το πακέτο με το αλεύρι, ή δεν ξέρω αν πάρετε από αλευρόμηλο αλεύρι, θα κοσκινιστεί οπωσδήποτε. Κόσκινο. Χρειάζεται ένα τσουβαλάκι για το αλεύρι, το οποίο θα έχουμε ειδικό, θα είναι αυτό μόνον για το πρόσφορο. Ένα ταψάκι, ένα γνήσιο μελισσοκέρι, θα πούμε γιατί μας χρειάζεται. Μια μεζούρα για να μετρήσουμε ίσως το νερό μας, ειδική, πλαστική ή γυάλινη όπως θέλουμε. Μια καθαρή πετσέτα πάνω στην οποία θα απλώσουμε μετά το πρόσφορο, αφού το ξεφουρνίσουμε για λίγη ώρα, πρέπει να μείνει και στην πετσέτα, δεν μπορεί να μείνει στο ταψάκι. Χρειάζεται ένα μπρικάκι και ένα μικρό μπολάκι, το μπρικάκι για να ζεσταίνουμε το νερό που χρειαζόμαστε και το μπολάκι για να διαλύουμε τη μαγιά ή το προζύμι μας. Αυτά χρειάζονται. Και επίσης χρειάζεται μια θήκη για να βάλουμε μέσα το πρόσφορό μας, συνήθως είναι οι πετσέτες. Τώρα τελευταία κυκλοφορούν έτσι πολύ όμορφες θήκες που μπαίνουν μέσα τα πρόσφορα. Επίσης η κάθε γυναίκα που ζυμώνει ή κάθε άνδρας που ζυμώνει στο σπίτι απαραίτητος πρέπει να κάνει μπάνιο πριν ζυμώσει και οπωσδήποτε στο κεφάλι θα φορέσει μία μανδύλα και ο άνδρας ένα σκουφάκι. Υπάρχει κίνδυνος μήπως πέσει μέσα στο πρόσφορο κάποια τρίχα. Έχετε δει τους γιατρούς που χειρουργούν που φορούν στο κεφάλι του σκουφάκι? Πολλές φορές από αμέλεια πέσαν τρίχες μέσα στο σώμα του χειρουργουμένου και δημιουργήθηκε πρόβλημα. Γι' αυτό για το πρόσφορο που είναι πολύ ανώτερο πρέπει να παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Και ένα τελευταίο, κατά τη διάρκεια του ζυμώματος λέγεται η ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σών με» ή διάφορες ευχές και με ταπείνωση γίνεται όλη η διαδικασία. Αυτό που είπα το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, με ταπείνωση να γίνεται όλη η διαδικασία, διότι αν σκεφτείς εσύ και σε πάρει ο πειρασμός να σκεφτείς, ξέρεις, από το δικό μου πρόσφορο θα βγει ο Χριστός και εγώ είμαι η καλύτερη που ζυμώνει το πρόσφορο, γκρεμίστηκε η τέτοια σου. Με ταπείνωση, προσευχή, να μην αφήνουμε το μυαλό μας να ξεφεύγει. Είπαμε λοιπόν γιατί χρειάζεται όλα αυτά, αλλά ιδιαίτερη προσοχή και συνήθως όλα αυτά τα σκεύη θέλουν ή το ιδιαίτερο ντουλαπάκι τους ή οι παλιές οι νοικοκυρές, όπως ενθυμούμαι και εγώ από την πατρίδα μου, είχαν μια ειδική υφασμάτινη σακούλα, μια μαξιλαροθήκη δηλαδή φανταστείτε, η οποία είχε και μπροστά της τα κορδονάκια της και κούμπωνε σαν τσουβαλάκι και το κρεμούσαν αυτό πάντοτε από το ταβάνι έτσι τότε στα παλιά σπίτια. Τώρα υπάρχουν, τα σπίτια μας δεν έχουν τέτοια όπως ήταν τα παλιά σπίτια, μπορούμε να τα φυλάμε σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Στο σπίτι μας πρέπει να καίει το καντιλάκι εφόσον κάνουμε πρόσφορο και καλό θα είναι σε κάθε σπίτι να καίγεται ένα καντιλάκι και να λιβανίζεται και το σπίτι κάθε μέρα εφόσον προετοιμάζεται και το πρόσφορο. Καλό θα είναι και όλοι να θυμιάζουμε και να λιβανίζουμε τα σπίτια μας πρωί και βράδυ, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Το αίμα του Χριστού μας. Τώρα είπαμε για το σώμα του Χριστού μας, πώς προετοιμάζεται. Πώς προετοιμάζεται το αίμα του Χριστού μας. Η ύλη του αίματος είναι ο ίνος ο καθαρός. Αυτό είναι το γέννημα της αμπέλου, όπως λέμε. Και φυσικά χρειάζεται και νερό. Όταν λειτουργούμε εμείς οι ιερείς, ζεσταίνουμε και νερό. Πρέπει οπωσδήποτε όταν θα γευτεί ο κάθε χριστιανός το σώμα και το αίμα, κυρίως έχει αυτή την ιδιότητα, πρέπει στο στόμα να είναι ζεστό. Οπότε, εάν καθυστερήσει όλη η διαδικασία, γι' αυτό και στο σωστότερο το κήρυγμα θα έπρεπε να γίνεται μετά το Ευαγγέλιο, όπως ξέρετε. Μετά την ανάγνωση, την επαγγελία του Ευαγγελίου, την εμελή ανάγνωση του Ευαγγελίου, θα έπρεπε να γίνεται εκεί το κήρυγμα. Όμως, εάν το κάνουμε σήμερα εκεί, κάνουμε μια παρασπονδία και μια λειτουργική ατασταλία, θα έλεγα, είναι ότι μεταθέτουμε το κήρυγμα στο κοινωνικό. Πριν δηλαδή κοινωνήσουμε και εκεί, επειδή κρατάει το κήρυγμα, μπορεί να παγώσει λίγο η θερμοκρασία και γι' αυτό ευθύνεται πάλι ο κληρικός, ξέρετε. Όλα εμείς τα τραβάμε. Γιατί πρέπει εκείνη την ώρα που θα κοινωνήσει ο πιστός να καίει αυτό που θα μπει μέσα στο στόμα, δηλαδή να είναι όσο γίνεται πιο ζεστό. Ο ίνος λοιπόν να είναι καθαρός και ποτέ να μην είναι ενωμένος με άλλα ποτά. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια μίξη στο κρασί, στον ίνο αυτόν, με άλλα ποτά, δηλαδή για να τον κάνω ακόμα πιο καλύτερο κτλ. Πρέπει να είναι πεντακάθαρο το σταφύλι από το οποίο θα προέλθει ο ίνος αυτός. Και κυρίως, εδώ επισύρεται πάλι και για τον κληρικό μια έτσι, θα έλεγα, ευθύνη, είναι ότι πρέπει ο κληρικός που θα λειτουργήσει την επομένη, δηλαδή σήμερα, ο κληρικός που θα λειτουργήσει αύριο, πρέπει να δοκιμάσει από βραδείς τον ίνο, για να δει εάν αυτός ο ίνος, και να είναι σίγουρος ότι αυτός ο ίνος είναι όντως καλός και δεν ξύνησε. Σας είπα μια φορά ότι λειτουργήσαμε κάπου σε ένα μέρος μακριά εδώ από την Αθήνα και ένας κληρικός ο οποίος θα κατέλυε στο τέλος την Θεία Κοινωνία, θα κατέλυε δηλαδή ο κοινωνούμελο τον κόσμο και μέσα στο Άγιο Ποτήριο παραμένει μία ποσότητα σώματος και αίματος. Αυτό δεν πετυχαίνεται, όπως ξέρετε, το καταλύει ο λειτουργός κληρικός. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, ο λειτουργός κληρικός ο οποίος μεταλαμβάνει ασθενείς, μεταλαμβάνει πολλές φορές και από το Άγιο Ποτήριο γίνεται αυτό το πράγμα, δεν παθαίνει τίποτα. Γι' αυτό και εσείς δεν πρέπει να έχετε μέσα λογισμό ότι μπορεί να πάθετε κάτι από τη μετάληψη σώματος και αίματος του Χριστού, γιατί αυτό δηλώνει την απιστία μας προς τον Θεό μας. Λοιπόν, στο τέλος που κατέλειε ο κληρικός, δεν πρόσεξε είτε από απροσεξία, είτε επειδή εκεί ο κληρικός λειτουργούσε πάντα μόνος του, είχε ένα φιαλίδιο με καθαρό ενόπνευμα δίπλα στο νερό. Αλλά εκείνος ο παπάς το ήξερε. Ο ξένος όμως ο ιερεύς δεν ήξερε ότι αυτό ήταν καθαρό ενόπνευμα και το έριξε μέσα. Μόλις πήγε να το πιει ήταν φωτιά. Και όμως το κατέλυσε όλο. Έχουμε μαρτυρίες ότι μέχρι και σκορπιό κάποιος κατέλυσε, ο οποίος κατέπεσε σε ένα παλαιό από τα παρεκκλήσια. Γι' αυτό και συνήθως λέμε όταν είναι πάνω να λειτουργήσουμε σε παρεκκλήσιο, εμείς δεν έχουμε φυσικά εδώ στην πόλη, αλλά στα νησιά είναι ομάδες κυριών και ανδρών, οι οποίες ομάδες αυτές ανδρών και κυριών είναι οι λεγόμενοι ευτρεπιστές των παρεκκλησίων. Και δίνει εντολή ο παπάς, θα λειτουργήσουμε στον Άγιο Γιώργη. Πηγαίνουν από 2-3 μέρες, καθαρίζουν, ξεραγνίζουν την εκκλησία όλη ο κόσμος. Γιατί? Γιατί υπάρχει κίνδυνος για να μαγαριστεί όλο το μυστήριο. Και φυσικά ό,τι πέσει μέσα δεν πετιέται, καταλύεται. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Για να επιστρέψουμε όμως πάλι στον ίνο που θα γίνει το αίμα του Χριστού μας. Για τον λόγο αυτό και όπως συμβαίνει και με το πρόσφορο, τα ίδια συμβαίνουν και με τον ίνο, γιατί και το ίδιος αυτός ο ίνος θα μετατραπεί σε σώμα και αίμα Χριστού, χρειάζεται μια προετοιμασία. Ας πούμε, έχω δει εκεί που προετοιμάζουν τον ίνο της Θείας Κοινωνίας. Αυτό δεν το έχετε δει, γιατί σας παίρνετε έτοιμο μπουκαλάκι, το φαίνεται στο ναό. Αλλά έχω δει εγώ σε μοναστήρια που έχουν τα σταφύλια, που τα παραλαμβάνει ο ειδικός μοναχός. Υπάρχει ειδικός μοναχός προσφοράρης στο Άγιον Όρο, που έχει κάνει μόνο πρόσφορα. Άλλος είναι αυτός που κάνει τα ψωμιά. Ειδικός προσφοράρης. Και ειδικός αυτός ο οποίος θα κάνει τον ίνο της Θείας Κοινωνίας. Συνήθως ίδια το ίδιο πρόσωπο. Έχω δει ειδικό πατητήρι, ειδικό. Όχι το άλλο που θα βγει το κρασί για όλο το μοναστήρι και τα λοιπά, ή για κάποια ενορία. Ειδική λεκάνη που συγκεντρώνεται αυτός ο χυμός, ο μούστος που λέμε που βγαίνει. Ειδικό βαρέλι που θα μπει αυτός, όχι προσμίξεις, μέσα, πεντακάθαρα πράγματα. Μόλις βγαίνει, αμέσως μπαίνει μέσα στο βαρέλι, ειδικό μπουκάλι που μεταφέρεται στο ναό, ειδική φιάλη δηλαδή. Οι παλαιότεροι έχουμε και αυτήν την μαρτυρία ότι πατούσαν τα σταφύλια ένα-ένα. Ένα-ένα τις ρόγες, αυτό έπαιρνε διαδικασία πολύ μεγάλη, αλλά για τον Χριστό και 10 μέρες να εργαστούμε. Αν είναι να βγει κάτι καλό, και θυμούμε στη Μονή του Αγίου Παύλου, έναν ευλογημένο ιερομόναχο, επειδή ζει, τώρα δεν θα πω το όνομά του για να μην τον πειράξει ο δαίμονας, αυτός, μεγάλης ηλικίας είναι, ενθυμούμε ότι δεν χρησιμοποιούσε οτιδήποτε, δεν το παρασκεύαζε με τα χέρια του. Ήθελε ο ίδιος να ξέρει το κρασί που λειτουργεί, ότι είναι το κρασί που βγήκε με τις πιο αγνές προετοιμασίες, το πρόσφορο με τις πιο αγνές διαδικασίες, και ακόμα και το θυμίαμα το έφτιαχνε ο ίδιος με ό,τι πιο φυσικό και ευλογημένο έβρισκε. Και το έφτιαχνε και τα χρησιμοποιούσε. Αυτός τώρα ο άνθρωπος που έκαμνε τόσο κόπο και αγάπη για τον Θεό, για τον Θεό τα έκαμνε. Τι λέτε, να μην ευλογηθεί από τον Θεό, αφού το καλύτερο έπαιρνε. Και τώρα έχεις 2-3 ανθρώπους ή μερική, μια μερίδα ανθρώπων στην κοινωνία που ζούμε, λέει η Εκκλησία τι χρειάζεται να έχει αυτά, τι χρειάζεται να έχει τα άλλα. Όταν δεν κατανοούμε ότι αυτά είναι του Θεού και δεν είναι δικά μας πράγματα, τα οποία δεν τα παίρνουμε εμείς οι ίδιοι, τα χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, δεν μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν και τα βάζουν δυστυχώς πολλές φορές με την Εκκλησία. Και έρχομαι στο γεγονός, πριν μπούμε έτσι στα πιο θεωρητικά πράγματα για την Θεία Ευχαριστία, υπάρχουν και τα σκεύη τα οποία χρειαζόμαστε για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, που αυτά είναι πρώτον το Άγιον Ποτήριον, το Δισκάριον, ο δίσκος, ο αστερίσκος, πάνω στο δίσκο μπαίνει ένας αστερίσκος επάνω, είναι ένα έλασμα θα λέγαμε σταυρόσχημο, το οποίο κλείνει κιόλας, και χρειάζεται μία λαβίδα, μία λόγχη και τα καλύματα, τα δισκοποτηροκαλύματα όπως λέγονται, και ένας αέρας ο οποίος μπαίνει επάνω και καλύπτει αυτά. Τώρα, όσον αφορά το ποτήριο, το δισκάριο, τη λαβίδα, τον αστερίσκο, προσωπική μου άποψη, αλλά εμείς θα σας φανεί, θα σας σκανδαλίσω τώρα με αυτό που θα σας πω, έπρεπε να είναι ολόχρυσα, μαλαματένια, να μην υπάρχει τίποτα ανώτερο από αυτό που θα είχε η Εκκλησία μας μέσα στο ναό. Έπρεπε να είναι ολόχρυσο. Έπρεπε να είναι ολόχρυσο. Γιατί μπαίνει το σώμα του Χριστού, του Χριστού μέσα εκεί. Έπρεπε, λέω. Αλλά για να μην σκανδαλίζει ακόμα και η Εκκλησία πολλές φορές σε αυτό το θέμα, χρησιμοποιεί ασημένια σκεύη. Ας πούμε, εμείς εδώ στον Άγιο Ελευθέριο έχουμε ασημένια σκεύη, δηλαδή είναι από ασήμι. Για να είναι και αυτά στο είδος και απέναντι στον Θεό μας και στην πράξη που κάνουμε, να είναι και αυτά έτσι όπως πρέπει. Δεν μπορεί Άγιο Ποτήριο να γίνει από ξύλο. Δεν μπορεί να γίνει από γυαλί. Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Το ξύλο νοτίζει. Το γυαλί μπορεί να σπάσει. Χρειάζεται πάντα να είναι στέρεα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα αγιοποτήρια έχουν κάτω μία βάση πιο πλατιά από ό,τι είναι και τα λοιπά. Διότι και σε περίπτωση που κουνηθεί λιγάκι, να μην μπορεί να γύρει και να πέσει και να γίνει μεγάλη ζημιά. Η λόγχη είναι ένα μακρόστενο έτσι μαχαίρι, συνήθως, και δίστομο. Δηλαδή κόβει και από τη μια και από την άλλη. Η λόγχη συνήθως είναι σιδερένια για να μπορεί να ακονίζεται και να είναι πάντα κοφτερή και να κόβει εύκολα το πρόσφορο. Και πρέπει να είναι τόσο μεγάλη η λόγχη σε κάθε ναό, όσο είναι και το μέγεθος των προσφόρων που προσφέρει ο κόσμος. Δηλαδή, αν έκανε ο κόσμος ένα τέτοιο πρόσφορο, η λόγχη πρέπει να είναι πολύ μακριά για να μπαίνει από κάτω και να το βγάζει φέτα όλο το κομμάτι Γιατί το μεσαίο θα μας χρειάζεται εμάς και πρέπει να πάει από τη μια άκρη να μπει μέχρι την άλλη. Στο μεσαίο δηλαδή, για να βγει ο αμνός. Αν είναι μικρό το προσφοράκι, χρειάζονται μικρές λόγχες. Γι' αυτό σε κάθε ναό συνήθως έχουμε πολλών λόγιων λόγχες, γι' αυτό και εμείς στο ναό μας έχουμε γύρω στις 4 μεγέθη λόγχες. Για τα πολύ μεγάλα πρόσφορα, για τα μεσαία και για τα πιο μικρά. Είναι αυτό νοικοκυριό πολύ ευλογημένο. Ο ιερέας για να τελέσει την ιερά πρόθεση, δηλαδή για να κάνει όλη την ακολουθία, επιλέγει, όπως ξέρετε, από τα πρόσφορα, τα βλέπει όλα τα πρόσφορα και επιλέγει το πιο καλοψημένο, το πιο όμορφο, αυτό που δεν έχει σπήλο ή κοιλίδα καμία, δηλαδή να είναι όσο γίνεται πιο τέλειο. Τώρα το τέλειο κανένας δεν μπορεί να το φτάσει. Αλλά κατά το μάτι που κρίνει ο κληρικός και ξέρει τα πρόσφορα, ποιος το ψήνει καλύτερα κτλ. Ή πώς γίνεται όλη η διαδικασία, επιλέγει. Όλα τα πρόσφορα προσκομίζονται, γι' αυτό κάνουμε κι εμείς αυτό που λέμε ύψωμα, είναι όλα υψωμένα. Έχετε την άποψη που δεν είναι τυλιγμένο, μήπως δεν είναι υψωμένο? Όχι, συνήθως δίνουμε ένα τυλιγμένο σε αυτόν που φέρνει ένα πρόσφορο. Του κάνουμε ένα έξτρα δώρο, έτσι, μια έξτρα περιποίηση. Όλα ίδια είναι, αλλά του κάνουμε μια για το φιλότιμο. Δεν δίνουμε έπαθλο στο παιδάκι μας όταν κάνει, ας πούμε, κάτι καλό? Πάρε ένα έπαθλο, του λέμε. Αυτό είναι το ύψωμα. Για όποιον λοιπόν φέρνει πρόσφορο, κουράζεται στο σπίτι και ετοιμάζει με κόπο και μόχθο για το σώμα του Χριστού, για τους Αγίους Μερίδες των Αγίων, αυτό το πρόσφορο, η Εκκλησία τους δίνει έξτρα αυτό που λέμε το ύψωμα. Αλλά υψωμένα είναι όλα τα πρόσφορα, δηλαδή από όλα θα βγάλουμε κάποιες μερίδες. Και ο ιερεύς απαραίτητος όταν θα τελέσει την ιερά προσκομιδή, η οποία σήμερα, όπως ξέρετε, ιερά προσκομιδή, και γι' αυτό όταν είστε στο ναό, στον όρθρο, σε μερικά μοναστήρια θα ακούσετε ένα καμπανάκι κάποια στιγμή. Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν, χτυπάει. Ο παπάς εκείνη την ώρα μπορείτε να μνημονεύσετε τα ονόματα τα δικά σας από κάτω, όσα δεν προλάβατε να γράψετε στα μοναστήρια. Σε εμάς εδώ, επειδή έχουμε πλήθος ονομάτων, ξεκινάμε από πολύ πρωί. Μόλις πάρουμε καιρό, οι κληρικοί, δηλαδή μόλις κάνουμε την προσευχή μας, βγούμε έξω, μας δείτε έξω έτσι μπροστά στην Αγία, μπροστά στην ωραία πύλη, προσκυνήσουμε τις εικόνες, ζητήσουμε τη συγχώρεση από εσάς και μπούμε μέσα στο ιερεύμα και ντυθούμε, ένας ιερεύς προσκομίζει. Μετά αναλαμβάνει δεύτερος, μετά αναλαμβάνει ο τρίτος κληρικός ή όσοι κληρικοί είναι. Ο κάθενας μνημονεύει. Οπότε όταν είστε το πρωί, και αν ξεχάσατε κάποιο όνομα και δεν μας το φέρατε, πείτε το κι εσείς μαζί το όνομα. Γιατί βγαίνουν οι μερίδες από τον ιερέα. Βγάζει συνεχόμενες ιερεύς, ο κάθε ιερεύς που μνημονεύει τα ονόματα, βγάζει και τις μερίδες. Και ο ιερεύς φοράει ολόκληρη την ιερατική στολή του. Δηλαδή δεν μπορεί να φοράει μόνο πετραχύλι για να τελέσει την προσκομιδή, πρέπει να φοράει άπασα την ιερατική στολή του. Στην προσκομιδή πάντοτε κατά την Θεία Λειτουργία καίει μια μελισσοκεραίνια λαμπάδα. Συνήθως, τελευταίως δηλαδή, κατά τα τελευταία έτσι 20 ετία περίπου, μπήκαν έτσι και κανδύλια επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τώρα τελευταίως πάλι επαναφέραμε τις λαμπάδες πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτές θέλουμε όταν πάτε σε ένα μοναστήρι, πηγαίνετε κάπου μακριά, να αγοράζετε μεγάλες λαμπάδες. Όσο είναι το τραπέζι, το μέγεθος και τα λοιπά που το βλέπετε, γύρω στους 60 με 50 πόντους, λαμπάδες με λισοκεραίνες, αγνές, καθαρές, για να τις χρησιμοποιούμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ορίζεται η καύση 2 με λισοκεραίνιων λαμπάδων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Κανδύλα όχι επί της Αγίας Τραπέζης κανονικά. Αυτό ορίζει πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, για να μαθαίνουμε και τα πράγματα πώς έχουν. Και μία λαμπάδα καίει στην Ιερά Πρόθεση που γίνεται εκεί η Ιερά Προσκομιδή. Οπότε, να έχετε στο νου σας, αυτές του εμπορίου, οι κοντούλες λαμπάδες και τα λοιπά, μας εξυπηρετούν και αυτές για την Προσκομιδή και για την Αγία Τράπεζα, να καίγεται έτσι θυσία στο Θεό μας το αγνό μελισσοκέρι. Να πούμε και για τον τόπο που τελείται η Θεία Λειτουργία. Όπως γνωρίζουμε, η Θεία Λειτουργία μπορεί να τελεστεί μόνο σε έναν εγγενιασμένο ναό που έχει εγγενιαστεί από τον επίσκοπο, όπως είπαμε, άπαξ γίνεται αυτή η ακολουθία και μετά ο αρχιερεύς τελεί πρώτος ο αρχιερεύς. Ενώ όπως είδατε, ο αρχιερεύς όταν έρχεται σε όλες τις αρχιερατικές χωροστασίες και λειτουργίες, κάθεται στο δεσποτικό θρόνο και ο ιερεύς βάζει το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Όταν λοιπόν γίνονται εγγένεια, το ευλογημένη βασιλεία και το άναμα της πρώτης σκανδύλας της ακημήτου της Εκκλησίας, που εμπροκειμένου τώρα τελευταίως βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα, παλιότερα βρίσκεται σε ένα ειδικό μέρος πίσω από την Αγία Τράπεζα, σε μια κανδύλα που ανεβαίνει και κατεβαίνει μεγάλου μεγέθους, και εμείς δυστυχώς δεν την έχουμε σήμερα στο νόμο μας για να τη βλέπετε, γιατί την έχουμε από τις Αγίες Τραπέζες, την ανάβει πρώτα ο αρχιερεύς και πρώτος αυτός βάζει το ευλογημένη βασιλεία. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία την εγγενιασμένη, εκτός της Θείας Λειτουργίας, τελούνται και όλα τα άλλα υπόλοιπα λοιπά μυστήρια. Είπαμε ότι σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις μπορεί να τελεστεί η Θεία Λειτουργία και εκτός ναού, εν καιρό πολέμου ας πούμε, που ο καιρός να μας φυλάει και ο Κύριος και να μας ευλογεί, να μην έχουμε τέτοιο πράγμα πάλι να επαναληφθεί στην πατρίδα μας, και μπορεί να τελεστεί εκτάκτως και σε στρατόπεδα τα οποία είναι απομακρυσμένα, δεν υπάρχει εκκλησία, και επειδή τα φανταράκια εκεί, οι στρατιώτες έχουν την επιθυμία να μεταλάβουν των αχράτων μυστηρίων και λόγω που είναι πολύ απομακρυσμένα, μπορεί ο ιερεύς να τελέσει την Θεία Λειτουργία σε ένα μέρος εκτός ναού με το ιερό αντιμήνσιο, που είναι αυτό το ύφασμα πάνω στο οποίο πάντοτε τελούμε. Θα βλέπετε, ανοίγουμε και κλείνουμε συνήθως αυτό το αντιμήνσιο στην Αγία Τράπεζα, και η λέξη αντιμήνσιο σημαίνει αντί της Αγίας Τραπέζης. Είναι λατινική η λέξη, μένσα σημαίνει τράπεζα. Αντιμήνσιο λοιπόν είναι αντί της Αγίας Τράπεζας. Αυτό υφίσταται στην Αγία Τράπεζα. Μόνο που αν ο ιερεύς λειτουργήσει εκτός του εγγενιασμένου ναού σε αυτές έκτακτες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί αντιμήνσιο το οποίο έχει επάνω ραμμένα ιερά λείψανα Αγίων. Αυτό είναι το ιερό, όπως λέμε, το αντιμήνσιο. Επί του θέματος αυτού, μια παρένθεση να κάνουμε, το έχουμε πει και άλλοτε, ότι τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως της Θείας Λειτουργίας, εφόσον δεν επιτρέπεται να τελούνται πουθενά αλλού και σε παρεκκλήσια που πηγαίνουν οι παπάδες στα χωριά, στα νησιά και λειτουργούν, κουβαλούν μαζί τους το ιερό αντιμήνσιο που έχει ιερά λείψανα, εφόσον ο ναός δεν είναι εγγενιασμένος, και τελείται εκεί η Θεία Λειτουργία, εφόσον ο ναός έχει την προϋπόθεση να φιλοξενήσει μία Θεία Λειτουργία, δηλαδή να έχει τα απαραίτητα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία μας από νωρίς απαγορεύει την τέλεση άλλων μυστηρίων σε παρεκκλήσια, και αυτό ας το έχουμε έτσι καλά μέσα στο νου μας χαραγμένο, ότι ο μόνος τόπος που αγιάζεται ο άνθρωπος είναι ο εγγενιασμένος και ευλογημένος ναός. Και ποιος τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το τελεί πάντα ο ορθόδοξος κληρικός, ο οποίος έχει κανονική χειροτονία. Δηλαδή δεν μπορεί να τελέσει οποιοδήποτε το μυστήριο. Γι' αυτό ευθύνη δεν έχει μόνο η Εκκλησία εν γέννη που ορίζει τους ιερείς, και εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να ξέρουμε ο παπάς μας από πού τραβάει σκούφια του. Δεν μπορεί δηλαδή να μου λέει κάποιος ότι εγώ πηγαίνω σε ένα παλιό ημερολογητικό μοναστήρι και κοινωνώ εκεί, γιατί αυτό με βάση αυτά δεδομένα της πόλεως στην οποία μιλούμε τώρα, ας πούμε, που είναι προκειμένου η Αθήνα, δεν υπάρχουν μοναστήρια με παλαιό εορτολόγιο τα οποία είναι ενταγμένα στην επίσημη εκκλησία μας. Οπότε είναι εκτός εκκλησίας αυτά, και πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας τον ιερέα του, ο οποίος θα του τελέσει τη Θεία Λειτουργία και τα λοιπά μυστήρια, βάπτιση, γάμος, κηδεία, μνημόσυνο, ευχέλαιο, αγιασμός, όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε την κανονικότητα του κληρικού. Υπουργός του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατ' εξοχήν είναι ο επίσκοπος, και με την άδεια του επισκόπου τελεί και ο πρεσβύτερος. Και αυτό που φαίνεται ότι ο ιερεύς τελεί με την άδεια του επισκόπου. Εάν ακούτε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών, λέμε τον αρχιεπίσκοπο το όνομά του. Εάν, ας πούμε, ακούσετε να μην μπει το όνομα του επισκόπου, τότε πρέπει να φύγετε από την εκκλησία. Να μην μείνετε ούτε να μεταλάβετε, αν δεν ακούσετε τον επίσκοπο, το όνομα του επισκόπου. Δεν μνημόνευσε τον επίσκοπό μας. Εμείς φεύγουμε από την λειτουργία που τελεί όποιος και αν είναι ο παπάς, διότι πρέπει να ακούσουμε το όνομα ο οποίος δίδει την άδεια στον πρεσβύτερο να λειτουργεί κανονικά τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε όλα τα μυστήρια και τις ακολουθίες, όπως θα έχετε διαπιστώσει, μνημονεύουμε το όνομα του οικείου επισκόπου μας. Γιατί χωρίς αυτήν την ενότητα δεν μπορεί να έλθει η χάρη στο Θεό και να σκηνώσει και σε εμάς που λειτουργούμε, αλλά και σε εσάς που ζητείτε να αγιαστείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτού του είδους την σχέση. Και φυσικά υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος ορίζει ότι για την Θεία Λειτουργία η προκειμένου να τελεστεί σε μία εκκλησία, απαραίτητος εκτός του ιερέως μέσα στο ναό πρέπει να βρεις τουλάχιστον και ένας πιστός. Ιδάλλως δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσετε. Δηλαδή, ακόμη και στα 40 λίτουργα, τα οποία τελούν οι πατέρες πολύ πιο τακτικά από εμάς, εμείς κάνουμε ένα 40 λίτουργο το χρόνο στην εκκλησία μας, αλλά στα μοναστήρια που είναι πολλοί οι μοναχοί και ταυτόχρονα τελούν πολλά 40 λίτουργα σε διαφορετικούς ναούς, ο ιερομόναχος, ο παπάς δηλαδή, ο καλόγερος, παίρνει και 2-3 καλογέρια μαζί του και βγάζουν τη Θεία Λειτουργία, γιατί απαραίτητος χρειάζεται ακόμα ένας. Ενώ έχουμε εδώ μεγάλη αντίθεση με την παπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που εκεί πηγαίνει ο παπάς μόνος του, ο καθολικός, και λειτουργεί μόνος του. Τελειώνει σε 10 λεπτά τη Θεία Λειτουργία και την τελεί μόνος του. Αυτό δεν γίνεται σε εμάς.
1: Μπορεί να λειτουργήσει και περισσότερες φορές από μία.
0: Ναι. Και αυτό είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι κληρικοί μία φορά μόνο την ημέρα μπορούμε να λειτουργήσουμε, ενώ οι Καθολικοί μετά τη Δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδο που κάνανε λειτουργούν και 4 και 5 φορές, δίνουν παραστάσεις δηλαδή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και γι' αυτό φυσικά, και πρέπει να πούμε και αυτό είναι άξιο να το σημειώσουμε, ότι στις μεγάλες γιορτές όπως βλέπετε και εμείς στην Εκκλησία τελούμε και Δεύτερη Θεία Λειτουργία, όπως έγινε τα Χριστούγεννα, όπως έγινε την Παραμονή των Χριστουγέννων, όπως γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη, όπως γίνεται την Μεγάλο Σάββατο το πρωί, τελούμε 2 Θείες Λειτουργίες, με πόνο ψυχής όμως τις τελούμε, γιατί αυτό σπάει την λειτουργική ενότητα της Εκκλησίας, αλλά προκειμένου να καλύψουμε κάποια ανάγκη η οποία προκύπτει, και φέτος αρχίσαμε το εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα, πιο δηλαδή, ότι είπαμε προκειμένου να στεναχωρηθούμε τόσο πάρα πολύ και να χάσουμε την ημέρα μας όπως τη χάναμε άλλα χρόνια, είπαμε να κάνουμε ένα καλό νοικοκυριό και το κάναμε φέτος, και αυτό θα γίνει και τη Μεγάλη Εβδομάδα που μας έρχεται. Είπαμε πρώτη Θεία Λειτουργία 5 η ώρα με 6, όσοι θα έρθουν να λειτουργηθούν από τις 5 θα κοινωνήσουν στις 6. Εκείνος που θα έρθει 6 και 4 θα πάει στη Δεύτερη Λειτουργία που θα είναι 7 η ώρα και θα τελειώσει στις 9. Θα κοινωνήσει αφού παρακολουθήσει εκεί την Θεία Λειτουργία. Δεν θα κάνουμε αυτό που βγήκαμε άλλες φορές και κοινωνούσαμε και δεν ήταν σωστό, αλλά το κάναμε για να θεραπεύσουμε, αλλά είδαμε ότι δεν συνετίζεται ο άνθρωπος συνέχεια με την οικονομία. Τώρα ήρθα, κοινώνησέ με και τα λοιπά να φύγω. Το κάναμε μια, το κάναμε δυο, είδαμε το φιλότιμο δεν λειτουργεί σωστά, και επειδή το φιλότιμο μερικές φορές του κληρικού, για να μην αστερεί σε κάποιον τη Θεία Κοινωνία, οδηγεί όμως σε μια πνευματική πτώση και χαλάρωση της παράδοσης, είναι καλύτερο να είμαστε πιο αυστηροί από το να είμαστε πολύ χαλαροί στο θέμα αυτό, γιατί όπως είπα και εν ημέρα κρίσεως, εσείς θα πείτε, να ο παπάς με κοινώνησε, εγώ τι φταίω. Προκειμένου να πείτε όλοι εσείς αυτό το πράγμα, ας κρατήσουμε εμείς την αρχή μας και εσείς εν ημέρα κρίσεως να είστε αναπολόγητοι στο Θεό, γιατί δεν μπορεί όλα να τα λαμβάνει κάποιος στην πλάτη του. Είπαμε να υπομισθούμε τις αμαρτίες σας, να υπομισθούμε όλα αυτά τα πράγματα, όχι όμως και σε πολύ εύκολα πράγματα τα οποία πρέπει να δείξουμε τον ζήλο μας να υπομισθούμε και αυτά. Μάλιστα.
2: Στη δεύτερη λειτουργία, ο ιερέας
0: Το είπαμε. Είπαμε ότι ο κληρικός που θα τελέσει την κυριώνη μέρα μία από τις δύο λειτουργίες δεν θα τελέσει και τις δύο. Γι' αυτό και όπως βλέπετε όταν τελούμε αυτές τις λειτουργίες τελούμε οι δύο κληρικοί την πρώτη Θεία Λειτουργία, ο τρίτος κληρικός θα τελέσει την δεύτερη Θεία Λειτουργία. Δεν λαμβάνει μέρος, μπορεί να λάβει μέρος κατά την ακολουθία του όρθρου, επειδή είναι ακολουθία, δεν μπορεί όμως κατά την στη Θεία Λειτουργία να συμμετάσχει. Στους χαιρετισμούς δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι είναι ακολουθίες. Δηλαδή, χαιρετισμούς μπορεί να κάνει και 5 χαιρετισμούς ο κληρικός. Ακολουθίες της Αναστάσεως, δηλαδή την ακολουθία αυτή που βγαίνουμε στο προάβλιο του ναού, μπορεί να κάνει 10 ο ιερεύς. Να ξεκινήσει από τις 2 ώρα το μεσημέρι, να κάνει αναστάσεις μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Όπως το ίδιο γίνεται για την επιτέλεση του μυστηρίου του ευχελαίου. Μπορεί ο ιερεύς να τελέσει και 5 ευχέλαια, και 1 ευχέλαιο, και 3 ευχέλαια. Μπορεί να τελέσει 2 αγιασμούς, 3 αγιασμούς, 4 αγιασμούς. Τα θεοφάνεια μπορεί να τελέσει κτλ. Δεν είναι έτσι όπως είναι το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία. Καμία ερώτηση έχουμε από αυτόν.
2: Όμως γιατί συμμεταλαβαίνετε όταν έρχεται η
0: Τελειτέγγυα. Είπαμε, τελείωσε τώρα αυτό, δεν επανερχόμαστε. Τελείωσε αυτό, δεν θα ξαναγίνεται. Μόνο σε έκτακτη περίπτωση, αν κάποιος είναι ασθενής και συνήθως στις μεγάλες ορτές μου κάνει εντύπωση, ενώ εμείς οι κληρικοί, όλη την Μεγάλη Εβδομάδα ή τώρα τις προηγούμενες ημέρες πρώτων Χριστουγέννων εξερχόμαστε, πάμε στα σπίτια όλων των ενωρητών μας και τους μεταλαμβάνουμε στα σπίτια τους, μου κάνει εντύπωση ότι πολλοί ασθενείς δεν αισθάνονται καλά να κοινωνήσουν στο σπίτι, να φέρουν τον παπά και ξεκινούν με διαδικασία, ας πούμε, να βάλουν καροτσάκι, να γίνει ολόκληρη διαδικασία, ταλαιπωρία μεγάλη και δείχνει, ας πούμε, αυτό τον παράγοντα της πίστης, ότι πρέπει να πάω στην εκκλησία να μεταλάβω. Αυτό είναι παλαιά παράδοση, την οποία την είχαν παλιά οι χριστιανοί, οι ευλογημένοι παππούδες μας, γιαγιάδες μας, αλλά τώρα λόγω των καταστάσεων εμείς πηγαίνουμε στα σπίτια, αλλά βλέπω έρχονται στην εκκλησία και εκείνη σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνεις μία οικονομία μόνο για αυτή την περίπτωση που δεν έχει κανονίσει καλά το χρόνο τι ώρα να φέρει τον ασθενή του, το παιδί του ή η κόρη του. Ναι, κάποιος ήθελε να ρωτήσει. Ναι, κύριε. Οπουδήποτε, όπου, ό, ναι, ναι. Είπα, συνήθως, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι στα μοναστήρια που τα προετοιμάζουν κάνουν προσευχή για να γίνει. Δεν λέω, υπάρχει και έξω και στο εμπόριο, μπορούμε. Και στο ναό έχουμε.

είμαστε απαιτητικοί. Θέλουμε το μελισσοκέρι, όταν θα είναι να ζυμώσετε και να βάλετε ήδη το ζυμάρι έτοιμο μέσα στο ταψάκι, στρογγυλό, για να το πατήσετε με τη σφραγίδα, πριν το πατήσετε, θα ζεστάνετε λίγο το ταψάκι στο φούρνο και θα πάρετε το μελισσοκέρι και θα κάνετε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, μια κρούστα θα πιάσει κάτω, το ταψάκι όπου θα πατήσει το πρόσφορο και από κάτω θα βγει και χρυμπάρι. Αυτό είναι το καλύτερο. Πολλές από εσάς και πολλοί το κάνουν, αλλά είναι το καλύτερο, διότι το μελισσοκέρι είναι μία ασπίδα η οποία δεν αφήνει να κολλήσει το πρόσφορο επάνω στο ταψάκι. Άζυμος θα πει χωρίς προζύμι, χωρίς μαγιά. Ναι, ναι. Όπως είναι οι όστιες που χρησιμοποιούν οι καθολικοί. Άλλο ερώτημα έχουμε. Τι είπατε? Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι έχουν, γιορτάζουν την εορτή των αζύμων, αλλά δεν μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα Χριστού όπως οι καθολικοί. Έτσι, είναι διαφορά. Άλλη εορτή είναι αυτή. Η εορτή των αζύμων. Εμείς όμως είπαμε ότι ο Χριστός έφαγε ένζυμο άρτο, όχι άζυμο, διότι είναι καθορισμένες οι ημέρες πότε έγινε αυτό. Οι Εβραίοι ακολουθούν τη δική τους παράδοση. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους Εβραίους. Παρακαλώ, κάποιος ήθελε, ναι. Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα, ναι. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι μόλις βάλουμε το ζυμάρι μέσα στο πρόσφορο, οι παλαιότερες κάναν το εξής. Κάναν δύο μπαλάκια και τα λοιπά, και μετά το πατούσαν από πάνω. Συνήθως βάζαν και τη μικρή σφραγιδούλα στο μεσαίο. Τέλος πάντων, βάζαν τα δύο και μέσα στο ταψάκι θα το βάλετε και θα πατήσει τη σφραγίδα. Και τη σφραγίδα, αφού την πατήσετε δυνατά, δεν θα την ξεκολλήσετε απότομα, έτσι, σιγά σιγά και λίγο στριφτά, για να μην δημιουργήσει μέσα αυτό που λέμε τον αέρα, το κενό αέρος, και το οποίο καμιά φορά, λόγω του καλού ψησίματος, ίσως να μην φαίνεται η φούσκα μέσα αυτή που υπάρχει το κενό. Εάν όμως όταν πάμε να το κόψουμε το δούμε, αυτό πάει στην άκρη και παίρνουμε άλλο πρόσφορο, υψώνουμε, γιατί πρέπει να είναι συμπαγές το σώμα του Χριστού. Ναι. Υπάρχει άλλη ερώτηση, ναι, παρακαλώ. Μιλάει. Ναι, ναι. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε κόμμα, ρωτάει η κυρία εάν τον μεταλαμβάνουμε, και η απάντηση είναι ότι εδώ μου δίνεται αφορμή να πω αυτό που ίσως πολλές φορές πρέπει να πούμε. Πρέπει τους ασθενείς μας, μόλις ασθενήσουν και τα λοιπά, οι συγγενείς μας, οι γονείς μας και τα λοιπά, πρώτα τον ιερέα να καλούμε, να διαβάζει ο ιερεύς το ευχέλαιον, να διαβάζει και μία ευχές συγχωρητικές εφόσον προηγηθεί το μυστήριο της εξομολόγησης, γιατί κακά τα ψέματα συνήθως προσκαλούμε όταν είναι στα κόμματα οι ασθενείς μας, γιατί δεν έχουν καμία επαφή με την Εκκλησία, και τότε είμαστε στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να μεταλάβουμε τον ασθενή που είναι σε κόμμα, γιατί δεν έχει τας αισθήσεις. Και ο γέροντας Παΐσιος, αυτό σας το λέω πληροφοριακά, έλεγε, παρακαλούσε στο Θεό, λέει, ο κόσμος πάσχει από τρία πράγματα. Και εγώ, λέει, πρέπει να συμπονέσω τους ανθρώπους. Πρώτον, τα διαζύγια. Διαζύγια, Θεέ μου, δεν μπορείς να μου δώσεις, έλεγε, γιατί εγώ είμαι άγαμος. Έλεγε το δεύτερο και τα λοιπά. Θεέ μου, λέει, υπάρχουν άνθρωποι που παθαίνουν Αλτσχάιμερ. Χάνουν τα λογικά τους. Και όταν χάνεις τα λογικά σου, δεν έχεις επίγνωση του τι κάνεις, του τι λες και τα λοιπά. Εγώ, Θεέ μου, έλεγε, θέλω να έχω τα λογικά μου, να έχω μετάνοια μέχρι το τέλος της ζωής μου. Τι έμεινε λοιπόν που έπρεπε να ζητήσει από το Θεό? Καρκίνο. Παρακαλούσε το Θεό να... Και έτσι πέθανε ο γέροντας από καρκίνο. Τον καρκίνο σηκώνε, το μυαλό να είναι καθαρό.

0: Και το μυαλό μέχρι τέλους πρέπει να ζητούμε από τον Θεό να έχουμε το μυαλό. Γι' αυτό στις περιπτώσεις αυτές δεν μεταλαμβάνει ο κληρικός, έρχεται μεν στο σπίτι, διαβάζει ορισμένες ευχές, αλλά δεν μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023.

βιβλίο «Γυναίκες Θεόφρονες» αφιερούται εις τον Όσιον Γέροντα Αρχιμανδρίτην Θεοδόσιον Μάκο, τον Γέροντα της Βιθανίας, τον αναμορφωτήν του γυναικείου κοινοβιακού μοναχισμού εν τη Αγία Γη, τον φιλόστοργον πατέρα των μοναζουσών, των πραήθυμων, των υπομονητικών, των ειρηνοποιών. Διαβάζουμε την εισαγωγική επιστολή του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων με αριθμό πρωτοκόλλου 364. Το Οσιολογιωτάτο Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο, καθηγουμένο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, χάριν και ειρήνην από Θεού Πατρός. Η ημετέρα Λίαν αγαπητή ημίν Οσιολογιώτης, αφού το ανέλαβε παρά της ημετέρας μετριότητος την ηγουμενίαν της Ιεράς Μονής Χοζεβά, επετέλεσε ένα αξιόλογον έργον κοινοβιακής αναδιοργανώσεως αυτής, ως αυτός ανακαινιστικών, άμα δε και συγγραφικών, αναδείξεως των ασκηθέντων εν αυτοί καθηγουμένων και των συνοδιών αυτών κατά τους δύο τελευταίους αιώνας. Επεκτείνουσα το έργον τούτο, η μετέρα Οσιολογιώτης υπέβαλε ημίν προσέγκρισιν το μεταχείρας εκλεκτών πόνημα αυτής, καρπών επιπόνου εργασίας αυτής, παρουσιάζον ως η δύναμη αυτή των γυναικείων μοναχισμών εις τους κόλπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ή τη γυναικεία σωσιακάς μοναχικάς μορφάς, η οποία εισκήθησαν ως επιτοπλίστων εν τη Ιερά Μονή των αδελφών του Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας εν Βιθανία και της Μεγάλης Παναγίας κοινοβιακός και ενάλες εν Ιεροσολύμης μονές του Πατριαρχείου και αθορύβως δια της προσευχής αλλά και δια έργου των χειρών αυτών συμπαρεστάθησαν τις αγιοταφίτες πατράσι εις το επιτελούμενον υπ' αυτών έργων της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Επευλογούμενόθεν την έκδοση του πρωτοτύπου έργου τούτου προς ωφέλιαν πνευματικήν των αναγνωστών αυτού, έπαινον του ευλογημένου ημών γένους και δόξαν του εν τριάδη Θεού ημών. Επί τούτης, επιδαψιλεύοντες αυτοί και της συνασκουμένης αυτή μοναχής τας πατριαρχικάς ημών ευχάς και ευλογίας από του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, διατελούμεν εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ 2023 Μαΐου 27 διάπειρον προς Κύριον Ευχέτης Θεόφιλος Τρίτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Διαβάζουμε τον πρόλογο της οσιωτάτης καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Βιθανίας. Το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας περιέχει στοιχεία από τις ζωές καλογρεών των Αγίων Τόπων. Μοναχές που έζησαν άλλες σε παλαιότερα και άλλες σε νεότερα χρόνια. Κι όμως όλες βρίσκονται δίπλα μας. Περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένες, περισσότερο ή λιγότερο πλούσιες, περισσότερο ή λιγότερο καλομαθημένες ή σκληραγωγημένες, όταν ζούσαν στον κόσμο. Με κοινά όμως γνωρίσματα του χαρακτήρα τους, την τόλμη και την σοφροσύνη. Η αγάπη τους για τον Ιμφύο Χριστό μετρήθηκε με όλα τα αγαθά και τις χαρές του κόσμου και βγήκε νικήτρια. Πέταξαν τα πλούτη τους, ξέχασαν τα σπίτια τους και τις πατρίδες τους, έθαψαν τα πτυχία τους, κάλυψαν στα μαύρα την ομορφιά τους. Έκαναν το μεγάλο βήμα. Ήρθαν στην Αγία Γη να μονάσουν. Γυναίκες, σκεύη αδύναμα, σε καιρούς και χρόνια δύσκολα, μέσα σε κινδύνους, σε έθνη ξένα, σε γλώσσες άγνωστες, σε πολέμους, σε αρρώστιες, σε απίστευτη φτώχεια και στέρηση. Κι όμως, καμιά τους δεν έκανε πίσω. Διάλεξαν όλες τους την αγαθή μερίδα της Μαρίας, της αδελφής του Αγίου Λαζάρου. Σταμάτησαν να τυρβάζουν περί πολλά. Ζώστηκαν την ποδιά της διακονίας, ρίχτηκαν στην πνευματική μάχη και νίκησαν με τον τίμιο σταυρό στο χέρι. Και φωτίστηκαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τελείωσαν το σπουδαιότερο πανεπιστήμιο του κόσμου, την Τιβεριάδα. Όπως οι αγράμματοι ψαράδες που ψάρευαν στη λίμνη και με τα χαράς έδωσαν τον εαυτό τους στην σαγίνη του Κυρίου, παρατώντας τα πάντα και ακολουθώντας τον, γιατί όπως έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας Θεοδόσιος, καλύτερα στην Ιερουσαλήμ κοιμόμενος παρά στην Ιτρία προσευχόμενος. Όταν διευχών του μακαριωτάτου Πατριάρχου μας Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, μου ζήτησε ο σεβαστός και αγαπητός μας ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, να γράψω δύο λόγια για αυτό το βιβλίο, το είδα αδύνατο. Μετά, το μυαλό μου γύρισε πολλά χρόνια πίσω, στην σεβαστή μας γερόντισσα Αγαθονίκη, την πρώτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Πόσα μας δίδαξε όλες μας με τα λόγια της, αλλά πιο πολύ με τη σιωπή της. Στάθηκε φρουρός ακίμητος, κρατώντας τον τόπο, και σκέφτηκα: μια τιμή σε όλες τις μοναχές της Αγίας Γης είναι αυτό το βιβλίο. Μια τιμή που καμιά από τις αδελφές μας μοναχές των Ιεροσολύμων ούτε την ζήτησε, ούτε την περίμενε ποτέ, αλλά που ο φιλομόναχος γέροντας Κωνσταντίνος είδε καλό να τους την προσφέρει με σεβασμό, στον οποίον ευχόμεθα ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών του Αγίου Λαζάρου και των Αγίων Χοζεβητών Ιωάννου και Γεωργίου, να του χαρίσει τον Παράδεισο. Ο Πανάγαθος Θεός, διευχών του μακαριστού γέροντός μας Θεοδοσίου και των μακαριστών αδελφών μας καλογρεών της Αγίας Γης των Ιεροσολύμων, να προστατεύει όλους. Αμήν. Πάσχα 2020, Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας, ευπραξία μοναχή.

διαβάζουμε και τον πρόλογο του συγγραφέως, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου. «Γυναίκες μεταμύρων θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, όνδεος θνητών μεταδακρύων εζήτουν, προς εκείνης αν χαίρουσε, ζώντα θεών και πάσχα του μυστικών, σεις Χριστέ μαθητές, ευυγγελίσαντο». Και σε νεοελληνική απόδοση, η έκτη οδή από την Κυριακή του Πάσχα, «Γυναίκες ευσεβείς με μοίρα, έτρεξαν πίσω σου, δηλαδή στον τάφο. Αυτόν όμως που ως θνητό με δάκρυα αναζητούσαν, προσεκίνησαν με χαρά ως ζωντανό Θεό και το μυστικό Πάσχα, δηλαδή την Ανάστασή σου, στους δικούς σου Χριστέ, τους μαθητές, ανήγγυλαν με χαρά». Ως γνωστόν, οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως ήταν γυναίκες. Το γεγονός αυτό ανυψώνει εξαιρετικά τον ρόλο του γυναικείου φίλου. Σε αντίθεση με την Εύα που έφερε την λύπη, τη συμφορά και τον θάνατο σε όλο το ανθρώπινο γένος με την παρακοή της, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η πρώτη γυναίκα που έφερε την χαρά και το σωτηριώδες μήνυμα της απολυτρώσεως στην ανθρωπότητα με την αξιομίμητο υπακοή της. Τώρα οι μυροφόρες με τη σειρά τους κηρύττουν την Ανάσταση στους μαθητές και σκορπίζουν γύρω τους την ελπίδα, την αγαλίαση και το φως της αιωνίου ζωής. Με θαραλέο φρόνημα οι μυροφόρες έρχονται στον ζωηφόρο τάφο την μιά των Σαββάτων, δηλαδή την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Ιόμ Ρισόν, ημέρα πρώτη. Γιατί όμως τον Σαββάτον? Διότι στην εβραϊκή γλώσσα, δια της λέξεως Σαββάτ, Σάββατον, της οποίας η ρίζα σημαίνει ενιολογικός κατάπαυσης, δηλούται όχι μόνο η ημέρα του Σαββάτου, αλλά και η εβδομάδα εν γέννη. Άρα, η μιά των Σαββάτων είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία μετονομάστη Κυριακή προς τιμήν της του Κυρίου Αναστάσεως. Ο ψε Σαββάτων, τι επιφωσκώσει εις μίαν Σαββάτων, ξημερώνοντας Κυριακή, ήρθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Ο παράξενα και παράδοξα θαύματα. Ο Πέτρος, ο πρώτος στρατηγός του Χριστού, εφοβήθη την γλώσσα της παιδίσκης και ερνήθη ζωντανών των κύριών του, και γυναίκες τόσο αδύνατες και δειλές ήλθαν να τιμήσουν νεκρό τον διδάσκαλό τους. Ήλθαν να δουν τον τάφο, διότι δεν είχαν ακόμη πιστέψει ότι θα αναστηθεί. Ήλθαν να ειδούν τον τάφο, ώστε να παρηγορήσουν λίγο την λύπη τους με τη θέα του μνήματος, διότι ο τάφος γνωρίζει να παρηγορεί τις πονεμένες ψυχές με τη θέα του. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Πατριάρχης Αντιοχίας στον λόγο του εις τας μυροφόρους. Αυτό ακριβώς έπραξαν και οι βιογραφούμενες σύγχρονες μυροφόρες στο Αναχείρας Πόνημα. Ήρθαν να παρηγορηθούν από τη θέα του τάφου, αψηφώντας την αδυναμία του φίλου τους, τις χιλιομετρικές αποστάσεις, την ασυνήθιστη και δύσκολη γλώσσα, τις αντίξωες κλιματολογικές συνθήκες, την διαφορετικότητα των εθνών, τους πολέμους και την επικινδυνότητα του τόπου. Ήρθαν στην Αγία Γη, διατηρώντας ακμαίο το όντως ανδρείο φρόνημά τους. Ήρθαν να διακηρύξουν άπαση, έργης μάλλον παρά λόγης, την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, και τόσο πολύ τον αγάπησαν, ώστε είναι σαν να γράφει και αποκλειστικά για εκείνες το «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν». Πράγματι βρήκαν χάρη και συνειδητοποίησαν ότι σε κάθε τους βήμα ο Κύριος ήταν παρόν και τις βοηθούσε ουσιαστικά, ώστε να ξεπεράσουν τις ποικίλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Γυναίκες θεόφρονες, με τη σκέψη και την καρδιά δοσμένη στον Θεό, με το νου
θεοκατεχόμενο, γυναίκες ένθεες, γυναίκες άγιες, των οποίων η καρδιά υπήκουσε στα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Αντιοχίας. Δεύτε είδετε τον τόπον όπου εκειτώ ο Κύριος. Είδετε τώρα τον τόπον και σε λίγο θα ειδείτε και των παράδοξων καρπών του τόπου. Ελάτε να δείτε τον τόπο όπου ο διάβολος εδέχθη την κέρια πληγή. Ελάτε να ειδείτε τον τόπο στον οποίον εγγράφει το συμβόλαιο της ειδικής σας Αναστάσεως. Ελάτε να ειδείτε τον τόπο στον οποίον απέθανε ο θάνατος. Ελάτε να ειδείτε τον τόπο στον οποίον εσπάρει ο άσπορος κόκκος του σώματος και ευλάστησε το πλούσιο στάχι της Αθανασίας. Ελάτε να ειδείτε τον τόπον που είναι πιο ευχάριστος από όλους τους παραδείσους. Ελάτε να δείτε τον τόπο που είναι λαμπρότερος από κάθε βασιλικό νυμφικό κοιτώνα. Ελάτε να δείτε τον τάφο που χωρίς φωνή διακηρύττει του θαμένου την δύναμη. Σκύψτε να ειδείτε το μνήμα που έγινε πύλη της αφθάρτου ζωής. Σκύψτε να ειδείτε το σπήλαιο από το οποίο μεταφερθήκατε στον ουρανό. Σταματήστε τους στεναγμούς και τα δάκρυα. Λέγετε στον θάνατο χορεύοντας, «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος». Είναι αλήθεια ωστόσο ότι το εγχείρημα της καταγραφής του βίου των μοναζουσών της Αγίας Γης δεν ήταν εύκολο. Πολλά στοιχεία ήδη χωνευθέντα στην χωάνη του χρόνου. Εξάλλου οι αδελφές μοναχές θέλησαν να κρύψουν από τα ανθρώπινα μάτια και αυτιά την υπέρμετρο συχνά άσκησή τους. Επιδίωξή τους ήταν να μην γνωρίζει κανείς τίποτα για αυτές, τόσο προ όσο και μετά κοίμησιν. Παρά τα αυτά, κατέστη τελικά δυνατόν συν Θεό να σκιαγραφίσουμε την βιωτή και τον χαρακτήρα τους, χάρη στις μοναχές εκείνες που έζησαν κοντά τους και μοιράστηκαν μαζί μας ό,τι στοιχείο ή ενθύμηση είχαν. Τις ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Χάριν στις δικές τους μαρτυρίες, κατέστη δυνατόν να καταθέσουμε μερικές ψηφίδες εκ του βίου των ηρωικών μοναζουσών της Αγίας Γης, ώστε να εμπνευστούν από τον αγώνα τους οι επερχόμενες γενναίες που θα θελήσουν και θα τολμήσουν, ξεπερνώντας τα κοινά μέτρα, να ασκηθούν στην μοναχική παλέστρα των ευλογημένων τόπων και μονών των Ιεροσολύμων. Θερμότατες ευχαριστίες οφείλουμε στον ιδιαζόντος φιλομόναχο μακαριότατο πατέρα μας και πατριάρχη μας, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, για την ολόθυμη ευλογία, αναφορικώς με τη συγγραφή του παρόντος. Επίσης πλήστες ευχαριστίες για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρήχαν οφείλουμε στους Πανιερότατο Μητροπολίτη Βόστρων, κύριο Τιμόθεο, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, καθηγούμενο Ιεράς Μονής Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου, Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο, ο οποίος μάλιστα εκοιμήθη εν κυρίω λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάθεση της μαρτυρίας του περί της μοναχής Μαρίας Δημοπούλου. Μοναχό Αχίλιο, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Όρους των Ελαιών και της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου. Ευπραξία μοναχή, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας και την συνοδεία αυτής. Μελάνη μοναχή, καθηγουμένη Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Θεοδούλη μοναχή, Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Φευρονία μοναχή, κυρία Δήμητρα Βίσκου και Χίμπα Έρμπαντ. Ας έχουμε όλοι την ευχή και προσευχή των αγιασμένων αυτών μοναζουσών, οι οποίες έζησαν μέσα στην ταπείνωση, την πτωχία και την άσκηση, με υπομονή, ελπίδα και γλυκία απαντοχή της μεγάλης και επιφανούς ημέρας του Κυρίου Ιησού, του αληθινού Μεσσίου και Λυτρωτού. Αμήν. Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Χοζεβά, Σαββατών του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, τη 26η Μαρτίου, 8η Απριλίου, 2023, ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος.

Είναι γνωστόν ότι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας μας η πρώτη μοναχή είναι η πανυπερευλογημένη δέσποινα και κυρία ημών Θεοτόκος Μαρία, η οποία έζησε στα Άγια των Αγίων όχι απλώς μοναχικό αλλά ασκητικό βίο, με το νου απολύτως δοσμένο στην ωερά προσευχή. Με αμεσότητα, πληρότητα και ενάργεια εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του εις τα εισόδια. Αυτές λοιπόν τις σχέσεις, εγκαταλείποντας από το ξεκίνημα της ζωής κιόλας, όπως λέγουν, η Πάναγνη αποτραβήχθηκε από τους ανθρώπους. Αφού έφυγε από τον ένοχο βίο, διάλεξε την αόρατη σε όλους και ακοινώνει τη ζωή, διαμένοντας τα άδυτα. Μέσα σε αυτά, αφού ελήθηκε από κάθε υλικό δεσμό και εξετείναξε κάθε σχέση και ανυψώθηκε επάνω και από αυτήν την συμπάθεια προς το σώμα της, συνήψε το νου της με την προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με την ενδιάλειπτη θεία προσευχή. Και δι' αυτής, ερχόμενη τελείως στον εαυτό της και υπερβαίνοντας τον πολύμορφο συρφετό των λογισμών, διέκρινε νέα και απόρριτη οδό στους ουρανούς που θα την έλεγα νοητή σιγή. Και προσέχοντας σε αυτήν το νου, πετάει επάνω απ' όλα τα κτιστά και βλέπει καλύτερα από τον Μωυσή την δόξα του Θεού και εποπτεύει τη Θεία Χάρη που δεν υποπίπτει καθόλου στη δύναμη της αισθήσεως, αλλά είναι εύχαρη και ιερό θέαμα ασπήλων ψυχών και νόων. Αυτού του θεάματος μετέχοντας, η Πάναγνη γίνεται κατά τους θείους υμνοδούς φωτεινή νεφέλη του αληθινά ζωντανού ύδατος, αυγή μυστικής ημέρας και πυρήμαρφων όχημα του λόγου. Στόχος της συντομοτάτης αυτής ιστορικής εισαγωγής είναι να αναφερθούμε ακροθυγώς στον γυναικείο μοναχισμό εν τη Αγία Γη. Ως γνωστόν, η πόλη των Ιεροσολύμων αποτελεί ένα από τα κυριότερα κέντρα του αστικού μοναχισμού της Ανατολής. Η πρώτη βαθμίδα της κλίμακος στην πνευματική ανάβαση των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι επιθυμούσαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό, ήταν η αποταγή των εγκοσμίων, εμψύχων και αψύχων και η ξενιτεία. Η απομάκρυνση από οικείους και πατρίδα κατά μίμησήν του Αβραάμ. Και είπεν Κύριος του Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην ειν σοι δείξω». Τις πρώτες αναφορές για μονάζοντες εντοπίζουμε στο Οδυπορικό της Εθερίας, όπου γίνεται λόγος για διαβιούντες στον λόφο της Σιών και συγκεκριμένα στον χώρο όπου έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος. Επίσης το όρος των Ελαιών εγκαταβίωσαν πλήθη μοναχών από τα μέσα του 4ου αιώνος και καθ' όλη την διάρκεια του 5ου. Στοιχεία περί του μοναχικού βίου στην περιοχή αυτή μας διασώζει ο Παλάδιος, ο οποίος έζησε εκεί κατά τα έτη 386-388 και τα καταγράφει όλα στο έργο του «Λαυσαϊκή Ιστορία». Στο όρος των Ελαιών εγκαταστάθηκε επίσης το έτος 378 η Μελάνη η Πρεσβυτέρα, με την οποία έκανε την εμφάνισή του ο γυναικείος μοναχισμός και δι το κοινοβιακό σύστημα. Η Μελάνη, χείρα του Ρωμαίου Ανθιπάτου ο Αλερίου Μαξίμου, ίδρυσε γυναικεία μονή αποτελουμένη από 50 μοναχές. Εκείνη προέτρεψε και τον Ευάγριο Ποντικό να γίνει μοναχός όταν το 382 τον φιλοξένησε και τον περιέθαλψε ασθενείοντα στο μοναστήρι της. Μεταξύ των γνωστών ιστορικών μοναζουσών ήταν η Οσία Πελαγία, η οποία εγκαταβίωσε, εισκήθη, εκοιμήθη το 284 και τελικά ετάφη στο όρος των Ελαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παλαδίου, οι πρώτες μοναχές φορούσαν ομοιόμορφους λινούς χιτώνες και κουκούλια, χωρίς όμως μιλωτή. Η μιλωτή είναι ένα είδος κάπας, όπως εκείνη την οποία έφερε και ο προφήτης Ηλίας.
Στην εβραϊκή γλώσσα χρησιμοποιείται η λέξη «αντερέτ» εκ της ρίζης «αντίρ», που σημαίνει ένδοξος, μεγαλοπρεπής, ευγενής ως προς την καταγωγή. Δηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι εκείνος που έφερε την κάπα είχε ειδικό αξίωμα, συνήθως βασιλικό ή στην περίπτωση του προφήτου Ηλίου προφητικό. Μόνο οι άνδρες μοναχοί λοιπόν, ως ένδειξη του μοναχικού του σχήματος, έφεραν επάνω από τους λινούς χιτώνες τους και μιλωτή τρίχινη, λευκή από κατσικίσιο δέρμα, ζώνη στη μέση και μάλινο κουκούλι με κεντυμένο επί του μετόπου σταυρό. Οι μοναχές έφεραν την αυτή ενδυμασία πλην μιλωτής. Το 386 επίσης ιδρύθη ένα ακόμη γυναικείο μοναστήρι υπό την καθοδήγηση της Αγίας Παύλας στην Βιθλεέμ υπό του Αγίου Ιερώνυμου. Δυστυχώς όμως, η Μελάνη, η πρεσβυτέρα, εξεδήλωσε συμπάθεια προς τις απόψεις των Οριγενιστών και αφού ήλθε σε ρήξη με τον Άγιο Ιερώνυμο, εγκατέλειψε μετά από 27 χρόνια παραμονής, το 402, τη μονή της στο Όρος των Ελαιών και επέστρεψε στη Ρώμη. Το 417 η εγγονή της, επίσης Μελάνη ονόματι, ήλθε και έζησε ως έγκλειστη στο Όρος των Ελαιών επί 12 ετία. Κατόπιν έκτισε μοναστήρι έναντι του Παναγίου Τάφου, το καλούμενο της Μεγάλης Παναγίας, όπου έζησε σε μικρό σπήλαιο. Στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μελάνης της Νεοτέρας, το οποίο διεμορφώθη και λειτουργεί έως και των ημερών μας, περιλαμβάνεται το σπήλαιο ασκητήριό της και ο τάφος της. Αν και δεν θέλησε να αναλάβει το αξίωμα της ηγουμενίας, συγκέντρωσε κοντά της 90 μοναχές. Εκοιμήθη εν κυρίω το έτος 439. Οι δογματικές διχόνοιες τάραζαν τον τόπο, αλλά έως και τον 6ο αιώνα το Όρος των Ελαιών εξακολούθησε να αποτελεί μοναστικό κέντρο με μονές και αναρρύθμιτα κελιά εγκλείστων ανδρών και γυναικών.

Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ώρα Ελλάδος 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει Κύριε και των μνημένων των Φαινίτων. Αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Φωνεμένοι, φόρτια, φωνάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
2: Βοήθησε και εσύ.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλό μήνα να έχουμε, καλή και ευλογημένη η νέα εκκλησιαστική χρονιά. Σήμερα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
8: Την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο νησί της Αίγινας επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Τετάρτης και θα περατωθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτους Εσπερινός η παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων και τις ιεράς εικόνες του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
14: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίας Παρασκευής Ομονίμου Δήμου, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος και στις Ιερές Μονές Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς στα Άγραφα Θεσσαλίας.
8: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
14: Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Ακολουθία του Εσπερινού. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Ακολουθία του Εσπερινού. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
8: Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός την Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί Παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου. Η ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας του Τιμίου Σταυρού. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης.
14: Ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά.
15: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Η ετοιμασία λοιπόν, η οργάνωση της δεύτερης αποστολικής περιοδίας, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, ξεκίνησε από ένα, όχι δεν έγινε αφορμή, αλλά χωρίστηκαν ουσιαστικά οι δρόμοι ανάμεσα στα μεγάλα και τα σημαντικά πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά είχαν φτιάξει την πρώτη αποστολική, και αυτά ήταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Αυτοί οι δύο λοιπόν είχαν εργαστεί και εξαιτίας του Ιωάννη Μάρκου, του ανιψιού του Βαρνάβα, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, συγκρούστηκαν ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα έως παροξισμού. Δεν ξέρουμε τι περιέλαμβανε αυτός ο παροξισμός, εντάξει δεν θα χτυπηθήκανε κιόλας, αλλά σίγουρα αυξήθηκαν οι τόνοι κτλ. Και έχουμε πει και πάλι με πάρα πολύ διάκριση ότι η πράξη των Αποστόλων, έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, περιγράφουν αυτά τα γεγονότα, δεν τα σβήνουν, για να μην νομίζουμε ότι η διήγηση για τις πράξεις του Αποστόλου Παύλου είχε να κάνει με μια διήγηση και ένα αφήγημα ενός υπερτέλειου ανθρώπου, σχεδόν κάτι σαν το Θεό δηλαδή, που δεν έκανε στη ζωή του κανένα λάθος και δεν πέρασε από κανένα παράπτωμα. Είχε να κάνει με κανονικούς ανθρώπους που σκέφτονταν κάποτε ανθρώπινα, κάποτε και πιο ανθρώπινα από όλους εμάς τους υπόλοιπους που βασανιζόμαστε. Τα έχουμε πει για τον πρώτο καυγά, ο οποίος έγινε και ξέσπασε μέσα στις τάξεις των πρώτων χριστιανών. Ο τσακωμός ήταν για το φαγητό, ποιος θα φάει πρώτος. Ακούγεται πολύ μικροπρεπές από ανθρώπους που γνώρισαν τον Χριστό να τσακώνονται για το τραπέζι. Αλλά έτσι, αδερφοί μου, είναι η ανθρώπινη φύση. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτό. Εμείς καμιά φορά που είμαστε αυστηροί με τους ανθρώπους και περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι δεν μπορεί η συμπεριφορά τους να είναι τέλος πάντων σαν να μην γνώρισαν τον Χριστό, πρέπει να όχι να μας αρέσει, όχι να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, να είμαστε αυστηροί, αλλά να είμαστε επιοικείς με τους άλλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι πράξεις των Αποστόλων μας το θυμίζουν αυτό. Τσακώθηκαν λοιπόν και τότε ο Απόστολος Παύλος παίρνει άλλη απόφαση, έχει εκπονήσει ήδη το έργο των περιοδιών του και ο Βαρνάβας θα φύγει, θα ταξιδέψει για την Κύπρο, όπου θα στερεώσει την εκκλησία, στο τέλος θα τα ξαναβρούν. Στα Λύστρα ήταν ένας μαθητής χριστιανός, υποτακτικός, ένας αγαπημένος υποτακτικός του Παύλου, Τιμόθεος, το όνομά του ελληνική καταγωγή, με ελληνική καταγωγή που σημαίνει αυτός που τιμάει το Θεό. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του είναι Ιουδαία πιστή. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας εθνικός και ο Τιμόθεος για τούτο ήταν απερίτμητος. Δηλαδή δεν μπήκε στη διαδικασία να περιτμηθεί. Δεν είχε, ήταν προφανώς ο πατέρας του ισχυρή προσωπικότητα και δεν τον άφησε να περιτμηθεί. Αλλά ο πατέρας του, παρότι ο πατέρας του ήταν εθνικός, του μετέδωσε την ευσέβεια εσωτερικά και ουσιαστικά. Ο Τιμόθεος εμαρτυρεί το υπό των εν Λύστρις και εικονίων αδελφών. Δηλαδή οι αδελφοί και οι χριστιανοί είχαν τον Τιμόθεο σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη και έδιναν καλή μαρτυρία για αυτόν. Μιλούσαν για την πίστη και την αρετή του και όχι μόνο στα Λύστρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του εικονίου. Τώρα η πίστη και η αρετή του Τιμόθεου ακτινοβολούσαν σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Λόγω δε της καλής μαρτυρίας, θα το λέγαμε στην πνευματική ζωή, της αγιότητας του βίου του, ήταν κατάλληλος να γίνει κήρυκας και επίσκοπος. Αλλά οι Ιουδαίοι στους οποίους θα αναφερόταν ο Τιμόθεος ήξεραν καλά ότι ο πατέρας του Τιμόθεου ήταν Έλληνας. Ως εκ τούτου ο Τιμόθεος ήταν για τούτο απερίτμητος. Δεν είχε δηλαδή περιτμηθεί. Η έλλειψη περιτομής ήταν για τους Ιουδαίους κάτι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή, μάλλον η περιτομή αυτή καθ' αυτή και βέβαια αντίστοιχα η έλλειψή της ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το διαπραγματευτούν. Δηλαδή, όλα ναι, αλλά αυτό όχι. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά διαφοροποιούσε τους μεν από τους δε. Και παρότι υπάρχει πρώτη Αποστολική Σύνοδος η οποία θεσπίζει ότι τους δεχόμεθα τους εθνικούς χωρίς περιτομή και ότι δεν θα έπρεπε οι Ιουδαίοι να σκανδαλίζονται για αυτόν γιατί έχουν άλλη καταγωγή και άλλο ξεκίνημα και τους δεχόμεθα μέσα στην Εκκλησία και στο σώμα του Χριστού ως έχουν, έχει υπάρξει δηλαδή απάντηση. Παρόλα αυτά οι Ιουδαίοι, επειδή δεν λειτουργούμε οι άνθρωποι με κουμπάκια, το πατάμε το κουμπί και λέμε ναι, το πατάμε το κουμπί και θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό το πράγμα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν δεν θα ανέχονταν ποτέ, θα το πούμε στην καθημερινότητα μας, εις τον αιώνα, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε ποτέ.
δεν θα δεχόταν ποτέ έναν απερίτμητο κήρυκα και μάλιστα έναν ο οποίος ήταν μεν απερίτμητος, αλλά η μητέρα του ήταν Ιουδαία. Γι' αυτό και αυτή την περίοδο ο Παύλος προβαίνει σε μια παράδοξη ενέργεια. Σήμερα δεν είναι πολύ εύκολο να ερμηνευτεί, για εκείνες όμως τις εποχές είναι σημαντικό ότι πρέπει να καταλάβουμε τη χρησιμότητά της. Ενώ ήταν πάρα πολύ, ο ίδιος ήταν πολέμιος, πρόδρομος ουσιαστικά, πρώτος πρόδρομος αυτής της διδασκαλίας και πολέμιος αυτής της διδασκαλίας των Ιουδαϊζόντων, ότι χρειαζόταν περιτομή για να εισέλθει κάποιος στην Εκκλησία και ότι η σωτηρία χρειάζεται αυτό, και ενώ ο ίδιος είναι η αιτία όπου η Αποστολική Σύνοδος απεφάνθη έτσι, εν τούτης παραλαμβάνει τον Τιμόθεο και τον περιτέμνει ο ίδιος με τα χέρια του.

Είναι μια πράξη που σήμερα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ερμηνευτεί. Θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, ασυνέπεια του Παύλου. Τι μας λέει, τι μας ξεσηκώνει από εδώ και από την άλλη κρατά. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν τα κρίνεις τα πράγματα πολύ κοντά στα ιστορικά γεγονότα, μπορείς να έχεις μια άποψη. Γι' αυτό θα σας έλεγα γενικότερα, όταν συμβαίνουν στη ζωή μας πράγματα πολλά, μην βιάζεστε να παίρνετε θέση. Μην μπαίνετε και γίνεστε, μην επιτρέπετε δηλαδή στον εαυτό σας να γίνετε ουρά κανενός. Καθίστε λίγο μακριά, προσευχηθείτε, συγκροτήστε λίγο τον εαυτό σας, γιατί τα πλήθη, ξέρετε, οι γνώμες των ανθρώπων έχουν πολλές αλλαγές και πολλές μεταστροφές. Η κορυφαία μεταστροφή και αλλαγή είναι αυτή που ακούστηκε εκεί μέσα στην αυλή της Ιερουσαλήμ και είχε διαφορά 4 ημερών, ίσως και κάτι λιγότερο. Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, το ίδιο πλήθος τη μια στιγμή είπε «Ευλογημένος ο ερχόμενος» και το ίδιο πλήθος σήκωνε απειλητικά τις γροθιές του και απαιτούσε από τον Πιλάτο να τον σταυρώσει. Επομένως, μην μένετε στη διαδικασία να γινόσαστε και να γινόμαστε ουρά κανενός. Και αυτό γιατί το πολύτιμο δώρο της ελευθερίας που μας το έδωσε ο Θεός δεν μπορούμε να το χαρίζουμε σε κανέναν άνθρωπο. Έτσι, θέλει ησυχία, πολύ ταπείνωση και πολύ πολύ προσευχή, σύνεση. Και να γνωρίζετε κάτι, ότι στην εποχή μας μιλάμε όλοι και μιλάμε και πολύ. Δεν ξέρω ποιος ακούει. Αν δείτε πολλές φορές τους ανθρώπους, δεν ακούμε τι λέει ο άλλος. Πολλές φορές οι άνθρωποι όταν λέμε να κάνουμε διάλογο, περίφημος διάλογος, από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, και λέει να κάνουμε διάλογο. Κανένας διάλογος. Ο καθένας λέει αυτό και ο άλλος λέει το άλλο. Διάλογος είναι κάπου, ρε παιδί μου, να συναντηθούμε. Κάπου να πούμε ότι τούτη εδώ η πέτρα είναι πέτρα. Όχι, τίποτα. Αυτός ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, να ξέρετε ότι κουβαλάει πρωτίστως εγωισμό. Μέσα στην πνευματική ζωή όμως πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Να ακούμε πρώτα. Και να ακούμε και να υπακούμε στα πνευματικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Το να μιλάς είναι εύκολο. Το να απαιτείς επίσης είναι ευκολότερο. Το να ακούς όμως και να

καταλαβαίνεις τι θέλει να σου πει ο άλλος, ακόμα και με τη σιωπή του κάποτε-κάποτε, αυτό είναι χάρισμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ξαναγυρίζουμε πάλι στο θέμα μας, ότι ο Παύλος σίγουρα κάνει κάτι το οποίο δείχνει μια συνέπεια, δείχνει κάτι το οποίο δεν ακολούθησε ο ίδιος, ενώ ο ίδιος δηλαδή έδωσε πάρα πολύ κόπο, έκανε πάρα πολύ κόπο να καθιερωθεί στην Εκκλησία αυτή η πράξη, εδώ κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ ο Παύλος, όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας και δύο ο Ιερός Χρυσόστομος, δείχνει ακριβώς το μέγεθος ενός πολύ μεγάλου και διακριτικού πνευματικού πατέρα. Ενός πατέρα ο οποίος γνωρίζει ανα πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Ξέρετε, γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία έχουμε τον πνευματικό μας, ο καθένας έχει το δικό του πνευματικό, ο οποίος ανάλογα με την ιστορία που έχει ο καθένας μας, με την ιδιοσυγκρασία, με τη συμπεριφορά του, με την αντοχή του αν θέλετε, ακούγοντας τον ο πνευματικός και βλέποντας ποιον έχει μπροστά του, δίνει τα κατάλληλα φάρμακα που του χρειάζονται. Ο γιατρός δεν είναι ένα μηχάνημα, να το κάνουμε και σημερινό, τεχνητή νοημοσύνη που του βάζεις πληροφορίες και το πατάς εκεί πέρα ένα κουμπί και σου βγάζει την απάντηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλλιεργημένος ο ίδιος και καλλιεργώντας την πνευματική ζωή στον εαυτό του, προσπαθεί αυτά που ακούει να τα βοηθήσει όπου χρήζουν βοηθείας, να φωτίσει τους δρόμους όπου πρέπει να φωτιστούν, να αποτρέψει, να σταματήσει, κάποτε ελεγκτικά να δώσει και κανένα φάρμακο κάπως καυστικό που δεν θα αρέσει σίγουρα στον εξομολογούμενο, αλλά μπορεί να είναι για τη σωτηρία του. Ας πούμε, σε ποιον αρέσει, θυμάστε ότι όλα τα φάρμακα που παίρναμε μικροί, σε κανέναν δεν άρεσε. Γι' αυτό με τον καιρό τα κάνανε κάτι φράουλες, κάτι πορτοκάλια κτλ. Αλλά τι να το θε, τι το θε, η αντιβίωση είναι αντιβίωση, αγαπητέ μου. Πώς να το κάνουμε, ό,τι σαν πορτοκάλια και να τη λήξαν τη γεύση, σε κανέναν δεν αρέσει το φάρμακο. Έτσι κάνει και ο πνευματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός ήταν πάρα πολύ υπομονετικός άνθρωπος, είχε περάσει τόσο πολλά στη ζωή του και αγάπησε τόσο φοβερά το μαρτύριο. Για ένα λόγο όμως πεταγόταν επάνω, σαν να του πατούσε, ας πούμε, το πόδι. Πεταγόταν επάνω και δεν μπορούσε να το σηκώσει και μάλωνε τους μαθητές του και τους καθηγητές. Όταν ερχόταν μέσα στο ιατρείο ή μέσα στο χειρουργείο ακόμα και διηγούνται προσωπικές ιστορίες και του λέγανε: «Έχω ένα περιστατικό». Και τους έλεγε: «Δεν είναι περιστατικό. Είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένη ιστορία». Αυτό το λέω γιατί ένας γιατρός, όταν πας σε έναν γιατρό, σε έναν ας πούμε άνθρωπο ο οποίος κοιτάζει ορθοπαιδικό, δεν λέει ο ορθοπαιδικός: «Εγώ παιδιά μόνο με πόδια ασχολούμαι». Μα του λες: «Δεν πονάει το πόδι, πονάει το χέρι». Με το πόδι, πήγαινε χτύπα το πόδι σου και έλα να τα πεις: «Εγώ μόνο με πόδια ασχολούμαι». Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο γιατρός απασχολείται και ασχολείται μάλλον με τις ασθένειες ενός εκάστου και δίνει στον καθένα τα κατάλληλα φάρμακα. Να σας πω, γι' αυτό και κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι σημαντικό όταν φεύγετε από τους πνευματικούς σας, δεν είναι πάρα πολύ καλό, και να σας το λέω έτσι από λόγους αυτά, μην λέτε στους άλλους τι σας είπε ο πνευματικός να κάνετε. Μου είπε να μην κάνω αυτό, μου είπε να κάνω αυτό, γιατί ο άλλος που του λέτε αυτό που σας είπε ο πνευματικός, δεν του έχετε πει τι έχετε πει εσείς στον πνευματικό. Εγώ άκουσα από κάποιον άλλον ότι η τάδε, λέει, μου είπε ότι ο πατήρ Εφραίμ της είπε να μην ξανανιστέψει ποτέ. Λέω, εγώ της είπα τέτοιο πράγμα, να μην ξανανιστέψει ποτέ. Τέλος πάντων, πώς ήρθε η συζήτηση κάποια φορά στην εξομολόγηση και να σας ρωτήσω κάτι, νηστεύετε? Όχι, μου λέει, μου έχετε πει να μην νηστεύω. Πότε σας το έχω πει να μην νηστεύετε? Μου λέει, ήταν η περίοδος που ήμουν πάρα πολύ άρρωστη και κόντευα, μου λέει, να πεθάνω. Και τι σας είπα τώρα? Τι σας είπα τώρα? Εσύ δεν πρέπει να νηστέψεις. Λέω, το τώρα το έχουμε βάλει στην άκρη ή το έχουμε κάνει ότι το τώρα είναι μέχρι να φύγουμε από την άλλη ζωή? Πώς τη λέτε αυτή την απάντηση, λέω, γιατί τη λέτε? Και πολύ περισσότερο, γιατί χρησιμοποιούμε αυτό το φάρμακο για όλους? Άλλος έχει αντοχή να νηστέψει, άλλος μπορεί και άλλος δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι και ο πνευματικός. Γι' αυτό και δεν έχουμε ένα βιβλίο που ανοίγουμε στο ψι που λέει ψέμα στο λίμα και λέει τι λέει: 5 ξηροφαγίες, 5 μετάνοιες, 10 χαμακητίες, συγχωρημένο το αμάρτημα. Δεν πάει έτσι. Μπορείς να πεις το ίδιο αμάρτημα σε έναν πνευματικό σχεδόν σαν να είσαι υπερήφανος που το έκανες και ο πνευματικός σου βάλει κανόνα. Και να πεις κάτι το οποίο να είναι μεγαλύτερη σημασία, αλλά με συντριβή, και ο πνευματικός να έχει πληροφορηθεί από το Θεό ότι αυτός ο άνθρωπος θα κοινωνήσει αύριο.
Αυτό είναι στο χέρι του πνευματικού και στην ευθύνη του. Το λέω λοιπόν για να προσέχουμε πάρα πολύ καλά πώς χειριζόμαστε τις περίφημες συμβουλές του πνευματικού. Το λέω καμιά φορά στους ανθρώπους. Εσείς λέτε, λέω, ότι είσαι, λέει ο πνευματικός. Θέλετε και ο πνευματικός να πει στους άλλους τι του είπατε? Να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι η άποψη έτσι οριζόντια. Δεν αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Κάθε ένας έχει την ανάγκη του και αυτό που του χρειάζεται. Κάτι τέτοιο λοιπόν με πολλή διάκριση κάνει ο Άγιος Παύλος για τον Απόστολο Τιμόθεο. Τις προάλλες ήρθε μια κυρία και μου είπε για το 15αύγουστο. Μου λέει: νηστεύω όλες τις γιορτές της Εκκλησίας, αλλά με το 15αύγουστο δεν μπορώ. Γιατί, της λέω. Μου λέει: να, μου λέει, γιατί πάμε, μου λέει, είναι η περίοδος των διακοπών και τρώμε και δεν μπορώ να κρατηθώ και μου λένε και αυτά και γίνονται καυγάδες κτλ. Λέω: παραμονή τουλάχιστον. Μου λέει: λέει, εντάξει, παραμονή αυτή. Λέω: άκου τι θα κάνεις. Αλλά δεν δίνω συμβουλή σε όλους, έχετε τους πνευματικούς, εσύ τι αφορά σε όλους να αρχίσετε να τρώτε το 15 Αυγούστου. Αλλά το λέω, ας πούμε, και ξέρεις τι να κάνεις, λέω. Φύλαξε, ας πούμε, άλλους καιρούς, μέρες που τρώμε. Φύλαξε μια μέρα και κάνε λογαριασμό όλο το χρόνο για το 15 Αυγούστου. Ας πούμε, αυτή είναι για την 1η Αυγούστου, την έχω νηστέψει. Αυτή είναι για τη 2η Αυγούστου, την έχω νηστέψει. Θα μου πεις, ο Θεός κρατάει τέτοιους λογαριασμούς? Όχι. Ο Θεός ούτε αυξάνεται η δόξα του άμα νηστέψουμε, ούτε μειώνεται η δόξα του άμα δεν νηστέψουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη από πνευματικούς λογαριασμούς, σειρά και πειθαρχία. Να, ένας μικρός τρόπος, τι να πω κι εγώ, κάτι να μάθουμε κάπως, ας πούμε, να νηστέψει. Μη μου λέει ο άλλος, νηστεύω, λέει, αλλά βάζουμε, λέει, καλαμποκέλαιο, σπορέλαιο κτλ. Λέω, με το σπορέλαιο τρώνε και οι άλλοι μες στο σπίτι. Μου λέει, τρώνε. Φτιάξε σπορέλαιο. Μην εξαντλείτε, αν θέλετε, ολόκληρη την πνευματικότητα σε έναν τρόπο χριστιανικής αδιακρισίας. Δηλαδή, χειρίζεστε τα ωραία πράγματα κι εσείς κι εγώ με αδιάκριτο τρόπο, με σκληρό τρόπο, που κόβει περισσότερο παρά φροντίζει. Παρά, δηλαδή, μπαίνει στη διαδικασία να σταματά το τραύμα εκεί που το βρίσκει. Ξέρετε, πολλές φορές το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, καμιά φορά λέει, θέλουμε να βγάλουμε την τζίμπλα από το ματάκι ενός μωρού. Πώς βγαίνει? Το δερματάκι του μωρού είναι φύλλο, είναι μικρούλι, είναι τρυφερό. Πώς βγαίνει? Με μπαμπακά και χαμομήλι, έτσι κάνανε οι παλιοί. Λέει, εμείς το κάνουμε με βούρτσα, λέει. Πέστε μου, καθάρισε το ματάκι του? Το βγάλαμε, ναι, αλλά όχι το καθαρίσαμε. Ας το μαζέψουμε λοιπόν, ας δουλέψουμε τον τρόπο, ας αποκτήσουμε διάκριση. Αν δεν έχουμε, να συμβουλευτούμε το πνευματικό και να ξέρετε, εκείνη τη στιγμή που εμείς θα ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, ελκύουμε τη χάρη του Θεού, εμπνέεται ο άνθρωπος από καλά πράγματα και με τη συμβουλή του πνευματικού γίνονται θαύματα, να το ξέρετε. Αλλά τις φορές που πάμε έτσι, βούρ έτσι κτλ., θεωρώντας ότι κάνουμε κάτι καλό, επιτρέπει ο Θεός, παίρνει τη χάρη του και τα κάνουμε όλα χάλια. Πολύ χάλια. Ενώ δεν τα πηγαίναμε, δεν θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί φταίει αυτός ο υπερφύαλος εγωισμός. Κάνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτό και περιτέμνει τον Τιμόθεο. Όχι γιατί θεωρούσε την περιτομή πάντοτε απαραίτητη για σωτηρία, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε εξαντλήσει, αλλά διότι ήθελε να διευκολύνει τους Ιουδαίους στην προσέλευσή τους στην πίστη. Φανταστείτε αν τον έβαζε επίσκοπο σε ένα τέτοιο σύνολο ανθρώπων, οι άνθρωποι που μπαίνανε στην εκκλησία από τους Ιουδαίους που είχαν ήδη περιτιμηθεί, θα έλεγαν, μα ο ποιμένες μας δεν έχει περιτιμηθεί, ήταν πρότυπο για αυτούς. Επομένως, έπρεπε να περιτιμηθεί τουλάχιστον στο σύνολο που αφορούσε η παρουσία του Τιμοθέου και να πάει παρακάτω. Η ενέργεια του Αποστόλου, βέβαια, όταν απομακρυνθούμε από τα γεγονότα την εκτιμάμε, είναι επίσης σύμφωνα με την αρχή του να κάνει κάθε πράγμα που δεν είναι αμαρτία για να κερδίσει ανθρώπους για τον Κύριο. Γράφει ο Παύλος, ελεύθερος ον εκ πάντων, πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλείω να κερδίσω. Και γράφει, και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων, ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος, μείον άνομος Θεό, αλένομος Χριστό, ή να κερδίσω ανόμους. Εγενόμην της ασθενέσιν ως ασθενής, ή να τους ασθενείς κερδίσω. Τη σπάσει, μεγάλη κουβέντα, τη σπάσει γέγονα τα πάντα, είναι πάντας την ας σώσω. Η αίσθηση του Αποστόλου Παύλου ήταν ότι έπρεπε να γίνω αυτό που ο καθένας χρειαζόταν.
Το να κάθομαι και να περιμένω κάποιος να με βρει ήταν κάτι το οποίο για τον Παύλο ήταν αδιανόητο. Θα έπρεπε ο ίδιος να μπει στη διαδικασία της καθημερινότητας των ανθρώπων και να τους βρει εκεί που ήσαν. Η περίπτωση του Τιμοθέου που ήταν γιος Ιουδαίας και περιτμήθηκε για να κηρύξει τον Χριστό ήταν μια ειδική περίπτωση. Η περίπτωση αυτή δεν έπρεπε να χρησιμεύσει σαν προηγούμενο και ο Παύλος το πάλεψε γι' αυτό, ώστε η περιτομή να θεωρηθεί αναγκαία για τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, καθώς πέρναγαν τις πόλεις, δίδασκαν τους πιστούς να τις τηρούν κατά γράμμα τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί από την Αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα. Η συνετή αυτή ενέργεια του Παύλου, παρότι είχε ένα πείραμα μέσα, είχε κάπως ένα βαθμό επικινδυνότητα σήμερα θα λέγαμε, ωστόσο έφερε σπουδαία αποτέλεσματα, γιατί ο Παύλος έβλεπε μπροστά, ήταν άνθρωπος πολύ μεγάλων οριζόντων, δεν ήταν αυτό που έβλεπε τώρα, ήταν αυτό που έβλεπε μετά, έπρεπε, καταλάβαινε ότι για να έχουμε ένα μεγάλο πλήθος πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο θα εμπιστεύονταν αυτοί οι άνθρωποι.

Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε κάποτε την καθημερινότητά μας και τα μπερδεύουμε καμιά φορά και θεωρούμε κάποτε, ας πούμε, υπερβολικά τι είναι αμαρτία, τι είναι κακό, μέχρι ποιο είναι, τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Νομίζω ότι ένας βασικός κανόνας δίδεται από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι πάντων απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη, δηλαδή όλα να τα απολαμβάνεις, από την αμαρτία να απέχεις. Και περιγράφει και τρόπους που ο άνθρωπος μπορεί να εκτονώσει την έντασή του, τους τρόπους που σκέφτεται, τους λογισμούς του, που έρχονται και τον βασανίζουν, και μπαίνει σε μια διαδικασία και να πει: να, πήγαινε ένα περίπατο, βλέπει τη θάλασσα, λέει, περιγράφει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια βόλτα στο δάσος, δες αυτά τα μεγαλεία του Θεού και τότε αυτό το πράγμα θα σε αποζημιώσει, θα σου δώσει χαρά, θα σε γεμίσει πνευματική, ψυχική και σωματική ενέργεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλα αμαρτία στη ζωή μας. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι ότι δεν υπάρχει αμαρτία, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Το άλλο είναι ότι όλα είναι αμαρτία, ότι όλα είναι λάθος και ο άνθρωπος νιώθει μια αδιαχείριστη ενοχή. Νιώθει για πάντα, νιώθει που περπατάει, νιώθει που κάθεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφήσει τις ενοχές δυστυχώς και τους έχουν δημιουργήσει τεράστια και ψυχολογικά προβλήματα. Κοίτα, η ενοχή από μόνη της δεν σημαίνει ότι μετανιώνεις κιόλας. Επειδή μπορεί να έχεις κάνει στη ζωή σου αμαρτίες κτλ., δεν σημαίνει ότι περνάς στο επόμενο βήμα που είναι η μετάνοια. Γιατί το ζητούμενο είναι από την ενοχή, δηλαδή από το βάρος των πράξεων, να περάσεις στη μετάνοια. Να σταθείς δηλαδή παλικαρίσια απέναντι στο Θεό και να του πεις: έπεσε. Όχι να γυρίζεις γύρω από τον εαυτό σου και να λες, σαν μερικούς που πάνε στο πετραχύλι και λέει: και ο Θεός να με συγχωρέσει, εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει χειρότερος εγωισμός, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της εποχής, μεταλλαγμένος ή κάποτε και απόλυτα καθαρός, που νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι αυτός ικανός να συγχωρήσει τον εαυτό του. Ξέρετε τι είναι κρυμμένο κάτω από το «δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου»? Το ρεζίλι που δεν μπορώ να αντέξω. Το ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν εγώ να το επέτρεψα? Λοιπόν, σου γονέα, εσύ το έκανες, εγώ το έκανα. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου: συγγνώμη, το έκανα, φταίω, σταματάω εδώ, συνεχίζω. Έχεις τον Παπαθανάση τον Ιβυρίτη ένα ωραίο κείμενο, και με αυτό ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την ομιλία μας την απόψινή. Ο πατήρ Αθανάσιος Ιβυρίτης ήταν ένας ιερομόναχος του Άγιον Όρος, με πάρα πολύ ιστορία πνευματική, με πολύ προσεκτική ζωή, με ακολουθίες, πάρα πολύ σωστός και πολύ καλός στα πνευματικά του. Κάποια στιγμή έπεσε σε ένα παράπτωμα, όχι ηθικό, όχι μεγάλο, αλλά εκείνος που είχε μια, ας πούμε, άλλη αίσθηση του πνευματικού του αγώνα, του στήχησε πάρα πολύ, δεν μπορούσε. Και γι' αυτό πήγε στον πνευματικό, πήγε στον γέροντα της Μονής και του ζήτησε να κρεμάσει το πετραχύλι του. Δηλαδή να αφήσει το πετραχύλι του και να μην ξαναλειτουργήσει. Του είπε ο γέροντας: μα τι έκανες, βρε παιδί μου, λέει, αυτό. Μα δεν είναι αυτό το πράγμα, του λέει. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Όχι, του λέει γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξαναλειτουργήσω. Τέλος πάντων, συγκατετέθη ο γέροντας και όντως δεν ξαναλειτουργήσε. Όταν αργότερα κάθισε με τον εαυτό του και βρήκε λίγο τον εαυτό του, ξέρετε τι έγραψε, το οποίο ακούγεται λίγο σκανδαλώδες, ας πούμε, λίγο τσιμπάει, αλλά η ανάγνωσή του έχει δεύτερη, έτσι, έχει δεύτερη ανάγνωση σαν γεγονός. Λέει: με βοήθησε αυτή η πτώση μου, γιατί νόμιζε ότι μέσα στην αυτάρκεια και κάποτε την αυταρέσκεια του χριστιανικού μου βίου είχα φτάσει στα πνευματικά. Επέτρεψε λοιπόν ο Θεός και έπεσε σε κάτι το οποίο δεν μπορούσα να διαχειριστώ και τότε κατάλαβα ότι είμαστε χώμα και από το χώμα πιο χώμα και έγινα πιο συγκαταβατικός με τους άλλους ανθρώπους, έγινα αυστηρότερος με τον εαυτό μου και πήρα όλα μου τα σφάλματα και τα ακούμπησα στα ποδαράκια του Χριστού. Γι' αυτό και περιέγραφε όλη αυτή την περιπέτεια της πτώσης του, όπως την ονόμαζε, ως καλότυχη αμαρτία. Άκου πώς τη λέει, καλό τύχε αμαρτία, λέει, για καλό μου τύχε. Όχι ότι από μόνη της είναι καλό, είναι σαν ένα τροχαίο, δεν είναι καλό, αλλά μπορεί καμιά φορά αυτό που μας συμβαίνει άμεσα στο διατάφτα να μας ωφελήσει. Δεν έχουμε μάτια, δεν ξέρουμε πώς είναι η εξέλιξη του χρόνου. Ας το δούμε λοιπόν έτσι. Όταν νιώθουμε μια ενοχή, το επόμενο βήμα είναι η μετάνοια. Πρέπει να είναι η μετάνοια. Σας θυμίζω δύο ανθρώπους που πέρασαν από το ίδιο ακριβώς στάδιο της ενοχής. Ο πρώτος ήταν ο Πέτρος.
ο οποίος από την πέτρα της ενοχής, όταν άκουσε λέει τον Πετεινό να λαλάει εκεί πέρα μέσα στην αυλή του αρχιερέα, εξελθών έξω έκλαψε πικρός. Βγήκε έξω από την αυλή, έφυγε μακριά από το χώρο που είχε αρνηθεί το Χριστό και έκλαψε. Μετά νιώσε. Και μάλιστα λέει η παράδοση ότι κάθε φορά που άκουγε τον Πετεινό, έκλαιγε ο Πέτρος. Και στις ομιλίες του το έλεγε για να βοηθήσει τους πιστούς να ακούσουν: «Μη με βλέπετε», λέει, «εμένα, εγώ τον έχω προδώσει». Για να μαθαίνει να κατεβαίνει κάτω από αυτούς και να τους ανεβάζει. Και έχουμε και έναν άλλον, ο οποίος πάτησε και αυτός στο σκαλάκι της ενοχής. Μόνο που αντί να περάσει στη μετάνοια, πέρασε στο άλλο, της απόγνωσης. Και πήγε και κρεμάστηκε ο Ιούδας. Σκεφτείτε ότι θα μπορούσαμε να τον έχουμε Άγιο της Εκκλησίας μας αυτόν τον άνθρωπο.

0: Φοβερό είναι. Φανταστείτε πόσο αρχόντισα είναι η Ορθοδοξία μας, ας πούμε. Πόσο βασιλική, πόσο αρχοντική. Θα μπορούσαμε να τον τιμάμε σαν Άγιο. Εδώ αυτόν που τον σταύρωσε, τον έχουμε Άγιο, τον Άγιο Λογκίνιο, τον Εκατόνταρχο. Τους μαθητές του που τον πρόδωσαν, τους έχουμε κορυφαίους. Τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, το ίδιο. Τον Θωμά που δεν τον πίστεψε, τον έχουμε Άγιο στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει ένας ή κάποιος. Ο Παύλος που στάθηκε απέναντί του και σκότωσε, υπερασπιζόμενος τάχα το Θεό, τον έκανε δοχείο εκλεκτό του, για τον οποίο μιλάμε φέτος. Άρα δεν είναι ο Θεός που κλείνει την πόρτα του, είναι ο άνθρωπος που αρνείται την επιστροφή του στο Θεό. Ο εγωισμός του δηλαδή, που δεν τον αφήνει να μετανιώσει. Εδώ σταματάμε, την επόμενη συνάντησή μας θα πάμε λίγο στην Τροάδα, για να δούμε πια το μεγάλο, τη μεγάλη, αν θέλετε, το μεγάλο βήμα του Αποστόλου Παύλου με το όραμά του, με τον περίφημο Μακεδόνα που τον είδε εκεί και τον κάλεσε με αυτή τη φοβερή φράση, τον προσκάλεσε, διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν, και θα πάει, και μάλιστα λέει ότι είναι στη Μικρά Ασία ο Παύλος και προσπαθεί να οργανώσει έτσι αποστολές σε οργανωμένο σχέδιο στο μυαλό του και γράφει μέσα, οι πράξεις γράφουν, δεν τον άφηνε το πνεύμα. Τι είναι αυτό που δεν τον αφήνει το πνεύμα? Τι σχέδιο βάζουμε στο μυαλό μας και ο Θεός λέει? Γιατί θα πάει ξανά στα μέρη αυτά, θα ξαναγυρίσει. Αλλά τότε έπρεπε να πάει στη Μακεδονία. Πόσο σημαντικό είναι να αφηνόμαστε εκεί που μας πάει ο Θεός. Να σηκώνουμε τα πανιά μας και να πούμε, όπου μας πάει η αγάπη σου είναι το καλύτερο. Είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Εμείς του λέμε, δεν ξέρεις. Ρώτα. Ρώτα. Εγώ εμένα ρώτα που είμαι παλιός. Κάθε φορά που εμπιστευθήκαμε το θέλημά μας, φάγαμε τα μούτρα μας, πέσαμε σε χειρότερες καταστάσεις από όσες αποφύγαμε, και ο Θεός μετά δεν μας βοηθάει, μας αφήνει μόνος μας και μας λέει, α, έτσι, τα κάνεις καλύτερα. Ωραία, κάντε ένα εδώ, και μετά αφού τρώμε τα μούτρα μας και πληγωνόμαστε και ματώνουμε, μετά του λέμε, έλα πάλι, εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, μην το παίρνεις και εσύ προσωπικά, βοήθα πάλι. Κάπως έτσι γίνεται, να ξέρετε, η ζωή και η συζήτηση.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την δέηση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν, ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις τον αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και εν το ελέη του υψίστου ουμείς αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις σε κακά, διελογήσαν το βουλάς εσ ουμή δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλόμεν τας δυναστεία σου.
0: Ψαλμός 20. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο βασιλεύς εφραίνεται και θα εφραίνεται χάρη στη δύναμη και την ισχύ την οποία σύ του έδωσες. Θα πλημμυρίζει από πολλή και μεγάλη αγαλίαση για την από τους εχθρούς μας σωτηρία και για την υγεία την οποία εσύ του χάρισες. Έδωσε σε αυτόν ό,τι επιθύμησε η καρδία του και δεν τον υστέρησες από εκείνο για το οποίο με τα ίδια του τα χείλη σε παρακάλεσε. Μάλλον δε, και πριν σε παρακαλέσει, έσπευσες εσύ και τον πρόλαβες με τις ευλογίες των ωφελήμων και αγαθών δωρεών σου. Τον δόξασες και έθεσες στην κεφαλή του λαμπρό βασιλικό στέμα με πολύτιμους λίθους. Σου ζήτησε ζωή και του χάρισες πλήθος ημερών, σε αυτόν και στους απογόνους του εις τον αιώνα του αιώνος. Μεγάλη είναι η δόξα την οποία εσύ του εξασφάλισες με την σωτήρια βοήθειά σου. Όπως τώρα, έτσι και στο μέλλον θα περιβάλλεις αυτόν με δόξα και μεγαλοπρέπεια, γιατί θα δίδεις σε αυτόν και στους απογόνους του συνεχώς και ακαταπαύστος την ευλογία σου. Θα τον εφραίνεις και θα τον πλημμυρίζεις από απερίγραπτη χαρά με την επικοινωνία που θα έχει με εσένα. Διότι ο βασιλεύς έχει στηρίξει τις ελπίδες του σε σένα, τον Κύριο, και χάρη στο έλεος του Θεού του υψίστου δεν θα κλονιστεί ποτέ, αλλά θα μείνει σταθερός και αμετακίνητος στον θρόνο του. Ήθε ο βασιλεύ, το χέρι σου στιβαρό να βρεθεί μπρος και εναντίον όλων των εχθρών σου. Ήθε το δεξί σου χέρι να συλλάβει όλους εκείνους οι οποίοι σε μισούν. Όταν το πρόσωπό σου θα είναι αναμένο από την δίκαιη οργή σου εναντίον αυτών, θα τους ρίψει στην πυρά σαν ξύλα μέσα σε αναμένο κλίβανο. Ο Κύριος και Θεός μέσω εσού θα συνταράξει όλους αυτούς και θα τους καταφάει το πύρ. Τον καρπό της κοιλιάς τους, δηλαδή τα παιδιά τους, θα τα εξαφανίσεις από τη χώρα τους, όπως επίσης και όλους τους απογόνους τους ανάμεσα από τους ιούς των ανθρώπων. Διότι εξήφαναν και κατήρτισαν πονηρά σχέδια εναντίον σου. Συνέλαβαν δόλιες σκέψεις και αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν. Διότι εσύ, πολεμώντας εναντίον αυτών νικηφόρα, θα τους αναγκάσεις να στρέψουν τις πλάτες τους και να φύγουν πανικόβλητοι. Με λίγους στρατιώτες σου θα τους αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπον και θα τους στρέψεις σε φυγή. Κύριε και Θεέ μου, με την ακατανίκητη δύναμή σου ας υψωθείς και ας δοξαστείς ισχυρός και ανίκητος ενώπιον των εχθρών μας. Εμείς θα αναπέμψουμε οδές δια του στόματος και ψαλμούς με τα μουσικά μας όργανα, δοξολογώντας και ευχαριστώντας εσένα για τα μεγάλα και αξιοθαύμαστα αυτά έργα σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ου και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν ει δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε ει ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίε χαράχθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς τα ασχήρα με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημά καθάφερ, λυπήσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου, και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις του ουρανού, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και σε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νηρήν ω αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνηση του αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του ύπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του ύπτων σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη είπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έσου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυτήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνης εθ' Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύρι

0: ενωμένος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημώνε τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προ σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή έχει μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
4: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.

0: Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ και νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παθανή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ και νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παθανή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ και νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία εν
0: μνήμη αυτών. Και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Η εικόνα του δίκαιου ανθρώπου. Η εικόνα του δίκαιου είναι γεμάτη χάρη. Όλες μαζί οι αρετές ήρθαν και το ζωγράφισαν το χαρακτήρα. Γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί. Σπέρνει η δικαιοσύνη και ευχαριστιέται με τους καρπούς της. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή του. Ο δίκαιος θα ανθίσει σαν τον φίνικα και θα αυξηθεί όσο ο κέδρος του λιβάνου. Οι καρποί της δικαιοσύνης του δε χάνονται. Λαβαίνει δε τον μισθό του από τον Κύριο. Ο δίκαιος ζει μέσα στη χαρά και την ευφροσύνη. Το φως του δίκαιου λάμπει για πάντα. Η δε ευλογία του Θεού ακουμπάει επί της κεφαλής του. Η ευφροσύνη πληρεί το χρόνο του δίκαιου. Ευλογείται το σπίτι του και μεγαλώνει η δύναμή του. Η σωτηρία του δίκαιου προέρχεται από τον Θεό και ο Θεός τον υποστηρίζει. Το σπέρμα του θα υπάρχει από γενεά σε γενεά και τα παιδιά του σαν μικρά κλαριά ελαιών που φυτρώνουν γύρω από τον κορμό της ελιάς θα στέκονται γύρω από το τραπέζι του. Ο Κύριος δεν απομακρύνει τα μάτια του από τον δίκαιο και τον βοηθά στις αντιξοότητές του και θα τον δοξάσει. Ο Κύριος έχει τον δίκαιο κάτω από την επίβλεψή του και ακούει την προσευχή του. Εκέκραξε ο δίκαιος και ο Κύριος τον εισάκουσε, τον απομάκρυνε από όλες τις θλίψεις του. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτού, εν εξ αυτόν ου συντριβήσεται. Ο Κύριος τον προστατεύει και είναι μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν του ορμήσουν ποταμοί, δεν θα τον παγιδεύσουν και αν διαβαίνει ύδατα, δεν θα παρασυρθεί από αυτά, γιατί ο Κύριος είναι μαζί του. Αν περάσει μέσα από τη φωτιά, δεν θα καεί. Η δεξιά του Κυρίου θα τον σκεπάσει. Ο δίκαιος είναι άμεμπτος και τα χέρια του καθαρά από τη βρωμιά της αδικίας και η καρδιά του αμόλυντη από ανομίες. Ο δίκαιος εμφανίζεται με πολύ θάρρος μπροστά στο δικαστήριο και το πρόσωπό του λάμπει μέσα από την απολογία του. Ο δίκαιος θα κληρονομήσει τη γη και το μνημόσυνο αυτού θα υπάρχει αιώνια. Το όνομά του θα το ευλογούν γενναίες γενναιών και τη δικαιοσύνη του θα τη διηγούνται οι απογονοί του. Στα χέρια του δίκαιου υπάρχει πηγή ζωής και τα παιδιά του δεν πρόκειται να λιμοκτονήσουν. Από τον πλούτο των ασεβών θησαυρίζει ο δίκαιος. Οι δρόμοι του δίκαιου φωτίζονται από φως και οι οδοί του είναι ευθείες ενώπιον του Κυρίου. Ο δίκαιος αν πέσει θα ξανασηκωθεί και αν 7 φορές πέσει, 7 θα σηκωθεί. Ο ίδιος ο Κύριος θα τον σηκώσει από το παράπτωμά του. Τα χείλη του δίκαιου άνδρα στάζουν χάρη, το δε στόμα του λαλεί σοφία. Είναι μακάριος ο δίκαιος και θα είναι μακάριοι και οι απόγονοι που θα προέλθουν από αυτόν. Των δικαίων οι ψυχές βρίσκονται στα χέρια του Θεού και δεν τους αγγίζει κανένα βάσανο. Η ελπίδα των δικαίων είναι αθάνατη. Οι δίκαιοι ζουν αιώνια και ο μισθός τους παρέχεται από τον Κύριο. Το ίδιο και η φροντίδα από τον Κύριο δίνεται. Γι' αυτό το λόγο θα λάβουν βραβείο από το ίδιο το χέρι του Θεού που θα είναι το βασίλειο της ευπρέπειας και το στολίδι του κάλους, γιατί η δεξιά του θα τους σκεπάσει και ο βραχίωνάς του θα τους υπερασπιστεί. Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής των δικαίων είναι ρυθμιμένες από το Θεό και ούτε μία από αυτές δεν θα πέσει δίχως τη θέλησή του. Μακάριος άνθρωπος ο δίκαιος.

Η εικόνα της αδικίας. Αδικία είναι η συνήθεια να βλέπει κανείς τους νόμους με υπεροψία. Αδικία είναι η περιφρόνηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου. Αδικία είναι η εναντίωση στο θείο θέλημα. Είναι ενέργεια για να επικρατήσει το κακό, ο πόλεμος, η ταραχή, η κακοδαιμονία, η βασιλεία του πονηρού. Η αδικία είναι ανοσιούργημα και αυτόν που την εργάζεται τον καθιστά ακάθαρτο μπροστά στο Θεό. Η αδικία είναι αποκρουστική στα μάτια του Θεού, καθώς προσβάλλει το πρώτο των θείων χαρακτηριστικών που είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Είναι δε μητέρα κάθε κακίας, αφού μέσα στην αδικία κρύβεται διαμιάς κάθε κακία. Η αδικία είναι πράξη ψυχής που δεν συντάσσεται με το Θεό αλλά με τον πονηρό. Η αδικία φανερώνει η ψυχή που δεν έχει καμιά επαφή των συναισθημάτων με τη λογική, ούτε βέβαια μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στα πάθη και τις επιθυμίες της. Η αδικία κρίνει προς το συμφέρον και όχι προς το δίκαιο. Αποδίδει το δίκαιο σε αυτούς που αδικούν και το αφαιρεί από αυτούς που δικαιούνται να το λάβουν. Η αδικία γεμίζει τη γη με θρήνους και ο στεναγμός των αδικημένων ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό. Η αδικία, η οποία δεν έχει έλεος και ικτυρμούς, δεν δηλιάζει μπροστά σε τίποτα. Συνθλίβει τις καρδιές των αδικημένων και κάνει από τα μάτια τους να τρέχουν πηγές δακρύων. Δεν ελεεί το ορφανό και δεν λυπάται τη χείρα. Πάντοτε αδυσόπιτη και ανελέητη, επιβάλλει τις θελήσεις της και εκτελεί τις αποφάσεις της. Η τυραννία της είναι σκληρή, όπου δε επικρατεί η κυριαρχή ο στεναγμός και ο πόνος. Η αδικία αρνείται το Θεό και δεν υπολογίζει το κράτος της δύναμής του. Η εικόνα της προκαλεί φρίκη και τρόμος καταλαμβάνει αυτούς που την αντικρίζουν. Είναι δυσμορφή και αποτρόπαιη και η όψη της μοιάζει με αρχαία ερηνεία. Όπου κι αν εμφανιστεί, απομακρύνεται από εκεί η ειρήνη, η χαρά και η ευθυμία. Η παρουσία της προμηνεί η καταιγίδα και η φωνή της αναγγέλει την καταστροφή. Από όπου κι αν περάσει, η ερήμωση γίνεται ολοκληρωτική. Η αδικία είναι ο κακός δαίμονας που αφαιρεί την ευτυχία από τους ανθρώπους.

Η εικόνα του αδίκου. Πολύ άσχημη είναι η όψη του αδίκου, γιατί ο χαρακτήρας της μοχθηρής του ψυχής αντικατοπτρίζεται σε αυτή. Οι δίκαιοι τον αποστρέφονται και οι τίμιοι τον περιφρονούν. Οι αγαθοί του κλείνουν την πόρτα και συχαίνονται τη συναναστροφή μαζί του. Βδελίσεται τον άδικο ο Θεός και αποστρέφει το πρόσωπό του από αυτόν. Ο άδικος διαστρέφει την αλήθεια και το ψέμα είναι συνέχεια στα χείλη του. Το πονηρό το λέει καλό και το καλό πονηρό. Το σκοτάδι το λέει φως και το φως σκοτάδι, προκειμένου να αδικήσει τον πλησίον του. Με την πρόθεσή του να αδικεί, αθετεί ακόμη και τον νόμο του Θεού. Στην τσέπη του έχει δύο σταθμά, ένα μικρό και ένα μεγάλο, και στην οικία του δύο μέτρα, το μικρό και το μεγάλο. Μεταθέτει προς όφελός του όπου μπορεί τα όρια των κτημάτων των ορφανών και υφαρπάζει την περιουσία από τις χείρες. Μαζεύει από την αδικία και θησαυρίζει από την αρπαγή. Θερίζει εκεί όπου δεν έσπηρε και μαζεύει εκεί όπου δεν διεσκόρπισε. Στον οίκο του αυλίζεται η αδικία και στα ταμεία του θησαυρίζεται δόλος. Η καρδιά του αδίκου κλειδωνίζεται σαν τη θάλασσα που αναβράζει. Δεν υπάρχει ανάπαυση σε αυτήν. Τη γεμίζει ο φόβος και τη διακατέχει ο τρόμος. Η ψυχή του υποφέρει και τον συνταράσσουν δυνατά πάθη. Έχει γίνει δούλος της αδικίας και η δύναμη της τυραννίας που φέρει η αδικία του έχει επιβληθεί. Ο νους του σκέπτεται τη δολιότητα και η διάνοιά του ασχολείται με πονηρά σχέδια όλες τις ημέρες της ζωής του. Τα χέρια του είναι λερωμένα από τις αδικίες και τα πόδια του ακάθαρτα από τις άνομες πράξεις του. Θησαυρίζει και δεν ξέρει τελικά για ποιον τα μαζεύει. Η οργή του Θεού διασκορπίζει τα πλούτη του. Οι απογονοί του χάνονται και το σπίτι του μένει έρημο. Στο σπίτι του δεν θα υπάρξει άνδρας ηλικιωμένος, λέει ο Κύριος, διότι ο Θεός θα ανταποδώσει δικαιοσύνη αιώνια στον άδικο. Ο άδικος είναι ο πιο δυστυχής μέσα στους ανθρώπους. Στο σπίτι του δεν μπορεί να εισέλθει η ευτυχία. Ο Ευρυπίδης λέει ότι κανείς ποτέ δεν ευτύχησε από τη στιγμή που έγινε άδικος. Για τους άδικους, λέει η Αγία Γραφή, αυτός που αδικεί κουβαλάει τελικά ό,τι αδίκησε και στο Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο άδικος δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται η μέρα οργής για τον άδικο. Το στόμα του αδίκου θα φραχθεί. Όσα θέρισαν οι άδικοι τελικά θα αποδοθούν στους δίκαιους. Ο Θεός δεν θα τους προστατέψει στα κακά που θα έρθουν. Θρήνος και απώλεια περιμένει τον άδικο, διότι από τον ουρανό θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού σε κάθε ανθρώπινη αδικία και ασέβεια. Τις προσευχές των αδίκων ο Θεός δεν τις εισακούει, μα και αποστρέφεται τις θυσίες και τις προσφορές τους, γιατί η θυσία των αδίκων δεν είναι αγνή και καθαρή, αλλά μολυσμένη προσφορά. Ποτέ δεν έχουν ευλογημένη και καλή κατάληξη οι άδικες πράξεις των ανώμων. Άθλιος και ταλέπορος ο άδικος άνθρωπος.

Χαρακτήρας του αδίκου κατά τη Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο δεύτερο. Ο χαρακτήρας του αδίκου στη Σοφία Σολομόντος περιγράφεται ως εξής. Είπαν λοιπόν στον εαυτό τους, σκεπτόμενοι παράλογα, ότι η ζωή μας είναι λίγη και λυπηρή και ότι δεν υπάρχει γιατριά για το θάνατο του ανθρώπου και πως δεν έχει φανερωθεί ακόμη αυτός που γύρισε από τον Άδη. Ότι υπάρχουμε αυθύπαρκτοι και μετά από αυτή τη ζωή θα είναι σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Ότι η πνοή μας σαν καπνός θα βγει από τα ρουθούνια μας και ότι ο λόγος μας είναι σπινθήρας που βγαίνει από την κίνηση της καρδιάς και όταν αυτό σβήσει, στάχτη θα γίνει και το σώμα. Αλλά και το πνεύμα θα διαλυθεί σαν κενός αέρας. Το όνομά μας θα ξεχαστεί με το χρόνο και κανείς δεν θα θυμάται τα έργα μας. Η ζωή μας θα παρέλθει όπως τα σύννεφα και οι ομίχλοι που διασκορπίζονται και χάνονται από τις ακτίνες και τη θερμότητα του ήλιου. Σκιά που παρέρχεται είναι η ζωή μας και δεν υπάρχει εμπόδιο στο θάνατό μας. Ο Άδης είναι σφραγισμένος και κανείς δεν επιστρέφει απ' εκεί. Ελάτε λοιπόν να απολαύσουμε τα υπάρχοντα αγαθά, να χρησιμοποιήσουμε όσα αποκτήσαμε σαν νέοι, δίχως αργοπορία, να χορτάσουμε με ακριβό κρασί και αρώματα πριν παρέλθει για μας το άνθος της άνοιξης, να στεφανωθούμε με κάλικες ρόδων πριν μαραθούμε. Κανείς να μην αφήσει αχρησιμοποίητη την εποχή αυτή που η δύναμή μας είναι αγέροχη. Να αρπάξουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι συντελεί στο να γεμίσουμε εφροσύνη, καθότι αυτή η μερίδα, ο κλήρος αυτός, μας ανήκει. Ας καταπιέσουμε το φτωχό και τον δίκαιο, ας μη λυπηθούμε τις χείρες, ούτε να ντραπούμε τα πολλά χρόνια των γερόντων. Για μας η δύναμή μας ας γίνει νόμος δικαιοσύνης. Εφόσον το ασθενές ελέγχεται σαν άχρηστο, ας παγιδεύσουμε τον δίκαιο, γιατί είναι εμπόδιο για μας. Εναντιώνεται στα έργα μας, μας κατηγορεί για ατοπήματα νομικά, μας υπενθυμίζει τα αμαρτήματα της νεότητάς μας. Μας λέει ότι έχει γνώση Θεού και ονομάζει τον εαυτό του παιδί του Κυρίου. Γίνεται έλεγχος της σκέψης μας. Είναι βαρύ για μας ακόμη και να τον βλέπουμε, γιατί ο τρόπος της ζωής του δεν μοιάζει με το δικό μας και οι δρόμοι του είναι τελείως διαφορετικοί. Γι' αυτόν λογιζόμαστε απατεώνες και φεύγει από τις συναναστροφές μας γιατί μας θεωρεί ακάθαρτους. Μακαρίζει τα τέλη των δικαίων και υπερηφανεύεται ότι έχει το Θεό Πατέρα. Θα δούμε αν είναι τα λόγια του αληθινά, θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα της ζωής του. Διότι αν είναι δίκαιος υιός Θεού, ο Θεός θα τον προστατέψει και θα τον απομακρύνει από αυτούς που τον πολεμούν. Θα ετοιμάσουμε γι' αυτόν ύβρις και βάσανα και θα γνωρίσουμε την ειλικρίνειά του και θα δοκιμάσουμε την αναξικακία του. Θα τον καταδικάσουμε σε εξευτελιστικό θάνατο και θα παρατηρούμε τα λόγια που θα λέει. Αυτά σκεπτόμενοι πλανήθηκαν, γιατί τους τύφλωσε εντελώς η κακία τους. Δεν γνώρισαν τα μυστήρια του Θεού, ούτε ήλπισαν να λάβουν μισθό αγιότητας, ούτε μπόρεσαν να διακρίνουν το βραβείο των αμόλυντων ψυχών, να καταλάβουν ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άφθαρτο, κατ' εικόνα της δικής του αιωνιότητας και ότι εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο και όσοι ανήκουν στο διάβολο θα υποστούν το θάνατο.

περί πλεονεξίας και εικόνας του πλεονέκτη. Η πλεονεξία είναι πάθος αχόρταγης ψυχής. Ο πλεονέκτης συγκεντρώνει ασήμι και μαζεύει χρυσάφι, κτίζει σπίτια και πλησιάζει οικία την οικία και αγρό τον αγρό, με σκοπό να αφαιρέσει κάτι από τον ιδιοκτήτη έως ότου δεν του αφήσει τίποτα. Ο πλεονέκτης, όσο περισσότερο αυξάνει την περιουσία του, τόσο περισσότερο γίνεται άπλιστος. Ο πλεονέκτης αισθάνεται δίψα για χρυσάφι και πείνα για περιουσία. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να απαλλαγεί ούτε από τη φτώχεια, ούτε από τη στέρηση. Με ποτό μεν έχουν σβήσει την όρεξη του πότη και την επιθυμία της τροφής τη χόρτασαν με τροφή. Την πλεονεξία όμως δεν την έσβησαν ούτε με ασήμι ούτε με χρυσάφι. Στον πλεονέκτη ταιριάζει αυτό που έχουν πει για τον αλαζόνα γιατρό. Το φάρμακό σου κάνει την αρρώστια να χειροτερεύει. Η πλεονεξία είναι άπιστη μανία που ενθουσιάζει την αχόρταγη ψυχή με σκοπό να αυξήσει την περιουσία που ήδη κατέχει. Τόσο πολύ ανάβει στην ψυχή δυνατή επιθυμία για αυτά που δεν έχει, ώστε να αμελεί αυτά που έχει κατακτήσει. Γι' αυτό ο πλεονέκτης δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα άξιο αγάπης, γιατί το αγαθό που προηγουμένως το αγαπούσε και επιθυμούσε να το κάνει δικό του, μόλις το αποκτήσει, χάνει στα μάτια του τον προηγούμενο χαρακτήρα και αποβαίνει ανάξιο της αγάπης του, ώστε καταλήγει να παραμελείται. Ο πλεονέκτης δεν αγαπάει όσα έχει κατακτήσει. Ευχαριστιέται μόνο με την προσδοκία, την αναμονή του κέρδους, του πλούτου, του αγαθού. Αυτό όμως εκπνέει από τη στιγμή που το αποκτά. Αντίθετα, η αγάπη σε αυτά που έχουν αποκτηθεί διώχνει μακριά την πλεονεξία και φέρνει την αυτάρκεια. Η δε αυτάρκεια φέρνει το χορτασμό, την πλεισμονή και την αμέλεια για νέες κατακτήσεις. Ενώ οι πλεονέκτες θησαυρίζουν και δεν γνωρίζουν τι και για ποιο σκοπό μαζεύουν. Είναι ανένδοτοι στο να δώσουν ελεημοσύνη και οκνηροί στο να προσφέρουν, διότι αυτοί που κερδίζουν από πλεονεξία δεν θέλουν να ξοδεύουν τίποτα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον πλεονέκτη: «Τον πλεονέκτη τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Είναι χειρότερος και από τη φωτιά. Θέλει συνεχώς τα πάντα για τον εαυτό του. Δεν νοιάζεται να απολαύσει αυτά που μάζεψε, αλλά σπαταλάει τον εαυτό του με την επιθυμία να κατακτήσει όλο και περισσότερα. Κατόπιν ξαγρυπνάει και είναι όλο μέριμνες και φροντίδες. Όσο λοιπόν αυξάνει ο πλούτος, τόσο βαρύτερη γίνεται η μέριμνα για τη ζωή του».

περικλοπής και αρπαγής και περικλέφτη και άρπαγα. Κλοπή είναι το να αφαιρεί στα κρυφά κανείς κάτι από κάποιον. Αρπαγή δε το να αφαιρεί κανείς κάτι με τη βία. Ο κλέφτης και ο άρπαγας είναι ανόητοι και άμυαλοι, γιατί μίσησαν την έντιμη εργασία που αποδίδει κέρδος με εφροσύνη και αγάπησαν το να είναι αργόσχολοι. Αγάπησαν την αργία που οδηγεί στην κλοπή, την αρπαγή και κάθε κακία από την οποία πηγάζει κάθε πίκρα. Οι κλέφτες και οι άρπαγες μίσησαν την αληθινή χαρά, την ευδαιμονία και αγάπησαν την κακοδαιμονία, μίσησαν την ίδια την ψυχή τους. Αποφεύγουν το φως της μέρας για να μην τους αποκαλύψει και καταφεύγουν σε σκοτεινές σπηλιές για να τους καλύψει το πέπλο του σκότους. Τρέμουν τη σκιά της εξουσίας και δεν μπορούν να βρουν ηρεμία. Περνούν δύσκολες νύχτες και το πάθος της ακολασίας απομακρύνει από αυτούς κάθε ανάπαυση. Οι κλέφτες και οι άρπαγες κολλάζονται και εδώ, αλλά και στην άλλη ζωή θα καταδικαστούν αυστηρά για τις αδικίες τους.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
1: Με τη χάρη του Αγίου Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας, παρόλες τις αντικσοότητες και τα προβλήματα του καιρού και της εποχής, σήμερα συναχθήκαμε. Και λέω συναχθήκαμε αναφερόμενος σε μας που βρισκόμαστε εδώ με τη φυσική μας παρουσία, που είμαστε ομολογουμένως πιο λίγοι, αλλά και σε όλους εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μας με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων. Συναχθήκαμε για να συνεχίσουμε τη δράση μας εδώ στην ενορία της Ευαγγελίστριας, που βρίσκεται διαρκώς, συνεχώς, καθημερινώς και πάντα εν δράση. Μία δράση, αγαπητοί αδελφοί, που στοχεύει σε εμάς και πιο συγκεκριμένα μέσα στην ψυχή μας, στο κέντρο της καρδιάς μας. Μία δράση πνευματική, ξεχωριστή, διαφορετική και αλλιώτικη. Μία δράση, θα έλεγα, δυναμική, που θέλει να μεταποιήσει, να μεταλλάξει, να αναζωογονήσει, εάν θέλετε, τη σκέψη μας, τη στάση μας, γιατί όχι, την ελπίδα μας. Ζούμε σε καιρούς και σε εποχές απέλπιδες. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας έχουν κάνει να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδοθούμε στη μοίρα των γεγονότων. Κάτι τέτοιο όλοι αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνιστά στάση χριστιανική. Γι' αυτό και η ενορία της Ευαγγελίστριας, με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται καθημερινά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, έρχεται να μας τονώσει. Θα λέγαμε πως όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν ενέσεις τονωτικές και εμβόλιο, μιας και γίνεται σήμερα λόγος για το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο θα αποτρέπει από εμάς ό,τι δεν κατεργάζεται ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, εντός εισαγωγικών, να εμβολιαζόμαστε με τέτοιες δράσεις και με τέτοιες ενέργειες. Σήμερα, αδελφοί μου, θα μας απασχολήσει ένα ερώτημα που ακούμε συχνά. Ίσως πολλές φορές να έχουμε απευθύνει και εμείς. Είναι το γνωστό ερώτημα, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Τι μου προσφέρει η Εκκλησία. Τι θα μου δώσει η Εκκλησία. Τι θα βρω. Και τι θα συναντήσω μέσα στην Εκκλησία. γιατί τελικά είναι τόσο αναγκαίο και τόσο σημαντικό να βρεθώ εκεί. Ξαναλέω πως είναι ένα ερώτημα σύνηθες, ιδιαίτερα στις ημέρες μας ακούγεται πολύ, μιας και αρκετοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην απογοήτευση θεωρούν λανθασμένα βέβαια ως αιτία της απεσιοδοξίας τους και την ίδια την Εκκλησία. Πρόκειται για ένα ερώτημα που απευθύνουν άνδρες, γυναίκες και κυρίως νέοι άνθρωποι. Τα νέα μας παιδιά που χωρίς να φταίνε εκείνοι την χάνουν με τα λύπης μου μεγάλη στο λέω αυτό άοσμα και άγευστα εκκλησιαστικής εμπειρίας και ζωής και δράσης. Και λέω πως δεν φταίνε τα νέα παιδιά, διότι η ευθύνη όλη εξ ολοκλήρου βαραίνει τους ώμους ημών και ημών. Ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Δηλαδή ευθυνόμαστε και εμείς και εσείς και όλοι μας. Θα ήθελα να εξομολογηθώ αυτή τη στιγμή και να πω μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε εμείς οι κληρικοί για αυτά που δεν κάνουμε, για αυτά που δεν προσπαθούμε, ακόμα και για εκείνα που κάνουμε ελλιπώς ή πολλές φορές βαριεστημένα. Ο Θεός λοιπόν να μας συγχωρήσει, να μας ελεήσει όλους και να δώσει τη φώτιση σε κάθε άνθρωπο και κυρίως τους νέους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους. Ρωτάμε λοιπόν συχνά, αγαπητοί αδελφοί, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Τι έχει η Εκκλησία που αφορά στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στη φτώχεια μου, στην αναδουλειά μου, στην αρρώστιά μου, στο πρόβλημά μου, στην ανάγκη μου. Μπορεί, για να το πούμε το ερώτημα και διαφορετικά, η Εκκλησία να με βοηθήσει σε όλα αυτά. Κάποιοι βέβαια ρωτούν καλοπροαίρετα γιατί να πάω στην Εκκλησία. Με το ερώτημα τους αυτό ζητούν να μάθουν. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να πω δυστυχώς πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ορθοδοξία αγνοούν τι είναι η Ορθοδοξία και τι είναι η Εκκλησία. Κλείνω την παρένθεση. Ζητούν λοιπόν να μάθουν τι είναι η Εκκλησία, ποιος ο ρόλος της, ποια η θέση της, ποιο το έργο της, γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχει και να υφίσταται η Εκκλησία και τι θα ωφεληθεί κανείς ευρισκόμενος μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη πλευρά του ερωτήματος. Όταν εξετάζουμε σήμερα εδώ το ερώτημα αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο από την αρνητική του πλευρά, αλλά συλλήβδην το αντιμετωπίζουμε ως ερώτημα, βλέποντας ή τουλάχιστον προσπαθώντας να δούμε και να ερευνήσουμε όλες τις θέσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι ρωτώντας κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ρωτούν ηρωνικά, αρνητικά, με διάθεση θα μπορούσα να πω πολεμική, για να πολεμήσουν την Εκκλησία, το έργο της, τη δράση της, τη στάση της, την ύπαρξή της αν θέλετε, για να την υποβιβάσουν ή για να την διαβάλουν. Και αυτοί λοιπόν ρωτούν με τον ίδιο τρόπο, γιατί να πάω στην Εκκλησία, αλλά προσπάθησα να τα αποδώσω, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, με ηρωνικό τρόπο. Γιατί να πάω στην Εκκλησία? Κακοπροαίρετο το ερώτημα αυτό. Θεωρούν τούτοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα την Εκκλησία αναχρονιστική, ξεπερασμένη, παλαιομοδίτικη, ντεμοντέ, όπως λέμε, ή αλλιώς μπανάλ, για να χρησιμοποιούμε και ξένους όρους. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν πως η Εκκλησία δεν έχει να προσφέρει, δεν έχει να δώσει. Και επομένως ο άνθρωπος δεν την έχει καμία απολύτως ανάγκη. Υπάρχει και μία τρίτη ομάδα, μία τρίτη μερίδα ανθρώπων, ευτυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, οι οποίοι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να ρωτήσουν. Ζουν, θα λέγαμε πιο απλά, ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως μέχρι εκείνη την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα βρίσκεται κάπου εκεί σε ένα γεγονός της ζωής τους για να τους ψαρέψει, όπως τα λέγαμε απλά, για να τους καλέσει κοντά του. Γιατί μη λησμονούμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η σωτηρία κάθε ανθρώπου είναι αγωνία, επιτρέψτε μου να πω, του Θεού. Για να απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα αυτό, γιατί να πάω στην Εκκλησία, γιατί κάποιος πρέπει να πάει στην Εκκλησία, οφείλουμε και είναι ανάγκη να δούμε πρώτα τι είναι η Εκκλησία. Βλέποντας τι είναι η Εκκλησία, θεωρώ ότι αβίαστα θα μας βγει η απάντηση γιατί πρέπει να πάμε στην Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, το της Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού αλλά ενώσεως και συμφωνίας εστίν όνομα. Το όνομα της Εκκλησίας, η Εκκλησία θα λέγαμε καλύτερα, είναι χώρος ενότητας. Η Εκκλησία απεργάζεται την ένωση. Ποιου με ποιον? Του ανθρώπου με τον Θεό, αφού πρώτα σφυριλατηθεί και ενεργηθεί και πραγματοποιηθεί η ένωση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί κανείς, αγαπητοί αδελφοί, να φτάσει στον Θεό αν πρώτα δεν έχει συναντήσει τον συνάνθρωπο. Για να το πω και διαφορετικά, κανείς δεν θα φτάσει μόνος του στον Θεό και κανείς δεν μπορεί να ενωθεί μοναχός του με τον Θεό. Γιατί στην Εκκλησία συμβαίνει αυτό το πολύ ωραίο, το συναρπαστικό θα έλεγα, που τονίζουμε σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Ποιο είναι αυτό? Το εαυτούς και αλλήλους. Δεν λέει η Εκκλησία μόνο εαυτούς, αλλά λέει εαυτούς και αλλήλους. Για να συναντήσουμε λοιπόν τον Θεό πρέπει να είμαστε παρέα. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτή η ολότητα είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Και αυτή η κοινωνία προσώπων έπειτα φτάνει να γίνει θεία κοινωνία. Είδατε, ο ιερέας όταν λειτουργεί, λίγο πριν κοινωνήσει, προβάλλει στην ωραία πύλη, σκύβει και ζητάει ταπεινά συγχώρεση από όλους μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, πορευόμενοι προς το Άγιο Ποτήριο. Αυτή η συγχώρεση τι δηλώνει, τι είναι? Ότι θέλω να είμαστε μαζί. Συγχωρώ, συνυπάρχω με τον άλλον. Αν δεν συνυπάρξω με τον άλλον, δεν μπορώ να βρεθώ ούτε με τον Θεό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνος ο χώρος, εκείνος ο τρόπος, εκείνη η κατάσταση, όπως θέλετε πείτε το, που μας κάνει όλους αδέρφια. Μας φέρνει κοντά. Έξω στον κόσμο ο άλλος άνθρωπος είναι εκείνος για τον οποίον διατηρούμε και κρατούμε επιφυλάξεις. Τον φοβόμαστε. Τον αδικούμε. Τον εκμεταλλευόμαστε. Ή δυνατόν πατάμε και επάνω του για να εξυπηρετήσουμε τον εγωισμό μας και να επεκτείνουμε τα συμφέροντά μας. Η Εκκλησία δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Εκείνο που λέει είναι πως όλοι είμαστε ίσοι και όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι οφείλουμε να αγαπάμε θυσιαστικά ο ένας τον άλλον. Θα έχετε παρατηρήσει όταν γίνεται ένας γάμος, η Εκκλησία τοποθετεί το γαμπρό και την ύφη δίπλα-δίπλα. Κανέναν ψηλότερα και κανέναν χαμηλότερα.

έργο και πράξη, τότε αγαπητοί αδελφοί, συναντούμε τον ίδιο τον Θεό. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωματικά παρόν ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από το σώμα Του και μέσα από το αίμα Του. Μέσα στην Εκκλησία κοινωνούμε τον ίδιο τον Θεό. Το λαμβάνουμε μέσα μας, στα σπλάχνα μας, στα σωθικά μας, για να τον περιφέρουμε μετά ως εκκλησιαστικές οντότητες σε όλη μας τη ζωή, στον ύπνο μας και στο ξύπνιο μας, στα καλά μας και στα άσχημά μας, στην ευτυχία μας και στη δυστυχία μας. Μόνο όταν λιτανεύεται διαρκώς ο Θεός στη ζωή μας, τότε η ζωή παλεύεται, τότε η ζωή έχει νόημα. Από την Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτό το νόημα της ζωής. Χωρίς την Εκκλησία η ζωή μας είναι ανοημάτιστη. Να φάμε, να πιούμε, διότι αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε, όπως έλεγαν κάποιοι. Η ζωή όμως του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία λαμβάνει άλλη διάσταση. Είναι ένας συνεχής αγώνας, μία πορεία όπου κάποια στιγμή θα δρασκελίσουμε την πόρτα του θανάτου για να βρεθούμε στη ζωή που είναι η Βασιλεία του Θεού και η παρουσία Του. Στην Εκκλησία ακριβώς αυτό βιώνουμε, αγαπητοί αδελφοί. Την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ακούμε κατά τη Θεία Λειτουργία. Αν μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ένα τέτοιο βίωμα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όχι βεβαίως με την Εκκλησία, αλλά με εμάς τους ίδιους. Τότε πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας, να δούμε τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και τι φταίει, ώστε να βιώσουμε αυτήν την Βασιλεία του Θεού από εδώ και από τώρα και εκτυπώτερον βεβαίως μετά το θάνατό μας. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας εκείνα τα πανωραία παραδείγματα, λένε πως η Εκκλησία δεν είναι ούτε κουρίο, ούτε αρωματοπολείο, ούτε κάποιο άλλο οίκημα ή κατάστημα. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, Βασιλεία Θεού, αυτός ο ουρανός. Αν παρατηρήσετε εδώ το ναό της Ευαγγελίστριας και οποιονδήποτε άλλο ναό, ακόμα και η κατασκευή του μας προειδεάζει, μας προετοιμάζει και μας βοηθά να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε και βρισκόμαστε στον ουρανό και ότι είμαστε στη γη. Η Εκκλησία είναι ο τόπος των αγγέλων και των αρχαγγέλων, η Βασιλεία των ουρανών, αυτός ο ίδιος ο ουρανός. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Βαλανίονται εστίν η Εκκλησία πνευματικών». Τι είναι αυτό το βαλανίον? Είναι το λουτρό. Η Εκκλησία είναι ένα άλλο πνευματικό λουτρό που καθαρίζει τον άνθρωπο. Όπως μπαίνουμε στο λουτρό μας για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις διάφορες βρωμιές,

0: Έτσι μπαίνουμε στην εκκλησία για να καθαρίσουμε σώμα και ψυχή από τη μεγάλη βρωμιά της αμαρτίας, η οποία ρυπαίνει πρωτίστως την ψυχή μας, αλλά αυτός ο ρήπος της ψυχής έχει αντίκτυπο και στο σώμα μας. Μέσα λοιπόν στην εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, καθαριζόμαστε με το μυστήριο της μετανοίας, με τη Θεία Κοινωνία. Γινόμαστε τέτοιοι ώστε να μην έχουμε ρήπον ή κοιλίδα ήτι των τιούτων, όπως λένε οι Άγιες Ευχές της Εκκλησίας μας. Είναι επίσης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία εκπαιδευτήριο ψυχής. Πώς πάμε στο σχολείο για να μάθουμε γράμματα και να εκπαιδεύσουμε το νου και την ψυχή μας? Πώς πάμε στο γυμναστήριο για να γυμνάσουμε το σώμα μας και να είναι ανθεκτικό στις ασθένειες? Έτσι και μέσα στην εκκλησία γυμναζόμαστε και παιδευόμαστε και γινόμαστε άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξεως, άνθρωποι καλλιεργημένοι. Συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να μας εξηγούν τι είναι η Εκκλησία, βοηθώντας όλους μας να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε: γιατί πρέπει να πηγαίνω στην Εκκλησία? Μητέρα φιλόστοργη είναι η Εκκλησία και οίκος πατρικός, θα μας πούν πάλι. Εγώ σας ρωτώ με πολύ αγάπη, ποιος από εμάς αρνείται ή θέλει να αρνηθεί την αγκαλιά της μητέρας του? Κανείς. Γιατί μέσα σε αυτή την αγκαλιά ο άνθρωπος παίρνει τόσα που δεν μπορεί ούτε να τα απαριθμίσει, ούτε να τα εκφράσει, ούτε να μιλήσει για αυτά. Ζεστασιά, θαλπορή, δύναμη, κουράγιο, βάζω αποσιωπητικά, είναι μερικά από εκείνα τα λίγα που μπορεί κανείς να απαριθμίσει και να πει. Μέσα στην εκκλησία το ίδιο, αγαπητοί αδελφοί, λαμβάνουμε τόσα πολλά μέσα μας που ισχύει εκείνο που πολλές φορές καταθέτουν πολλοί άνθρωποι: φεύγω ήρεμος, φεύγω διαφορετικός. Γιατί η χάρις του Παναγίου Πνεύματος σκήνωσε στον άνθρωπο αυτόν και τον απάλλαξε από όλα εκείνα που τον βασάνιζαν, τον ταλάνιζαν, τον ταλαιπωρούσαν. Ποιος επίσης, αγαπητοί αδελφοί, δεν κατοικεί, δεν μένει στο πατρικό του σπίτι? Κανένας μας δεν είναι ανέστιος. Κανείς από μας δεν θέλει να είναι έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το σπίτι του Πατέρα μας. Είναι ανάγκη να βρισκόμαστε στο πατρικό αυτό σπίτι, γιατί τότε έχουμε και επαφή και σχέση με τον Πατέρα και απολαμβάνουμε τις φροντίδες του. Σας έλεγα και πριν πως η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι κοινότητα, ομάδα, σύναξη. Είναι λειτουργία. Τι σημαίνει η λέξη λειτουργία? Έργο του λαού. Αυτό το έργο το επιτελούμε ως εκκλησία, δηλαδή ως ομάδα, ως κοινότητα, ως σώμα. Λέγοντας αυτά τα λίγα, θα μπορούσαμε αλήθεια να μιλάμε ώρες και μέρες για το τι είναι η Εκκλησία, Όμως, κάνοντας αυτές τις σύντομες αναφορές, διαπιστώνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το ερώτημά μας είναι διατυπωμένο λάθος. Τι θα πει, γιατί να πάω στην εκκλησία, αφού με όλα αυτά που είπαμε συνειδητοποιήσαμε ότι είμαι εκκλησία, είμαστε εκκλησία. Όπου κι αν βρισκόμαστε, ό,τι κι αν κάνουμε, ακόμα και την ώρα και τη στιγμή της αμαρτίας μας, είμαστε εκκλησία. Την χάνουμε μέλη της. Είμαστε μέλη εκ μέρους, όπως λένε τα αγιογραφικά μας κείμενα. Τούτο σημαίνει πως όλοι μας ως μέλη της Εκκλησίας αποτελούμε σώμα. Το έχετε ξανακούσει και το ξέρετε. Κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος και μέλη εμείς. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας έχει πει ποτέ το χέρι σας, το δεξί ή το αριστερό, ξέρεις, εγώ δεν θα ξανασυνεργαστώ με το υπόλοιπο σώμα? Σας έχει πει κάτι παρόμοιο το μάτι σας, το αυτί σας, η γλώσσα σας, το πόδι σας, το κεφάλι σας, η καρδιά σας, οι πνεύμονές σας, το σηκώτη σας, οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων μέλος του σώματος ή όργανο του σώματος? Θα μου απαντήσετε όχι. Ακόμα και στην περίπτωση των ασθενειών που κάποιο μέλος του σώματός μας δυσλειτουργεί, συμμετέχει όσο μπορεί και όπως μπορεί στην όλη διαδικασία του σώματος. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, τι θα συνέβαινε αν γινόταν κάτι τέτοιο? Αν για κάποιους λόγους δεν λειτουργούσε το ένα μας χέρι, το ένα μας πόδι, το ένα μας μάτι, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το σώμα. Το λέω αυτό για να συνεχίσω να σας πω πως πρόβλημα υπάρχει και στην Εκκλησία όταν εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτήν. Γιατί είμαστε ένα μέλος της. Όχι ότι η Εκκλησία δεν θα επιτελέσει το έργο της αν λείψουμε ή αν φύγουμε εμείς προς Θεού. Αλλά ενώ είμαστε μέλη της, οφείλουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν. Κι άλλο παράδειγμα. Τι θα γινόταν αν αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα δεν πηγαίναμε στην εργασία μας, στη διακονία μας, στη δουλειά μας? Θα δημιουργούσαμε πρόβλημα σε όλο αυτόν τον χώρο της εργασίας μας. Τι επίσης θα γινόταν αν δεν συμμετείχαμε στη ζωή της οικογένειάς μας? Πάλι θα δημιουργούσαμε μια προβληματική οικογένεια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν απουσιάζουμε από την οικογένεια της Εκκλησίας. Μάλιστα στην επαρχία, που είναι τα πράγματα πιο δεμένα, που γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον, είναι θαυμάσιο το γεγονός εκείνο να ρωτά ο ιερέας κάποιον ή κάποιαν που συναντά στο δρόμο ή κάπου αλλού, γιατί δεν πήγε την Κυριακή στην Εκκλησία. Αυτό φανερώνει την αγωνία του ποιμένα, αλλά και το πρόβλημα της εκκλησιαστικής οικογένειας όταν λείψει κάποιος από αυτήν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν λείπουμε από την εκκλησία βρίσκεται και απαντάται σε μας. Ένα παιδί, όταν το αποκόψεις από το στήθος της μητέρας του, ένα μωρό, αυτό θα πεθάνει. Ένας άνθρωπος όταν αποκοπεί από την πηγή της Εκκλησίας πεθαίνει, έστω κι αν βιολογικά ακόμα παραμένει ζωντανός. Ήρθε κάποτε στην Αγία Τριάδα ένας κύριος, μάλλον με διάθεση ειρωνική, δεν ξέρω και καλά, αυτό αποκόμισα, ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, και για να με πικάρει, λέει: «Εγώ, Πάτερ, πιστεύω και περισσότερο από εσάς μάλιστα, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία. Δεν έχω σχέση με την Εκκλησία». Εγώ σάστησα προς στιγμήν και προσπαθούσα μέσα μου να σκεφτώ τι να πω αυτού του ανθρώπου, μπας και τον ταρακουνήσω και καταλάβει κάποια πράγματα. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο λέει, όταν σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς και χρειαστεί να με ομολογήσετε, μη σκεφτείτε τι θα πείτε. «Εγώ ο γαρδός ο ημίν στόμα και σοφίαν, ή ουδιν ίσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι ημίν». Θα σας δώσω, λέει ο Θεός, σοφία, που θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα, οι άλλοι δεν θα ξέρουν τι να πούν. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε αυτές τις καταστάσεις, όπως αυτή που βίωσα εγώ. Σκεπτόμουν λοιπόν και του λέω, απλά είδα ότι φοράει βέρα στο χέρι του. Λέω: «Είστε παντρεμένος?» Λέει: «Ναι». «Αγαπάτε, πιστεύω, τη γυναίκα σας?» «Την αγαπάω». «Δεν μου λέτε», λέω, «τις το δείχνετε ότι την αγαπάτε?» Άρχισε κάπως να σκέφτεται, ίσως σκεφτόταν τι σχέση έχουν αυτά που του λέω με εκείνο που μου είπε αυτός. Λέει: «Βεβαίως την αγαπάω». «Τις το δείχνετε?» «Ναι». «Πώς?» «Να, της παίρνω δώρα, της παίρνω λουλούδια, την πάω εκδρομές, την βοηθάω στο σπίτι, να είναι ξεκούραστη, ξέρω εγώ». Αλλά λέω, βρίσκεται πολλούς τρόπους να το φανερώσετε αυτό. Το ότι είστε χριστιανός, γιατί δεν το φανερώνετε? Εκεί κόλλησε. Και η πίστη μας, λέω, πρέπει να φανερώνεται. Διότι πίστης άνευ έργων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νεκρά εστί. Και το κυριότερο έργο είναι βεβαίως τα έργα αγάπης και τα λοιπά. Συμφωνούμε απόλυτα. Το πρώτιστο όμως είναι η συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η ζωή θα μας κάνει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας και στους άλλους. Με κοιτούσε λοιπόν, λέει: «Καλημέρα σας, Πάτερ». Έφυγε. Εγώ θεώρησα το γεγονός αυτό επιτυχία μου, δεν το λέω εγωιστικά. Καυχόμεν Κυρίω. Διότι ξέρετε, είναι προτιμότερο κανείς να φύγει από τη συζήτηση με έναν ιερέα προβληματισμένος, όχι αγχωμένος, προβληματισμένος, παρά έχοντας την αίσθηση ότι έχει λύσει όλες του τις απορίες. Η λύση των απορριών, ξέρετε τι σημαίνει? «Α, καλά έκανα εγώ και δεν πήγαινα στην Εκκλησία, οπότε αυτό θα συνεχίσω να κάνω». Μακάρι, εύχομαι να τον φώτισε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να ξεκίνησε εκκλησιαστική, δηλαδή πνευματική ζωή. Πολλές φορές, και αυτό που θα πω είναι φρικτό, στην κυριολεξία, αδελφοί μου, παρακαλούμε τους ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι, μυρωμένοι και στο Θεό παραδομένοι να πάνε στην Εκκλησία. Είναι φρικτό, είναι τραγικό. Ενώ θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε στην Εκκλησία, αφού έχουμε ενταχθεί στο σώμα του Χριστού, στην πραγματικότητα λείπουμε, απουσιάζουμε, είμαστε εκτός. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα παρακάλια τα απευθύνουμε σε ανθρώπους που εξομολογούνται, που έρχονται κάπου στην Εκκλησία, που θέλουν να έχουν μια κάποια σχέση. Δεν μιλάμε για τους, επιτρέψτε μου να πω, άσχετους. Αυτοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, κάνουν τη ζωή τους. Αλλά εκείνοι που θέλουν να έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται ως επισκέπτες, ως εκδρομής, εκλαμβάνοντας την Εκκλησία ως ένα έθιμο, μία κατάσταση εθιμική. Χριστούγεννα, Πάσχα, σε καμία γιορτή, σε καμία βάπτιση, σε κανένα γάμο και ξεμπερδέψαμε. Είναι τραγικό, ξαναλέω, να παρακαλούμε αυτούς που ανήκουν εδώ να είναι εδώ και να μην απουσιάζουν. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι λιμάνι. Μέσα στην Εκκλησία κανείς βρίσκει γαλήνη. Αποφεύγει τους ανέμους, τις θύελες, τις τρικυμίες. Και αν ακόμα ο Θεός επιτρέψει να συμβεί κάτι και σε άνθρωπο που έχει πνευματική ζωή, έχει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Η Εκκλησία είναι χαρά. Γιατί, αδελφοί μου, να μένουμε μακριά από την χαρά? Ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά. Όλη μας η ζωή είναι θλίψη και λύπη και στεναχώρια πια. Γιατί να μην παίρνουμε αυτή τη χαρά που είναι και πραγματική χαρά, ουσιαστική? Ξέρετε, η χαρά δεν είναι κάτι. Κακώς αναζητούμε την χαρά ως κάτι. Η χαρά είναι Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνον λοιπόν τον βρίσκουμε μέσα στην Εκκλησία. Βρίσκοντας τον Χριστό έχουμε συναντήσει, έχουμε βρει, έχουμε εγκολπωθεί την ίδια τη χαρά. Θα αναφερθώ επιγραμματικά, γιατί βλέπω την ώρα να περνά, σε 5 λόγους που μας επιβάλλουν να εκκλησιαζόμαστε, να ζούμε εκκλησιαστικά, να συμμετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Ο πρώτος λόγος είναι η ανάγκη. Ένας πεινασμένος πάει, ανοίγει την κατσαρόλα και βάζει στο πιάτο του φαΐ για να φάει. Ένας διψασμένος επίσης ανοίγει τη βρύση, βάζει από κάτω το ποτήρι του για να πιει νερό και να ξεδιψάσει. Μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ανάγκη να φάμε και να χορτάσουμε, να πιούμε και να ξεδιψάσουμε. Ποια τροφή και ποιο ποτό μας προσφέρει η Εκκλησία? Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χορταίνουμε στην Εκκλησία από την Αγία Τράπεζα, η οποία προσφέρει εκείνον που ποτέ δεν τελειώνει, που ποτέ δεν ελαττώνεται και που προσφέρεται σε όλους πλουσιοπάροχα. Σε εκείνον που μπαίνει στη ζωή μας, στα τρίσβαθα της ύπαρξής μας και αλλάζει τα πάντα. Εάν δεν φάμε, εάν δεν πιούμε, θα αδυνατήσουμε, θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Στην Εκκλησία οφείλουμε να είμαστε από ανάγκη. Ένας άρρωστος είναι ανάγκη να πάει στο γιατρό του, στο νοσοκομείο, για να θεραπευτεί. Ένα τέτοιο πνευματικό νοσοκομείο είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Μας γιατρεύει από την αμαρτία, που είναι πιο μεγάλη αρρώστια και από τον καρκίνο και από τον κορονοϊό και από όποια άλλη ασθένεια. Είναι ανάγκη να πάμε στην Εκκλησία όσο ανάγκη ήταν να μπουν στην κυβωτό ο Νόε, η οικογένειά του και τα ζώα για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό. Μέσα στην Εκκλησία γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της επιρροής του σατανά. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που μας οδηγεί στην Εκκλησία, η επιθυμία. Οφείλουμε να κάνουμε χαρά μας, όρεξή μας, μεράκι μας, ζήλο μας, δηλαδή επιθυμία μας, την παρουσία μας, την ενεργή μέσα στα δρόμενα και στα πράγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή να πηγαίνουμε με όρεξη, όχι βαριεστημένα. Ξέρετε, σημασία δεν έχει μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε και σωστά, ε. Σημασία δεν έχει να πάμε μόνο στην εκκλησία και να κοιτάμε το ρολόι μας πότε θα τελειώσει για να φύγουμε. Σημασία έχει να είμαστε στην εκκλησία και να μην χορταίνουμε. Να ισχύει αυτό που πάλι πολλές φορές λένε κάποιοι, μωρέ να μην τελείωνε η λειτουργία σήμερα. Όπως το παιδάκι τρέχει στην αγκαλιά της μάνας του με λαχτάρα και αγάπη, έτσι και εμείς οφείλουμε, επιτρέψτε μου να πω την απλή έκφραση, χοροπηδώντας να πηγαίνουμε στην εκκλησία από χαρά. Και ένας τρίτος λόγος, η παραμονή μας, η παρουσία μας στην εκκλησία να είναι συνεχής. Κάθε Κυριακή, πολύ σημαντικός λόγος, θα πρέπει να μας κρατήσει μακριά από την εκκλησία. Ασθένεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το κάθε Κυριακή το προσπαθούμε πάλι σε πολλούς χριστιανούς, εντός εισαγωγικών να το βάλω, τι να κάνω, βρίσκομαι εγώ σε δύσκολη θέση. Όμως, οι άνθρωποι δυστυχώς δεν είναι πρόθυμοι για κάτι τέτοιο. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και μέσα στα άλλα δεν είμαστε ανακριτές, αλλά ρωτάμε κάποια πραγματάκια, αν είναι και πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον, για να δούμε τι γίνεται και να προσπαθήσουμε να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή. Ρωτάμε λοιπόν, πάτε στην εκκλησία? Πάω, πάτερ. Όταν ακούμε κάτι τέτοιο ανακουφιζόμαστε και λέμε, δόξα σου ο Θεός, να και ένας άνθρωπος που πάει στην εκκλησία. Και κάθε πότε πάτε? Όχι κάθε Κυριακή. Στο μήνα, στον 1,5 μήνα, στους 2 μήνες, Κάτι τέτοιο είναι προβληματικό. Δεν δείχνει προθυμία και ζήλο. Βλέπουμε ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες θρησκείες και είναι πρόθυμοι για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και παρόντες ενεργά σε αυτό που θέλει η θρησκεία τους και που ζητά. Οι μόνοι που είμαστε αδιάφοροι, που περιφρονούμε, είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Υπάρχει δε μία μερίδα από μας που έχουν καταντήσει να είναι εποχικοί χριστιανοί. Όποτε τύχει, αν τύχει. Χριστούγεννα και Πάσχα. Για τις Παναγίας, πάλι θα το πω απλά, συγχωρέστε με, παίζεται, γιατί μπορεί να είμαστε διακοπές και να περνάμε καλά, οπότε η Εκκλησία πάει στην πάντα. Υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος, μάλλον προϋπόθεση. Αυτοί οι λόγοι που σας αναφέρουν και προϋποθέσεις. Πάω στην εκκλησία με καθαρότητα, ψυχική και σωματική. Μέσα στην εκκλησία οφείλουμε να προσέχουμε και τη σωματική μας υγιεινή. Το τονίζω αυτό έτσι με πολύ αγάπη. Δεν είμαστε βρώμικοι. Δεν είμαστε άρρωστοι. Όταν είμαστε άρρωστοι, καθόμαστε σπίτι μας. Μην θέσουμε σε κίνδυνο και τους άλλους χριστιανούς. Αλλά πολύ περισσότερο προσέχουμε την ψυχική μας καθαρότητα. Τι σημαίνει είμαι ψυχικά καθαρός? Τρία πραγματάκια, τα οποία εννοούν όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε τα. Παύση έχθρας. Θυμηθείτε τι λέει το Ευαγγέλιο, πας στην εκκλησία και θυμάσαι στον δρόμο ότι έχεις κάτι με κάποιον άνθρωπο. Γύρνα πίσω, βρέστα με τον άλλον και μετά πήγαινε στην εκκλησία. Ταπείνωση. Στην εκκλησία δεν έχουμε τη μύτη μας εκεί πάνω, αλλά σκύβουμε το κεφάλι. Αποδεχόμενοι τη χάρη και την ευλογία του Θεού, αφού πρώτα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτό δείχνει το σκύψιμο της κεφαλής, η ταπείνωση. Είμαστε αμαρτωλοί, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Στείλε την ευλογία σου. Και χωρίς μνησικακία. Αν δούμε αυτά τα τρία, όλα αυτά σημαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και ένας πέμπτος λόγος που μας παρακινεί να είμαστε στην Εκκλησία είναι το ιερό χρέος. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, να βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Και αυτό το χρέος πρέπει να μας συνέχει. Να μην το λησμονούμε. Όπως σε όλα τα άλλα είμαστε εντάξει, οφείλουμε να γίνουμε και στα εκκλησιαστικά εντάξει. Διότι στα εκκλησιαστικά ομολογουμένως βρισκόμαστε εν πλήρη αταξία. Πολλές φορές κυριαρχεί εντύπωση σε αρκετούς ανθρώπους ότι η εκκλησία είναι μόνο για τους γέρους και τις γριές, για τους μεγάλους. Επίσης η εκκλησία είναι χώρος υποκριτών για εκείνους που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και τις εδαφιαίες μετάνοιες. Και ένας χώρος ανούσιος. Αυτή η εντύπωση δυστυχώς κυριαρχεί σε πολλούς. Η πιο δε μεγάλη αμαρτία είναι να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από την εκκλησία και να στεκόμαστε απέναντί της με καχυποψία. Πώς θα σας φαινόταν να σας έλεγα πως ένα παιδί πήρε το πιστόλι και είναι έτοιμο να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα. Εμείς είμαστε παιδιά της εκκλησίας και πολλές φορές έχουμε αυτή τη διάθεση να σκοτώσουμε την ίδια μας τη μάνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει πάλι, ουδέν εκκλησίας ισχυρότερον. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό πράγμα από την εκκλησία. Η ελπή σου, η εκκλησία. Η εκκλησία είναι η ελπίδα σου. Η σωτηρία σου, η εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία σώζεσαι. Η καταφυγή σου, η εκκλησία. Είδατε, άμα μας συμβεί κάτι, πάμε να βρούμε το πνευματικό μας, να πάρουμε κουράγιο, δύναμη. Πού αλλού να τα πεις και ποιος να σ' ακούσει. Του ουρανού υψηλωτέρα εστί και της γης πλατιτέρα. Η εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα. Μέσα στην εκκλησία, τελειώνω με αυτό αγαπητοί αδελφοί, κοινωνούμε τον Χριστό. Τον παίρνουμε, τον έχουμε. Είναι δικός μας. Λαμβάνουμε την ευλογία του Θεού που είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή μας. Παίρνουμε δύναμη. Η Εκκλησία είναι και λειτουργεί ως πνευματικό πρατήριο. Γεμίζει, επιτρέψτε μου να πω, το ρεζερβουάρ της ψυχής μας. Χωρίς βενζίνη το όχημα δεν κινείται. Χωρίς πνευματική βενζίνη, πνευματικό καύσιμο, δεν τα βγάζουμε πέρα. Ξεκουραζόμαστε ψυχικά μέσα στην Εκκλησία. Ερχόμαστε κοντά με τους αδελφούς χριστιανούς. Διδασκόμαστε από τις ομιλίες «Καλή ώρα» και τα κηρύγματα. Ζούμε μέσα στην εκκλησία στο φυσικό μας χώρο. Ένα ψάρι άμα το βγάλουμε από το νερό πεθαίνει. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να υπάρχει μέσα στην εκκλησία. Ζούμε λοιπόν μέσα στην εκκλησία αγαπητοί αδελφοί και προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε, ας είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Απανθίσματα. σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Ο Άγιος Μάμας κατήγεται από την Γάγκρα της Παφλαγωνίας της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του, Θεόδωτος και Ρουφίνα, ευσεβείς χριστιανοί και ομολογητές της πίστεως, συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και φυλακίστηκαν στην Κεσάρια. Η Ρουφίνα, η οποία τότε κυοφορούσε, γέννησε τον Άγιο μέσα στο δεσμοτήριο. Μετά από λίγο οι δύο ομολογητές πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να αναθρέψει μια ευσεβής πατρικία ονομαζομένη Αμία. Επειδή το παιδί ψελίζοντας καλούσε την θετή του μητέρα Μάμα, ονομάστηκε Μάμας. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, ο αυτοκράτορα Βρυλιανός, 270 μετά Χριστόν, πρόσταξε την ημέρα του Διός όλοι οι μαθητές να προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Ο Μάμας, πιστός στις διδαχές που το άφησε η Αμία προτού πεθάνει, όχι μόνο αρνήθηκε να υπακούσει στο διάταγμα, αλλά παρέσυρε και τους συμμαθητές του να μιμηθούν το ανδρείο παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στον ηγεμόνα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Δημόκριτο. Δεδομένου ότι αυτός δεν είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει ως κληρονόμο της πλουσιοτάτης Αμίας, τον έστειλε με γράμμα στον αυτοκράτορα, ο οποίος, εκστρατεύοντας κατά της Παλμύρας, βρισκόταν εκείνον τον καιρό στις Αιγές. Ο Αβριλιανός προσπάθησε τότε με υποσχέσεις και άλλες φορές με απειλές να πείσει τον Μάμαντα να θυσιάσει στον Θεό Σέραπη. Επειδή όμως έβλεπε ένα έφηβο να του ανθίσταται με τόση τόλμη, διέταξε να τον ραβδίσουν. Ελπίζοντας ότι από τους πόνους θα υπέκυπτε, του είπε με πονηρία: «Πες μόνον με τα χείλη πως θυσιάζεις και αμέσως θα σε ελευθερώσω». Αλλά ο Μάμας απήντησε: «Ούτε με τα χείλη ούτε με την καρδιά θα αρνηθώ τον αληθινό Θεό, αυτοκράτορ, αλλά σου είμαι και ευγνώμων, διότι με τα βάσανα αυτά με κάνεις καλύτερο φίλο του αγαπημένου μου Χριστού». Έκαυσαν τότε όλο του το σώμα με αναμένους δαυλούς και τον εκτύπησαν με πέτρες. Διαφυλάχθηκε όμως αυλαβής από τα μαρτύρια και ο Αβριλιανός διέταξε να δέσουν στο λαιμό του βαριά μολύβδινη σφαίρα και να τον πετάξουν στη θάλασσα. Ενώ οι στρατιώτες τον οδηγούσαν θεμένο, ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε και τον πρόσταξε να ανεβεί στο όρος της Κεσαρίας. Εκεί ο Άγιος έζησε με αδιάλειπτη προσευχή, έχοντας συντροφιά τα άγρια ζώα. Άρμεγε τις ελαφίνες και με το γάλα τους έπιζε τυρί. Κρατούσε λίγο για να τρέφεται και το υπόλοιπο κατέβαινε και το μοίραζε στους φτωχούς της Κεσαρίας. Όταν ο νέος διοικητής της Καπαδοκίας Αλέξανδρος άκουσε για τον Μάμαντα, έστειλε υπείς να του τον φέρουν. Ο Άγιος προεγνώρισε τον ερχομό τους και τους φιλοξένησε με ψωμί και τυρί. Ύστερα κατέβηκαν στην πόλη, όπου ο Μάμας με παρησία ομολόγησε στον Αλέξανδρο τον Χριστό. Τα νέα βασανιστήρια που υπέστη απέδειξαν εντονότερα την παρουσία της Θείας Χάριτος στην ψυχή και στο σώμα του. Ξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια και τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε και πάλι αυλαβής, τον έριξαν στα θηρία. Αυτά όμως, αντί να τον κατασπαράξουν, εκυλίοντος τα πόδια του και τον έγλυφαν. Απελπισμένος ο Αλέξανδρος πρόσταξε ένα στρατιώτη να τον διαπεράσει με μια τρίαινα. Κρατώντας τα χυμένα σπλάχνα του στα χέρια, ο Άγιος Μάμας βγήκε από το στάδιο και βαδίζοντας περίπου 250 μέτρα πήγε και ξάπλωσε σε ένα σπήλαιο. Εκεί άκουσε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε στις αιώνιες μονές και αγαλώμενος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Τετάρτου του Νηστευτού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής διέλαμψε στον Πατριαρχικό της Θρόνο επί Τιβερίου 578-582 και Μαυρικίου 582-602 μετά Χριστόν. Χαράκτιστο επάγγελμα κατά την ιανική του ηλικία, ήταν κοσμημένος με πολλές αρετές και θερμή αγάπη προς τον Θεό, ο οποίος με προφητικές αποκαλύψεις τον προετοίμαζε για το μέγα αξίωμα για το οποίο τον προώρησε. Ελκυστής από την αγιότητά του, ο Πατριάρχης Ιωάννης Τρίτος ο Σχολαστικός τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διανομή της ελεημοσύνης στους πτωχούς της Κωνσταντινουπόλεως. Στη διακονία αυτή ο Ιωάννης επέδειξε σημεία αληθινής ευαγγελικής αγάπης. Σκόρπιζε απλόχερα την ελεημοσύνη, χωρίς να διακρίνει αξίους και αναξίους. Και όσο περισσότερο αυτός έδινε, τόσο ο Θεός ευλογούσε το βαλάντιό του και δεν άδειαζε. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχου Ευτυχίου, τον Απρίλιο του 582, διάδοχός του εξελέγει ο Ιωάννης. Κατά τα 13 χρόνια της αρχιερατείας του, σε τίποτε δεν χαλάρωσε την αυστηρή ασκητική του ζωή. Γι' αυτό και δικαίως του αποδόθηκε η επωνυμία του Νηστευτού. Αναφέρεται ότι επί 6 μήνες δεν ήπια καθόλου νερό και για καθημερινή τροφή είχε ένα μαρούλι και λίγο πεπόνι στα φύλλα ή σίκα. Για να κοιμηθεί δεν κατακλινόταν, αλλά καθισμένο στα πόδια έγερνε το στήθος στα γόνατα. Όταν καμιά φορά κοιμόταν λίγο περισσότερο από τον καθορισμένο χρόνο, αγρυπνούσε όλη την επόμενη νύχτα για να δαμάσει τη σάρκα και να προγυμναστεί για την ατελεύτητη αγρυπνία των ιών της Αναστάσεως. Σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Ιωάννης δεν έπαυσε να επιτελεί πλήθος θαυμάτων και να ανακουφίζει το ποιμνιό του, για το οποίο δεν ήταν μόνον αρχιερεύς και μεσίτης, αλλά και μια ζωντανή εικόνα της Θείας Πρόνοιας, που άφθονα σκορπούσε το έλεος επί δικαίους και αδίκους. Θεράπευσε ένα τυφλό με τη Θεία Κοινωνία, κόπασε με την προσευχή του μια μεγάλη τρικυμία, απεδίωξε άπρακτους τους βαρβάρους που επετέθησαν στην πόλη και θεράπευσε στήρες γυναίκες. Η αγάπη του καλού ποιμένος προς τους φτωχούς ήταν τόση, ώστε επειδή δεν επαρκούσαν τα χρήματά του για τις ελεημοσύνες, δανειζόταν από τον βασιλέα Μαυρίκιο. Μετά την κοίμησή του, όταν ο Μαυρίκιος ζήτησε την περιουσία που ο μακάριος Ιωάννης του παρήχε ως ενέχειρο για τα πολλά του δάνεια, δεν βρέθηκε τίποτε άλλο στον πατριάρχη της βασιλίδος των πόλεων, εκτός από ένα τριμμένο μάλινο ράσο και ένα πενιχρό στρώμα. Συγκινημένος ο ευσεβής βασιλεύς, έσχισε το χρεωστικό ομόλογο του Αγίου και παρέλαβε τα μοναδικά του αποκτήματα στα ανάκτορα ως ιερά κοιμήλια.

Μνήμη των Αγίων 6.628 μαρτύρων των εν Νικομιδία. Όταν κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού στην Νικομίδια μαρτύρησαν οι 20.000 χριστιανοί, αυτοί οι Άγιοι κατέφυγαν στα γειτονικά όρη. Τους ανακάλυψαν όμως οι ιδωλολάτρες και τους οδήγησαν ενώπιον του τυράννου. Όλοι ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους και τελειώθησαν με διάφορα βασανιστήρια. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης, σπαθιζόμενος, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, ξύλο θλαστή στην κεφαλήν, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτυχιανός, ενεσχάρα πυρός, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ησύχιος, εναγχώνη, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Λεωνίδης, πυρή, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτύχιος, σταυρωθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Φιλάδελφος, λίθο των τράχυλων βαρυνθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μελάνιπος, πυρή, τελειούται. Η Αγία Μάρτης Παρθαγάπη, εν τη θαλάσση, τελειούται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αμούν και Αϊθαλά των εν τη Θράκη. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες διευλήθησαν ως χριστιανοί στον ηγεμόνα της Αδριανουπόλεως Βάβδο. Όταν ερωτήθησαν ποιο ήταν το γένος και το επάγγελμά τους, ως μόνη απάντηση έλεγαν «Είμαστε χριστιανοί». Επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, εδάρισαν σκληρά με βούνευρα, μέχρις ότου παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό.

Μνήμη των δικαίων ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, Ελεάζαρ και Φινεές, εκ της φυλής του Ααρών. Ο δίκαιος Ελεάζαρ, τρίτος από τους τέσσερις ιούς του Ααρών και της Ελισάβετ, κλήθηκε από το Θεό στην ιεροσύνη συγχρόνως με τον πατέρα και τους αδελφούς του. Επειδή όμως οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του, παρακούοντας εντολή του Θεού, τιμωρήθηκαν με θάνατο, ο Ελεάζαρ έγινε ο επικεφαλής της φυλής Λεβί. Σε αυτόν ανετέθη η γενική εποπτεία της σκηνής του μαρτυρίου, στην οποία εφυλάσσονται η κιβωτός της Διαθήκης και τα απαραίτητα για τις θυσίες και τη λατρεία σκεύη, όπως παρέδωσε ο Θεός στον προφήτη Μωυσή. Μετά τον θάνατο του Ααρών, στην κορυφή του όρους Ορ, ο Μωυσής έγρισε τον Ελεάζαρ ως διάδοχον του πατέρα του στην αρχιεροσύνη και τον ενέδισε τα ιερατικά άμφια εκείνου. Αυτός συνεργάστηκε με τον Μωυσή στην δεύτερη απογραφή του λαού, προτού οι Ισραηλίτες εισέλθουν στην Παλαιστίνη, και κατόπιν με τον Ιησού τον Ναβί για τη διανομή της γης της Επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Πέθανε σχεδόν αμέσως μετά τον Ιησού τον Ναβί και ετάφη στην Γαβάρ, πόλη του Ιού του Φινεές, στο όρος Εφραίμ. Ο Φινεές, όσο ζούσε ο πατέρας του Ελεάζαρ, ήταν αρχηγός των Λεβιτών. Κατά την αποστασία των Ισραηλιτών στην Μωάβ, έδειξε τον ιερό ζήλο του προς το Θεό, φωνεύοντας ένα Ισραηλίτη, ο οποίος τόλμησε να ασελγήσει με μία μαδιανίτισσα, παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Με την πράξη του αυτή ο Φινέες κατέπαυσε τη θεϊκή οργή και ο Θεός υποσχέθηκε και σε αυτόν και στους απογόνους του διαθήκη ειρήνης και αιώνια ιεροσύνη. Μετά το θάνατο του πατέρα του τον διαδέχθηκε στην ιεροσύνη, στην οποία παρέμεινε επί 20 έτη, ως το θάνατό του, ετάφη στην ιδιαίτερη πόλη του Γαβάρα.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Καλό ξημέρωμα. Καλώς συντομώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές όπου γης στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση στη μέση. Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε το κείμενο του Ματθαίου Μινδρινού για την ιστορική παράδοση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου. Η κατάθεση της Αγίας Ζώνης είναι η εορτή την τελευταία μέρα του Αυγούστου με την οποία κλείνει και ο μήνας αυτός που είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας. Διαβάσαμε λοιπόν το κείμενο αυτό με την ιστορική παράδοση μέχρι τη στιγμή που φτάνει στην Κωνσταντινούπολη στον Ναό των Αγίων Αποστόλων. Και από εκεί σήμερα θα συνεχίσουμε και σας στέλνουμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Στον ίδιο Ναό των Αγίων Αποστόλων και δεξιά της ωραίας πύλης βρισκόταν η κολόνα της Φραγκελώσεως, επί της οποίας οι Ρωμαίοι στρατιώτες προσέδεσαν και εμαστίγωσαν τον Ιησού και η οποία μέχρι σήμερα διασώζεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ο Θεοδόσιος ο Μέγας έφερε την κάρα και το χέρι του Τιμίου Προδρόμου, τα οποία κατέθεσε στον ομώνυμο ναό. Η δε αυτοκράτηρα Πουλχερία, λείψανα του Προδρόμου και του πατρός αυτού Ζαχαρίου, των Νηπίων και των Μυροφόρων. Ο Ιουστινιανός έφερε τα οστά της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου. Το πέτρινο χείλος από την πηγή του Πατριάρχου Ιακώβ και το πέτρινο στόμιο όπου εκάθισε ο Χριστός και συνομίλησε με την Σαμαρίτιδα. Σημειώνεται ότι τα δύο τελευταία

εντός του σκευοφυλακίου της Αγίας Σοφίας και έπειτα τα καρφιά της Σταυρώσεως, τα υποδήματα και το Άγιο Αίμα του Χριστού, την μαρμάρινη λεκάνη όπου ένυψε τα πόδια των μαθητών του και τα άλλα λείψανα όπως αυτά αναφέρθηκαν. Όλα αυτά τα ιερά λείψανα που ευρίσκονται μέσα στο Ιερό Παλάτιον τα μετέφερε αργότερα στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο Πατριάρχης δε των Ιεροσολύμων, Δοσίθεος ο Δεύτερος, μαρτυρεί ότι επί των ημερών του 1669-1707 υπήρχαν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή σώζονταν μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνος.

Ο Λέων ο έκτος ο σοφός, 886 με 912, έφερε τα οστά του Αγίου Λαζάρου και της Μαρίας της Μαγδαληνής, ενώ το 943 ο ένδοξος βυζαντινός στρατιλάτης Ιωάννης Κουρκούας έφερε από την οστροϊνή της Έδεσας Μεσοποταμία στην Κωνσταντινούπολη με θριαμβευτική είσοδο το Άγιο Μανδύλιο, δηλαδή την αχυροποίητο εικόνα του Χριστού, και το κατέθεσε με επίσημη πομπή στην Αγία Σοφία, δεδομένου ότι ο τότε αυτοκράτορας Ρωμανός ο πρώτος, ο Λεκαπινός, ευρίσκεται στο κρεβάτι άρρωστος και αδύναμος.

Ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, 969-976, έφερε τα σανδάλια του Ιησού. Όταν δε το 1200, 4 χρόνια πριν την άλωση της βασιλεύουσας από τους σταυροφόρους, ο Ρώσος αρχιεπίσκοπος του Νόβγκοροντ, Αντώνιος, επεσκέφθη την Κωνσταντινούπολη, μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας προσκύνησε, όπως σημειώνει στο χρονικό του, την τράπεζα όπου ο Χριστός εδείπνησε με τους μαθητές του, τις πλάκες του Μωυσέως με τον Δεκάλογο, τη χάλκινη σάλπιγγα του Ιησού του Ναβί, υπό τον ήχο της οποίας έπεσαν τα διπλά τείχη της Ιεριχούς, τα χρυσά αγγεία με τα δώρα των μάγων, το αίμα που έτρεξε από την κεφαλή του Χριστού, τις αλυσίδες του Αποστόλου Πέτρου και τις αμπάρες της φυλακής του, ενώ στη Μονή Παντοκράτορος είδε τη σανίδα όπου απέθεσαν το σώμα του Ιησού μετά την αποκαθήλωση και επ' αυτής να διακρίνονται τα δάκρυα της Παναγίας ως σταγόνες και

παιδιού. Κατά τη μαρτυρία τέλος του Ιωσήφ Βριενίου 1450-1452, τελευταίου πρώτης αλώσεως διδασκάλου της Εκκλησίας, στο ναό της Αγίας Σοφίας διεσώζονται μέχρι το 1415 τα ακόλουθα ιερά λείψανα. Η ζώνη και οι αισθείς της Θεοτόκου, τα ημάτια και ο χιτών του Χριστού, το εκπλευράς ρεύσαν αίμα, ο Στέφανος, η Λόγχη, η Ύλη, ο Σπόγκος, ο Κάλαμος και τον πανταχού της γης τελειοθέντων Αγίων μερίδες λειψάνων σωτηρίας εχέγγυα. Στην πορεία του χρόνου τα παραπάνω ιερά λείψανα, ιδιαιτέρως δε η τιμία ζώνη και η αισθήτα, στάθηκαν για τους Βυζαντινούς προστασία ακαταμάχητος. Διεφύλαξαν την βασιλεύουσα σε επικίνδυνους καιρούς, αποκορύφωμα των οποίων αποτελεί η σωτηρία της από την επιδρομή των Ναβάρων κατά το έτος 626, όταν ο Πατριάρχης Σέργιος περιήρχετο δια των τυχών την τιμία αισθήτα της Θεομήτωρος, επιφερόμενος, η Θεοτόκος, η υπέρμαχος στρατηγός, έκανε τότε το θαύμα της. Το ίδιο συνέβη το 860 κατά την επιδρομή των Ρώσων. Στην ίδια περίοδο ανήκει και το όραμα του ιερέως της Παναγίας των Βλαχερνών Ανδρέα, επιλεγωμένου δια Χριστών Σαλού, ο οποίος στη διάρκεια τελουμένης αγρυπνίας είδε στο μέσο του ναού την Παναγία να προσεύχεται, να ρένει με δάκρυα το θεοειδές πρόσωπό της και να απλώνει ως σκέπη επάνω στον λαό το ιερό της μαφόριο που αστραποβολούσε όπως το ήλεκτρο, ενώ άγγελοι προπορευόμενοι έψαλον άσματα ακουόμενα μόνο από τον ταπεινό εκείνον ιερέα.

Μέχρι της εποχής του Ρωμανού του πρώτου του Λεκαπινού, οι αυτοκράτορες, εκστρατεύοντες κατά των διαφόρων επιδρομέων, κρατούσαν εν είδη σημαίας την αισθήτα της Θεομήτωρος. Η τελευταία, έως τα μέσα του 14ου αιώνος, 1335, ήταν ασυνής διατηρουμένη, ακαταγώγιστον φυλακτήριον τη πόλη, δηλαδή αυλαβής και αδιάλυτος κατά την μαρτυρία του εκκλησιαστικού ιστορικού και ιερέως του Ναού της Αγίας Σοφίας, Νικηφόρου Καλίστου του Ξανθοπούλου. Όμως, όλα εκείνα τα Άγια Λείψανα και τα άλλα ιερά κοιμήλια που είχαν συγκεντρωθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου διασκορπίστηκαν, καταπατήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά την άλωση το 1453 από τους Τούρκους, τους προδρόμους του Αντιχρίστου, καθώς τους ονομάζει ο ιστορικός της αλώσεως Γεώργιος Φρατζής. Η θήκη λοιπόν της Αγίας Σωρού, που περιείχε την τιμία ζώνη, παρέμεινε κλειστή στην Παναγία των Βλαχερνών επί 410 χρόνια από της εποχής του Αρκαδίου. Τον 9ο αιώνα, κατά προσταγή του αυτοκράτορα Λέοντος έκτου του Σοφού, ανοίχθηκε επειδή η γυναίκα του Ζωή υπέφερε από σοβαρές δαιμονικές ενοχλήσεις. Κάποτε μάλιστα είδε οπτασία κατά την οποία θα ελευθερώνεται από το δαιμόνιο αν τοποθετούσε στο σώμα της τη ζώνη της Θεοτόκου. Παρόντος λοιπόν του Πατριάρχου Νικολάου του Πρώτου του Μυστικού, ο αυτοκράτορας Λέων άνοιξε τη χρυσή θήκη της Αγίας Σωρού και είδαν την υπέρτιμο ζώνη να ακτινοβολεί, ουσάν να είτο νεοήφαντη. Ευρέθη δε η τιμία ζώνη ως νεοήφαντος αποστήλβουσα. Στο εσωτερικό δε της θήκης είδαν όλα τα μαρτυρικά στοιχεία που είχε πρωτογράψει ο αυτοκράτορας Αρκάδιος, δηλαδή τη χρυσή βούλα, το χρόνο και την ημέρα που την έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Όταν λοιπόν την προσκύνησε ο Λέων με περισσή ευλάβεια, στη συνέχεια την έλαβε ο Πατριάρχης και την άπλωσε επάνω στην πάσχουσα αυτοκράτηρα και ό του θαύματος ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Δοξάσαντες δε όλη την Θεοτόκο με ευχαριστηρίους ύμνους, κατέθεσαν και πάλι την Αγία Ζώνη εν τη τιμία σωρό εν ύπρο υπήρχε, ενώ η θεραπευθήσα αυτοκράτηρα εκδηλώνουσα την ευγνωμοσύνη της, εκέντησε τη ζώνη με χρυσή κλωστή που διασώζεται μέχρι σήμερα, χωρισμένη σε τρία τεμάχια.

Περί τα τέλη του 9ου αιώνος, η θήκη της Αγίας Σωρού με την τιμία ζώνη μεταφέρθηκε προς ασφαλέστερη φύλαξη στο ναό της Αγίας Σοφίας, επειδή τότε είχαν αρχίσει να διαταράσουν το εσωτερικό του Βυζαντινού κράτους διάφορες πολεμικές επιβουλές. Μάλιστα, οι αιρετικοί Βογόμιλοι και Πετσενέγοι κατά την εποχή των Κομνηνών 11ος και 12ος αιώνας, μαζί με τις επιδρομές των Βουλγάρων, έβλαψαν πολύ όχι μόνο την εξωτερική και εσωτερική ενότητα του κράτους, αλλά και της Εκκλησίας. Σημειώνεται ότι επί Ισαακίου Δευτέρου του Κομνηνού 1185-1195, οι Βούλγαροι αδελφοί Πέτρος και Ασάν ετέθησαν επικεφαλής της επαναστάσεως των Βουλγάρων και Βλάχων 1180 κατά της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αυτοκράτορας, προκειμένου να καταστήλει τις εχθροπραξίες, εκράτησε Όμηρο τον μικρότερο αδελφό τους Ιωαννίτζη ή Καλοϊωάννη, ο οποίος λέγεται ότι στο διάστημα της ομηρίας του στην Κωνσταντινούπολη έκλεψε από την Αγία Σοφία τη θήκη της Αγίας Σωρού με την τιμία ζώνη και τον σταυρό που περιείχε τμήμα του τιμίου ξύλου. Για την ανίερη εκείνη πράξη του, οι Βυζαντινοί τον ονόμασαν Σκυλογιάννη και επιπλέον, επειδή αργότερα γενόμενος ηγεμόνας των Βουλγάρων επολιόρκησε το 1207 την Θεσσαλονίκη, την οποία ο Άγιος Δημήτριος, βλέποντας να διατρέχει τον κίνδυνο της αλώσεως, παρουσιάστηκε έφυπος στα τείχη της και αφού εσκότωσε τον επιδρομέα, την διέσωσε δια της θαυμαστής παρουσίας του. Έκτοτε, τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια παρέμειναν στην κατοχή των Βουλγάρων περίπου 200 χρόνια.

Όμως παρά το γεγονός αυτό, οι ιστορικοί και βυζαντινολόγοι βεβαιώνουν ότι οι λατινόφρονες σταυροφόροι είναι εκείνοι που κατά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1204 στην τέταρτη σταυροφορία αφήρεσαν από το ναό της Αγίας Σοφίας τα πολύτιμα κοιμήλια, το μαφόριο, την τιμία ζώνη, το Άγιο Μανδύλιο και μεταξύ αυτών πλήθος από ανεκτίμητες θαυματουργές εικόνες και λειψανοθήκες, όταν επί τρεις ολόκληρες μέρες η μανία τους κατέστρεφε και ριλατούσε τα πάντα. Εκκλησίες, μονές, ιερά προσκυνήματα και τόσα άλλα σεβάσματα. Ακόμη και οτιδήποτε πολύτιμο υπήρχε ως κοιμήλιο στο ναό των Βλαχερνών, το πήραν και το κράτησαν κατά την πολεμική τους έφοδο. Και αυτόν τον εν Βλαχέρνες αρχείων, εξεφόδου και κρατικότες. Την χάνουν δε χαρακτηριστικά τα ακόλουθα σε μετάφραση στοιχεία από τον ιστορικό και αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων της καταστροφής Νικήτα Χωνιάτη, δια των οποίων από το μέγεθος της ανοσιουργίας των σταυροφόρων μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας το θείον αυτής εμολύνθη δάπεδον. Γράφει λοιπόν ο Χωνιάτης: «Το δε φρικτό και το να ακούς ακόμη ή το να βλέπεις το θείον αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται κατά γης και να ρίπτεται εδώ και εκεί. Άλλοι να αρπάζουν τα τιμαλφή από τα οποία αφού αφαιρούσαν τα πολύτιμα κοσμήματα τα έσπαζαν, ενώ άλλοι τοποθετούσαν στα κάνιστρα άρτο και άγια ποτήρια δια να τα χρησιμοποιήσουν στα δικά τους τραπέζια». Οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, προάγγελοι της προτεργασίας των πλέον ασεβών πράξεων, τα όσα μέγιστα ασεβήματα διέπραξαν μέσα στην Αγία Σοφία, ούτε τα αυτιά μας μπορούν να ακούσουν. Η μεν φιλόξενος Αγία Τράπεζα κατατεμαχίστηκε και διασκορπίστηκε από τους λαφυραγωγούς, όπως ακριβώς και όλος ο ιερός πλούτος με την απέραντη ωραιότητα. Παρέστη δε ανάγκη να μεταφερθούν μερικά από τα λάφυρα και τα πανάγια σκεύη και έπιπλα του ναού, που ήσαν σπάνια ως προς την τέχνη και την ύλη, ακόμη και το καθαρό ασήμι που ευρίσκεται μέσα στο περίφραγμα του Αγίου Βήματος και καθιστούσε εκπληκτικό τον άμβονα που τον εστόλιζε ο χρυσός. Προς τον σκοπό αυτό εισήγοντο σαμαρωμένα υποζύγια μέσα στο ναό, εκ των οποίων μερικά, επειδή είχαν γλιστρήσει από την στριλπνότητα του δαπέδου και δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια, τα εξεκέντησαν με μαχαίρια και από την κόπρο των εντέρων τους και το αίμα που χύθηκε μολύνθηκε το θείο δάπεδο του ναού. Συγχρόνως, ένα πορνικό γυναικάριο ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο, αφήκεν επ' αυτού άσεμνον μέλος του σώματός του και εχόρευσε μέσα στο ναό υβρίζοντας τις ιερές τελετές της θρησκείας μας. Ακόμη οίκουες μέσα στους στενοπούς δρόμους, θρήνους, κλαθμούς και οδυρμούς και μάλιστα μέσα στις εκκλησίες, εκτός από ολοφυρμούς, γοερές φωνές γυναικών, έβλεπες και ανδραποδισμούς, διασπασμούς και το συναφότερο βιασμού σωμάτων.

0: Παρά το γεγονός ότι η Λαιλασία των Λατίνων εδεδήλωσε κάθε ιερό και όσιο μέσα στην Αγία Σοφία και δεν εδίστασαν να πάρουν τα περισσότερα από τα πολύτιμα κοιμήλια του ναού, εν τούτης η θερμή πίστη των Βυζαντινών με τη βοήθεια της Παναγίας των Βλαχερνών, προστάτηδος της πόλεως, διέσωσε εκ των κινδύνων εκείνων άφθαρτη τη Σεπτή Ζώνη της Θεομήτωρος ως αγίασμα των πιστών. Παραμένει δε ακόμη άγνωστο πού και πώς η πίστη εκείνη την διεφύλαξε 150 ακόμη χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι δηλαδή της εποχής του αυτοκράτορα Ιωάννου VI Κατακουζινού 1347-1355, ο οποίος και έμελε μετά την ενθρόνησή του σε μοναχό να την δωρήσει στη βασιλική και αυτοκρατορική μονή του Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Για τις αρπαγές και καταστροφές εκείνες που αποτελούν το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας κατά τον διαπρεπή Άγγλο-Βυζαντινολόγο Στίβεν Ράνσιμαν, βέβαιον παραμένει ότι οι Βυζαντινοί δεν συγχώρησαν ποτέ τους Λατίνους. Τέλος, ως προς το τμήμα του Σταυρού που περιείχε τίμιο ξύλο και που οι Βούλγαροι είχαν κλέψει από την Αγία Σοφία στη διάρκεια της επιδρομής τους κατά της Κωνσταντινούπολης το έτος 1180, αυτό περιήλθε στην κατοχή των Σέρβων μετά από τους νικηφόρους πολέμους κατά των Βουλγάρων. Επί της εποχής δε του μεγάλου Σέρβου ηγεμόνος Στεφάνου Δουσάν, τότε που η Σερβία ανεδείχθη το ισχυρότερο κράτος στην περιοχή των Βαλκανίων, οι Σέρβοι το εδόρισαν στη Μονή Βατοπεδίου λόγω των εκκλησιαστικών δεσμών που προϋπήρχαν μεταξύ Σερβίας και Αγίου Όρους από τον 12ο αιώνα, όταν Αγιορείτες μετέδωσαν σε αυτή τον μοναχικό βίο. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα, ολοκληρώνουμε για τον Αύγουστο. Ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια και πραγματικά η Παναγία μας να μας σκεπάζει όλους. Γιατί και στην προηγούμενη αλλά και σε αυτήν την εκπομπή μας είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε το κείμενο του Ματθαίου Μητρινού για την ιστορική παράδοση για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια παράδοση ολοζώντανη. Η Αγία Ζώνη της Παναγίας μας φυλάσσεται με περισσή ευλάβεια στο Άγιον Όρος και καθημερινά σκορπίζει τη χάρη της και πάρα πολλά αναρρύθμιτα θαύματα γίνονται. Τίποτε περισσότερο δεν προσθέτουμε παρά τις ευχαριστίες μας και ό,τι άλλο έχετε εσείς να μας πείτε ηλεκτρονικά θα χαρούμε να το λάβουμε όπου gis@hotmail.com. Καλό ξημέρωμα, καλημέρα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ασύν από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Τέσσερες αρετές αλληλένδετες. Θεμέλιο κάθε καλού είναι να κάθεσαι στο κελί σου, να ασχολείσαι με την αδιάλειπτη προσευχή, να ξέρεις να συγκρατείς την γλώσσα σου και να συγκρατείς την κοιλιά σου. Εκείνος που είναι ακατάστατος στις τέσσερες αυτές αρετές, να το ξέρει. Τις αρετές αυτές, έτσι κι αλλιώς τις έχει χάσει. Ταυτόχρονα όμως, έχει γκρεμίσει και τα θεμέλια όλων των αρετών και έχει ανοίξει την πύλη σε όλα τα πάθη και για την ψυχή του μία απίθμενη θάλασσα ταραχής. Το κελί για τον μοναχό είναι ό,τι για τον νεκρό ο τάφος. Ο πεθαμένος στον τάφο δεν κινείται και ο μοναχός που μένει στο κελί του δεν αμαρτάνει, γιατί μένει ελεύθερος και ανεπηρέαστος από τις τρεις αιτίες που οδηγούν στην αμαρτία: όραση, ακοή, κουβέντα. Και έτσι το μέσα του μένει ελεύθερο για τον Θεό και τα καλά έργα. Η προσευχή απομακρύνει από εμάς όλους τους λογισμούς. Και όταν αυτό γίνει, τότε εμείς όλα στον κόσμο αυτό τα θεωρούμε σκόνη και τέφρα. Όταν η ψυχή αισθανθεί την γλύκα της προσευχής, δεν υπολογίζει πια ζωή. Δεν επιθυμεί τα ωραία και τα ιδέα και ξεχνάει και τον εαυτό της, αλλά και κάθε άλλον που ζει στην γη. Γι' αυτό λοιπόν τον κανόνα μας προσευχής πρέπει να τον εκπληρώνουμε, να βιάζουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε την προσευχή μας. Και όταν τυχόν αισθανόμαστε αδυναμία και ατονία, να πιάνουμε το εργόχειρο και να μην αφήνουμε να μας κυριεύει ο ύπνος. Και αν τη νύχτα, την ώρα της προσευχής, μας έρχεται ύπνος και τα μάτια μας κλείνουν, να ανάβουμε το φως και να αγρυπνούμε και να μην ξαπλώνουμε, αλλά να στέκομαι όρθιοι και να κοιτάζουμε τις Άγιες εικόνες. Έχουμε χρέος να είμαστε κύριοι της κοιλιάς μας στο φαΐ, να έχουμε νηστεία και εγκράτεια. Αυτό μας δίνει θάρρος και παλικαριά και σώμα ανάλαφρο που βοηθεί τον άνθρωπο στην απόκτηση των αρετών. Ο άνθρωπος που έχει εγκράτεια είναι αετός. Πετάει ψηλά γιατί δεν αισθάνεται βάρος από την σάρκα του. Η εγκράτεια γλώσσης προφυλάσσει τον άνθρωπο από τα εξής ελαττώματα: πονηρία, σύγχυση, ταραχή, αργολογία, ψέμα, σκλήρινση της καρδιάς, απογοήτευση, απελπισία, ματαιοδοξία, καινοδοξία και καύχηση για τα έργα του και την άσκησή του. Η πολυλογία φέρνει την απώλεια όλων των αρετών, καταστρέφει την ησυχία και ανοίγει την πύλη σε όλα τα πάθη της ατιμίας. Εκείνον που ξέρει να σιωπά, οι δαίμονες τον τρέμουν. Αυτά που συντελούνται στα μύχια της καρδιάς, οι δαίμονες δεν τα βλέπουν. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν τίποτε από αυτά, όταν οι άνθρωποι δεν τα μαρτυρούν από μόνοι τους. Όποιος αγαπάει την πολυλογία, δύσκολα θα αποφύγει την αμαρτία. Αν όλα τα έργα της αμαρτωλής ζωής τα βάλουμε στην μια πλευρά της ζυγαριάς και την σιωπή στην άλλη, θα διαπιστώσουμε ότι τα ισοφαρίζει όλα και κάτι παραπάνω. Για είδες λοιπόν πόσες αρετές μας βοηθούν η ερημική αναχώρηση και η εγκράτεια γλώσσης να αποκτήσουμε και από πόσα κακά μας προφυλάσσουν.

αρχή, μέση και τέλος, ρίζα και βάση της ερημητικής ησυχαστικής ζωής είναι η πολλή προσευχή. Η νύψη, δηλαδή το να μην πέφτουμε σε φαντασίες και ονειροπολήματα και να μην διασπάται ο νους μας, την βοηθεί. Χωρίς αυτήν, ο άνθρωπος ρέπει στους λογισμούς, στον ύπνο, στην οκνηρία, στην διάσπαση, στην αφηρημάδα, στην απογοήτευση, στην ψυχική ατονία, στο να σπαταλάει άσκοπα τον χρόνο του. Εκτός από αυτήν όμως, χρειάζεται να έχει θερμή και ακλόνητη πίστη, ελπίδα στο Θεό, υπομονή, σταθερότητα, λεβεντιά και γενναιότητα, αμεριμνία για όλα, τα επιτρεπτά και τα μη επιτρεπτά. Γιατί όταν ο νους απασχολείται με αυτά, ευρίσκεται συνεχώς σε μέρημνα, σε ονειροπόληση, σε διάσπαση, σε προσκόλληση. Κι έτσι σβήνει μέσα του η θέρμη της καρδιάς, η γλυκύτητα της προσευχής, η ζέση του πνεύματος, ο ζήλος. Και ο νους του, βυθισμένος σε αταξία πλέον, σβήνει και ξεχνιέται. Και ο άνθρωπος μάταια χάνει τον χρόνο του, ξεχνάει τον θάνατο, ξεχνάει την βασιλεία του Θεού, λησμονεί την κόλαση. Και έτσι σβήνει και σωματικά και κοιμάται ένα ύπνο σκοτεινό, γιατί μόνη της η ψυχή δεν έχει την δύναμη να καταπολεμήσει τον ύπνο. Ναι, χωρίς την συνεργασία και την παρόρμηση του νου, δηλαδή χωρίς νύψη και χωρίς καρδιακή προσευχή, δεν μπορεί ούτε η ίδια να ξυπνήσει, ούτε να σηκώσει την σάρκα από τον ύπνο. Ο άνθρωπος, ή με την παρόρμηση του νου και την καρδιακή εργασία, ενισχύεται και φτάνει σε τελειότητα, ή χωρίς αυτές, εξασθενίζει και χάνεται από τα πάθη και τότε υποδουλώνεται στους δαίμονες. Γιατί σε εκείνον που μένει στα εκδεξιών, δηλαδή στην καρδιακή εργασία, σε εκείνον που φυλάει το νου από ρυπαρούς λογισμούς και η καρδιά του αγρυπνεί, οι άγιες δυνάμεις πάνε κοντά του και τον βοηθούν. Ενώ εκείνον που μένει στα εξαριστερών, τον κυριεύουν οι εναντίες δυνάμεις. Πολλοί Άγιοι Πατέρες έλεγαν, «Αν μένεις ήσυχος στο κελί σου, το κελί σου θα σου τα διδάξει όλα και τότε θα αισθανθείς μέσα σου μια παρόρμηση, μια ανάφλεξη, μια ανακαψίλα που θα σου λέει ότι θα πρέπει να τα αφήσεις όλα και με νύψη και ζήλο, με όλη σου την ψυχή, με το νου σου και με την καρδιά σου, να ασχοληθείς μόνο με τον Θεό. Και από εκεί και πέρα, να προσπαθείς να φυλάς το νου σου σε νύψη, αμετεώριστο από φαντασίες και από λογισμούς, να εγκρατεύεσαι στο φαΐ και να ασχολείσαι αδιάλειπτα και με πόθο με την προσευχή του Ιησού. Αν μάθεις να κάνεις κάπως έτσι στο κελί σου, η ψυχή σου και η καρδιά σου θα γίνουν για τον διάβολο σαν βελόνα, σαν καρφί, σαν κέρατο και ο νους σου θα φωτιστεί και θα γεμίσει ζήλο πνευματικό. Δεν είναι ησυχία ο χρόνος που κερδίζουμε όταν ξεχνάμε το διακόνημά μας ή όταν δεν πηγαίνουμε στην ακολουθία να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Ο άνθρωπος πρέπει όλα αυτά να τα κάνει χωρίς να αφήνει τον λογισμό του να του λέει ότι κάνει κάτι το σπουδαίο. Τότε αισθάνεται μέσα του την γλύκα της αγάπης του Θεού. Τότε αισθάνεται πόσο γλυκιά είναι η προσευχή του Ιησού. Τότε αρχίζει να αποφεύγει τον κόσμο όπως τον αποφεύγει το άγριο θηρίο. Τότε καταλαβαίνει τι αξία και σημασία έχει η ησυχία και η μόνωση. Τότε, μόνο τότε,
παίρνει ωφέλεια από την αναχώρηση και την μόνωση.

πάθη και ελαττώματα. Πριν από κάθε πτώση, οι δαίμονες φέρνουν στον άνθρωπο τα εξής πάθη: την ζωφώδη λύθη του Θεού, την οργή, δηλαδή μια απάνθρωπη θηριώδη κακία, και την άγνοια, που είναι ένα αδιαπέραστο σκοτάδι. Τα τρία αυτά πάθη πάνε πάντοτε μπροστά. Η κάθε άλλη αμαρτία έρχεται μετά από αυτά. Και ποτέ άνθρωπος δεν θα κάνει αμαρτία αν πρώτα δεν προδιατεθεί ευνοϊκά για την αμαρτία αυτή. Αν δεν λησμονήσει τον Θεό, αν δεν υποδουλωθεί στο θυμό, αν δεν υπάρχει άγνοια. Από τα πάθη αυτά γεννιέται η ηθική αναισθησία. Όταν ευρισκόμαστε σε ηθική αναισθησία, ο νους μας, ο οφθαλμός της ψυχής μας, είναι σκοτεινός και εχμαλωτίζεται σε όλα τα πάθη. Πρώτη απ' όλα γεννιέται η ολιγοπιστία. Μετά, η ολιγοπιστία γεννάει την φιλαυτία, που είναι αρχή και τέλος, ρίζα και αιτία κάθε κακού. Έτσι, μας ξεφυτρώνει παραδείγματος χάρη μια παράλογη αγάπη για το σώμα, και τότε ο άνθρωπος, παντού και πάντοτε, επιλέγει εκείνο που είναι ωφέλιμο μόνο για τον εαυτό του. Η κακή αυτή ρίζα των παθών ξεριζώνεται μόνο όταν φροντίζομαι να έχουμε αγάπη και ελεημοσύνη, και όταν απορρίπτουμε και καταδικάζουμε το κάθε τι που μας κάνει να νιώθουμε αυταρέσκεια. Η φιλαυτία γεννάει την ασπλαχνία και την φιλαργυρία, την ακόρεστη εκείνη γαστέρα, την ρίζα και αιτία κάθε κακού. Και από τα δύο αυτά πάθη, την φιλαυτία και την φιλαργυρία, οπωσδήποτε θα γεννηθεί η σκληρότητα και η καταφρόνηση. Όπως και στους κοσμικούς, έτσι και στους μοναχούς, η φιλαργυρία γεννάει την υπερηφάνεια που έκαμε τον δαίμονα να πέσει από την Αγία Δόξα και να εκδιωχθεί από τον ουρανό. Η υπερηφάνεια γεννάει την φιλοδοξία, εξαιτίας της οποίας απατήθη ο Αδάμ γιατί θέλησε να γίνει Θεός, που βέβαια όχι μόνο δεν έγινε, αλλά και αντίθετα επέσυρε επάνω του και σε όλο τον κόσμο τον πόνο και την κατάρα. Η φιλοδοξία γεννάει την φιλιδονία, λόγω της οποίας ο Αδάμ έπεσε και εξεδιώχθη από τον Παράδεισο. Η φιλιδονία γεννάει την κοιλιοδουλία και τα διάφορα πορνικά έργα. Η πορνεία γεννάει τον θυμό, που σβήνει τη ζέση της καρδίας και φέρνει την πλήρη εξαφάνιση κάθε αρετής. Ο θυμός γεννάει την μνησικακία, που φέρνει το ολοκληρωτικό πάγωμα της πνευματικής ζέσης. Η μνησικακία γεννάει τη γεμάτη σκοτάδι και κακία, κακολογία κατά του αδελφού και την καταφρόνηση. Η κακολογία γεννάει μια άκερη θλίψη που κατατρώγει τον άνθρωπο όπως τρώει η σκουριά το σίδερο. Η θλίψη γεννάει το αλόγιστο θράσος και την ανέδεια. Η ανέδεια γεννάει την ματαιοδοξία που κάνει τον άνθρωπο να θέλει να επιδεικνύει τις αρετές του και έτσι τις κάνει να μένουν χωρίς ελπίδα ανταμοιβής. Η ματαιοδοξία γεννάει μια ακράτητη πολυλογία. Η πολυλογία γεννάει την αργολογία και την εχμαλωσία. Η εχμαλωσία γεννάει την αθυμία ή μελαγχολία. Η μελαγχολία γεννάει ένα ζωφερό ύπνο.

Εκείνος που τα πάθη αυτά θα τα νικήσει, θα μπορέσει και όλα τα άλλα πάθη να τα πειθαρχήσει. Και να το ξέρετε, τα πάθη είναι σαν φόβητρα, προκαλούν δειλία. Τέτοια πάθη είναι ο φόβος, το μίσος, ο φθόνος, η προσωποληψία, η κολακία, ο γογγισμός ή μεμψιμηρία, η απιστία, η πονηρία, το πάθος, το πάθιασμα, η μοχθηρία, η προσκόλληση στα πράγματα, η μικροψυχία, η οξυχολία, η υψηλοφροσύνη ή έπαρση, η φιλαρχία, η ανθρωπαρέσκεια, η τολμηρότητα, τα γέλια, η τέλεια πτώση, ο απερίγραπτος εκείνος βόθρος απολίας, η απελπισία. Η απελπισία είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος ορμάει μόνος του όταν δεν έχει γνωρίσει την φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία του Θεού που ήλθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Και δεν υπάρχει αμαρτία για την οποία να μην υπάρχει συγχώρηση. Όλα αυτά τα πάθη, όταν μείνουν αχαλιναγώγητα, καταλήγουν στα ακόλουθα 7 πάθη, που είναι η φιλαυτία, η φιλαργυρία, η κενοδοξία, η μνησικακία, η κατάκριση, η υψηλοφροσύνη, η υπερηφάνεια, η απελπισία. Και όποιος δεν φυλάξει τον εαυτό του από τα πάθη αυτά και δεν τα αντικρούσει, θα καταντήσει να τις χάσει και τις 10 αρετές που είναι η πίστη, η αγάπη, η νηστεία, η εγκράτεια, η αγρυπνία, η προσευχή, η ταπείνωση και ταπεινοφροσύνη, η ησυχία, η σιωπή, η ακτιμοσύνη και η διάκριση. Και μαζί τους θα καταστρέψει και όλες τις άλλες αρετές. Όποιος καταντήσει να έχει έστω και ένα από αυτά τα βασικά πάθη, αυτός ποτέ και σε τίποτε δεν θα τα καταφέρει, έστω και αν κάνει πολλές ασκήσεις, έστω και αν ακόμη χύσει το αίμα του για τον Χριστό. Ενός τέτοιου ανθρώπου ακόμη και η προσευχή του δεν είναι δεκτή στον Θεό. Ο Κύριος και Θεός ήθε να μας ελευθερώσει από κάθε προσβολή και κάθε πάθος, τι αυτού χάριτι εις τους αιώνας. Αμήν.

Παράκληση. Σας παρακαλώ και σας οικετεύω, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί και τέκνα, μην ξεχνάτε ποτέ την εντολή «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου». Ναι, αδελφέ μου, μάθε να είσαι δίκαιος, ειλικρινής, υπάκουος, να σκύβεις το κεφάλι κάτω, να υψώνεις το νου σου στον ουρανό, να αγαπάς τον Θεό και τους ανθρώπους, να παρηγορείς τους πονεμένους, να έχεις υπομονή στους πειρασμούς, να είσαι καταδεκτικός και σπλαχνικός, να δίνεις τους φτωχούς με καλοσύνη, να είσαι φιλόξενος και πονετικός, να πονάς για την αμαρτία, να χαίρεις εν Κυρίω, να πεινάς και να διψάς, να είσαι πράος και υπομονετικός. Ναι, αδελφέ, πρόσεχε να μην είσαι ούτε φιλόδοξος, ούτε φιλόχρυσος. Να είσαι όχι φιλόχρυσος, αλλά φιλόχριστος. Να μην έχεις ούτε προσωποληψία, ούτε υπερηφάνεια. Να είσαι για τον Θεό εργατικός και σιωπηλός. Να είσαι στις απαντήσεις σου ευχάριστος. Να είσαι για νηστεία και για προσευχές γεμάτος ζήλο. Να είσαι στις αγρυπνίες και στις ψαλμωδίες λογικός. Να μην κατακρίνεις κανένα. Να προσέχεις σε αυτό. Και να το ξέρεις, αν αυτά τα κάμεις, θα γίνεις τέκνο του Ευαγγελίου, Υιός της Αναστάσεως, κληρονόμος της ζωής εν Χριστώ. Αυτό η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Αρδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
6: Ψαλμός 15. Φύλαξόν με, Κύριε, ότι επί Σύ ήλπισα. Είπα το Κυρίο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχριαν έχεις. Της Αγίης, της εν τη γη αυτού, εθαυμάτωσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συνάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδουμή μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ή ο αποκαθιστών την κληρονομίαν μου, εμή. Σχοινία επέπεσαν μη, εν της κρατήστης και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μου εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνετής αντάμε, έτιδε και ως νυκτός, επέδευσάν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο υφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσατο η γλώσσα μου, έτιδε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου εισάδειν, ουδέ δώσει τον όσιον σου ειδίν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με φροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος.
7: Ψαλμός 15. Στυλογραφία

0: από τον Δαβίδ. Φύλαξε με, Κύριε, από κάθε κακό, γιατί εγώ έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε εσένα. Είπα δια της προσευχής μου προς εσένα τον Κύριο. Σύ είσαι ο Κύριός μου, και εσύ σαν ανενδεής που είσαι, δεν έχεις ανάγκη από τα δικά μου υλικά αγαθά. Προς χάριν των εναρέτων και ευσεβών ανθρώπων που ζουν στη χώρα, δηλαδή στη γη της επαγγελίας, μεγάλα και θαυμαστά έργα έκαμε ο Κύριος. Όλες οι αποφάσεις Του, οι ευμενείς και ευάρεστοι για αυτούς που τηρούν το θέλημά Του, ευρίσκονται ανάμεσά τους. Βέβαια, επληθύνθησαν πάρα πολλοί οι θλίψεις και οι ταλαιπωρίες αυτών, αλλά γρήγορα διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν. Δεν θα συναθροίσω ποτέ κατά κανένα λόγο και τρόπο σε λατρευτικές συγκεντρώσεις, ανθρώπους μολυσμένους με αίματα αθώων ανθρώπων ή με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών. Ποτέ δεν θα αναφέρω στα χείλη μου, ούτε καν και θα θυμηθώ τα ονόματα των ασεβών ανθρώπων και των ειδωλολατρικών τους θεών. Ο Κύριος είναι για μένα το πολύτιμο μερίδιο της κληρονομίας μου, το ποτήριο από το οποίο πίνω τη γλυκιά χαρά. Εσύ, Κύριε, είσαι εκείνος ο οποίος θα με αποκαταστήσεις και θα με επαναφέρεις χαρούμενο στην ποθητή πατρίδα. Και το μερίδιο που μου έτυχε σαν να εμετρήθη με ακριβείς μετροτενίες είναι από τα πλέον καλά. Πράγματι, η κληρονομία μου είναι άριστη. Κατά το διάστημα της ημέρας θα δοξολογήσω και θα υμνήσω τον Κύριο, ο οποίος μου χάρισε σύνεση. Αλλά και κατά το διάστημα της νυχτός, η φωνή της συνειδήσεώς μου και η πόθη της καρδιάς μου με παιδαγωγούν προς τον Κύριο, ώστε Αυτόν να θεωρώ πλούτο και στήριγμά μου. Ημέρα και νύχτα έβλεπα και βλέπω τον Κύριό μου πάντοτε εμπρός μου. Τον βλέπω ότι είναι στα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύσει για να μην ταραχθώ από οποιονδήποτε φόβο ή κίνδυνο. Για τούτο ακριβώς και φράνθηκε η καρδιά μου, η δε γλώσσα μου λάλησε λόγους αγαλιάσεως. Ακόμη δε και το σώμα μου, όταν αποθάνω, θα αποτεθεί στον τάφο με την ελπίδα της Αναστάσεως. Διότι Σύ ο Θεός μου, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις τον Άδη, ώστε να φυλακιστεί διαπαντός σε Αυτόν. Ούτε θα επιτρέψεις εγώ, αφοσιωμένος σε σένα, να δοκιμάσω την φθορά και την αποσύνθεση του τάφου. Σύ θα με αναστήσεις. Έκαμες γνωστούς σε μένα τους δρόμους και τους τρόπους της μακαρίας και ευλογημένης ζωής. Θα με χορτάσεις χαρά και αγαλίαση όταν με αξιώσεις να δω το ένδοξο πρόσωπό σου στην παντοδύναμη και πανάγαθη δεξιά σου. Υπάρχουν πάντοτε για τους εκλεκτούς σου, Κύριε, τέλειες και ατελείωτες τέρψεις και χαρές.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχήν μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτως ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδίαν μου, επεσκέψω ανοιχτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθει εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σε εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, η εχθρή μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγον, από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών, εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε, εν δικαιοσύνη οφθήσομε το προσώπο σου, χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
0: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενία άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου, και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου, όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι, με υπέβαλες στο πύρ των δοκιμασιών και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά ένα τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους, με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν, όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυράματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών, διασκόρπισε τους στη γη, ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Ηλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σοι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Όπως γίνεται αντιληπτό και από το επικό διήγημα «Τανίς με Τναμέ», οι Μωαμεθανοί είχαν αντιληφθεί την αξία που είχαν για τη Βυζαντινή κοινωνία τα τοπικά προσκυνήματα, τα μοναστήρια και οι ναοί των πολιούχων Αγίων. Γι' αυτόν τον λόγο η εξάλληψη τέτοιων ιερών τόπων, όπως του Αγίου Φωκά στη Σινόπη, του Αγίου Θοδόρου στην Ευχάιτα και του Αγίου Γρηγορίου στη Νεοκεσάρια, ήταν προτεραιότητα. Μέρος της προοθωμανικής επιτυχίας των νέων ηγεμόνων στη Μικρά Ασία οφείλεται στην με αυτόν τον τρόπο διάσπαση αυτής της κοινή συνείδησης των χριστιανών που αποτελούσε και τον κύριο συνεκτικό της ιστό. Το 1658 ο Πατριάρχης Αντιοχίας Μακάριος που περιόδευσε στη Σινόπη ανέφερε ότι στη χριστιανική συνοικία υπήρχαν 7 εκκλησίες, αλλά μεταξύ αυτών δεν υπάρχει κάποια προς τιμήν του Αγίου Φωκά. Έχει υποτεθεί από τον Βρετανό ιστορικό και άριστο γνώστη των ζητημάτων του Πόντου Μπράιερ ότι το Μπουγιούκ ή Αλαντίν Καμί ήταν στην πραγματικότητα το σημείο που ήταν χτισμένος ο καθεδρικός ναός της Σινόπης. Το Αλαντίν Καμί είναι χτισμένο σε κέρια θέση της πόλης, πάνω στην Σαρακάρια Καντέση, που είναι ο κύριος οδικός άξονας της πόλης. Η περιοχή στην οποία είναι χτισμένο το τζαμί ονομάζεται και η ίδια Καμί Κεμπίρ, δηλαδή το Μεγάλο Τζαμί. Η παλαιότερη επιγραφή του κτηρίου περιέχει το όνομα του Περβάνε Μουινουτίν Σουλεϊμάν και το έτος 1267 που ερμηνεύεται ως η χρονιά στην οποία χτίστηκε. Σύμφωνα με την υπόθεση του Μπράιερ, ο καθεδρικός ναός μετατράπηκε σε τζαμί από τον Σελτζούκο Αλαϊντίν Κιϊκουμπάντ 1219 με 1236. Επανήλθε ως ναός κατά την απελευθέρωση της πόλης από τους τραπεζούντιους και ξαναχτίστηκε ως τζαμί το 1267. Μετά από ανακαίνιση και αναδιοργάνωση του περίβολου του τζαμιού το 1984, ανακαλύφθηκε πλήθος τραυσμάτων μοσαϊκού και στήλης ή στυλών της ελληνιστικής περίοδου. Έγινε με αυτά τα ευρήματα αντιληπτό ότι στη θέση του τζαμιού προϋπήρχε ένα κτίσμα της ρωμαϊκής ή της βυζαντινής περίοδου. Παρόλα αυτά, το υπάρχον κτίριο του τζαμιού ανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων και δεν προέκυψε από μετατροπή. Το κτίριο της ρωμαϊκής ή της βυζαντινής περίοδου που προϋπήρχε στο σημείο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι, όπως υπέθεσε ο Μπράιερ, ο καθεδρικός ναός της Σινόπης. Αυτή η υπόθεση άλλωστε εναρμονίζεται και με την πολιτική της εξάλληψης ή και μετατροπής των χριστιανικών προσκυνημάτων. Έχουν γίνει άλλες δύο υποθέσεις, αλλά λιγότερο τεκμηριωμένες, για την ταυτοποίηση της τοποθεσίας που βρισκόταν ο ναός του Αγίου Φωκά στη Σινόπη. Η μία αφορά τα ρωμαϊκά μνημεία που τοποθετούνται στις πλαγιές του Μποστσεπέ, το λεγόμενο Παλάτι του Μυθιδράτη, και μία ομάδα από 3 κινστέρνες που βρίσκονται λίγο πιο ψηλά στον λόφο. Η υπόθεση έχει γίνει από την καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης Κέρογλου Γκουλγκούν, που ισχυρίστηκε αόριστα ότι αρχαίες πηγές αναφέρουν τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Φωκά σε αυτά τα κτίρια. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει μαρτυρία για ύπαρξη ναού του Αγίου Φωκά στο συγκρότημα. Εκεί υπήρχε το εκκλησάκι της Παναγίτσας Παλατιανής και το επίσης μικρό εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Η άλλη υπόθεση αφορά μία μεσαιωνική εκκλησία στο χωριό Τσιφτλίκ, κοντά στη Σινόπη, που ανακάλυψαν Βρετανοί αρχαιολόγοι το 1992 και πιθανότατα λειτουργούσε μέχρι το 14ο αιώνα. Από τον ντόπιο πληθυσμό θεωρήθηκε ότι αυτή η εκκλησία ήταν χτισμένη προς τιμή του Αγίου Φωκά. Παρόλο που η τοποθεσία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα από αρχαιολογική άποψη και παρά το γεγονός ότι είναι χτισμένη δίπλα στη θάλασσα και κοντά στη Σινόπη, δεν επαρκεί βεβαίως για να τεκμηριώσει την υπόθεση ότι η εκκλησία ήταν χτισμένη προς τιμήν του Αγίου Φωκά.

Με τον Άγιο Φωκά, ωστόσο, συνδέονται κάποιες προφορικές παραδόσεις των χριστιανών που ζούσαν στη Σινόπη μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Βεβαίως, από μόνο του το γεγονός ότι πρόκειται για προφορικές παραδόσεις δημιουργεί επιφυλάξεις για την ιστορική αξία αυτών των διηγήσεων. Δεν αποκλείεται όμως αυτές οι διηγήσεις, παρόλο που είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, να περιέχουν κάποια ψήγματα αληθείας. Η μία αφορά τη χριστιανική συνοικία Φουγκάβα, στην οποία υπήρχε μια πολύ μικρή και παλιά εκκλησία στο όνομα του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με αυτήν τη λαϊκή παράδοση, σε εκείνη την περιοχή ο Άγιος Θεόδωρος κυνήγησε τον Άγιο Φωκά και τον συνέλαβε. Περισσότερο κατανοητή είναι η άλλη προφορική παράδοση που αναφέρει την προσκύνηση του λιψάνου του Αγίου Φωκά από τους Μεομεθανούς. Την περιοχή βόρεια του κάστρου της Σινόπης και πάνω στο λόφο της Χερσονήσου οι Τούρκοι την αποκαλούσαν Σεΐτ Πιλάλ και οι Έλληνες Σεπτιλάλ. Εκεί και πιο συγκεκριμένα στον κήπο ενός τζαμιού που οι Τούρκοι το ονόμαζαν Μιλέτ Μπαλέ, οι Μωαμεθανοί φύλασαν και τιμούσαν το λείψανο του Αγίου Φωκά και ονόμαζαν εκείνο το μέρος Στου Φωκά. Το τζαμί που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου Φωκά ήταν στο κέντρο του λόφου του Αγίου Φωκά και λίγο προς τα βόρεια. Αυτή δεν είναι η μοναδική μαρτυρία για την προσκύνηση του λειψάνου του Αγίου Φωκά από Μωαμεθανούς. Μία διαφορετική πηγή μας παρέχει τα ίδια περίπου στοιχεία. Στη Σινόπη, στη γειτονιά, τα Τούρκικα ήταν μια εκκλησία Άγιος Φωκάς που την πήρανε οι Τούρκοι και την έκαμαν τζαμί. Μέσα στην εκκλησία ήταν ο τάφος του Αγίου Φωκά, αυτός άγιασε και έβγαινε ένα φως από τον τάφο και σχημάτιζε το πρόσωπο του Αγίου Φωκά. Οι Τούρκοι σκέπαζαν το μέρος με ένα μεγάλο πράσινο πανί και πήγαιναν και προσκυνούσαν. Σύμφωνα μάλιστα με προφορική μαρτυρία που έχει διασωθεί από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, οι Μωαμεθανοί πήγαιναν κεριά στο μαυσολείο που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου Φωκά. Δεν είχε εντοπιστεί κάποιο κτίσμα που να ονομάζεται Μιλέτ Μπαλέ Τζαμί. Η τοποθεσία στην οποία σύμφωνα με την προφορική παράδοση το λείψανο του Αγίου Φωκά γινόταν αντικείμενο προσκύνησης από τους Μωαμεθανούς ήταν ωστόσο το μαυσολείο του Σεγίτ Μπιλάλ και Ζαγιρλί Αλί Πασά. Το μαυσολείο είναι χτισμένο στην σημερινή περιοχή Αντά πλησίων του τζαμιού και Ζαγιρλί Αλί Πασά Καμί. Περιέχει 4 σαρκοφάγους, αλλά δεν είναι γνωστό σε ποιους ανήκουν οι 2 από αυτές. Εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις ακόμα και για το αν στη σαρκοφάγο κρύβονται όντως σωστά του Μπιλάλ. Στην περιγραφή της Σινόπης που έκανε στις αρχές του 19ου αιώνα ο συγγραφέας Μίνας Μπιζισκιάν αναφέρει ότι δίπλα στο μαυσολείο υπάρχουν τα ερείπια ενός κτίσματος, το οποίο πιθανότατα ήταν μια εκκλησία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την εκκλησία. Σύμφωνα με τον Βρετανό ιστορικό Πίκοκ, το μαυσολείο του Σεγίτ Μπιλάλ πιθανότατα συνδέεται με το ιερό του Χίντρ, τα οποία δεν απέχουν πολύ. Στον ίδιο λόφο, Χιντρλίκ, με το μαυσολείο του Σεγίτ Μπιλάλ ήταν χτισμένος οτικές ή ζαγιβιές του Χιζίρ Ηλιάς. Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν οι λαϊκές δοξασίες του μωαμεθανικού πληθυσμού που ήταν συνδεδεμένες με το μνημείο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, ο Χιζίρ Ηλιάς είχε την αποστολή να ελέγχει τα ύδατα, ενώ παράλληλα ήταν και προστάτης των ναυτικών. Οι ομοιότητες με την τιμή στον Άγιο Φωκά είναι προφανείς. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1332, όταν ο πολύ γνωστός στον μωαμεθανικό κόσμο περιηγητής Ιμπν Μπατουτά επισκέφτηκε την πόλη, οι οικισμοί περιμετρικά του Τεκέ του Χιζίρ Ηλιάς ήταν ελληνικοί και δεν αναφέρονται μωαμεθανικά χωριά. Το Ισλάμ τον 13ο και 14ο αιώνα μπορούσε να οικειοποιηθεί τη χρήση ενός ιερού τόπου του χριστιανισμού και οι Μωαμεθανοί να προστρέχουν σε χριστιανικά προσκυνήματα. Υπάρχουν μαρτυρίες για τη συμμετοχή Μωαμεθανών μερικούς αιώνες αργότερα στο προσκύνημα προς τιμήν της Παναγίας Σουμελά στο ομώνυμο μοναστήρι.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχναν οι Μαομεθανοί για χριστιανικά προσκυνήματα που είχαν αποκτήσει φήμη για την τέλεση ευεργετικών θαυμάτων, εκ των οποίων κυρίαρχη θέση κατήχαν τα θεραπευτικά. Τέτοιο παράδειγμα θρησκευτικού συγκριτισμού αποτελεί η μετάβαση της γυναίκας του Εμμύρη της Σεβάστιας στην Τραπεζούντα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μανουήλ I Κομνηνού 1238-1263. Ο σκοπός της επίσκεψής της στη Μονή του Αγίου Φωκά ήταν η απελευθέρωση από τα δαιμόνια που τη βασάνιζαν. Ο αρχιερέας της Τραπεζούντας Δαβίδ την πήγε στον τάφο του Αγίου Αθανασίου Δαιμονοκαταλήτη στη Μονή του Αγίου Φωκά και μετά από την ολονύκτια προσευχή του η γυναίκα θεραπεύτηκε. Πλέον όμως η κατασκευή και η επίσκεψη ταφικών μνημείων είναι ζητήματα που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις διάφορες σχολές ερμηνείας του Ισλαμικού δικαίου.

νήσος Αρετιάς. Το μικρό αυτό νησί είναι ένα από τα ελάχιστα νησιά που κατοικήθηκαν στα νότια παράλληλα του εύξηνου πόντου και πήρε το όνομά του από ένα ιερό αφιερωμένο στον θεό του πολέμου που θεωρείται ότι χτίστηκε από τις Αμαζόνες της απέναντι στεριάς. Έχει έκταση 40.000 τετραγωνικά μέτρα και απέχει 1,6 χιλιόμετρα από τη σύγχρονη πόλη της Κερασούντας. Το ψηλότερο του σημείο βρίσκεται περίπου 24,5 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Το έδαφος του είναι πλούσιο και καλλιεργήσιμο. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός του θα μπορούσε να συντηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα σε περίπτωση πολιορκίας. Το νησί ήταν γνωστό στους Έλληνες ήδη από τα βάθη της ιστορίας. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, περιγράφοντας τις περιπέτειες των αργοναυτών, αναφέρει ότι οι Αμαζόνες βασίλισσες, ο Τρίρι και Αντιόπη, πριν από τη μάχη έκαναν θυσία στον Άρη, άλογα που εξέτρεφαν γι' αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με άλλη μυθολογική παράδοση, αφού ο Ηρακλής εξεδίωξε τις τυμφαλίδες όρνηθες από την Πελοπόννησο, αυτές κατέφυγαν στην Αρετιάδα. Έτσι, όταν ο Ιάσονας με τους συντρόφους του έφτασαν στο ακατοίκητο νησί, δέχτηκαν την επίθεση από σμήνος άγριων πτηνών. Ο επικισμός του νησιού συντελέστηκε κατά την αρχαϊκή ή την κλασική εποχή, αλλά τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα χρονολογούνται στον Μεσαίωνα. Στο νησί δέσποζε το μοναστήρι, που σύμφωνα με τον ντόπιο χριστιανικό πληθυσμό αφιερωμένο στον Άγιο Φωκά. Όμως ο Γερμανός ιστορικός Φάλμερ Άγερ, που επισκέφτηκε την περιοχή, υποστήριξε ότι στην Αρετιάδα βρισκόταν η Μονή Ελεούσης. Η σύγχυση αυτή προέκυψε από παρερμηνία μια σχετικής με το νησί Αρετιάδα αναφοράς του ιστορικού Μιχαήλ Πανάρετου 1320-1390. Η αναφορά αυτή περιέχεται στο πολύ σημαντικό για την ιστορία της περιοχής σύγγραμμα περί των Μεγάλων Κομνηνών. Αρχικά, ο Πανάρετος κάνει λόγο για την καθαίρεση του Ιωσήφ Λαζαρόπουλου στις 12 Νοεμβρίου 1367 από το αξίωμά του ως Μητροπολίτη Τραπεζούντας και την καταφυγή του στη Μονή Ελεούσης. Στην αμέσως επόμενη περίοδο γίνεται λόγος για μια επιδρομή εναντίον της Αρετιάδας τον Ιούλιο του 1368. Το κείμενο της πηγής όμως δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Η μόνη σχέση μεταξύ των εξιστορούμενων γεγονότων στις δύο παραγράφους είναι η χρονική αλληλουχία. Ναι, μεν ο Ιωσήφ Λαζαρόπουλος κατέφυγε στη Μονή Ελεούσης μετά την καθαίρεσή του, αλλά ο απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή την επίθεση στην Αρετιάδα ήταν ο ίδιος ο Πανάρετος. Είναι βέβαιο ότι στην παράγραφο η οποία μας παρέχει τις πληροφορίες για την πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, ο Πανάρετος διηγείται δικές του ενέργειες στο πρώτο ενικό πρόσωπο και προσωπικές του εμπειρίες όπως ο θάνατος των δύο γιών του. Η άποψη δηλαδή ότι στο νησί βρισκόταν η Μονή Ελεούσης και όχι του Αγίου Φωκά δεν ευσταθεί. Ως συνέπεια της υπόθεσης ότι στην Αρετιάδα βρισκόταν η Μονή Ελεούσης, προκύπτει ακόμα μία παρανόηση, ότι ο Λαζαρόπουλος και όχι ο Πανάρετος ταξίδεψε ως απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Λαζαρόπουλος όμως πουθενά στα έργα του δεν αναφέρει την Αρετιάδα. Η Μονή Ελεούσης στην οποία εγκαταστάθηκε ο Λαζαρόπουλος βρισκόταν στην Τραπεζούντα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Δαφνούντας, μεταξύ της Μονής του Αγίου Σάβα και του Γενουατικού Αγκυροβολίου. Από τη στιγμή που ο Λαζαρόπουλος εκθρονίστηκε και όπως φαίνεται οι σχέσεις του με τον βασιλιά είχαν διαταραχθεί, δεν μοιάζει λογικό να εργάστηκε ως απεσταλμένος του αυτοκράτορα. Με αυτήν την ερμηνεία της εκθρόνησης του Λαζαρόπουλου, δηλαδή της ρήξης των σχέσεών του με τον αυτοκράτορα, συμφωνεί και ο Φάλμερ Άγερ που δίνει ελάχιστες πιθανότητες να συνέβη για άλλο λόγο. Παραδόξως όμως δεν θεωρεί το γεγονός αυτό σημαντικό και δεν το συνδέει με τα όσα αναφέρει παρακάτω ο Πανάρετος σχετικά με την Αρετιάδα. Η αφιέρωση της Μονής άλλωστε στον Άγιο Φωκά που τον τιμούσαν ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή και η σύνδεσή του με τη θάλασσα ταιριάζει περισσότερο στο νησί της Αρετιάδας. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο υπήρχε πάνω στο νησί ολόκληρο μοναστηριακό συγκρότημα το οποίο αποτελούνταν από εκκλησία, αποθηκευτικούς χώρους, μία κινστέρνα και ένα μεγάλο διοικητικό κτίριο.
Το συγκρότημα περιβαλλόταν από ένα σημαντικό τείχος πίσω από τη βραχώδη ακτογραμμή. Το τείχος είχε μήκος περίπου 600 μέτρα, από το οποίο έχουν διατηρηθεί περίπου τα 450 μέτρα και ύψος 6 μέτρα, ενώ έξω από αυτό βρισκόταν το λιμάνι. Ο οικισμός του νησιού δεν εξυπηρετούσε μόνο τα θρησκευτικά καθήκοντα του μοναστηριού, χρησίμευε και ως φρούριο για την πόλη της Κερασούντας. Εξαιτίας αυτής της χρήσης των οικοδομημάτων, το συγκρότημα εύλογα αποκαλείται και καστρομονάστηρο. Ο Βρετανός ιστορικός Μπράιερ δεν είχε εντοπίσει ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την παρουσία ενός μοναστηριού στο νησί όταν το επισκέφτηκε. Εντοπίστηκε μόνο έναν στίχος που αναγνωρίστηκε ως ημικυκλική αψίδα βυζαντινού ναού. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος στίχος ήταν καλυμμένος από βλάστηση και χαλάσματα και δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω εκτίμησή του χωρίς επιπλέον ανασκαφή. Οι ανασκαφές που διεξήχθησαν στο νησί μεταξύ 2011 και 2012 αποκάλυψαν τον κύριο ναό και κεραμικά σκεύη αυτής της περίοδου. Το συγκεκριμένο οικοδόμημα με διαστάσεις 20 επί 30 μέτρα αποτελεί το μεγαλύτερο κτίσμα του νησιού και είναι κτισμένο στο κέντρο αυτού. Ο ναός χρονολογείται μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα και ίσως αποτελούσε το καθολικό του μοναστηριού. Υπάρχει δε μεγάλη πιθανότητα η εκκλησία αυτή ως καθολικό του μοναστηριού να ήταν αφιερωμένη και η ίδια στον Άγιο Φωκά.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

Όλοι μας θα θέλαμε να έχουμε μια συνομιλία με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να του υποβάλλουμε ερωτήσεις και να μας απαντήσει. Όπως το έκαμε ο Κύριός μας με τους μαθητές του και με διαφόρους άλλους οι οποίοι τον συνάντησαν και συνεζήτησαν μαζί του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη φυσική παρουσία. Ο Χριστός δεν είναι παρόν σωματικά όπως είμαστε εμείς, εγώ απέναντί σας και εσείς απέναντί μου. Ωστόσο, αυτή τη διάλεξη για τη συνομιλία μπορούμε να την έχουμε μελετώντας τους διαλόγους που είχε ο Κύριός μας με διάφορα πρόσωπα τα οποία τον συνάντησαν και συζήτησαν μαζί του και συζήτησαν διάφορα πνευματικά θέματα τα οποία αφορούν τον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν θα μας δοθεί η ευκαιρία κατά τον σχολιασμό αυτών των διαλόγων να πληροφορηθούμε τις απαντήσεις που έδωσε ο Κύριος στα ερωτήματα που του έθεσαν και τις γνώμες που έχει στα θέματα που απασχόλησαν σε αυτό το διάλογο. Αρχίζουμε σήμερα τον πρώτο διάλογο να μελετήσουμε, που είναι ο διάλογος του Κυρίου μας με τον Νικόδημο. Ενδιαφέρον, βαθύς και πυκνός ο διάλογος αυτός. Θα ανοίξουμε λοιπόν την Καινή Διαθήκη και μάλιστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παραθέτει αυτό το διάλογο στην αρχή του Ευαγγελίου του, στο τρίτο κεφάλαιο, γιατί τα θέματα τα οποία εθίγησαν σε αυτό το διάλογο είναι πολύ σημαντικά και τρόπον την να εισάγουν τον αναγνώστη του Ιερού Ευαγγελίου σε όλη τη θεολογία του Ευαγγελίου και στα θέματα τα οποία αναπτύσσονται εν συνεχεία. Είναι δηλαδή ένας διάλογος εισαγωγικός στη θεολογία του Τετάρτου Ευαγγελίου. Θα διαβάζω τους στίχους και εν συνεχεία όσο μπορώ θα τους σχολιάζω. «Ειν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων». Ευθύς εξ αρχής ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι υπήρχε ένας άνθρωπος εκ των Φαρισαίων που το όνομά του ήταν Νικόδημος, ο οποίος ήταν άρχον των Ιουδαίων. Αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αναλυθούν για μας σήμερα να καταλάβουμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής. Γιατί όταν το έγραφε το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστής, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόταν και θα το διάβαζαν μπορούσαν να καταλάβουν. Εμείς, επειδή απέχουμε κοινωνικά και χρονικά από την εποχή του Ευαγγελιστού, πρέπει
περισσότερο να εμβαθύνουμε για να καταλάβουμε. Το πρώτο σχόλιο μας είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν Φαρισαίος. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ο Φαρισαίος είναι ένας τύπος ανθρώπου αποκρουστικός, γι' αυτό και δεν διακατεχόμεθα από συμπάθεια προς αυτόν ο οποίος αποκαλείται Φαρισαίος. Και βέβαια, όχι άδικα, έχουμε αυτή την εικόνα, αυθαίρετα δηλαδή, αφού ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη Μεγάλη Τρίτη εξαπόλυσε εκείνα τα φοβερά ουέ εναντίον των Φαρισαίων, θα δούμε γιατί, αλλά και η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου δείχνει το χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων. Ότι είχαν δηλαδή μια επιφανειακή θρησκευτικότητα. Οι Φαρισαίοι λοιπόν στην εποχή του Χριστού ήταν η μεγαλύτερη ομάδα της κοινωνίας των Ιουδαίων. Η πιο ισχυρή κοινωνικά και πολιτικά, και σε αυτήν ανήκαν αρκετοί πλούσιοι Ιουδαίοι. Αλλά δεν ήταν όμως όλοι με τον ίδιο χαρακτήρα που μας είναι γνωστοί οι Φαρισαίοι. Υπήρχαν και Φαρισαίοι οι οποίοι διεκρίνοντο για την ευλάβειά τους. Ο Φαρισαίος ήταν ο αυστηρός τηρητής του Μωυσαϊκού νόμου, των εντολών δηλαδή του Θεού και των διατάξεων, που ο Μωυσής έδωσε για να ζήσουν οι Ιουδαίοι. Τηρούσαν τις εντολές αυτές με σχολαστικότητα πολύ μεγάλη. Και επεδίδοντο σε όλες τις εκδηλώσεις ευλάβειας προς τον Θεό. Ήσαν δηλαδή, ήθελαν να φαίνονται, να το πω έτσι, ότι ήσαν άνθρωποι ευλαβείς, αυστηροί στη ζωή τους, τηρητές του νόμου του Θεού με συνέπεια. Εκτός από τον Νικόδημο, που ήταν άρχον των Ιουδαίων, δηλαδή μετήχε στη Βουλή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι την εποχή αυτή διοικούντο από το Μέγα Συνέδριο, στο οποίο Μέγα Συνέδριο μετήχαν οι αρχιερείς. Ο αρχιερεύς ο οποίος αρχιεράτευε το χρόνο εκείνο, εδώ βλέπουμε τη φθορά της αρχιερατικής αξίας, ο αρχιερεύς είχε νομοθετηθεί να είναι ισόβιος. Αλλά οι Ρωμαίοι και οι διοικητές εκεί τον άλλαζαν κάθε χρόνο, ανάλογα με το
εάν τους εξυπηρετούσε ή δεν τους εξυπηρετούσε. Την εποχή του Χριστού αρχιερεύσει το Καϊάφας, ο οποίος Καϊάφας ήταν γαμπρός του Άννα, ο οποίος είχε άλλους 5 γιους και οι οποίοι και οι 5 αυτοί γιοι είχαν διατελέσει αρχιερείς. Ο Καϊάφας ήταν γαμπρός του. Όταν λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο «οι αρχιερείς», εννοεί αυτούς τους οποίους σας είπα ακριβώς τώρα. Οι διατελέσαντες λοιπόν αρχιερείς και ο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου που διατελούσε, υπηρετούσε δηλαδή και εκτελούσε τα καθήκοντα τα αρχιερετικά. Εκτός από τους αρχιερείς μετήχαν και από τις 12 φυλές του Ισραήλ 6 αντιπρόσωποι, 6-12, 72. Αυτά ήταν τα μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου, το οποίο Μεγάλο Συνέδριο είχε πνευματική εξουσία, νομοθετική εξουσία, δικαστική εξουσία, είχε δηλαδή επάνω στους Ιουδαίους εξουσία ζωής και θανάτου. Συγκέντρωνε δηλαδή τις τρεις αυτές εξουσίες. Επαναλαμβάνω, πνευματική εξουσία, διοικητική εξουσία, δικαστική και νομοθετική εξουσία. Ένας λοιπόν από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, άρχον των Ιουδαίων. Είδατε πως το γράφει ο Ιωάννης. Τώρα θα πούμε μερικά ακόμα. Άλλος ήταν ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθαίας. Νικόδημος και Ιωσήφ, ξέρουμε ότι ενταφίασαν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Άλλος μεγάλος Φαρισαίος που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη είναι ο Γαμαλίλ, ο διδάσκαλος του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον αναφέρει ο ίδιος. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν Φαρισαίος. Το λέει ο ίδιος. Το γράφει ο ίδιος. Και εγώ Φαρισαίος, λέει, ήμουνα. Εφόσον ανήκε σε οικογένεια της ανώτερης κοινωνικής τάξης, της Ιουδαϊκής, ο πατέρας του ήταν εύπορος και ο ίδιος είχε μεγάλη μόρφωση, την οποία διαπιστώνουμε διαβάζοντας τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, τις επιστολές του δηλαδή ή τις ομιλίες τις οποίες είπε και συμπεριλαμβάνοντας τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτά τα είπα για να δείτε ότι όλοι οι Φαρισαίοι δεν ήσαν κακοί, αλλά ήταν και άνθρωποι οι οποίοι επίστευαν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Μάλιστα δε, τώρα θα τα πούμε παρακάτω, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάντοτε όταν αναφέρεται στον Νικόδημο δίδει την πληροφορία «αυτός ήλθε προς αυτόν νυκτός και είπεν αυτό». Μας λέει δηλαδή ότι πήγε τη νύχτα, πήγαινε τη νύχτα να συναντήσει τον Χριστό.

Γιατί πήγαινε τη νύχτα? Το εξηγεί. Δια των φόβων των Ιουδαίων. Φοβόταν να μην τον δουν ότι επισκέπτεται το Χριστό. Η επίσκεψη αυτή πρέπει να έγινε στα Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί συνεδρίαζε το Μέγα Συνέδριο. Δεν ήθελε λοιπόν να τον δουν να πηγαίνει στο Χριστό. Ελάμβανε τις προφυλάξεις του. Δεύτερον, διότι ήθελε να συναντάει τον Χριστό κατά μόνας. Δεν ήθελε σε δημόσιο χώρο που ήταν και άλλοι άνθρωποι να έχει συζήτηση μαζί του, γιατί είναι ευνόητο ότι όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι δεν μπορείς εύκολα να συζητήσεις, ο ένας σε διακόπτει, ο άλλος ξέρω εγώ κάνει το ένα, κάνει το άλλο, δεν μπορείς να κουβεντιάσεις, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν επήγαινε, για να μην υπάρχει κόσμος πολλής, και πάντοτε υπήρχε κόσμος όπου ο Χριστός εμφανιζόταν και ομιλούσε. Και τρίτον, διότι ήθελε να συναντήσει τον Χριστό σε μια ώρα ησυχίας, πνευματικής περισυλλογής, γι' αυτό πήγαινε τη νύχτα να τον συναντήσει, στην ηρεμία δηλαδή της νύχτας, όπου δεν υπάρχουν οι μέρημνες και οι φροντίδες, τα θέματα τα οποία μας απασχολούν την ημέρα. Οι σχολιαστές λένε ότι εκτός από τους τρεις λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως, υπήρχε και ένας τέταρτος λόγος. Ο λόγος ήταν γιατί ήθελε, πήγαινε τη νύχτα, γιατί ήθελε να υπερασπιστεί τον Ιησού Χριστό στις κουβέντες που γινόντουσαν στο Μεγάλο Συνέδριο. Διαβάζουμε λοιπόν ότι κάποτε έγινε σε αυτό το Μεγάλο Συνέδριο μια συζήτηση για τον Χριστό. Και όπως σας είπα, το μεγάλο αυτό συνέδριο είχε εξουσία και διοικητική και πνευματική και δικαστική. Αποφάσισαν λοιπόν να στείλουν υπηρέτες να ακούσουν ένα κήρυγμα, μια ομιλία του Χριστού. Εμείς τα λέγαμε, έστειλαν πράκτορες. Πήγαν αυτοί λοιπόν, άκουσαν την ομιλία του Χριστού και είχαν την εντολή να τον συλλάβουν και να τον πάνε να τον δικάσουν. Αυτοί άκουσαν και γύρισαν πίσω χωρίς τον Χριστό. Τότε λοιπόν το συνέδριο τους επετέθησε και τους είπαν, γιατί δεν τον φέρατε, τι εντολή σας είχαμε δώσει? Και εκείνοι απάντησαν, εμείς πήγαμε εκεί και σας το λέω με δικά μου λόγια, σαγηνευθήκαμε κι εμείς τόσο πολύ από το λόγο, από την ομιλία αυτού του ανθρώπου, γιατί σαν αυτόν τον άνθρωπο δεν έχουμε ακούσει άλλο διδάσκαλο. Εφράνθηκε η ψυχή μας.

που τον ακούαμε. Θύμωσαν αυτοί και τους πέταξαν έξω. Τότε λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα λέει αυτά, διηγείται αυτό το περιστατικό, ο Νικόδημος σηκώθηκε στο συνέδριο και υπερασπίστηκε τον Χριστό και τους είπε, τι λέει ο νόμος μας? Ο νόμος λέγει να μην καταδικάσουμε κανένα πριν ακούσουμε, όταν θα τον δικάσουμε, πριν τον ακούσουμε, να απολογηθεί δηλαδή, και μάθουμε περί αυτού τα έργα. Πώς θα τον καταδικάσουμε χωρίς να τον καλέσουμε σε απολογία και χωρίς να μάθουμε τα έργα του και τη διδασκαλία του? Δεν επιτρέπεται αυτό. Τους υπενθύμισε δηλαδή την υποχρέωση που είχαν να καλέσουν τον Κύριο στο συνέδριο, να τον ρωτήσουν, να απολογηθεί, να εξετάσουν τη ζωή του και τη διδασκαλία και μετά να βγάλουν απόφαση, έτσι, όχι έτσι ερήμη. Αυτό δεν τους καλοάρεσε που είπε ο Νικόδημος, γι' αυτό του επετέθησαν και του είπαν, μήπως είσαι και εσύ από τη Γαλιλαία, είναι πατριώτη σου δηλαδή και τον υπερασπίζεσαι? Ερεύνησον, του είπαν, να δεις ότι από τη Γαλιλαία δεν προέρχεται κανένας προφήτης. Δηλαδή και τον ειρωνεύτηκαν και τον επιτίμησαν. Να γιατί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πήγαινε τη νύχτα για να έχει την δυνατότητα να υπερασπίζεται τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν. Πήγε λοιπόν τη νύχτα να συναντήσει τον Χριστό και υποβάλλει την ερώτηση. Ραβί, είδαμε ότι από Θεού ελήγηθας διδάσκαλος. Αμέσως αναγνωρίζει το Κύρος και τη θέση. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι διδάσκαλος από Θεού, έχοντας θεϊκή αποστολή και θεϊκή σφραγίδα στο λόγο του και στην αποστολή του. Δηλαδή ο λόγος του είναι έγκυρος και αυθεντικός. Αυτά σημαίνουν αυτά. Σε αναγνωρίζω, του λέγει, ότι έχεις έγκυρο και αυθεντικό από το Θεό λόγο. Ουδείς γαρτά αυτά τα σημεία δύναται ποιήν ασυπηείς. Κανένας, λέγει, δεν μπορεί να κάνει τα έργα που εσύ κάνεις. Είχε πληροφορηθεί ο Νικόδημος τα θαύματα που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν βρισκόταν στη Γαλιλαία, το θαύμα της Ναΐν που σήμερα ακούσαμε το πρωί, ο χορτασμός των 5.000 ανδρών, η σαγίνη, το δίχτυ που γέμισε με ψάρια και άλλα πολλά θαύματα τα οποία ο Κύριος έκανε στη Γαλιλαία. Του είπε λοιπόν, αυτά που κάνεις εσύ κανένας δεν τα έχει κάνει και κανένας δεν τα έχει πει μέχρι σήμερα. Ημοιεί ο Θεός με ταυτού, αν δεν είναι ο Θεός μαζί του, με την εξουσία δηλαδή και με τη δύναμη του Θεού. Βλέπετε λοιπόν στη φράση αυτή ο Νικόδημος αναγνωρίζει την υπεροχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι και ο ίδιος διδάσκαλος ήταν,
Ραβί ήταν και ο ίδιος, θα το ακούσετε λίγο πιο κάτω. Αλλά του λέει, εσύ είσαι ξεχωριστός, είσαι ανώτερος, υπερέχεις από όλους μας. Γιατί έχεις τη θεϊκή σφραγίδα σε αυτά που λέγεις και σε αυτά που πράττεις. Η θεϊκή σφραγίδα λοιπόν δίνει το κύρος στους διδασκάλους, αδελφοί. Εάν εγώ και ο λόγος μου δεν είχε θεϊκή σφραγίδα, ο λόγος των Αποστόλων, ο λόγος των Πατέρων, ο λόγος της Εκκλησίας έχει αυτή τη θεϊκή σφραγίδα. Και αυτή η θεϊκή σφραγίδα είναι η πνευματική ασφάλεια εκείνων οι οποίοι θέλουν να διδαχθούν την αλήθεια του Θεού. Η διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων, των ποιμένων της Εκκλησίας δεν μοιάζει με τη διδασκαλία κανενός διδασκάλου σοφού και επιστήμονος στον κόσμο αυτό. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί σοφοί κατά άνθρωπον, αλλά ο σοφός κατά Θεόν είναι εκείνος ο οποίος δείχνει το δρόμο, ο οποίος οδηγεί στο Θεό, όπως θα ακούσουμε σε μια άλλη συζήτηση ο Κύριος να λέγει. Απεκρίθη ο Ιησούς, αυτά είπε ο Νικόδημος και το απαντάει ο Χριστός. Αμήν αμήν λέγωση, εάν μήτης γεννηθεί άμεθεν, ου δύναται ήδη την Βασιλεία του Θεού. Όταν διαβάσουμε το κείμενο αυτό, εκπλησόμεθα. Γιατί άλλο είπε ο Νικόδημος και αλλιώς απάντησε ο Χριστός. Τι του είπε? Σε αναγνωρίζω ότι έχεις θεϊκή αυθεντία σε αυτά που λέγεις και πράττεις. Και τι του απαντάει ο Χριστός? Εάν κάποιος δεν γεννηθεί άμαθεν, ου δύναται ειδήν την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, ο Χριστός τον παίρνει τον Νικόδημο και τον πάει σε υψηλότερο επίπεδο από το οποίο βρισκόταν μέχρι εκείνη την ώρα ο διάλογος. Τον ανεβάζει πιο ψηλά. Του θέτει δηλαδή ένα υψηλότερο και βαθύτερο θέμα. Ποιο είναι το θέμα αυτό? Η Βασιλεία του Θεού και οι προϋποθέσεις να δεις τη Βασιλεία του Θεού. Για δέστε τι λέει. Εάν μη γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την Βασιλεία του Θεού. Να δει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι περίεργος αυτός ο διάλογος? Για να μην σας κουράζω, ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με τη Βασιλεία του Θεού και του λέει, επειδή μάλλον κανένας που δεν έχει αναγεννηθεί πνευματικά, θα πούμε τι σημαίνει αυτό, δεν μπορεί να δει, να αναγνωρίσει δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Άρα μπορεί να συζητάς με τον Χριστό, μπορεί να έχεις ερωτήματα προς τον Χριστό, αλλά μπορεί να ρωτάς και να μην βλέπεις μπροστά σου τη Βασιλεία του Θεού, εάν
δεν είσαι αναγεννημένος πνευματικά. Εδώ λοιπόν θέτει το ουσιαστικό θέμα της πνευματικής αναγεννήσεως του ανθρώπου. Αν λέει δεν είναι ο άνθρωπος αναγεννημένος πνευματικά, θα δούμε πιο κάτω τι εννοούσε ο Χριστός λέγοντας πνευματική αναγέννηση, δεν μπορεί να δει και να καταλάβει. Τα ίδια περίπου είπε και κάποτε άλλοτε στους μαθητές του. «Ημίν δε δοτεγνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές. Όπως οι βλέποντες μη βλέπωσι και οι ακούοντες μη συνειδηλώσι». Λέει προς αυτόν ο Νικόδημος. Απάντησε ο Νικόδημος σε αυτό που του είπε ο Χριστός. «Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήνε γέρον όν?» Κατάλαβε. Αλλά δεν κατάλαβε σωστά. Ο Νικόδημος ήταν ηλικιωμένος. Εδώ ο ίδιος λέει ότι είναι γέρον. Πώς είναι δυνατόν που λέει «Μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε?» Αστεία του φάνηκε. Πώς ένας γέρος άνθρωπος λέει θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του να γεννηθεί? Και εξήγησέ το μου. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Να λοιπόν για ποια πνευματική αναγέννηση μιλούσε ο Χριστός. Ποια είναι η πνευματική αναγέννηση? Βάπτισμα εξίδατος και πνεύματος. Τα δύο μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το βάπτισμα και το χρίσμα. Με το βάπτισμα καθαρίζεται ο άνθρωπος και με το χρίσμα λαμβάνει τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, ένα από τα οποία χαρίσματα είναι και η σοφία και η πίστη, για να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα μυστήρια του Θεού. Άρα λοιπόν, αν δεν είσαι βαπτισμένος και δεν έχεις Πνεύμα Άγιο, δεν βλέπεις τίποτα, δεν ακούς τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται στην Εκκλησία. Τώρα πιστεύω ότι καταλαβαίνετε γιατί εκείνοι που λένε «Μα πάω στην Εκκλησία και δεν καταλαβαίνω τίποτα». Μα δεν καταλαβαίνεις, Χριστιανέ μου. Γιατί? Διότι δεν έχεις Πνεύμα Άγιο επάνω σου να σε φωτίσει, να καταλάβεις. Στερήσε αισθητηρίων πνευματικών. Είσαι τυφλός και κουφός. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν εννοείς. Μάλιστα δε, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς διαβάζει μια ωραία ευχή με την οποία παρακαλεί το Θεό και λέει «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Δηλαδή, δώσ' μας λάμψη, φως δηλαδή πνευματικό, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε αυτά που θα ακούσουμε σε λίγο, τα κείμενα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου.
χωρίς αυτόν τον φωτισμό δεν μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε. Χωρίς αναγέννηση δηλαδή πνευματική. Να λοιπόν ο Κύριος τι είπε στον Νικόδημο. Του είπε, Νικόδημε, πράγματι εγώ είμαι διδάσκαλος με αυθεντία και κύρος θεϊκό, αλλά να ξέρεις, για να καταλάβεις αυτά τα οποία διδάσκω, πρέπει να αναγεννηθείς πνευματικά, δηλαδή να βαπτιστείς και να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν έχουμε πρόοδο. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος πνεύμα εστί. Ο Κύριος εδώ ομιλεί για τις δύο γεννήσεις. Η μία γέννηση είναι η σαρκική γέννηση. Για τους πιστούς στην οποία οφείλουμε όλοι μας τη ζωή μας. Αλλά υπάρχει και πνευματική γέννηση. Το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος πνεύμα εστί. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μιλήσει για αυτή την πνευματική γέννηση εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που λέει «Η εκείνοι που δέχθηκαν», λέει, «τον Ιησού Χριστό ουκ εκ θελήματος ανδρός, δε εκ θελήματος ανθρώπου εγεννήθησαν, αλλά εκ Πνεύματος Θεού εγεννήθησαν». Οι πιστοί άνθρωποι δηλαδή δεν οφείλουν την πίστη τους στη σαρκική γέννησή τους, στη βιολογική θα λέγαμε γέννησή τους, αλλά στην πνευματική γέννησή τους, η οποία πνευματική γέννηση είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ζητούμε από το Θεό και αυτό απολαμβάνουμε στην Αγία μας Εκκλησία. Αυτό μας δίνει η Αγία μας Εκκλησία με το βάπτισμά μας. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο σημαντικό είναι να βαπτίζεται ο άνθρωπος και πόσο σημαντικότερο είναι να λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που στολίζει τον άνθρωπο και τον κάνει δεκτικό της χάριτος του Θεού και των δωρεών του Θεού.

Και συνεχίζει ο Χριστός, «Η θαυμάζεις ότι είπον σοι, δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν». Ένα απορείς του είπε, που σου είπα ότι πρέπει να ξαναγεννηθείς πάλι από την αρχή. Το πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνή αυτού ακούεις. Αλλού κείδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεννημένος εκ του πνεύματος. Εδώ λοιπόν ο Κύριος λέγει στον Νικόδημο κάτι πολύ σημαντικό και σοβαρό, το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Η πνευματική γέννηση, λέει, για την οποία σου ομιλώ, είναι αποκλειστικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Όποιον θέλει το Άγιο Πνεύμα, τον γεννάει. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα όπου θέλει πνί. Όπου θέλει πάει, λέει. Μεγάλο ζήτημα πνευματικό. Μπορεί δηλαδή το Άγιο Πνεύμα να μην μας θέλει. Να αρνείται να μας αναγεννήσει πνευματικά. Το έχετε φανταστεί αυτό? Αυτό είπε ο Χριστός. Όπου θέλει, λέει, πνί. Πάει όπου θέλει. Όπως λέγει ακούς τη φωνή του, αλλού κείδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Είναι, λέει, σαν τον άνεμο. Φυσάει, αλλά δεν ξέρεις από πού ξεκίνησε και πού θα πάει ο άνεμος. Το ξέρετε? Λέει, έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν το ξέρεις πού θα πάει. Για να έρθει λοιπόν σε σένα, πρέπει να έχεις προϋποθέσεις, να ελκύσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν έχεις προϋποθέσεις, σε προσπερνάει. Πάει παρακάτω. Πάει σε κάποιον άλλον. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο Θεός δεν εκβιάζεται, αγαπητοί μου. Όποιον θέλει. Μάλλον θέλει αυτόν που έχει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις να το δεχθεί. Άλλο κεφάλαιο μεγάλο της πνευματικής μας ζωής είναι αυτό. Θα το δούμε. Απεκρίθη Νικόδημος, όταν ο Νικόδημος άκουσε αυτά που του είπε ο Χριστός, του είπε, πώς δίνατε τα αυτά γενέστε? Και εμείς να ήμασταν, την ίδια ερώτηση θα είχαμε στον Χριστό. Χριστέ μου, πώς θα γίνουν αυτά που μας λες? Απεκρίθη και είπεν αυτό. Δέστε μια μπηχτή που του ρίξε ο Χριστός. Καρφί. Συ ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις. Να το καρφί. Καρφί τον πέρασε πέρα. Και εσύ παριστάνεις το διδάσκαλο του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά. Τι κάνεις δηλαδή? Όφιλες θα τα ξέρεις. Όφιλες θα τα ξέρεις. Και αυτό αφορά εδώ τους πατέρες. Εσείς πατέρες που είστε οι διδάσκαλοι του λαού του Θεού, δεν τα ξέρετε αυτά, λέει ο Χριστός, να τα πείτε στους ανθρώπους. Πρέπει να τα ξέρετε, λέει. Να τα πείτε. Να τα μάθουν οι άνθρωποι. Συ ο διδάσκαλος του Ισραήλ, του είπε, και ταύτα ου γινώσκεις. Δεν τα ξέρεις, λέει, τι κάνεις? Τι λες? Αμήν αμήν λέγω σε. Αδελφοί, ο Χριστός δεν χαριζόταν. Δεν έκανε κομπλιμέντα. Μπα, πέριχνε στο κεφάλι.
εκεί που ήθελε να χτυπήσει. Και του λέει, αμήν αμιλέγωση, ότι ο είδαμε λαλούμε και ο εωράκαμε μαρτυρούμε και την μαρτυρία ημών που λαμβάνεται. Δεύτερο καρφί. Εγώ του λέει, σας λέγω αυτά που ξέρω, που τα γνωρίζω και σας βεβαιώνω γι' αυτά. Δηλαδή αυτά που σου είπα για την πνευματική αναγέννηση τα γνωρίζω, ότι αυτά ισχύουν και σε βεβαιώνω γι' αυτά. Αλλά την μαρτυρία ημών που λαμβάνετε. Το δεύτερο καρφί. Σας τα λέω και δεν τα δέχεστε. Ου λαμβάνετε. Βάζει και αυτόν μέσα. Δεν τα παραδέχεστε, λέει. Τρίτο καρφί. Ή τα επίγεια είπων ημίν και ου πιστεύετε, πως εάν είπω ημίν τα επουράνια πιστεύσετε. Αν λέει αυτά που είναι επίγεια και απλά σας τα είπα και δεν τα καταλάβατε, δεν θέλετε να τα δεχτείτε, μπορώ να σας εμπιστευτώ τα επουράνια, να σας εμπιστευτώ τα μυστήρια του Θεού, τα αιώνια, αφού αυτά τα λίγα δεν μπορείτε να καταλάβετε, τι ζητάτε να μάθετε και τα άλλα? Δεν μπορείτε να μάθετε. Είναι αυτό που είπε και στις 12. Έχω κι άλλα, λέει, να σας πω. Αλλού βαστάζετε άρτη. Θέλω κι άλλα να σας πω, λέει, αλλά δεν μπορείτε να τα ακούσετε. Δεν μπορείτε να τα δεχτείτε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος όλα να τα δεχθεί. Πότε δεν μπορεί να τα δεχθεί? Όταν δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί αν έχει Πνεύμα Άγιο, όλα μπορεί να τα δεχθεί. Να γίνει ο νους του ευρύχωρος και να μπορεί να δεχθεί την αποκάλυψη της αλήθειας τους του Θεού. Από εδώ και κάτω μπαίνει σε άλλα θέματα ο διάλογος. Αλλά ο χρόνος δεν απαρκεί να σας τα εξηγήσω όλα τώρα. Θα έρθείτε την άλλη Κυριακή να ακούσετε τη συνέχεια του πολύ σημαντικού και ζωηρού αυτού διαλόγου που είχε ο Χριστός με τον Νικόδημο. Τον τάραξε τον Νικόδημο ο Χριστός.